Εγώ φώσει στον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα μέσα στις ψυχές μας, όποτε βρισκόμαστε πίσω από το μικρόφωνο τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει έστω και ελάχιστο από το φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και πληθαίνουν.

Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η άνυδρη ψυχή με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Έχουμε βοηθούς, πολύτιμους, συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους σε μια αγαπητική ραδιοφωνική, εν κυρίως συναλληλία, που συναντά τη θέρμη σας και την ψυχοφελή αγωνία κάθε σύμπονου αδερφού, τεθλιμμένου συνοδίτη, στα ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Επικοινωνείτε με πολλούς τρόπους, κυρίως με τον προσευχητικό, αυτόν που μας αγγίζει σε κάθε ραδιοφωνικό μας βήμα. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις ευχές και την ελπίδα σας που την έχουμε πιότερο από ποτέ ανάγκη. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής εντοφωτή, γραμμένο όλο μαζί με λατινικούς χαρακτήρες, εντοφωτή@yahoo.gr. Υπάρχει και ένα ιστολόγιο, μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. Ομότιτλη, πληκτρολογείτε τον τίτλο «Το εντοφωτήσω ψώμεθα φως», οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Σε αυτήν την ηλεκτρονική τοποθεσία υπάρχουν καταγεγραμμένα όσα εδώ ακούγονται. Υπάρχουν πληροφορίες, ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας σε όλα τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας που με αγάπη την φιλοξενούν στα προγράμματά τους. Υπάρχουν εκπομπές για άμεση ακρόαση, ψυχοφελείς λόγοι αγγέλων και αγίων ενσώματι. Και υπάρχουν και πολλές εκπομπές για κατέβασμα στον υπολογιστή σας.

του παραδείσου το όνειρο, μνήμες όρους Αγίου, έδωσε ο Θεός και φτάσαμε στην πέμπτη και τελευταία εκπομπή αυτού του αγιορείτικου οδηπορικού. Ξανά αξιωθήκαμε να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο τις σελίδες του ημερολογίου των Αγίων, σελίδες γραμμένες μετά από κάθε μας βήμα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Οι φετινές μας εντυπώσεις, οι ανεξίτηλες, οι αξεθόριαστες μνήμες, οι χαραγματιές και τα δάκρυα που πότισαν τις άνυδρες ψυχές μας. Ο τίτλος που δόθηκε στο φετινό μας οδηπορικό, όπως ξαναείπαμε, δεν χρειάζεται επεξήγησης. Μόνο προσευχή να βγει αληθινός, να βγει το όνειρο αληθινό για όλον τον κόσμο. Και μιας και είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του αφιερώματος, να συνδεθούμε με τις προηγούμενες τέσσερις. Να συνδεθούμε με τις προηγούμενες σελίδες του ημερολογίου των Αγίων. Με λίγες γραμμές βγαλμένες από την ψυχή μας, να φτάσουμε στις τελευταίες στιγμές του αγιορείτικου οδηπορικού μας. Χρόνοι πολλοί περάσανε μέσα σε λίγες μέρες. Στο περιβόλι της κυράς, στο άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στη μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών του αντίμαχου φοβέρες, να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια.

Και φέτος το αισθανθήκαμε, το ένιωσαν οι ψυχές μας, πώς σε μια μέρα κύλησαν χίλια έτη Κυρίου. Για να λυτρώνονται ζωές, να γλυκαθούν τα πάθια, φύτρωσε ένας παράδεισος στη γη ελαίου σωτηρίου, να γίνουν όλα του τα πλάσματα ρόδα χωρίς αγκάθια. Αρώματα λιβανοτού και βλέμματα ασκητάδων, λέξεις δύσκολα τα χωρούν, μνήμες τα φυλακίζουν. Βοήθησέ μας Παναγιά, στήριγμα των μανάδων, να τα κρατάμε μέσα μας, κι όσο τα μάτια είναι ανοιχτά, κάνε τα να δακρύζουν. Στις όχθες του αγιάσματος, ανάβληση η ψυχή μας, σημάς της ξενοφόντος στις αυλές τις ανηφορικές. Εκεί οι καβαλάριδες μάρτυρες οι μεγάλοι, νυχθημερών της εργιανούν, παρηγοριά γλυκύτατη σκορπώντας τις ζωές. Κι η οδηγήτρια που διάλεξε αυτό για καταφύγη, αγέροχη θα στέκεται όλους να μας θωρεί, και τις κλειστές μας τις καρδιές για πάντα θα ανοίγει, με παραδείσου ονείρατα, με μάνα στη στοργή.

Στο κημητήρι μέτρησα σταυρούς με κομποσκίνια, τριμμένα από την προσευχή στις γης στο πέρασμά τους. Για πάντα ξενοφοντινή, στον ουρανό μεσίτες, στο τάγμα το μοναχικό γραμμένο το όνομά τους. Και έπειτα μπήκα στην αυλή της μαναδόχου στάμνας, στο δοχιάρι της γοργής της επικόου της μάνας. Παράκληση ατελεύτητη μπρος το εικόνισμά της, ψυχές που γονατίζουνε προσμένουν τα αγγιγμά της. Λιβάνι αιώνιο, άσωστο καίει στο θυμιατήρι. Στεφάνου Αρχιδιάκονου στο πιο φτωχό αγιορείτικο Άγιο Μοναστήρι. Ποτίζουν φλόγες ταπεινές στον τοίχο κρεμασμένες και στα στασίδια όλο υμνούν ψυχούλες αγιασμένες. Προσκύνηση του Άγιου Φύλακα ενός από τους 40 που έλεγαν τον παράδεισο γλυκό και έμειναν κι για πάντα. Και ο παπάς που δίδασκε Χριστό στο καλογέρι φόλιασε μες της μνήμης μου τα αγαπημένα μέρη.

Σε μπαλκονάκι απάνεμο μίλησε ο πρεσβύτης. Μπαλώματα στα ράσα του, στα λόγια του γλυκίτης. Να έχετε, λέει, πνευματικό, κάντε λίγες μετάνοιες. 12 στους Απόστολους, μια για την Παναγία. Να έχετε πριν τον ύπνο σας δική τους ευλογία. Και το πρωί του Ιησού η ευχή να έρθει στα χείλη, πρωτόνια λυτρωτική όπως το πετραχύλι. Τέτοιοι λόγοι αξέχαστοι φώτισαν το σκοτάδι και έλαμψε αλυσμόνητα η αγιασμένη αυλή του. Του Αγιανιού ξημέρωνε, Χριστού του αγαπημένου. Πανηγυρίζαν οι ψυχές μες στην Κονσταμονή του.

στο κάστρο ταγιορίτικο το καρακαλινό, του γεδεών θαυματουργού τα ευλογημένα μέρη, στου Ιωαννικίου το κάθισμα με αγάπη σκαλιστό, ξεδίψασε το μέσα μας σε Οκτώβρη μεσημέρι. Μίλησε αλλιώτικα η σιωπή και του Θεού η γαλήνη, για πάντα προσευχήθηκα μες στις καρδιές να μείνει. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες, χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Ετωλό. Στον δρόμο μας αντάμωσε άφταστος ασκητής, της Παναγιάς παιδί αγνό, τυφλός εκγενετής. Μια αγκαλιά που αρώματα πρόσφερε στις ψυχές, λείψανα, δάκρυα, νυχτερινές, ζέουσες προσευχές. Πώς τις κρατούσε στοργικά, σε σταυροκεντημένα υφάδια, έβλεπε ολοκάθαρα, με χάρη τη φιλόθεη λάμψανε τα σκοτάδια. Και ο γέροντάς του που έρχεται κρυφά για να τον δει, παρηγοράει πάντοτε όποιον τον χρειαστεί. Νιώσαμε πως του σκέπαζε όλους με την ευχή του και ασήγητα πως ακούγεται η σαν παιδιού φωνή του. Να λέει το Κύριε Ιησού Χριστέ, έρχου και λέει σε με. Κι φιλοθέου να αντυχεί και όλοι μας να κλαίμε, που είναι μακρόθυμος αυτός και ακόμα υπομένει. Ύβρις, ύλους, ραπίσματα και όλους μας περιμένει.

ο άϊκος μας απέναντι απ' τη γλυκοφιλούσα, των αδερφών καταφυγή, ακίμητη φρουρούσα. Θα ρίσιμά του όταν πας πως πίστη ομολογάει. Προσμένει την Ανάσταση, δυο αιώνες τώρα όλο μιλά. Χριστός, ψυχή χρειάζεται και όλους τους ευλογάει. Τα θεία δεν μαθαίνονται, είπε ησύχιος μοναχός. Μόνο παθαίνονται γιατί επέτρεψε ο δίκαιος Θεός. Μην ψάχνετε να βρετε κερί από άλλον αναμένο. Με πίστη εσείς φλογίστε το, να είναι για πάντα άσβεστο, για κάθε αναγκεμένο.

η κορυφή του άθωνα και η πανταχού σκιά του, μεγαλυνεύει πάντοτε μαζί με τα παιδιά του. Αυτοί που λαχταρούν πολύ να την πατήσουν όλοι, για να βρεθούνε πιο κοντά προς την απάνω πόλη. Από το πρωτάτο βήματα ως την Κουτλουμουσίου, και έπειτα ο κατήφορος, μέχρι του Παϊσίου, τα μονοπάτια τα ιερά και τα κελιά Αγίων, που εικόνες χάρτινες σκορπούν το μύρο των δακρύων. Του Γαβριήλ του μοναχού φιλήσαμε το χέρι και διδαχές που ταπεινός μόνο να δίνει ξέρει. Γράφτηκαν ανεξίτηλα για πάντα σε βιβλία που κλείνουν μέσα αρετές και κάθε αμαρτία που οι συνειδήσεις θα κρατούν και κάποτε θα ανοίξουν να διαβαστούν δυνατά τα αιώνια να δείξουν. Πίσω από Αγία Τράπεζα ήταν τα σκαλοπάτια που έφταναν ως το θρόνο της και στου Θεού τα μάτια. Θορούμε την βασίλισσα ουράνια πλατιτέρα, άδουμε το άξιον εστί για την ενδοξωτέρα. Άραγιν αγγελόφωνη όλη η μνοδή της, μετανιωμένων οι φωνές αγγίζουν το θρονί της. Κι έπειτα στον αϊνικό δήμο, στον θείο τον Αστέρα, αυτόν που έλεγε πως η Κυριακή μόνο χαρά συν μέρα, μας ψιθυρίζει μυστικά πολέμου του αοράτου, αυτά που τον επλήρωσαν δόξεις της ακυράτου. Για γρύπνια ετοιμάζονταν στα μέρη της Καψάλας, άραγε θα αξιωθώ κι εγώ ποτέ, ο άθλιος, ο Τάλας. Εις το κελίον του πρόδρομου με θέα του τον Άθο, εκεί που η ταπείνωση προσμένει για να μάθω πώς είναι να φυλάς αγνά το χέρι του αδερφού σου και να εύχεσαι από καρδιάς για το καλό του εχθρού σου. Στον Άγιο Ανδρέα μπήκαμε σαν την φορά την πρώτη κι είδαμε σχήμα αγγελικό σε όμορφο σεραγιώτη. Και ο διάκος βηματίζοντας με πρόσωπο όλο χάρη, μαθαίνει πώς να προσφωνεί, φορώντας το στιχάρι.

Λίγες λέξεις, λίγα λόγια βγαλμένα από την ψυχή μας υπήρχαν σαν πρόλογος σε κάθε σελίδα, κάθε κεφάλαιο του φετινού μας οδηπορικού στο Άγιο Όρος. Φτάσαμε λοιπόν στις τελευταίες σελίδες. Βρισκόμασταν στο πρωτάτο. Μέσα στο ιερό. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, η εικόνα του Άξιον Νεστή. Αληθινή πλατητέρα που αγκαλιάζει το άκρος ταπεινωμένο σπλάχνο της, που χωράει μέσα της τον αμνό του Θεού, τον Υιό του Πατρός, τον έροντα τα σαμαρτίας του κόσμου. Ήδη είχε σχηματιστεί μια μικρή ουρά από προσκυνητές, λίγα σκαλοπάτια ως το αντάμωμα το συγκλονιστικό, με την εικόνα που πρωτάκουσε τον ύμνο τον αγγελικό, του Θεού το εγκόμιο προς την άχραντη μητέρα του. Δυο σκαλοπάτια ως του ουρανού τα σκηνώματα, ως του θεϊκού νυμφώνα, τα ετοιμασμένα υπέροχα για κάθε άνθρωπο. Σε αυτά ήδη κατοικεί και χαριτωμένη βασίλισσα. Νιώσαμε ουρανοβάμονες έστω για ελάχιστα. Ψέλνεται το Άξιον Νεστή από κάποιους. Αναρωτιέμαι πόσες φορές ακούγεται καθημερινό σε όλον τον κόσμο και πόσες από αυτές ευαρεστούν την Παναγία μας. Και αυτή αποστρέφεται τις νοθευμένες με του εγωισμού το λέρωμα φωνές. Φωνές της υψήφωνης επίδειξης και της μουσικολογιωτάτης φιλαρέσκειας. Μόνο ολοκάρδια, αληθινά κατανυκτικά αξιονεστή θα την κάνουν να χαρίζει στους υμνοδούς της χρυσά νομίσματα όπως εκείνο με το οποίο κάποτε αντάμυψε τον αγγελόφωνο Κουκουζέλη. Εύχομαι να υπάρξει μέρα που όλα τα αξιονεστή που θα ψαλούν θα την ευαρεστήσουν. Εύχομαι επίσης εκείνη η μέρα να μην είναι πονεμένη.

Μεσημέρι στις Καριές. Αγοράσαμε λίγα νηστίσιμα κεράσματα και πήραμε τον ανήφορο για τα μέρη του Αγίου Νικοδήμου, του πολυγραφότερου αθωνίτη εργάτη του αμπελώνος του Χριστού μας. Θα πηγαίναμε στο κελί του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, στον πολυσέβαστό μας γέροντα Έψιλον και την συνοδεία του. Ανεβαίνοντας το ανήλιαγο και πάντα υγρό μονοπάτι, ρίχναμε ματιές μέσα από τις πυκνές φυλοσιές στην αγιορείτικη πρωτεύουσα. Το άγιο παρελθόν αυτών των πατημάτων είναι κάτι μοναδικό. Σκεφτόμουν την μορφή του Αγίου Νικοδήμου και το τεράστιο έργο του, τον αγώνα του απέναντι σε κακοδοξίες, κατεστημένα, πόλεμο και συκοφαντίες, τις υπερπολίτιμες μελέτες και διδαχές του. Φτάνουν ακόμα και μόνο οι τίτλοι από τα έργα του για να διδάξουν αληθινό Χριστό στον κόσμο, ιδίως σήμερα, περί συνεχούς θείας μετάληψης, αόρατος πόλεμος, Χριστοήθεια, πνευματικά γυμνάσματα και τόσα άλλα. Σκέφτηκα επίσης ότι τα τελευταία του επίγεια χρόνια, από αυτό το ίδιο μονοπάτι, αν κάποιος περνούσε όπως εμείς, θα συναντούσε την εξαϊλωμένη μορφή του μεγίστου Αγίου Διδασκάλου, να κάνει έναν τελευταίο περίπατο ως τους αδερφούς του πατέρες της Κουτλουμουσίου. Μέσα στην ησυχία και τους ήχους των βημάτων μας, αντικρίσαμε από μακριά τον νέο πανέμορφο ναό του Αγίου στα μέρη των Σκουρταίων. Σαν να ξεκίνησε στη θέα του να ακούγεται πάλι μυστικά το απολυτίκιο των αγιορητών Αγίων. Το έγραψε μαζί με τα εγκόμια και την ακολουθία τους ο ίδιος ο Αηνικόδημος. Σίγουρα όταν το συνέθετε, η ταπείνωσή του δεν θα του επέτρεπε να σκεφτεί πως όταν μετά από χρόνια κάποιοι θα το έψελναν, συνειρμικά θα έφερναν στο μυαλό του την δική του μορφή, αυτήν του νοητού αστέρα της Εκκλησίας του Χριστού. Τους του άθω πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μάρτυρας, τιμήσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Οι του όρους πληθείς πάσα των μοναστών κραυγάζοντες ομοφόνος. Δόξα το στεφανόσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν κινδύνης ημών, προστάτας δείξαντι.

φτάσαμε στο κελί του βαπτιστού. Η θέα του άθωνα από την αυλή του είναι εξαίρετη. Νιώθεις πως αν απλώσεις τα χέρια σου, θα τον χωρέσεις στην αγκαλιά σου. Χτυπήσαμε την πόρτα του κελιού. Πάντα αναπαυόμασταν πολύ με τον γέροντα και την αγαπημένη για μας συνοδεία του. Δεν ξεχνάμε ποτέ το πώς μας υποδέχεται πάντα, φιλώντας μας το χέρι με μια ανυπόκριτη αγάπη. Αγάπη προσευχόμενη για όλους, χωρίς διάκριση. Στο κελί αυτό το πολυθυμιατισμένο, ο ύμνος της αγάπης, είναι αυτός που διδάσκεται με κάθε βλέμμα, κάθε κίνηση των πατέρων. Δεν ξεχνάμε ποτέ τις συμβουλές του γέροντα, ποτισμένες με σοφία Αγίων και ταπεινών θεοπτών βιώματα. Μας υποδέχτηκε ομώνυμα γελαστός Πάτερ Χ. Κάθε φορά νομίζεις ότι σαν να μας περίμενε. Καλώς τους, περάστε παιδιά. Ο γέροντας ξεκουράζεται, γιατί το βράδυ θα πάμε στην καψάλα, στο κελί της Αναστάσεως, τον γέροντα Ευθύμιο. Έχει αγρυπνία για τον Άγιο Ισαάκ. Μην τον ανησυχείτε, πάτερ. Είναι σαν να πήραμε την ευχή του, είπαμε. Καλά, να είναι ευλογημένο. Πάτε να προσκυνήσετε στην εκκλησία και έρχομαι να σας κεράσω και κάτι. Κατεβήκαμε λίγα σκαλάκια ως το ταπεινό εκκλησάκι. Πλέον στο κελί υπάρχει παπάς. Γι' αυτό τους έχει όλους πολύ ευχαριστήσει, πολύ αναπαύσει. Κάθε φορά εύχομαι κάποτε να λειτουργηθώ σε αυτό το εκκλησάκι που χωρά απέραντη αγάπη για τον Θεό και που το χώμα του μουσκεύει των δακρύων η αξεχρέωτη οφειλή. Αλλά και η βραδινή αγρυπνία στα μέρη της καψάλας με έκανε να αναρωτηθώ αν αξιωθώ κι εγώ ποτέ να αγρυπνήσω και τον Χριστό να υπαντήσω με τα πλήθους ελαίους και λαμπάδων φαϊνών σε ένα τέτοιο ασκητικό τόπο.

Καθίσαμε στο αρχονταρίκι και σε λίγο έφτασε ο πατήρ Χ με τα χαμογελαστά κεράσματά του. Αρχίσαμε να συζητάμε μαζί του για τον παπά Ευθύμη.

για να αναπαυτούν με έναν τους λόγο. Χρειάζονται όμως και αυτοί, μα κυρίως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, την απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ο Παπά Ευθύμης σταμάτησε για λίγο να μιλά με τον κόσμο, για να μιλήσει πιότερο για τον κόσμο, στον Θεό.

Παρατηρούσα στον τοίχο ένα κάδρο της παλιάς εποχής με παραστάσεις ζωγραφισμένες. Στο κέντρο το μάτι του Χριστού μας ως παντεπόπτου ηλίου της δικαιοσύνης. Δίπλα του γραμμένο. Χαίρε Αγία Σιών Θεού κατοικητήριο. Γύρω του παραστάσεις από την Αγία Πόλη. Η Ιερουσαλήμ, η Ναζαρέτ, το όρος Θαβόρ και αυτό των Ελαιών, ο ναός του Παναγίου Τάφου. Οι ακτίνες του Χριστού ακουμπούν πάνω σε όλα τα Άγια προσκυνήματα. Οι αγιορείτες έχουν τον τρόπο πάντα να σου υπενθυμίζουν τις ιερές σου υποχρεώσεις. Ο πατήρ Χ έδωσε ευλογίες σε όλους μας κομποσκηνάκια φτιαγμένα με την ευχή του Ιησού και βιβλιαράκια με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ο Παναγιώτης δεν ξεχνά και τον Νίκο που φέτος δεν τα κατάφερε να έρθει μαζί μας και ζητά ένα επιπλέον όπλο κατά του Μισόκαλου για να του το δώσει. Πώς το περίμενε εκείνος. Αφήσαμε πίσω τους πατέρες να προετοιμαστούν για την αγρυπνία και κατεβήκαμε ξανά αυτή την φορά με προορισμό μας στο Σεράι. Νιώσαμε έκπληξη μόλις μπήκαμε μιας και όλα είχαν πάρει σχεδόν την τελική τους μορφή. Θυμηθήκαμε τους λόφους από υλικά και αντικείμενα που πρώτο συναντήσαμε και που πλέον έχουν τακτοποιηθεί καλά. Και θαυμάσαμε ξανά τη θέληση και την επιμονή του γέροντος Εφραίμ και τη συνοδείας του να ξαναγίνει το Σεράι όπως κάποτε. Τεράστιες καμπάνες είχαν πλέον τοποθετηθεί σε μια ειδική μεταλλική κατασκευή, παίρνοντας μια άλλη πλέον χάρη. Οι εργασίες συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό. Μπήκαμε στο καθολικό των Αγίων Ανδρέα και Αντωνίου. Ο Νικόλας με τον θαυμασμό της πρώτης φοράς, μα και οι υπόλοιποι, δεν υπολοιπόμασταν σε δέος και έκσταση. Ο μοναχός που καθάριζε προσεκτικά τα προσκυνητάρια της λιτής μας καλοδέχτηκε με νοήματα και ήρθε προς το μέρος μας. Καθάριο, χαρούμενο βλέμμα που έκανε το μικρό σωμοδέμας του να περνά απαρατήρητο. Μάλλον για λεβεντόκορμος έδειχνε όταν σε κοίταζε όλο γαλήνη. «Ελάτε να προσκυνήσετε, αδερφοί μου», μας είπε και ξεσκέπασε τη λειψανοθήκη με το μέρος από την ευωδιάζουσα τίμια κάρα του πρωτοκλήτου μαθητή του Κυρίου.

Στον Πρόναο μια σημείωση μας συγκίνησε, μια παρότρινση προς όλους να αφήνουν τα κεράκια να σβήνουν μόνα τους και να μην πετιούνται νωρίτερα. Είναι προσευχή για κάποια ψυχή. Όλα έχουν την σημαντική τους αξία. Του Θεού τη φιλανθρωπία παροτρύνουν οι ευλαβικώς καταφεύγοντες μπρος τα μανουάλια των Αγίων Μεσητών Του. Τη φωτίζουν τόσο ενός μικρού κεριού τα σμινθυρίσματα. Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί και να ξεχνά έτσι τις αναγκεμένες ψυχούλες της γης και του Άδη. Μπορεί αυτό το λίγο ακόμα ξόδεμα του καθαρού κεριού

Κατευθυνθήκαμε προς την έξοδο. Νιώθαμε πως μας ευχόταν από κάπου γέροντας με εκείνο το όλο χαμηλωμένο του πρόσωπο. Ένας μοναχός, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, μας κοιτούσε. Πώς μας κοιτούσε. Δεν έχω λόγια για να το περιγράψω εκείνο το κοιταγμά του. Δεν έχω δάκρυα για να το νιώσω. Είχε δικό του τον παράδεισο και τον φορούσε στο σχήμα το αγγελικό που ξεπρόβαλε κάτω από το ρασάκι του. Δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Με δυσκολία έστρεφε λίγο το κεφάλι του. Μα το χαμόγελό του και τα μάτια του μόνο αγάπη για τον δημιουργό του μαρτυρούσαν. Σκύψαμε και του φιλήσαμε το χέρι. Ένιωσα πως είχε λίγο δισταγμό το φίλημά μου. Το ξαναπήρα και το φίλησα σαν να ασπαζόμουν εικόνισμα της Παναγιάς. Και ένιωσα τότε πως πήρα την ευχή του πιο όμορφου Σεραγιώτη Αγγέλου.

λίγο πριν τον εσπερινό του Αγίου Χαρίτονος. Ανεβήκαμε στο δωμάτιο. Είδα κάποιον μοναχό να βρίσκεται στο διπλανό αρχονταρίκι. Μπήκα μέσα και άρχισα να ψάχνω στη βιβλιοθήκη για κάποιο βιβλίο. Εκείνος βημάτιζε συνεχώς και κάτι μονολογούσε σε μια ξένη για μένα γλώσσα. Δεν σταματούσε ούτε για λίγο. Κατάλαβα κάποια στιγμή ότι έλεγε από στήθος την τάξη του τυπικού των ακολουθιών. Του το είπα. «Μελετάτε το τυπικό?» «Ναι», μου απάντησε λάμποντας από ενθουσιασμό που εγώ είχα καταλάβει. «Είμαι διάκος στο μοναστήρι και εξασκούμε». «Σε ποια γλώσσα το λέγατε?» τον ρώτησα. «Στη γλώσσα μου, στα Λιβανέζικα», μου απάντησε. «Νέοι ιεροί συνειρμοί στο μυαλό μου. Ξανά στα μέρη της Καψάλας, της Αναστάσεως το κελί η σκέψη μου. Στον μεγάλο γέροντά του, τον αξέχαστο μοναχό Ισαάκ το Λιβανέζο. Το αγαπημένο παιδί του γέροντος Παϊσίου, αυτόν που έγραψε τον πολυδιαβασμένο βίο του. Το χαμογελαστό πρόσωπο του ιεροδιακόνου μου τον θύμισε. Τι όμορφα που συνδέονται όλα στο όρος. Σαν ένα δέντρο ριζωμένο σε όλη την πλάση. Με διάφορους καρπούς. Πάντα γεμάτο να χαρίζει μόνο τη γλύκα του παραδείσου σε όσους, έστω και για λίγο, θα ξαποστάσουν στη σισκιάδας του τη δροσιά. Μοιάζει η μοναχική πολιτεία.

Χρυσόστομα μας μίλησε παπά στο κουτλουμούσι και καθενός μας η καρδιά καρτέρα για να ακούσει με λόγια που την κάνανε στα αιώνια να ελπίζει για τις αγάπης την ισχύ που το κακό λυγίζει. Στο αρχονταρίκι το ζεστό μας βρήκε κι ένας άλλος. Θυμάται, κλαίει κι όλο μιλά για του Χριστού το κάλος. Είναι τα δίκαια του Θεού αυτά που θα μας σώσουν απ' της απώλειας στον γκρεμό. Τώρα θα μας γλιτώσουν. Εσπερινός του Αγίου Χαρίτωνος του Ομολογητού στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρους. Ο μακάριος ασκητής της Εγκρατείας που έφτιαξε λαύρες, αγίασε σπήλαια και πότισε τη ερήμου το χώμα με καρπερά ευσεβίας δάκρυα. Γνωρίζοντας τον κόσμο την θεαγάπητη ησυχαστική ζωή την φιλέρημη, συσταυρούμενος και συνεκρούμενος με τον Κύριο. Στην σκοτεινή λόγω διακοπής ρεύματος τράπεζα μας φώτιζαν κεριά και το άπλετο φως από τον βίο του μεγάλου ασκητή που διαβαζόταν. Στα τίμια λείψα να ξαναθυμηθήκαμε τα ασκητικά του παλέσματα όταν προσκυνήσαμε μέρος της αριστεράς του πληγωμένου αετού της Εκκλησίας του Χριστού, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που έλεγε πως με τίποτα άλλο δεν ευαρεστείται ο Θεός όσο με την κακοπάθεια. Στα δάκρυα έλεγε ανταποδίδει το έλεος του. Η Αγία Παρασκευούλα και η Αγία Αναστασία, η Φαρμακολήτρια, θεραπεύουν λιγόψυχες θλίψεις. Απομακρύνουν ράθυμους πειρασμούς με το φάρμακο της αγάπης και της αφοσίωσης στο μέγα ιατήρα ψυχών και σωμάτων. Η ημέρα κλείνει στο ημίφος της φοβεράς προστασίας. Λίγο πριν ακούστηκαν οι χαιρετιστήριοι οίκοι της ελάχιστης προσφοράς στην πανίμνητη μητέρα. Και εκείνη μέσα από την θαυματουργή της εικόνα στέλνει την ευχή της σε όσους ευλαβικά μετανίζουν, αποζητώντας τη μητρική της παρησία για τη νύχτα που φτάνει. Ανεβήκαμε στο αρχονταρίκι και περιμέναμε τον πατέρα Χ να μας μιλήσει. Όλοι σχεδόν οι προσκυνητές καθίσαμε σε θέσεις κάτω από τα πολλά κρεμασμένα κάδρα με τους Αγίους Γέροντες της εποχής αλλά και μακαριστούς πατριάρχες. Ο πάτερ μπήκε αργά κρατώντας στα χέρια του το πιο διάσημο πνευματικό πορτοκαλί βιβλίο, τον βίο και τους λόγους του γέροντος Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου. Μας χαιρέτησε με ευγένεια προσποίητη και κάθισε κοιτώντας μας. Για λίγες στιγμές κάτι συμβουλεύτηκε από το βιβλίο και έπειτα άρχισε να μας μιλά. «Η πίστη μας, αδερφοί μου, είναι μεστή του ακαταλείπτου του Θεού. Σκεφτείτε ότι η Παναγία μας χώρεσε όλη την θεϊκή ενέργεια. Μπορείτε αυτό να το σκεφτείτε? Είναι ασύλληπτο, μα είναι η αλήθεια. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα. Ο αχώρητος παντί πώς σε χωρήθη εν γαστρή. Τα υπέροχα απερινόητα του Θεού τα μυστήρια. Υπάγκαλη Θεοτόκος, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφού συγκέντρωσε επάνω της όλα τα καλά τα ανθρώπινα και τα αγγελικά, συνέδραμε στην θεανθρώπιση. Ο πατήρ Χ μιλά και μας κάνει να σκεφτόμαστε πως κάθε μοναχός με την βιωτή του και την πολιτεία του στους πανίερους χώρους που κινείται θα πρέπει να τιμά το όνομα με το οποίο εκλήθη κατά την κουρά του. Και αυτός που μας μιλούσε εκείνο το απόγευμα στο Κουτλουμούσι είχε λάβει ένα τόσο ταιριαστό όνομα. Με λύρητα τα λόγια του και αγάπη για τον Θεό και το σχέδιο της σωτηρίας του. Κάποια στιγμή ένας αδερφός ξεκίνησε να μιλά
και να εκφράζει τα παράπονά του για τον Πατριάρχη, τον οικουμενισμό και τις κακόδοξες στιγμές κάποιων ιεραρχών. Ο πατήρ Χι με γαλήνιο τρόπο έδωσε μια πρόσμενη για πολλούς απάντηση, χωρίς να μειώσει τη θέση ή να αντιδικήσει με τον αδερφό μας. «Πρέπει να αντιδράμε αγαπητικά. Πάντα να προτάσουμε τον καλό λογισμό», είπε. «Δεν γεννάται ζήτημα ότι σε θέματα πίστεως θα πρέπει να είμαστε αταλάντευτοι, μα πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε πρώτα τον Χριστό και να μην ασχολούμαστε μονοδιάστατα με τον Πάπα και τους οικουμενιστές». Κάποιος άλλος αδερφός πήρε τον λόγο και έδωσε μια διαφορετική διάσταση στον περίφημο διάλογο με τα άλλα δόγματα. Ο λόγος του Θεού, είπε, ουδέδεται, και υπ' αυτό το πρίσμα θα πρέπει να εξετάζουμε την όποια προσπάθεια διαλόγου. Χωρίς την οποιαδήποτε υπαναχώρηση στα πιστεύω της μόνης αληθινής πίστης, της ορθόδοξης χριστιανικής, μιας και όπως ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός είπε, σε θέματα πίστης, μικρό δεν είναι το παραμικρό. Θα πρέπει να προσπαθούμε με αγάπη να βοηθήσουμε και άλλους, να γνωρίσουν και να πιστέψουν. Στο βιβλίο που ο Πάτερ κρατά στα χέρια του υπάρχει ένα περιστατικό με τον Γέροντα Πορφύριο, που πήγε ανήμερα Θεοφανίων να κάνει αγιασμό σε έναν οίκο ανοχής. Αν ο Γέροντας στεκόταν σε μια στήρα όσο και προφανή αντιμετώπιση, ίσως κάποιες ψυχές που ωφελήθηκαν και εσώθησαν εκείνη τη μέρα, τώρα να ήταν κολλασμένες. Ο πατήρ Χ συμφώνησε, πάντα υπό το πρίσμα της διάκρισης και της αγάπης για τον αδερφό. Πήραμε ένας-ένα στην ευχή του και εκείνος μας μοίρασε εικονίτσες της φοβεράς προστασίας. «Ως δρόσος γαρεκτάφτης μυστική η χάρις της, προέρχεται αΐ». Ταιριαστά αυτά τα λόγια και αυτό το συναίσθημα το ψυχένδροσο για εκείνη τη συνάντησή μας με τον παπά της Πουτλουμουσίου. Πήγαμε στο δωμάτιο για ανάπαυση, μιας και είχε νυχτώσει για τα καλά. Συζητούσαμε για όλα αυτά που είχαμε αξιωθεί να ζήσουμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Αναζήτησα ένα επιπλέον σκέπασμα, μιας και είχε βάλει αρκετό κρύο. Βγήκα πάλι προς το Αρχονταρίκι. Ευτυχώς, γιατί με αναζητούσε ο μοναχός Γάμα, παλιός μου γνώριμος από την εποχή που σαν λαϊκός αυτός μπαινόβγαινε τις Κυριακές και τις γιορτάδες στο ιερό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων στην Αθήνα, την ενορία των παιδικών μου χρόνων. Πάντα νοσταλγούμε με τον πατέρα Γάμα εκείνες τις όμορφες μέρες που ο μεγαλομάρτης του Χριστού Δημήτριο σκέπαζε. Πρόσφατα έχασε και τους δυο γονείς του. Τους θυμάται με χαρμολύπη και τους μνημονεύει συνεχώς. Ετοιμάζεται για τη μεγαλοσχημία του και αν θέλει ο Θεός και για τη χειροτονία του. Θυμάται τον παππού Παΐσιο που όταν σαν λαϊκός τον επισκέφθηκε του είχε πει «Αγένης μοναχός και γείτονας μάλιστα». Όντως, μετά από περιπλάνηση βρήκε της μετανοίας του το καταφύγιο στο γειτονικό της Παναγούδας Κουτλουμούση. Θυμάται επίσης αξίους ιεράρχες και μιλά με αγάπη και υϊκό σεβασμό, ιδίως για τον Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, αυτή την λαμπρή μορφή της ιεραρχίας, αυτόν που στο πρόσωπό του καθρεφτίζεται η πραγματική έννοια του επισκόπου. Θυμάται τις μέρες της Ριζαρίου, από την οποία απεφύτησε, και τον Άγιο που τόσο την μνημόνευσε πλέον εις τους αιώνες, τον επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο. Μα πιο πολύ τον ενδιαφέρει ο σύγχρονος άνθρωπος, κάθε αδερφός του που τα σκοτάδια των ημερών μας του καλύπτουν τη ζωή. «Θα σου πω δύο λόγια και θέλω να τα μεταφέρεις εκεί έξω», μου είπε. «Ο Χριστός μας είναι Πατέρας και είναι τόσο όμορφος και υπέροχος ο τρόπος που μας φέρεται. Ο σύγχρονος άνθρωπος όμως θα κληθεί να πληρώσει είτε το τίμημα της ομολογίας, είτε το αντίτιμο της απολίας του Παραδείσου. Σημείωσέ το αυτό. Πώς αλλιώς ο Θεός να σώσει έναν κόσμο που καταραίει? Κλήρος και λαός τον απογοητεύουμε συνεχώς. Μα ο Θεός είναι και δικαιοσύνη.
δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν. Και επειδή τόσο μας αγαπά, αγαπά και την δικαιοσύνη, τη μόνη που συγκρατεί τον άνθρωπο που αμαρτάνει ασίδωτα, χωρίς μέτρου. Ή θα ομολογήσουμε λοιπόν νιώθοντας όσο ποτέ άλλοτε το βαρύ τίμημα, ή θα υποταχθούμε στα ανίερα, χάνοντας την αιώνια ζωή του παραδείσου. Άφησα πίσω δυο μάτια δακρυσμένα που μίλησαν αληθινά, χωρίς ενδιασμούς και μισόλογα. Το δίλημα έχει τεθεί ήδη. Το Άγιο Όρος που το βράδυ σαν ένα ολοφώτινο κερί, με φλόγα άσβεστη, οράται από το διάστημα. Έχει δώσει εδώ και πολλούς καιρούς την απάντηση, την καλή ομολογία. Τα λόγια που άκουσα από τον πατέρα Γάμα ήταν τα τελευταία της φετινής μας περιπλάνησης, στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια του Άθωνα. Ήταν ένας επίλογος στο φετινό ημερολόγιο Αγίων ή ένας πρόλογος στο ημερολόγιο της σκοτεινής και δολίως πλανεμένης εν το κόσμο καθημερινότητας. Ομολογία ή απώλεια στην επικεφαλίδα της. Στις 7 το πρωί, μετά τις ακολουθίες στο καθολικό και το βορεινό της λιτής παρεκκλήση της φοβεράς προστασίας, προσπαθώ να γράψω τα πρώτα λόγια, τις πρώτες λέξεις μνήμες. Τις δείχνω στον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αριστοτέλη και τον Νικόλα, που κάθονται στο μπαλκόνι πίσω από το βαρύ το τάλαντο. Χρόνοι πολλοί περάσανε μέσα σε λίγες μέρες, στο περιβόλι της κυράς, στου Άθωνα τα πυκνόβλαστα, τα υγρά τα μονοπάτια. Στην μνήμη μας φωλιάσανε μορφές αγίων ασκητών, του αντίμαχου φοβέρες, να ζωντανεύουν το όνειρο πως κάποτε θα ανταμώσουμε στα ουράνια παλάτια. «Τι τίτλο να βάλουμε, παιδιά?» τους ρωτώ. «Να έχει παράδεισο οπωσδήποτε. Μη λείψει και φέτος ο παράδεισος από τον τίτλο. Είναι η πιο ταιριαστή λέξη.» «Ναι, να μην λείψει ο παράδεισος ούτε από τον τίτλο στο φετινό ημερολόγιο, ούτε από τους ύπνους μας, ώσπου να ξανανταμώσουμε στο περιβόλι της κυράς. Κάνε, Θεέ μου, να βγει αληθινό του παραδείσου το όνειρο.» Στο δρόμο της επιστροφής γράφω σαν να προσπαθώ να υποσχεθώ στον ταλέπορο εαυτό μου. Μέσα από λέξεις θα έρχομαι ξανά στην πολιτεία που προστατεύει ακίμητα τον πάντων η κυρία. Μητέρα προστατεύουσα, θα έρχομαι στην αυλή σου. Γέμισε όλων μας τις ζωές μόνιρα παραδείσου. Το παραδείσου το όνειρο θα έχω για φυλαχτάρι και κομποσκίνη γέροντα κάτω από το μαξιλάρι, να με φυλάει από τον εχθρό όποτε με ζυγώνει. Θα ψάχνω για παρηγοριά και αυτό θα με λυτρώνει. Ξημέρωσε από χαιρετισμός, μια αγκαλιά δεν φτάνει. Τα δάκρυά μας θα μπλεχτούν τώρα με το μελάνι.

0: ήταν οι τελευταίες λέξεις, οι τελευταίες στιγμές, μνήμες του φετινού ημερολογίου. Σελίδες από το φετινό διπορικό μας στα μέρη του περιβολιού της Παναγιάς μας, στο Άγιο Όρος. Αφιερωμένο σε όλους τους ευωδιαστούς γέροντες, τα μυρίπνοα άνθη του αθωνικού παραδείσου, τα ποτισμένα από της Παναγιάς τα άχραντα τα χέρια, στον Παναγιώτη, που με μικρού παιδιού ψυχή τα κατάφερε να μας δείξει και εφέτος, ως ο Κύριος μας θέλει χαρούμενους οδηπόρους στο δρόμο της αγάπης Του. Στον Αριστοτέλη, που λαχταρούσε να ευλογεί ανίστακτα και ασίγητα τον Κύριο. Στον Μιχάλη που έχει όλο και πιο υγρά μάτια κάθε φορά που ξεμακραίνουμε. Στον Νικόλα, που κατάλαβε ότι στη σιωπή στα μυστικά και τα ήσυχα φανερώνονται όλα τα σωτήρια για την ψυχή λόγια. Στις οικογένειες και στα παιδιά μας, που μακάρι να μας πουν κάποτε πως κάθε φορά που επιστρέφαμε γινόμασταν καλύτεροι μπαμπάδες. Στην διψασμένη μας ψυχή. Εύχομαι ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Παναγίας Μητέρας Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Αναπαραγωγή πνευματικότητας με λόγο ψυχοφελή. Επιμέλεια παρουσίαση Νόντας Κοπετέας.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

0: Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο Άγιο Όρος στη Μικρά Αγία Άννα. Αγρυπνία. Ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος και μετέπειτα γέροντάς μας Ιωσήφ, από την αρχή της μοναχικής του ζωής στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και κατόπιν στην Μικρά Αγία Άννα, στην υποταγή του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, παιδαγωγήθηκε στην άσκηση της αγρυπνίας. Η αγρυπνία θεωρείται ως η βασικότερη ασκητική πράξη προς έλεγχο των σαρκικών επιθυμιών, αλλά και ως απαραίτητο μέσο για την καλλιέργεια της προσευχής, από την οποία εξαρτάται κατά το μάλλον και ήττον η πνευματική επιτυχία του μοναχού σε όποιο στάδιο πνευματικής ζωής και αν βρίσκεται, αφού ο μοναχός κατά το γέροντα είναι ευκτικό όν. Μας έλεγε για τον πόλεμο που υφίστατο από τον διάβολο κατά την άσκηση της αγρυπνίας του στη Μικρά Αγία Άννα. Νέοι τότε στην ηλικία, με ζήλο για αγώνα πνευματικό, συνεχώς πυροδοτούμενο από το έμπρακτο παράδειγμα των γερόντων Ιωσήφ και Αρσενίου, που δεν υποχωρούσαν στο πρόγραμμα της αγρυπνίας, παρόλες τις κοπώσεις, αφού οι ασθένειες ταλαιπωρούσαν μόνιμα τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ, δόθηκαν με ψυχή και σώμα στην αγρυπνία και την προσευχή. Τους πολεμούσε όμως πάρα πολύ ο ύπνος, διότι το πρόγραμμά τους προέβλεπε ολονύχτια αγρυπνία καθημερινά, ως τις πρωινές ώρες, και λόγω βέβαια της ηλικίας που το νεανικό σώμα χρειάζεται τον ύπνο σχεδόν περισσότερο από την τροφή, αλλά και από τη συνέργεια του διαβόλου που επιτείνει και πολλαπλασιάζει πολλές φορές τις φυσικές σκοπώσεις με τρόπο που γνωρίζει αυτός και είναι όμως γνωστό σε όλους τους αγωνιζομένους. Η τελευταία αίσθηση του βάρους του πολέμου από τον ύπνο, ένεκα της συνεργίας του πονηρού, ήταν η πλέον επώδυνη. Όταν παρόλες τις μεθοδικές προσπάθειες ο πόλεμος κατά του ύπνου δυσκόλεψε, τότε ο γέροντάς μας ρώτησε τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ για να του πει πόσο κράτησε και τι έκανε όταν αυτό συνέβη στον ίδιο. Και ο μεγάλος γέροντας του είπε: «Δεν ήταν μόνο πολύ ισχυρός και αδιάκοπος αυτός ο πόλεμος, αλλά παρατάθηκε σε όλη την νεότητά μου. Όταν ήμουν πολύ νέος, πριν ακόμα βρεθώ με τον πατέρα Αρσένιο και συγκεκριμένα όταν ήμουν στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου, βίαζα τον εαυτό μου πολύ στην αγρυπνία και έμεινα μια εβδομάδα χωρίς καθόλου να κοιμηθώ. Τις νύχτες στεκόμουν όρθιος ή περπατούσα και έτσι πίεζα όσο γίνεται την φύση για να αντισταθώ. Τελικά εκεί που στεκόμουν, τόσο με βάρινε ο ύπνος που έπεσα κάτω και φαίνεται ότι χτύπησα λίγο το κεφάλι. Το μέρος ήταν κατηφορικό και ανώμαλο, με μεγάλες πέτρες, αλλά δεν κατάλαβα πότε έπεσα. Από την πολλή αϋπνία που είχα, φαίνεται ότι εκεί που έπεσα, εκεί και κοιμήθηκα. Μόλις συνήλθα, ξύπνησα και κατάλαβα τι είχε συμβεί. Όταν μπήκαμε στο πρόγραμμά μας και αγωνιζόμασταν, με πολέμησε πολύ ο ύπνος και πάλι, και επειδή με απασχολούσε ειδικότερα η αγρυπνία, με κούραζε αυτός ο αγώνας, ιδίως τον χειμώνα, που δεν μπορούσα να βγαίνω έξω από το κελί. Εκτός από τους φυσικούς λόγους που προκαλούν τον νησταγμό στις κανονικές ώρες, έχουμε και τον πόλεμο του διαβόλου. Η φοβερότερη όμως μορφή αυτού του πάθους είναι όταν η χάρη κρυφτεί από τον άνθρωπο και τον κυριεύσει η αμέλεια και ο σκοτασμός, χωρίς να φαίνεται από πουθενά φως παρηγοριάς. Τότε ο αγωνιστής δοκιμάζεται πραγματικά και «Ήμοι ότι Κύριος είναι νημήν, ουδείς ημών αντισχύνει δύνατο εχθρού πάλεσμα, και όντως οι νικόντες ένθεν υψούνται». «Κάποτε, σε μια τέτοια περίπτωση που αδυνάτησε το σώμα μου», συνέχισε ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ, «και δεν άντεχε στην αγρυπνία, είχα δοκιμαστεί πολύ, αγωνιζόμουν να μη συμβιβαστώ, έφτασα όμως στο τέλος της αντοχής μου, τότε σταμάτησα για μια στιγμή και περίλυπος δάκρυσα και είπα, «Κύριε, και την προαίρεση του ανθρώπου θα λυγίσουν». Αμέσως μια γλυκιά φωνή ακούστηκε από μέσα μου και μου είπε, «Δεν τα υπομένεις όλα για την αγάπη μου». Τότε το σκοτεινό και βαρύ σύννεφο έφυγε από πάνω μου και έγινα σαν μικρό παιδί. Έπεσα κάτω και με δάκρυα και χαρά πνευματική φώναζα, «Ναι, Κύριέ μου, για σένα και βοήθησε την αδυναμία μου». Έτσι λοιπόν ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός θεμελίωνε θεολογικά και μας δίδασκε εξών εβίωσε σχετικά με την αγρυπνία. Μας έλεγε: «Στο ξεκίνημά του ο μοναχός, στο πρώτο στάδιο της καθαρτικής περίοδου, εφαρμόζει όλα τα συστήματα της πρακτικής εργασίας. Τότε λοιπόν που ο αρχάριος αγωνίζεται με σωματικούς κόπους, ο ευεργετικότερος παράγοντας για τον δαμασμό των παθών και της κατενέργεια αναμαρτίας είναι η αγρυπνία. Αυτή βοηθάει στα παραφύση κινήματα που πολλές φορές και η κράση του σώματος επιτείνει, αφού φυσικά είναι περισσότερα στους δυνατούς ανθρώπους. Καμιά άλλη αγωνιστική μέθοδος δεν προσφέρει τόσα όσα η στέρηση του ύπνου. Πραγματικά, η αγρυπνία διαλύει το σώμα», μας έλεγε ο ύμνιστος. «Η αγρυπνία είναι απαραίτητη και στη δεύτερη κατάσταση, την φωτιστική, αφού θα έχουν πέσει τα ιεριχούντια τείχη με τη χάρη και το έλεος του Χριστού μας. Κατά το στάδιο αυτό έχει ήδη επικρατήσει ο νόμος της χρείας και έχει ολότελα καταργηθεί η τυραννία της επιθυμίας και των παθών που την συνοδεύουν. Τότε, με άλλα λόγια, οι αισθήσεις έχουν αποκτήσει ευταξία και υποτάσσονται στο νου, χωρίς τον έλεγχο του οποίου δεν εκτείνονται σε τίποτε. Ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο από την αμαρτωλότητα της παραφύσης ζωής και διαγωγής, οπότε θεωρείται κατά τους θεοφόρους πατέρες ότι νίκησε την φύση. Τότε λοιπόν η λειτουργία της αγρυπνίας θεωρείται απαραίτητη, γιατί με τη βοήθειά της ο φιλόθεος νους με τους αλάλητους στεναγμούς κατά τη διάρκειά της και τις ηκεσίες του με βαθιά ταπείνωση θα δεχτεί και θα δέχεται με τη χάρη του Ζωοποιού και Παναγίου Πνεύματος τις φωτιστικές αντιλήψεις και παρακλήσεις». Και συνέχισε ο γεροντάς μας: «Όσοι με τη χάρη και το έλεος του Παναγάθου Δεσπότη μας Χριστού και της υπερευλογημένης αυτού μητέρας δρασκέλησαν την πανίερη αυτή μέση οδό και διάβαση και πέρασαν στον τρίτο όροφο της προς το ατέλεστο τέλος οδού της αναπαύσεως και αγάπης, που δυστυχώς πάντοτε είναι λίγοι, δεν αποχωρίζονται καθόλου από την ευλογημένη αγρυπνία. Σε αυτούς πραγματοποιείται χωρίς κόπο και μάλλον γίνεται αναπόσπαστη εξαιτίας του αδιαλείπτου ευτικού πνεύματος που επικρατεί». Συνέδεε ο γέροντάς μας Ιωσήφ την αγρυπνία με την προσευχή. Συνεχίζοντας τη διδασκαλία του περί αγρυπνίας στο παραπάνω κείμενο, λέει: «Τα κύρια χαρακτηριστικά της Χριστοφόρου ψυχής δεν είναι μόνο οι απαθείς κινήσεις, αλλά η αδιάλειπτη προσευχή. Δεν πάγει να εύχεται συνεχώς, και τότε ο πνευματικός αυτός άνθρωπος μυστηριωδώς βοηθεί τους άλλους κατά πρόθεση ή δύναμη, ο Θεός γνωρίζει. Ο άνθρωπος αυτός άλλοτε τοποθετείται από τη Θεία Πρόνοια ως σύμβουλος ή προϊστάμενος στα μοναστικά συστήματα, όπου προσφέρει πολύ και πολύπλευρη βοήθεια προς τους άλλους. Άλλοτε πάλι βρίσκεται σε θέση απλότητας και αφάνειας και ζει σχεδόν άγνωστος, γιατί έτσι θέλει ο ίδιος και του το δίνει ο Θεός. Αυτός στρέφει την προσοχή του στο σύνολο των πιστών και της Εκκλησίας και νύχτα μέρα εύχεται για αυτούς. Σηκώνει τον πανανθρώπινο πόνο, θλίβεται με όσους θλίβονται και συγκακουχείται το λαό του Θεού σύμφωνα με τον νόμο της αγάπης. Μακάρια η κοινωνία και γενεά που έχει στους κόλπους της τέτοιους άτλαντες που στέκονται μάλλον μεταξύ ουρανού και γης, παραπάνω στη γη». Η σημασία του προγράμματος στην πνευματική ζωή. Ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος και μετέπειτα γέροντάς μας Ιωσήφ σύντομα εντόπισε και ένα μεγάλη σημασία για την πνευματική ζωή, αλλά ασήμαντο κατά τα φαινόμενα στοιχείο, αυτό του προγράμματος και της ευταξίας. Η επιμέλεια στην τήρηση του προγράμματος προκαλεί την αύξηση, αλλά και την διαφύλαξη της χάριτος. Μεγάλη βοήθεια έβρισκε από την ακρίβεια του προγράμματος, το οποίο τηρούσε οπουδήποτε κι αν ήταν. Με την ακριβή τήρηση του προγράμματος δεν μειωνόταν η προσευχή και με την αδιάλειπτη προσευχή κάποια υπερφυσική ζωηφόρος θεϊκή ενέργεια προκαλούσε θέρμη και ζήλο, δάκρυα μετανοίας, φως νοερό, πνευματικές θεωρίες που έκαναν τον ζυγό του Κυρίου ελαφρό, πράγμα άγνωστο για τους πολλούς. Μας έλεγε ότι αυτό είναι το ζωντανό μυστήριο του ζωηφόρου Σταυρού, που ενέπνεε τους Αγίους Μάρτυρες, τους Οσίους Πατέρες και κάθε δίκαιο. Για να δώσεις στους βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών αυτήν την δωρεά, ο Θεός έγινε άνθρωπος και πέρασε μέσα από τον δύσκολο δρόμο του αδίκου θανάτου, ώστε να μην έχει ο θάνατος εξουσία επάνω σε αυτόν και στους πιστεύοντας σε εκείνον, καθώς και σε όσους ακολουθούν την πορεία του ζωηφόρου Σταυρού, που πρώτος βάδισε και ο ίδιος. Διηγόταν λοιπόν ο γέροντάς μας Ιωσήφ. Όταν τύχαινε να παραβιάσουμε τον συνηθισμένο τύπο της δίαιτας, της σιωπής ή γενικά της φυλακής του νόος, τότε όλα σύονταν και κρατούσαμε τη συνήθεια με κόπο. Αυτό πλέον, μετά από μερικά παθήματα, μας έγινε ένα καλό μάθημα. Θυμάμαι κάποιο καλοκαίρι είχαμε πάει στη Μονή Εσφυγμένου μαζί με τον πατέρα Θανάσιο για να εργαστούμε σε κάποια παγκινιά της Μονής. Ως ανταμοιβή της εργασίας μας, οι πατέρες της Μονής μας έδωσαν ένα ψάρι που ζύγισε 11 οκάδες. Ξεκινήσαμε με τα πόδια πολύ πρωί από τη Μονή για να φτάσουμε όσον το δυνατόν γρηγορότερα στις σπηλιές της μικράς Αγίας Άννας που μέναμε τότε. Όταν τελικά μετά από πολλή κούραση φτάσαμε αργά το μεσημέρι στο κελί μας, βάλαμε μετάνοια στο γέροντα Ιωσήφ και του είπαμε για το ψάρι, γιατί έπρεπε να το καθαρίσουμε και να προσθέσουμε ικανή ποσότητα λατιού για να μπορέσει να συντηρηθεί. Εκείνη την εποχή ως μοναδική μέθοδος συντηρήσεως των ψαριών συνηθιζόταν το πάστομα. Ο γέροντας όμως μας είπε ότι επειδή τώρα το πρόγραμμά μας επιβάλλει ξεκούραση και μετά αγρυπνία, αύριο να κανονίζαμε τα του ψαριού. Εμείς βέβαια καταλαβαίναμε ότι το ψάρι δεν θα διατηρείται ως την επομένη, γιατί είχε πάρα πολύ ζέστη και είχε ήδη ταλαιπωρηθεί κατά τη διαδρομή, αλλά και δεν γνωρίζαμε πόσο καιρό το είχαν οι καλοί πατέρες που μας το έδωσαν. Ακολουθήσαμε όμως την εντολή του γέροντος και την επόμενη μέρα πήγαμε να τακτοποιήσουμε το ψάρι, το οποίο είχε χαλάσει και τελικά το πετάξαμε. Χάριν της ακριβίας του προγράμματος δεν υπολόγισε ο γέροντάς μας ούτε τον κόπο, ούτε ότι θα είχαμε ικανή τροφή στη διάθεσή μας. Ήταν γεγονός ότι με το πιο πάνω περιστατικό, ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ θέλησε να μεταδώσει στους υποτακτικούς του να θυμούνται σε όλη τους τη ζωή πόση σημασία έχει για τον μοναχό και ιδιαίτερα για τον ησυχαστή η τήρηση του προγράμματος. Κάποιος που άκουσε την πιο πάνω αφήγηση του γέροντός μας στη Μονή Βατοπεδίου τον ρώτησε: «Γέροντα, δεν αντιδράσατε εσωτερικά όταν διαπιστώσατε πως με αυτή την εντολή του γέροντός σας τελικά θα πήγαιναν χαμένοι οι κόποι σας και το ψάρι θα το πετούσατε?» Και ο γέροντας απάντησε λακωνικά: «Όπου υπάρχει ταπείνωση δεν χωρεί αντιλογία». Κάποτε ο νεαρός πατήρ Σοφρόνιος ρώτησε το γέροντά του Ιωσήφ τον ησυχαστή: «Αφού στον χαρακτήρα σου δεν είσαι αυστηρός, αλλά συμπαθέστατος προς τους ανθρώπους σου, πώς φαίνεσαι τόσο σκληρός στο πρόγραμμα του τυπικού μας, πράγμα που σκανδαλίζει τους άλλους?» Χαμογέλασε και είπε: «Η δοκιμή και η πείρα με έπεισαν να κάνω έτσι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να συνεχίσω αυτό προς το οποίο ο Θεός με οδήγησε. Ο Παύλος λέει: «Ή γαρεκόν τούτο πράσο μισθόν έχω, ιδεάκον οικονομίαν πεπίστευμε. Τούτο μας έλεγε τότε ο αείμνηστος, έχοντας γνώση του κόπου, πίστευε σταθερά ότι δεν ήταν τυχαία η επίδοσή του στο ησυχαστικό του πρόγραμμα, αλλά θείος προορισμός. Σχετικά με την ησυχία, μας έλεγε ο γέροντάς μας, πώς ο αείμνηστος γέροντάς του την αντιλαμβανόταν. Έλεγε, οι απαιτήσεις που έχουν οι άνθρωποι να τους δεχόμαστε απεριόριστα είναι ο κοινός δρόμος όλων των πατέρων, ο οποίος χάρη τη Θεού πλεονάζει στον ιερό αυτό τόπο. Εύκολα βρίσκει ο καθένας ανταπόκριση οπουδήποτε. Όμως, το δικό μας καθήκον να διακονήσουμε στο ησυχαστικότερο περιβάλλον της ιερής μας παραδόσεως δεν είναι σε όλους, ούτε γνωστό ούτε κατορθωτό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν ήταν εδώ στον Άθωνα, ασκούσε την ησυχαστική ζωή. Έφευγε, κρυβόταν, έσκαβε λάκκους στη γη και με κάθε τρόπο επεδίωκε την απομόνωση. Ποιον δεχόταν τότε και ποιον συναντούσε? Είναι αναντήρητη πλέον απόδειξη ότι το πρόγραμμα στη ζωή είναι ο κυριότερος συντελεστής της πνευματικής προόδου. Αυτός είναι και ο σκοπός των νόμων και των εντολών που έχουν δοθεί από την αρχαιοτάτη εποχή στο ανθρώπινο βίο, είτε από το Θεό είτε από τους ανθρώπους. Η διασάλευση της ακεραιότητας του χαρακτήρα μετά την προπατορική πτώση χρειάζεται νομοθεσία για εξισορρόπηση των ψυχοσωματικών δυνάμεων που έχουν διασπαστεί. Σχετικά με τον σκανδαλισμό των επισκεπτών με αφορμή κάποιο σχετικό γεγονός, ο γέροντάς μας είπε άλλη φορά στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ, «Να, δεν τους ανήκουμε και σκανδαλίζονται». Επειδή το απόγευμα που κοιμόμεθα εκλείναμε την εξώπορτα και μου είπε ο γέροντάς μου, «Αν δεν κάμουμε έτσι, παιδί μου, ησυχία δεν πρόκειται ποτέ να εύρωμεν. Επροφάσεις των ανθρώπων είναι ανεξάντλητες». Πέρασε εκείνη η γενεά που εκτιμούσε την πνευματική αξιοπρέπεια και αν δεν μεταχειριστόμεν μόνοι μας ολίγην αυστηρότητα, ειρήνη και ησυχία και την λυπήν συνέχεια να αποκλείεται να είδομεν. Φτάνουνε καθορισμένε ώρε που δεχόμεθα τους ανθρώπους και όποιος έχει ανάγκη θα έρθει τότε. Του είπα πάλι, «Μα αυτοί που βρίσκουν αιτία και κατηγορούν», μου λέει, «Μη φοβάσαι». Αυτοί που κατηγορούν είναι συνηθισμένοι να το κάνουν και με ό,τι τρόπο και να τους αναπαύσεις θα βρεθεί μία αιτία που κάποτε δεν θα μπορέσεις να τους αναπαύσεις και τότε θα κατηγορήσουν και πάλι. Πού βρέθηκε το δικαίωμα στον άνθρωπο να κατηγορεί τον συνάνθρωπό του? Άραγε λοιπόν την κατάκριση δεν τη γεννάει αιτία, αλλά η κακή εσωτερική διάθεση. Μήπως μπορούμε εμείς να πληροφορήσουμε όλους τους ανθρώπους? Ή μπορούμε όμως να ευχαριστήσουμε τον Θεό και Αυτός θα τους πληροφορήσει κάποτε να γνωρίσουν τον πραγματικό μας σκοπό. Και ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ συνέχιζε, «Η ησυχία καθώς βλέπω και από τις μικράς πείρας, χωρίς τα τόσα πολλά που έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες, είναι η ρίζα της αναμαρτησίας και η αιτία της αυτογνωσίας». Πάρετε παράδειγμα από τον εαυτό σας και θα δείτε μόνοι σας τη διαφορά. Πριν έρθετε εδώ, ήσασταν με τους ανθρώπους και δοκιμάσατε όλους τους τρόπους, να τους είπομε κοινωνικούς, που μεταχειρίζονται πολλοί ομού για να ευαρεστήσουν τον Θεό. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε. Και η απόδειξη είναι ότι ήρθατε εδώ για να δοκιμάσετε και αυτόν τον τρόπο. Όταν ήταν στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, ο γέροντάς μας Ιωσήφ, ο μετέπειτα βατοπαιδινός, έμαθε πρακτικά την φιλοπονία, την υπακοή και τους κόπους. Πρόσθετε στην υψηλότερη πνευματική γνώση των θείων μυστηρίων της εν υπακοή ησυχίας, των δακρύων της μετανοίας, την αδιάλυτη προσευχή, την τήρηση του νου και του αυστηρού ασκητικού προγράμματος έως θανάτου, μας έλεγε ο γέροντάς μας. Αυτός ήταν ο λόγος που τον αποκαλούσαν πεπλανημένο, εκεντρικό και όλα αυτά που λένε όσοι δεν έχουν ουρατότητα καθαρή για τον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Μουσική Ένας ακόμα βαθύτερος λόγος που ο μεγάλος γέροντας δεν επέτρεπε την παραβίαση του προγράμματός τους, όπως ο ίδιος το βίωνε, ήταν για να μπορούν να προσεύχονται αδιάλειπτα. Μας ενέπνευσε την εργασία αυτή σαν καθήκον και κατέστησε εμάς εν μέρη συνείδηση ότι κάθε σκέψη και ενέργειά μας πρέπει να αποβλέπει στη Θεία Μνήμη, ανέφερε αργότερα ο γεροντάς μας και διαπίστωνε ότι οι πνευματικοί αυτοί άνθρωποι δεν έχουν δικό τους θέλημα ή γνώμη, αλλά εξαρτούσαν όλες τις ενέργειές τους από το Θείο Θέλημα. Πολλές φορές του εξηγούσαμε κάτι από τις εφήμερες μας ασχολίες και τον ρωτούσαμε τι να προτιμήσουμε ή λέγαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μόνο έτσι. Αυτός ουδέποτε μας έλεγε γνώμη, εάν πρώτα δεν προσευχόταν. Απαντούσε μετά από προσευχή και πνευματική πληροφορία. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ έζησε ως υποτακτικός του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού 12 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της υποταγής του σε αυτόν, έλαβε έμπρακτα μαθήματα σιωπής και φύλαξης των αισθήσεων. Στο ασκητήριό τους απαγορευόταν οι συνομιλίες, εκτός για τα πολύ απαραίτητα πράγματα της επιβιώσεώς τους. Αυτή η άσκηση κορυφωνόταν κατά τη διάρκεια των νηστειών και ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, όπου εκτός Σαββάτου και Κυριακής σιωπούσαν τελείως, ενώ για τα απαραίτητα η συνεννόηση γινόταν μόνο με νεύματα. Παράλληλα όμως ήταν και ιδιαίτερα αυστηρός όχι με τους υποτακτικούς του, αλλά με τα πάθη του. Ως καλός ποιμήν, ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ πάσχιζε να θεραπεύσει τα πάθη τους σε βαθμό που εφήρμοζε και μεθόδους τους οποίους σήμερα οι πολλοί θα χαρακτήριζαν ακραίους. Τα πάθη, όπως αλλού ο ίδιος έλεγε, είναι ουράλια όρη και το θέλημα του ανθρώπου τείχος χαλκούν που χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Αυτά τα όρη και αυτά τα τείχη δεν γκρεμίζονται με κολακίες και υποκρισίες, προϊόντα του 8ου αιώνος, αλλά εκτός από την σκληρή άσκηση, μερικές φορές μέχρι θανάτου, με επιτιμήσεις και κανόνες. Όταν διέκρινε ότι οι υποτακτικοί του επιθυμούσαν την διαπαιδαγώγησή του και είχαν την πνευματική δύναμη να αντέξουν, χρησιμοποιούσε ακόμα και τα ραπίσματα. Παιδεία και νουθεσία. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο ιερέας ευλογεί τα κόλληβα που ετοιμάζονται είτε στη μνήμη των Αγίων, είτε για τους κεκοιμημένους. Ο γέρο Αρσένιος φρόντιζε για την διαδικασία. Έβαζε το πιατάκι με τα κόλληβα πάνω στο χερούλι του στασιδιού σε μία ξύλινη εξοχή, την οποία είχε ετοιμάσει για το λόγο αυτό ο γέροντάς μας Ιωσήφ, προκειμένου ο ιερέας να διαβάσει τις ευχές ευλογίας. Ο γέρο Αρσένιος έβαζε το πιατάκι των κολύβων πάντα στην άκρη και όταν καθόταν στη συνέχεια στο στασίδι, συνήθως έπεφταν τα κόλυβα κάτω. Σε κάποια από τις λειτουργίες, ο γέρο Αρσένιος τοποθέτησε και πάλι τα κόλυβα στην άκρη του στασιδιού και ο γέροντάς μας Ιωσήφ, που αντιλήφθηκε το γεγονός, προβλέποντας την πτώση των κολύβων, είπε βιαστικά στο γέρο Αρσένιο: «Τοποθέτησε τα πιο καλά ευλογημένα, βάλ τα πιο μέσα». Ο μεγάλος γέροντας Ιωσήφ όμως θεώρησε ότι η συμπεριφορά του νεωτέρου Ιωσήφ ήταν, έστω και από μέρους, ανεδής και προσβλητική απέναντι στο γέρο Αρσένιο, ο οποίος ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Η πνευματική αγανάκτησή του και αντίδραση ήταν απαθής μεν, αλλά και βίαιη προς τον νέο μοναχό, τον οποίο έβγαλε έξω από την εκκλησία, δίνοντάς του και ορισμένα ραπίσματα. Ταυτόχρονα του είπε: 40 μέρες δεν θα μπεις μέσα στην εκκλησία, ούτε αντίδωρο θα πάρεις, ούτε κανένας θα σου μιλήσει. Θα είσαι σαν το ψωριάρικο πρόβατο». Αυτός ήταν ο κανόνας που του έβαλε για την πνευματική του αναβάθμιση. Δεν του μιλούσε κανένα 40 μέρες, ούτε αντίδωρο πήρε, ούτε μπήκε μέσα στο ναό. Άκουγε τη Θεία Λειτουργία απ' έξω. Του είπε μια μέρα ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης με ηλαρότητα, χαριαντιζόμενος: «Βρέ Ιωσήφ, ήταν γερές αυτές που έφαγες από τον γέροντα». Αυτομεμψία, πίστη, πραότητα, ταπείνωση, υπομονή και αγάπη προς τον Πνευματικό Πατέρα και καθοδηγητή του είχε βέβαια ο γεροντάς μας. Αντιλαμβανόταν ο Παπά Εφραίμ τον εσωτερικό αγώνα του γεροντός μας από τα δικά του αντίστοιχα παθήματα και γελούσε ευχαριστημένος από την αγόγγιστη και ορθή πνευματικά αντιμετώπιση του γεγονότος από τον συνασκητή του. Στη λειτουργία αυτή ο ίδιος ο Παπά Εφραίμ ήταν ιερουργός. Τέτοια ταπεινωτικά γεγονότα γίνονταν αποδεκτά από τον γνήσιο υποτακτικό και μαθητή Παπά Ιωσήφ, όχι μόνο αγόγγιστα, αλλά και ευγνωμόνος, αφού γέμιζαν την καρδιά του με πνευματική εφροσύνη, σύμφωνα με το ψαλμικό «Κατά το πλήθος των οδυνών μου, επαρεκκλήσεις σου έφραναν την καρδία μου». Στο απερίγραπτο μέγεθος της πίστεως του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ, ανταποκρινόταν η πίστη του υποτακτικού του, ενώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος έστεφε με την ευλογημένη παρουσία της την αγωνιστική διάθεσή τους για τη βίωση της πατερικής παραδόσεως. Μεγάλες επίσης δυσκολίες αντιμετώπισε ο γέροντάς μας Ιωσήφ όταν αργότερα ήρθαν οι παράδελφοί του, Εφραίμ και Χαράλαμπος, και έπρεπε να χτίσουν τα πρόχειρα καλυβάκια τους κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το κάθε τι έπρεπε να κουβαληθεί στον ώμο από τη θάλασσα, ανεβοκατεβαίνοντας 1200 σκαλιά, χρησιμοποιώντας πολύ ευτελή μέσα και εργαλεία. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ έλεγε: «Δεν τολμώ να περιγράψω το μέγεθος αυτής της δυσκολίας, κάτω από ποιες συνθήκες και με πόσα και ποια μέσα κατασκευάσαμε τα πρόχειρα αυτά καταλύματα, μόνο ο Θεός γνωρίζει». Τέτοια έργα μπορεί να κάνει μόνο ο αρχικός και νεανικός ζήλος εκείνων που η Θεία Χάρις έχει καλύψει τους οφθαλμούς και μεθύσει τις καρδιές για το Θεό, ώστε να έχουν γίνει όσοι κοφοί και άλαλοι κατά το ψαλμικό. Παρόλη την άσκηση στην νηστεία και την αγρυπνία, ο γέροντάς μας ανεβοκατέβαινε επιπλέον κάποτε περισσότερες από 3 φορές, φορτωμένος από τη θάλασσα, με φορτία βάρους άνω των 50 κιλών. Άλλοτε με τα απαραίτητα για να ζήσει μια συνοδεία 6 ατόμων και άλλοτε με οικοδομικά υλικά, είτε για να οικοδομηθούν είτε για να επισκευαστούν τα πρόχειρα καλυβάκια τους. «Όλα αυτά τα απέδιδε στον Θείο Ζήλο», μας έλεγε σχετικά. «Έχουμε όλη πείρα, αν θέλετε, σε αυτό το θέμα και εμείς προσωπικά, διότι θυμάμαι κι εγώ, όπως μας συνέβησαν στην νεανική μας ηλικία, πόσο ήταν δυνατό να ανεβάζαμε 3-4 δρόμους την ημέρα από τη θάλασσα, 45 έως 50 οκάδες βάρος στη ράχη σε 1200 σκαλοπάτια και να μην αισθανόμαστε κούραση. Είναι φυσιολογικό αυτό? Δεν είναι. Αλλά ο πόθος, επειδή σκεφτόμασταν ότι ήμασταν υποτακτικοί και πρέπει να κάνουμε υπακοή. Και το κάναμε με καλή πρόθεση. Ερχόταν ο Θείος Ζήλος και έπαιρνε τον κόπο και δεν καταλαβαίναμε». Ο Θείος Ζήλος συνοδευόταν από την παρουσία των παρακλήσεων της Θείας Χάριτος. «Πολλές φορές υψωμένος πάνω από τα γήινα», έλεγε ο γέροντάς μας, «Θεέ μου, άφησε με όπως είμαι και δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτε». Γιατί? Επειδή είχε την αντίληψη της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά του. Και τι ήταν αυτή η αντίληψη? Αίσθηση εν Θεό. Βέβαια, δεν μένει ποτέ στον αγωνιζόμενο το ύψος της ίδιας εντάσεως. Η μητέρα Θεία Χάρις μειώνει την αίσθησή της και η ψυχή πενθεί. Τότε, όπως έλεγε ο γεροντάς μας πολύ συχνά, παίρνουμε το πτυχίο μας, σαν τους επιστήμονες. Η εν Θεώ αίσθηση, η βίωση της Θείας Χάριτος, αποτελεί για τον μοναχό το πτυχίο του. «Ο γέροντάς μας βίωνε τη Θεία Χάρη», έλεγε ο ίδιος. «Πόσες φορές είπα, Θεέ μου, άφησε με όπως είμαι τώρα, να λέτε το όνομα του Χριστού και να γίνεται μέσα σας σεισμός. Δεν έχετε ακούσει πως κάνουν οι ερωτευμένοι?» Ο γέροντάς μας ανέφερε μια προσωπική περιπέτειά του κατά την περίοδο του Αντορτοπολέμου, όταν μια φορά εκτελώντας την υπακοή του βρέθηκε στη Δάφνη να πάρει ένα δέμα. Μας είπε: «Έρχονταν αντάρτες στο Άγιο Όρος στις Καριές, στην Ξηροποτάμο και στη Δάφνη, και βγήκαμε στα βουνά και καθόμασταν κάτω από τους τσίγκους σε ένα παλιό χειροστάσιο εκεί στη Δάφνη και έβρεχε όλη τη νύχτα. Ήταν χειμώνας. να φοβάσαι και να μην μπορείς να κουνηθείς, γιατί οι αντάρτες από κάτω θα σου ρίξουν. Περάσαμε τέτοιες μέρες που είχε χαθεί η ειρήνη και δεν βρισκόταν στους ανθρώπους. Έχοντας αυτή την εμπειρία, ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός αναφερόταν συχνά στο ενδεχόμενο διωγμού, είτε λόγω πολέμων, είτε λόγω της Ορθοδόξου πιστεώς μας, συνιστώντας μας ότι πρέπει τώρα, στην περίοδο της ειρήνης, να αγωνιζόμαστε για να έχουμε νικούσα την Θεία Χάρη, για να υπάρχουν αποθέματα την περίοδο εκείνη. «Προσέχετε», έλεγε, «οι μέρες είναι δύσκολες. Πρέπει να προκόψουμε. Ποιος ξέρει, θα έχουμε και άλλες μέρες ειρηνικές. Εγώ έζησα και τις μέρες της ταραχής. Γι' αυτό σας το λέω, επειδή γνωρίζω τι ήταν. Κατά την περίοδο του ανταρτοπολέμου στην Ελλάδα, πραγματικά δεν ήξερες τι θα σου ξημέρωνε. Θα είμαστε άραγε και αύριο στη ζωή, και το πρωί άραγε θα φτάσουμε το βράδυ».
1: Αγιασμένες μορφές.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος, που δεν γνωρίζει μουσικά, δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτω. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα. Όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γέρο Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμενα αδελφοί των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. Δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα,

για τη Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρις δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρις. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά Του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη, χωρίς εμώ ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει. Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς. Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

μου είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ, παιδί μου, έτσι όπως αγωνίζεσαι, και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχονται αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

Είναι πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε «Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας». Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια ή είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

Όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογείσαι. Γιατί δεν εξομολογείσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

είπε κάποτε ο Όσιος. Μου τηλεφωνούν ή μου στέλνουν επιστολές πολλές μητέρες σε περιόδους εξετάσεων και με παρακαλούν να προσευχηθώ για να πετύχουν τα παιδιά τους. Και εγώ τους απαντώ. Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακώς ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχή σου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση. Και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθό τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

Για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός. Ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά του.

Χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: «Εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν».

0: περί των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι. Άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από Ταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Φιλοκαλία των νηπτικών και ασκητικών. Ομιλίες του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Πατερική εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η ράβδος του Μωυσή χρησιμεύε με διπλό τρόπο στους εχθρούς, γινόταν σαφίδι δαγκώνοντας και φωνεύοντάς τους, ενώ στους Ισραηλίτες γινόταν στήριγμα πάνω στο οποίο στηρίζονταν αυτοί. Έτσι και το αληθινό ξύλο του Σταυρού που είναι ο Χριστός για τους εχθρούς είναι θάνατος, δηλαδή για τα πνεύματα της πονηρίας, για τις ψυχές όμως βακτηρία και στήριγμα ασφαλές και αληθινή ζωή πάνω στην οποία βρίσκουν ανάπαυση. Καθώς ό,τι γινόταν πριν ήταν προτύπωση και απεικόνιση των αληθινών αυτών πραγμάτων. Διότι η λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης είναι τύπος και εικόνα της χριστιανικής. Και η περιτομή και η σκηνή και η κυφωτός και η στάμνα και το μάνα και η ιεροσύνη και το θυμίαμα και οι βαπτίσεις και με ένα λόγο όλα όσα συνέβηκαν στον Ισραηλιτικό λαό και στο Μωσαϊκό νόμο ή στους προφήτες έγιναν για αυτή την ψυχή που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού αλλά έπεσε κάτω από το ζυγό της σκλαβιάς και βρέθηκε στο βασιλείο του σκότους. Γιατί με αυτή θέλησε ο Θεός να κοινωνήσει και αυτήν ένωσε με τον εαυτό του, αξιώνοντάς την να γίνει νύφη του βασιλιά και αυτήν καθαρίζει από την αμαρτία και πλένοντάς την, την παρουσιάζει καθαρή από κάθε βρωμιά και από κάθε αισχρότητά της, τη ζωογονεί από την νεκρή κατάστασή της, τη θεραπεύει από τις αρρώστιες της και την ειρηνεύει διώχνοντας την έχθρα της, διότι, αν και ήταν δημιούργημα, δόθηκε σαν νύμφη στον ιό του επουράνιου βασιλιά και ο Θεός με τη δύναμή του τη δέχεται και σιγά σιγά τη βοηθάει να μεταβληθεί μέχρι που με τη δική της δύναμη φτάσει στην ολοκλήρωση. Διότι την απλώνει και τη μεγαλώνει για να γίνει απέραντη και αμέτρητη μέχρι που να γίνει άσπηλη και άξια νύφη του. Διότι πρώτα-πρώτα τη γεννά μέσα του και τη μεγαλώνει με τη δύναμή του μέχρι που να δεχτεί το τέλειο μέτρο της αγάπης του. Διότι αυτός που είναι τέλειος νυμφίος παίρνει αυτή σαν τέλεια νύμφη στην άγια και μυστική και άχραντη κοινωνία του γάμου και τότε βασιλεύει μαζί τους τους απέραντους αιώνες. Αμήν. Ομιλία 48. Θέλοντας ο Κύριος κατά το Ευαγγέλιο να οδηγήσει τους μαθητές του στην τέλεια πίστη έλεγε «Εκείνος που είναι πιστός στα λίγα είναι πιστός και στα πολλά και εκείνος που είναι άπιστος στα λίγα είναι άπιστος και στα πολλά». Τι σημαίνει το λίγο και τι σημαίνει το πολύ? Το λίγο είναι οι υποσχέσεις για αυτή τη ζωή, τα όσα δηλαδή υποσχέθηκε να χορηγήσει σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, όπως είναι οι τροφές, τα ενδύματα και ό,τι άλλο συντελεί στην ανακούφιση του σώματος ή η υγεία και τα όμοια με αυτήν, για τα οποία πρόσταξε να μην μεριμνάμε καθόλου, αλλά να ελπίζουμε με πεποίθηση σε Αυτόν, γιατί ο Κύριος προνοεί εξ ολοκλήρου για όλους εκείνους που καταφεύγουν σε Αυτόν. Το πολύ πάλι αναφέρεται στα αιώνια δώρα του άφθαρτου αιώνα, τα οποία υποσχέθηκε να δώσει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, φροντίζουν συνέχεια για εκείνα και τα ζητούν, διότι τέτοια εντολή έδωσε, ζητείτε μόνο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζί με εκείνα για να δοκιμαστεί ο καθένας μας από αυτά τα λίγα και πρόσκαιρα αν πιστεύει στο Θεό, διότι υποσχέθηκε να τα χαρίσει όλα, αρκεί να είμαστε αμέριμνοι για όλα αυτά και να έχουμε τη φροντίδα μας στραμμένη μόνο στα μελλοντικά και αιώνια. Και τότε γίνεται φανερό ότι ο χριστιανός πιστεύει στα άφθαρτα και πραγματικά ζητάει τα αιώνια αγαθά αν διατηρήσει την πίστη του για τα επίγεια καθαρή. Διότι ο καθένας από αυτούς που ακολουθούν το λόγο της αληθείας πρέπει να δοκιμάζει και να εξετάζει τον εαυτό του, δηλαδή να εξετάζεται και να δοκιμάζεται από άλλους πνευματικούς άνδρες με ποιο τρόπο πίστεψε και παρέδωσε τον εαυτό του στο Θεό, αν πράγματι η πίστη του είναι ειλικρινή σύμφωνα με το λόγο του Θεού ή νομίζει ότι πιστεύει από υπερηφάνεια για τη δικαίωση και την πίστη του. Διότι ο καθένας, αν είναι πιστός στα λίγα ενώ τα πρόσκαιρα αγαθά, δοκιμάζεται και εξετάζεται. Και άκου πώς γίνεται αυτό. Λες ότι πιστεύεις πως θα αξιωθείς στη Βασιλεία των Ουρανών και αφού επιτύχεις την ουράνια γέννηση θα γίνεις και συγκληρονόμος του Χριστού, θα βασιλεύεις μαζί του σε όλους τους αιώνες και θα απολαμβάνεις απόλαυση ζώντας μέσα στο ανέκφραστο φως, στους απέραντους και ανρύθμιτους αιώνες όπως ο Θεός. Οπωσδήποτε θα πεις ναι, διότι γι' αυτό το λόγο ανεχώρησα από τον κόσμο και παρέδωσα τον εαυτό μου στον Κύριο. Εξέτασε λοιπόν τον εαυτό σου, μήπως εκυριεύουν ακόμη γήινες μέριμνες και πολλή φροντίδα για την τροφή του σώματος, για την ενδυμασία, για τις υπόλοιπες ανάγκες και για την ανάπαυση του σώματος, μήπως με τη μεγάλη φροντίδα που δείχνεις για τον εαυτό σου φροντίζεις για πράγματα για τα οποία διατάχθηκες να μην μεριμνάς καθόλου. Διότι, αν πιστεύεις ότι θα λάβεις τα αθάνατα, τα αιώνια, τα μόνιμα και τα άφθονα, πολύ περισσότερο αυτά που δεν είναι μόνιμα, τα γήινα, τα οποία ο Θεός έδωσε και στους ασεβείς ανθρώπους και στα θηρία και στα πετεινά του ουρανού, πρέπει να πιστεύεις ότι θα σου τα χαρίσει ο Κύριος. Όπως ακριβώς και πρόσταξε να μην φροντίζουμε καθόλου για αυτά λέγοντας «Να μην κυριευτείτε ποτέ από την ανήσυχη μέριμνα και μην λέτε συνεχώς τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, διότι όλα αυτά τα επιζητούν μόνο οι ιδωλολάτρες». Αν λοιπόν φροντίζεις ακόμα για αυτά και δεν έχεις πιστέψει ολοκληρωτικά στο λόγο του, μάθε ότι τα αιώνια αγαθά που είναι η βασιλεία των ουρανών, ακόμα δεν πιστεύεις ότι θα τα αποκτήσεις και ας νομίζεις ότι πιστεύεις πως θα τα αποκτήσεις, γιατί αποδεικνύεσαι και σε αυτά τα μικρά και φθαρτά ότι είσαι άπιστος. Και πάλι λέγει, όπως το σώμα είναι πολυτιμότερο από το ένδυμα, έτσι και η ψυχή είναι πιο πολύτιμη από το σώμα. Πιστεύεις λοιπόν ότι η ψυχή σου δέχεται από τον Χριστό θεραπεία σε όλα τα αιώνια και αθεράπευτα για τους ανθρώπους τραύματα, δηλαδή τα πάθη της αμαρτίας, για τα οποία ήρθε εδώ στον κόσμο ο Κύριος για να θεραπεύσει τώρα τις ψυχές των πιστών από τα αθεράπευτα πάθη και για να τις καθαρίσει από τη βρωμιά της λέπρας, δηλαδή της κακίας, αυτός που είναι ο μόνος αληθινός γιατρός και θεραπευτής. Οπωσδήποτε θα πεις πιστεύω, γι' αυτό και στέκομαι όρθιος και έχω αυτή την προσδοκία. Μάθε λοιπόν, αφού εξετάσεις τον εαυτό σου, μήπως τα σαρκικά σου πάθη σε οδηγήσουν σε κοσμικούς γιατρούς, επειδή τάχα ο Χριστός, τον οποίο πίστεψες, δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Κοίταξε πώς απατάς τον εαυτό σου, γιατί νομίζεις ότι πιστεύεις, ενώ δεν πιστεύεις ακόμη όπως πρέπει αληθινά. Διότι αν πίστευες ότι τα αιώνια και αθεράπευτα τραύματα και τα πάθη της κακίας της αθάνατης ψυχής μπορούν να θεραπευτούν από τον Χριστό, θα πίστευες ότι μπορεί να θεραπεύει και τα πρόσκαιρα πάθη και τα νοσήματα του σώματος και θα κατέφευγες μόνο σε αυτόν παραβλέποντας τις ιατρικές φροντίδες και θεραπείες, διότι αυτός που δημιούργησε την ψυχή δημιούργησε και το σώμα και αυτός που θεραπεύει εκείνη που είναι αθάνατη, αυτός μπορεί να θεραπεύσει και το σώμα από τα πρόσκαιρα πάθη και νοσήματα. Αλλά θα μου πεις, ο Θεός έδωσε για τη θεραπεία του σώματος και τα βότανα της γης και τα φάρμακα και τις φροντίδες των γιατρών για τα πάθη του σώματος, κάνοντας έτσι τα πράγματα ώστε το σώμα που δημιουργήθηκε από τη γη να θεραπεύεται από τα διάφορα είδη της γης. Συμφωνώ και εγώ ότι όλα αυτά είναι σωστά, αλλά πρόσεχε και θα μάθεις την αιτία, για ποιο σκοπό δηλαδή τα έδωσε αυτά ο Θεός και τα τακτοποίησε σύμφωνα με την άπειρη φιλανθρωπία και αγαθότητά του. Όταν παρήκουσε ο άνθρωπος την εντολή την οποία έλαβε και βρέθηκε κάτω από την απόφαση της οργής και σαν να οδηγήθηκε σε αιχμαλωσία και σε ατίμωση ή σε καταναγκαστική εργασία εξόρυξης μετάλλων, αφού εξορίστηκε από την απόλαυση του παραδείσου σε αυτόν εδώ τον κόσμο και βρέθηκε κυριαρχημένος από την εξουσία του σκότους και αφού έγινε άπιστος εξαιτίας της πλάνης των παθών, κυριεύθηκε από τα νοσήματα και τα σωματικά πάθη, αυτός που πριν ήταν απαθής και απρόσβλητος από τις αρρώστιες. Είναι φανερό βέβαια ότι και όλοι όσοι γεννήθηκαν από αυτόν κληρονόμησαν τα ίδια πάθη. Έκανε λοιπόν έτσι τα πράγματα ο Θεός για τους ασθενείς και τους άπιστους, γιατί δεν θέλησε, εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης, να εξολοθρεύσει τελείως το αμαρτωλό γένος των ανθρώπων, αλλά για τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο έδωσε τα φάρμακα για ανακούφιση και θεραπεία και φροντίδα του σώματος, καθώς και για όλους που ζουν μακριά από αυτόν, και τους επέτρεψε να τα χρησιμοποιούν, γιατί δεν μπορούσαν ακόμη να εμπιστευτούν εξ ολοκλήρου τον εαυτό τους στο Θεό. Συ όμως που είσαι μοναχός και έχεις προσέλθει στο Χριστό που θέλεις να είσαι Υιός του Θεού και έχεις αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα που έχεις δεχθεί ανώτερες και μεγαλύτερες επαγγελίες από τον πρώτο άνθρωπο τον απαθή, δηλαδή την αγάπη του Κυρίου που έγινε άνθρωπος και έχεις γίνει ξένος για τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσεις κάποια καινούργια και ξένη πίστη και κάποια έννοια και τρόπο ζωής διαφορετικό από όλους τους ανθρώπους που ζουν μέσα στον κόσμο. Ας δοξάζουμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες. Αμήν. Ομιλία 49. Αν κάποιος για χάρη του Κυρίου απομακρυνθεί από τους δικούς του, απαρνηθεί αυτό τον κόσμο και απαλλαγεί από τις απολαύσεις αυτού του κόσμου και από τις περιουσίες του καθώς και από τον πατέρα του και τη μητέρα του, και αφού σταυρώσει τον εαυτό του και γίνει ξένος και φτωχός και αποφύγει την ανάπαυση αυτού του κόσμου, δεν βρει όμως για τον εαυτό του τη θεϊκή ανάπαυση και επίσης, αφού αρνηθεί την πρόσκαιρη απόλαυση, δεν αισθανθεί στην ψυχή του τη θεϊκή απόλαυση του πνεύματος και περιφρονώντας τα φθαρτά ενδύματα, δεν ντυθεί στον εσωτερικό άνθρωπο τα φωτεινά ενδύματα της θεότητας, δεν γνωρίσει με βεβαιότητα μέσα στην ψυχή του την επουράνια και πνευματική κοινωνία, αφού θα έχει εγκαταλείψει την κοσμική και σαρκική, δεν αποκτήσει μέσα του τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, αφού θα έχει θυσιάσει τη χαρά αυτού του κόσμου, δε λάβει μέσα στην ψυχή του την παρηγοριά που προσφέρει η ουράνια χάρη καθώς και το θείο χορτασμό με τον να φανερωθεί σε αυτόν η δόξα του Κυρίου σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί και με ένα λόγο, αν δεν μπορέσει να απολαύσει τώρα την άφθαρτη και επιθυμητή μακαριότητα μέσα στην ψυχή του, περιφρονώντας την πρόσκαιρη, αυτός έγινε σαν το αλάτι που έχασε τη δύναμή του και είναι ο πιο ελεηνός από όλους τους ανθρώπους. Αυτός και τα υπήγεια στερήθηκε και τις θεϊκές δωρεές δεν απόλαυσε. Δεν γνώρισε στον εσωτερικό του άνθρωπο τα θεία μυστήρια που ενεργούνται με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται σαν κάποιος ξένος για τον κόσμο αυτό, για να μεταβεί η ψυχή του σε άλλο κόσμο και σε κάποιο άλλο αιώνα, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου, διότι λέγει «Η δική μας πατρίδα βρίσκεται στους ουρανούς». Και πάλι λέγει «Διότι εμείς, αν και ζούμε όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα με σαρκικά μέσα». Πρέπει λοιπόν αυτός που αποχωρίστηκε αυτόν τον κόσμο να πιστέψει με βεβαιότητα ότι πρέπει από τώρα να μεταθέσει το φρόνημά του με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος σε έναν άλλον αιώνα και εκεί πλέον να ζει και να απολαμβάνει τα πνευματικά αγαθά και να αναγεννηθεί από το Πνεύμα κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, όπως είπε ο Κύριος, αυτός που πιστεύει σε μένα ήδη έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Διότι υπάρχει διαφορετικός θάνατος από αυτόν που φαίνεται και διαφορετική ζωή από αυτή που ζούμε. Διότι λέγει η Γραφή ότι η χείρα που κάνει σπάταλη και τρυφηλή ζωή, αν και ζει σωματικά, όμως έχει πεθάνει πνευματικά εξαιτίας των αμαρτιών της. Και αλλού, αφήστε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους, γιατί δεν θα σε υμνήσουν οι νεκροί Κύριε, αλλά εμείς οι ζωντανοί θα υμνήσουμε το όνομά σου. Διότι όπως ο ήλιος αφού ανατείλει βρίσκεται ολόκληρος πάνω στη γη και όταν προχωρήσει προς τη δύση μαζεύει όλες του τις ακτίνες, βαδίζοντας για το σπίτι του, έτσι και η ψυχή που δεν έχει αναγεννηθεί από τον ουρανό, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται ολόκληρη με τους λογισμούς και το φρόνημά της προσκολλημένη πάνω στη γη και εκτείνεται μέχρι τα πέρατα αυτής. Όταν όμως αξιωθεί να λάβει την υπουράνια γέννηση και κοινωνία που χαρίζει το Πνεύμα, αφού συγκεντρώσει όλους τους λογισμούς της και τους κρατήσει μέσα της, πηγαίνει να συναντήσει τον Κύριο μέσα στο υπουράνιο και αχυροποιεί το κατοικητήριό του και όλοι οι λογισμοί της γίνονται ουράνιοι και καθαροί και άγιοι, γιατί βρίσκονται μέσα σε θεϊκό αέρα. Διότι, αφού απαλλαχθεί η ψυχή από τη φυλακή του σκότους, δηλαδή από τον πονηρό άρχοντα του πνεύματος του κόσμου, βρίσκει καθαρούς λογισμούς και θείους, διότι από αγάπη ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο κοινωνό της θείας φύσεώς του. Αν λοιπόν απομακρυνθείς από όλα τα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή και παραμένεις σταθερός στην προσευχή σου, δεν θα θεωρήσεις τότε την κούραση αυτή γεμάτη ανάπαυση και τη λίγη θλίψη και τον πόνο δεν θα τα θεωρήσεις ότι είναι γεμάτα από χαρά. Διότι αν είχε καταδαπανηθεί και το σώμα σου και η ψυχή σου κάθε ώρα και σε όλη τη ζωή σου για τόσο μεγάλα αγαθά, τι θα ήταν αυτό? Που ανέκφραστο μέγεθος ευσπλαχνίας του Θεού, διότι χαρίζει τον εαυτό του δωρεάν σε αυτούς που πιστεύουν, ώστε σε λίγο καιρό να κληρονομήσουν το Θεό και έτσι ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σώμα του ανθρώπου και ο Κύριος να έχει τον άνθρωπο σαν καλή κατοικία. Διότι όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε και το σώμα και την ψυχή για να γίνει δική του κατοικία, για να κατοικήσει και να αναπαυθεί σαν να ήταν δικό του σπίτι το σώμα, έχοντας καλή νύμφη την αγαπητή ψυχή που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του. «Σας έχω ενώσει με δεσμούς αραβώνα», λέει ο Απόστολος, «με έναν άνδρα, δηλαδή τον Χριστό, για να παρουσιάσω την ψυχή σας αγνή και καθαρή προς Αυτόν, σαν παρθένο και πνευματική νύφη». Και πάλι λέγει «εμείς που είμαστε οίκος δικός του, διότι όπως ο άνδρας με μεγάλη φροντίδα φυλάσσει μέσα στο σπίτι του όλα τα αγαθά του, έτσι και ο Κύριος μέσα στο σπίτι του, δηλαδή στην ψυχή και στο σώμα, αποδικεύει και φυλάσσει τον ουράνιο πνευματικό πλούτο. Ούτε οι σοφοί με τη σοφία τους, ούτε οι συνετοί με το μυαλό τους μπόρεσαν να καταλάβουν τη λεπτότητα της ψυχής ή να μιλήσουν για αυτή πώς είναι, αλλά αυτό είναι γνωστό σε εκείνους που με το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται η κατανόηση και η ακριβής γνώση της ψυχής. Όμως και εδώ πάλι παρατήρησε, διάκρινε και μάθε πώς γίνεται αυτό. Άκουσε λοιπόν, αυτός είναι Θεός, αυτή δεν είναι Θεός. Αυτός είναι Κύριος, ενώ αυτή είναι δούλη. Αυτός είναι κτίστης, ενώ αυτή κτίσμα. Αυτός είναι δημιουργός, ενώ αυτή δημιούργημα. Δεν υπάρχει τίποτε κοινό ανάμεσα στη δική του φύση και στη δική της, αλλά εξαιτίας της άπειρης και ανέκφραστης και ασύλληπτης αγάπης και ευσπλαχνίας του, δέχθηκε να κατοικήσει μέσα σε αυτό το δημιούργημα και νοερό κτίσμα, στο τίμιο και εξαίρετο αυτό έργο, όπως λέγει η Γραφή, για να είμαστε εμείς σαν τα πλέον ευγενή και εκλεκτά δημιουργήματα μεταξύ όλων των άλλων. Σύμφωνα με τη σοφία του, να ενωθεί και να γίνει δικό του κατοικητήριο, δική του τίμια και καθαρή νύφη. Αφού λοιπόν βρίσκονται μπροστά μας τέτοια αγαθά και μας έχουν δοθεί τέτοιες υποσχέσεις και τόση μεγάλη αγάπη δείχθηκε σε μας από τον Κύριο, ας μην αμελήσουμε τέκνα μου, ούτε να ολιγορήσουμε να οδηγηθούμε προς την αιώνια ζωή και να προσφέρουμε ολοκληρωτικά τους εαυτούς μας στην ευαρέσκεια του Κυρίου. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να μας λυτρώσει με τη δύναμη της θεότητάς του από τη σκοτεινή φυλακή των παθών της ατιμίας και αφού μας συγχωρήσει ας κάνει να λάμψει η δική του εικόνα αφού καταστήσει την ψυχή μας σώα και καθαρή και έτσι να αξιωθούμε να ενωθούμε με το Άγιο Πνεύμα δοξάζοντας τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα στους αιώνες. Αμήν. Ομιλία 50. Ποιος ήταν αυτός που έκλεισε τις πόρτες του ουρανού? Ο Ηλίας ή ο Θεός που ήταν μέσα σε αυτόν που διέταξε και τη βροχή? Νομίζω ότι ο εξουσιαστής του ουρανού αυτός εγκαταστάθηκε μέσα στο νου του και με τη γλώσσα του προφήτη ο λόγος του Θεού εμπόδιζε τη βροχή να έρθει στη γη. Και πάλι μίλησε και ανοίχθηκαν οι πύλες του ουρανού και ήρθε η βροχή. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Μωυσής έριξε το ραβδί του και αυτό έγινε φίδι. Και πάλι το διέταξε και έγινε ραβδί. Πήρε από το καμίνι στάχτη και τη σκόρπισε και αυτή έγινε πληγές. Και πάλι διέταξε και έγιναν σκνήπες και βάτραχοι. Άραγε, μπορούσε να τα κάνει αυτά η ανθρώπινη φύση? Διέταξε τη θάλασσα και χωρίστηκε στα δύο. Είπε στο ποτάμι και μεταβλήθηκε σε αίμα. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι μέσα στο νου του κατοικούσε ουράνια δύναμη και με τον Μωυσή πραγματοποιούσε όλα αυτά τα θαύματα. Ο Δαβίδ πώς μπορούσε χωρίς όπλο να πολεμήσει έχοντας ένα μεγάλο γίγαντα σαν αντίπαλο? Και όταν έριξε την πέτρα εναντίον του εχθρού του, με το χέρι του Δαβίδ οδηγούσε την πέτρα το χέρι του Θεού και αυτή η δύναμη του Θεού τον σκότωσε αναδεικνύοντας τον νικητή. Διότι δεν μπορούσε να νικήσει ο Δαβίδ, επειδή ήταν ανίσχυρος ως προς το σώμα. Ο Ιησούς του Ναβί, όταν πήγε να πολεμήσει στην Ιεριχώ, έμεινε καθυλωμένος γύρω από τα τείχη 7 μέρες, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτε με τις δυνάμεις του, όταν όμως διέταξε ο Θεός έπεσαν τα τείχη μόνα τους. Και όταν μετά μπήκε στη γη της Επαγγελίας, του λέγει ο Κύριος, πήγαινε να πολεμήσεις. Απάντησε ο Ιησούς του Ναβί, ο Κύριος ζει, δεν πρόκειται να αναχωρήσω για πόλεμο χωρίς εσένα. Και ποιος είναι εκείνος που διέταξε τον ήλιο να σταθεί άλλες 2 ώρες κατά την ώρα του πολέμου? Μόνη η ανθρώπινη δύναμη ή η δύναμη του Θεού που υπήρχε μαζί της? Και ο Μωυσής όταν επιτέθηκε εναντίον των Αμαλικητών, όταν άπλωνε τα χέρια του ψηλά στον ουρανό προς το Θεό, νικούσε τους Αμαλικίτες, όταν όμως κατέβαζε τα χέρια νικούσαν οι Αμαλικίτες. Εσύ όμως που ακούς αυτά που συνέβησαν, μην αφήσεις τον νου σου να πάει μακριά, επειδή όλα ήταν προτύπωση και απεικόνιση των αληθινών πραγμάτων. Προσάρμοσέ τα όλα στον εαυτό σου, διότι όταν απλώνεις τα χέρια του νου σου και τους λογισμούς σου στον ουρανό και θέλεις να ενωθείς με τον Κύριο, τότε ο Σατανάς γίνεται πιο αδύνατος από τους λογισμούς σου. Και όπως στην Ιεριχώ έπεσαν τα τείχη με τη δύναμη του Θεού, έτσι και τώρα τα τείχη της κακίας που σου εμποδίζουν το νου και οι πόλεις του Σατανά και οι εχθροί σου εξολοθρεύονται με τη δύναμη του Θεού. Έτσι συνέχεια υπήρχε δύναμη Θεού μέσα στους δίκαιους άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης που πραγματοποιούσε φανερά θαύματα και εσωτερικά μέσα τους κατοικούσε η Θεία Χάρη. Το ίδιο και στους προφήτες, ενεργούσε και υπηρετούσε μέσα στις ψυχές τους για να προφητεύουν και να κηρύττουν και όταν υπήρχε ανάγκη να αναγγείλουν σπουδαία γεγονότα στον κόσμο, διότι δεν κήρυταν πάντοτε, αλλά όταν ήθελε το πνεύμα που κατοικούσε μέσα τους, όμως η δύναμη του Θεού υπήρχε πάντα μέσα τους. Αν λοιπόν τόσο πλουσιοπάροχα δόθηκε το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη, στο Σταυρό, στην έλευση του Χριστού, όπου έγινε η έκχυση και η μέθη του Πνεύματος, διότι λέγει «Θα προσφέρω σαν ακερνό κρασί το Πνεύμα μου σε όλους τους ανθρώπους». Αυτό είναι όμοιο με εκείνο που είπε ο Κύριος «Θα βρίσκομαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια των αιώνων», διότι καθένας που ζητάει από το Θεό παίρνει. Διότι λέγει, αν εσείς μολονότι είστε πονηροί ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα δώρα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει το πανάγαθο πνεύμα σε όσους το ζητούν με δύναμη και με πολλές αποδείξεις σύμφωνα με τον Απόστολο. Αυτά λοιπόν αποκτώνται με μέτρο, με πολύ κόπο, με μόχθο, με υπομονή και με αγάπη προς το Θεό αφού γυμνάσουμε τα αισθητήρια της ψυχής, σύμφωνα με αυτό που έχει λεχθεί ώστε να διακρίνουν μεταξύ καλού και κακού, δηλαδή και με τις διάφορες παγίδες και επιβουλές και με τις πολυπίκυλες περιστάσεις και ενέδρες της κακίας, αλλά και με τα διάφορα χαρίσματα και την πολλαπλή βοήθεια που παρέχει η ενέργεια και η δύναμη του πνεύματος. Διότι όποιος γνωρίζει την κακή πρόθεση της κακίας, που με τα πάθη μολύνει τον εσωτερικό άνθρωπο και δεν γνωρίζει την προστασία της αλήθειας που του χαρίζει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, που τον ενδυναμώνει στην ασθένειά του και ανανεώνει την ψυχή του με την αγαλίαση της καρδιάς, αυτός ο χριστιανός ζει χωρίς διάκριση, χωρίς να γνωρίζει ακόμα την πολύτροπη δύναμη της χάρης του Θεού και την ειρήνη του. Και πάλι ο πιστός, που βοηθείται από τον Κύριο και βρίσκεται σε πνευματική εφροσύνη και σε χαρίσματα υποράνοια, αν νομίσει ότι δεν θα τον βλάψει η αμαρτία, απατάται γιατί δεν μπορεί να διακρίνει τη λεπτότητα της κακίας και να αισθανθεί την αύξηση και τελειότητα της πνευματικής νηπιότητας που γίνεται σιγά σιγά με τη χορήγηση του Αγίου και Θεϊκού Πνεύματος. Συγχρόνως αυξάνει και η πίστη και καρποφορεί και καταστρέφεται τελείως κάθε οχυρό των πονηρών λογισμών. Καθένας λοιπόν από μας πρέπει να εξετάζει αν βρήκε μέσα στο οστράκινο σκεύος του σώματος το θησαυρό, αν ντύθηκε την πορφύρα του πνεύματος, αν ακόμα βρίσκεται μακριά από αυτά τα μέρη, διότι η ψυχή έχει πολλά μέλη και βάθος μεγάλο και η αμαρτία, αφού μπήκε μέσα της, κυρίευσε όλα τα μέλη και όλους τους τόπους της. Έπειτα, αφού ο άνθρωπος ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, έρχεται η χάρη προς αυτόν και κυριεύει ίσως δύο μέλη της ψυχής. Ο άπειρος λοιπόν που ενισχύεται από τη Θεία Χάρη νομίζει ότι επειδή ήρθε η Χάρη, κυρίευσε όλα τα μέλη της ψυχής και ξεριζώθηκε η αμαρτία. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ψυχής είναι στην κατοχή της αμαρτίας και ένα μέρος μόνο κατέχει η Χάρη και ο πιστός βρίσκεται σε πλάνη και δεν το γνωρίζει. Περισσότερα λόγια για όλα αυτά είχα σκοπό να γράψω και να στείλω στην ειλικρινή σας διάθεση, με λίγα λόγια όμως σας έδωσα αφορμή, σαν συνετοί άνδρες που είστε, να γίνετε πιο συνετοί, αφού επεξεργαστείτε και εξετάσετε την απλότητα της καρδιάς σας, με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη της αλήθειας, ώστε να αναλάβετε με κάθε ασφάλεια τη σωτηρία σας και αφού απαλλαγείτε από κάθε περιέργεια και δουλειότητα του πονηρού, να αξιωθείτε να βρεθείτε χωρίς αμαρτίες και χωρίς καμιά κατηγορία κατά την ημέρα εκείνη που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα μας κρίνει, στον οποίο ανήκει η δοξολογία στους αιώνες. Αμήν. Φιλοκαλία των νηπτικών και ασκητικών. Ομιλίες του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Πατερική εκδόσεις, Γρηγόριος ο Παλαμάς.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο Παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον ώμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ή διαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εν αγίω πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων,

ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο Γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσοι ως γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληράς οδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε.

και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο παπά Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει: άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας. Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο παπά Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτό τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν. Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεως του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά», τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα. Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε ο Όσιος Γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη.
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής, ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ωμέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος πρώτο. Οι καλοί και οι κακοί λογισμοί. Η δύναμη του καλού λογισμού. Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο τέταρτο βιβλίο των Μακαβαίων, αναφέρεται: «Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής». Τι σημαίνει? Κοίταξε να δεις. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σε αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ο συγγραφεύς περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παίδες, η μητέρα τους Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλός τους Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει την ακριβώς δύναμη του καλού λογισμού. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μία πολύ ωραία αγρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Όπως τώρα, κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί, έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε, πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτεύετε εσείς καλούς λογισμούς, για να γίνει η καρδιά σας ανθόκηπος και να συνοδεύεται η προσευχή σας από τη Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Όταν κανείς κρατά έστω και λίγο αριστερό, δηλαδή κακό λογισμό για κάποιον, οποιαδήποτε άσκηση κι αν κάνει, νηστεία, αγρυπνία κλπ, πάει χαμένη. Σε τι θα τον βοηθήσει η άσκηση, αν δεν αγωνίζεται παράλληλα να μην δέχεται τους κακούς λογισμούς? Γιατί να μην αδειάσει από το πιθάρι πρώτα όλο το κατακάθι του λαδιού που είναι μόνο για σαπούνι και ύστερα να βάλει το καλό λάδι, αλλά βάζει το καλό με το άχρηστο και το μουρνταρεύει? Ένας αγνός καλός λογισμός έχει μεγαλύτερη δύναμη από κάθε άσκηση. Κάποιος νέος λόγου χάρη πολεμείται από το διάβολο και έχει ακάθαρτους λογισμούς και κάνει αγρυπνίες, νηστείες τριήμερα για να απαλλαγεί από αυτούς. Ένας αγνός λογισμός όμως που θα φέρει έχει μεγαλύτερη δύναμη και από τις αγρυπνίες και από τις νηστείες που κάνει και τον βοηθάει πιο θετικά. Γέροντα, όταν λέτε αγνός λογισμός, αναφέρεστε μόνο σε ειδικά θέματα ή και σε γενικότερα? Και σε γενικότερα, γιατί ο άνθρωπος όταν τα βλέπει όλα με καλούς λογισμούς εξαγνίζεται και χαριτώνεται από το Θεό. Με τους αριστερούς λογισμούς κατακρίνει και αδικεί τους άλλους, εμποδίζει τη Θεία Χάρη να έρθει και έρχεται έπειτα ο διάβολος και τον αλωνίζει. Δηλαδή, γέροντα, επειδή κατακρίνει, δίνει δικαίωμα στον διάβολο να τον αλωνίσει? Ναι, όλη η βάση είναι ο καλός λογισμός. Αυτό είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο, τον αλλοιώνει προς το καλό. Πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο να τα βλέπει όλα καθαρά. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός: «Μην κρίνετε κατόψιν, αλλά την δικαίαν κρίσιν κρίνατε». Μετά φτάνει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση που βλέπει τα πάντα με τα πνευματικά μάτια, όχι με τα ανθρώπινα. Όλα τα δικαιολογεί με την καλή έννοια. Πρέπει να προσέχουμε να μην δεχόμαστε τα πονηρά τηλεγραφήματα του διαβόλου, για να μην μολύνουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος και απομακρυνθεί η χάρη του Θεού, με αποτέλεσμα να σκοτιστούμε. Το Άγιο Πνεύμα, όταν δει την καρδιά μας αγνή, έρχεται και κατοικεί μέσα μας, γιατί αγαπάει την αγνότητα, γι' αυτό και παρουσιάστηκε σαν περιστέρι. Γέροντα,
Αγωνιώ όταν έχω να τακτοποιήσω ένα πρόβλημα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σε σένα το βασικό πρόβλημα είναι οι πολλοί λογισμοί. Αν δεν είχες αυτούς τους πολλούς λογισμούς, θα μπορούσες να αποδώσεις πολύ περισσότερα και στη διακονία σου και στα πνευματικά σου. Άκου έναν τρόπο για να αποφεύγεις τους πολλούς λογισμούς. Όταν σου έρχεται στο νου κάτι που πρόκειται παραδείγματος χάρη να κάνεις αύριο, να λες το λογισμό σου: αυτή η δουλειά δεν είναι για σήμερα, θα τη σκεφτώ αύριο. Επίσης, όταν είναι να αποφασίσεις για κάτι, μην ταλαιπωρείσαι με τη σκέψη να βρεις το καλύτερο και αναβάλεις συνέχεια. Διάλεξε κάτι και προχώρα. Άφησε έπειτα το Θεό να φροντίσει για τα παραπέρα. Προσπάθησε να αποφεύγεις τη σχολαστικότητα για να μην ζαλίζεις το μυαλό σου. Να κάνεις ό,τι μπορείς με φιλότιμο και να κινείσαι απλά και με μεγάλη εμπιστοσύνη στον Θεό. Τον υποχρεώνουμε κατά κάποιο τρόπο το Θεό να βοηθήσει όταν αναθέτουμε το μέλλον και τις αλπίδες μας σε Αυτόν. Με τους πολλούς λογισμούς και ένας υγιής άνθρωπος αχρηστεύεται. Ένας που πάσχει και υποφέρει είναι δικαιολογημένος αν στεναχωριέται. Ένας όμως που έχει την υγεία του και ζαλίζεται και υποφέρει από αριστερούς λογισμούς, αυτός είναι για δέσιμο. Να είναι μια χαρά και να βασανίζεται με τους λογισμούς του. Στην εποχή μας, η μεγαλύτερη αρρώστια είναι οι μάταιοι λογισμοί των κοσμικών ανθρώπων. Οι άνθρωποι όλα μπορεί να τα έχουν εκτός από καλούς λογισμούς. Ταλαιπωρούνται γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα πράγματα πνευματικά. Παραδείγματος χάριν, ξεκινάει κανείς να πάει κάπου, παθαίνει μια μικρή βλάβη η μηχανή του αυτοκινήτου του και καθυστερεί λίγο να φτάσει στον προορισμό του. Αν έχει καλό λογισμό θα πει: φαίνεται ο καλός Θεός έφερε αυτό το εμπόδιο, γιατί ίσως θα πάθαινα κάποιο ατύχημα αν δεν είχα αυτή την καθυστέρηση. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, γι' αυτό? Και δοξάζει το Θεό. Ενώ αν δεν έχει καλό λογισμό, δεν θα αντιμετωπίσει πνευματικά την κατάσταση. Θα τα βάλει με το Θεό και θα βρίζει: να, θα πήγαινα νωρίτερα, άργησα, τι αναποδιά, και αυτός ο Θεός. Ο άνθρωπος, όταν δέχεται ό,τι του συμβαίνει με δεξιό λογισμό, βοηθιέται. Ενώ όταν δουλεύει αριστερά, βασανίζεται, λιώνει, παλαβώνει. Μια φορά, πριν από χρόνια, μπήκαμε σε ένα φορτηγό που είχε για καθίσματα κάτι σανίδες για να έρθουμε από την Ουρανούπολη στη Θεσσαλονίκη. Μέσα ήταν άνω κάτω βαλίτσες, πορτοκάλια, ψάρια, βρώμικα καφάσια από ψάρια που τα επέστρεφαν, παιδιά από την Αθωνιάδα, άλλα καθιστά, άλλα όρθια, καλόγεροι λαϊκοί. Ένας λαϊκός ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Ήταν και χονδρός και επειδή κάπως τριμώχτηκε έβαλε τις φωνές: τι κατάσταση είναι αυτή? Πιο εκεί ήταν ένας μοναχός που ο φουκαράς ήταν κουκουλωμένος μέχρι πάνω από τα καφάσια και μόνο το κεφάλι του είχε έξω. Εν τω μεταξύ, όπως κουνιόταν το φορτηγό, ο δρόμος ήταν ένας καρόδρομος χαλασμένος, έπεφταν τα στιβαγμένα καφάσια και ο καημένος προσπαθούσε να τα πετάει αριστερά-δεξιά με τα χέρια του για να μην το χτυπήσει στο κεφάλι. Και ο άλλος φώναζε, επειδή καθόταν λίγο στριμωχτά: δεν βλέπεις, του λέω, εκείνος πως είναι και εσύ φωνάζεις? Ρωτάω και τον μοναχό: πώς τα περνάς, πάτερ? Και εκείνος χαμογελώντας μου λέει: απ' την κόλαση, γέροντα, καλύτερα είναι εδώ. Ο ένας βασανιζόταν, αν και καθόταν, και ο άλλος χαιρόταν, παρόλο που τα καφάσια κόντευαν να τον κουκουλώσουν. Και είχαμε 2 ώρες δρόμο, δεν ήταν και κοντά. Ο νους του λαϊκού γύριζε στην άνεση που θα είχε αν ταξίδευε με λεωφορείο και πήγαινε να σκάσει, ενώ ο μοναχός σκεφτόταν τη στεναχώρια που θα είχε αν βρισκόταν στην κόλαση και ένιωθε χαρά. Σκέφτηκε: σε 2 ώρες θα φτάσουμε και θα κατεβούμε, ενώ οι καημένοι στην κόλαση ταλαιπωρούνται αιώνια. Ύστερα, εκεί δεν έχει καφάσια, κόσμο κλπ, αλλά είναι κόλαση. Δόξα σοι ο Θεός, εδώ είμαι καλύτερα. Πού οφείλεται, γέροντα, η διαφορά εμπιστοσύνης λόγου χάρη 2 υποτακτικών προς το γέροντά τους? Στον λογισμό. Μπορεί κανείς να έχει χαλασμένο λογισμό για οτιδήποτε και για οποιονδήποτε. Αν ο άνθρωπος δεν έχει καλό λογισμό και δεν βγάζει τον εαυτό του από τις ενέργειές του,
Αν ενεργεί δηλαδή με ιδιοτέλεια, δεν βοηθιέται ούτε και από έναν Άγιο. Όχι Άγιο Γέροντα ή Αγία Γερόντισσα να έχει, όχι τον Άγιο Αντώνιο να έχει Γέροντα, αλλά και όλους τους Αγίους δεν μπορεί να βοηθηθεί. Ούτε ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο άνθρωπο, αν και το θέλει πολύ. Όταν κανείς αγαπάει τον εαυτό του, έχει δηλαδή φιλαυτία, όλα τα ερμηνεύει όπως τα αγαπάει ο εαυτός του. Και βλέπεις, άλλοι τα ερμηνεύουν αμαρτωλά, άλλοι όπως τους αναπαύει και σιγά σιγά γίνονται φυσιολογικές αυτές οι παράλογες ερμηνείες τους. Όπως και να φερθείς, σκανδαλίζονται. Είναι μερικοί που αν τους προσέξεις λίγο, αν τους πεις ένα καλό λόγο, πετούν. Αν δεν τους προσέξεις, λυπούνται πολύ, πιάνουν τα άκρα, που είναι του πειρασμού. Βλέπουν λόγω χάρη μια κίνηση και λένε «Α, έτσι θα έγινε» και ύστερα καταλήγουν να είναι σίγουροι ότι έτσι έγινε. Ή βλέπουν τον άλλον σοβαρό και νομίζουν ότι κάτι έχει μαζί τους, ενώ ο άλλος μπορεί να είναι σοβαρός γιατί τον απασχολεί κάτι. Προημερών ήρθε και σε μένα κάποιος και μου είπε «Γιατί παλιά μου μιλούσε ο τάδε και τώρα δεν μου μιλάει?» Του είχα κάνει μια παρατήρηση, μήπως γι' αυτό? «Κοίταξε», του λέω, «μπορεί να σε είδε και να μην σε πρόσεξε ή είχε κανέναν άρρωστο και είχε στο νου του να ψάξει για γιατρό ή να βρει συνάλλαγμα για να πάει στο εξωτερικό κλπ». Και πράγματι, ο άλλος είχε άρρωστο άνθρωπο, είχε ένα σωρό φροντίδες και αυτός είχε την απέτηση να σταθεί να του μιλήσει και έβαζε και ένα σωρό λογισμούς.

0: Γέροντα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αδύνατου λογισμού?
1: Τι εννοείς? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Είχατε πει το να βάλει κανείς αριστερό λογισμό να παρεξηγήσει μια συμπεριφορά.
1: Και το είπα αδύνατο λογισμό αυτό?
0: Θυμήθηκα εκείνον που ήθελε να μείνει κοντά σας ως υποτακτικός και του είπατε «Δεν σε κρατώ γιατί έχεις αδύνατο λογισμό».
1: Όχι, δεν το είπα έτσι. Δεν σε παίρνω, του είπα, για υποτακτικό γιατί δεν έχεις υγεία πνευματική.
0: Τι θα πει υγεία πνευματική, με ρωτάει?
1: Δεν έχεις καλούς λογισμούς, του λέω.
0: Σαν άνθρωπος θα έχω τα κουσούρια μου και σαν καλόγερος τόσα χρόνια θα έχω και μερικές αρετές.
1: Αν δεν έχεις καλό λογισμό, θα βλάπτεσαι και από τα κουσούρια μου και από τις αρετές μου.
0: Για ένα μικρό παιδί μπορεί να πει κανείς ότι έχει αδύνατο λογισμό, γιατί είναι ακόμα ανώριμο. Όχι όμως για έναν μεγάλο. Όλοι οι μεγάλοι γέροντα είναι ώριμοι?
1: Μερικοί από το κεφάλι τους δεν οριμάζουν. Άλλο αν δεν τους κόβει. Όταν κάποιος δεν κινείται απλά, ο λογισμός του πηγαίνει στο κακό και όλα τα παίρνει στραβά. Αυτός δεν έχει υγεία πνευματική και δεν βοηθιέται ούτε από το καλό. Βασανίζεται και με το καλό.
0: Αν δούμε, γέροντα, μία αταξία, συμφέρει να ψάξουμε να βρούμε ποιος την έκανε?
1: Ψάξε πρώτα να δεις μήπως την έκανες εσύ. Αυτό είναι πιο καλό.
0: Όταν όμως, γέροντα, μου δίνουν αφορμές οι άλλοι?
1: Εσύ πόσες αφορμές έδωσες? Αν το σκεφτείς αυτό, θα καταλάβεις ότι κάνεις λάθος αντιμετωπίζοντας έτσι τα πράγματα.
0: Και όταν λέμε «αυτό μάλλον θα το έκανε η τάδε αδελφή», είναι και αυτό αριστερός λογισμός?
1: Είσαι σίγουρη πως το έκανε αυτή η αδελφή?
0: Όχι, αλλά επειδή και άλλη φορά έκανε κάτι ανάλογο.
1: Πάλι αριστερός λογισμός είναι, αφού δεν είσαι σίγουρη. Ύστερα, ακόμα και αν το έκανε αυτή η αδελφή, ποιος ξέρει πώς και γιατί το έκανε?
0: Όταν όμως, γέροντα, βλέπω λόγου χάρη ότι μια αδελφή έχει κάποιο πάθος...
1: Γερόντισα είσαι? Η γερόντισα φέρει ευθύνη γι' αυτό και πρέπει να εξετάσει τα πάθη σας. Εσείς όμως γιατί να εξετάζετε τα πάθη της άλλης? Ακόμη δεν έχετε μάθει να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας. Αν θέλετε να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας, να μην εξετάζετε τι κάνουν οι άλλοι γύρω σας, αλλά να φέρνετε καλούς λογισμούς και για τα καλά και για τα άσχημα που βλέπετε στους άλλους. Άσχετα με τι σκοπό κάνει κάτι ο άλλος, εσείς βάλτε έναν καλό λογισμό. Ο καλός λογισμός έχει μέσα αγάπη, αφοπλίζει τον άλλον και τον κάνει να σου φερθεί καλά. Θυμάστε εκείνες τις χαλόγριες που πέρασαν τον ληστή για αβά? Όταν αποκαλύφθηκε, νόμιζαν ότι κάνει τον διαχριστόν σαλό και παριστάνει τον ληστή, κι άλλο τόσο τον είχαν σε ευλάβεια. Τελικά έσωσαν και αυτόν και τους συντρόφους του.
0: Όταν, γέροντα, μια αδελφή μου λέει κάποιο ψέμα και αν αναγκάστηκε εξαιτία σου να πει ένα ψέμα ή αν ξέχασε και αυτό που σου είπε δεν είναι ψέμα, ζητάει λόγου χάρη η αρχοντάρισα από τη μαγείρισα σαλάτα και εκείνη της λέει «δεν έχω», ενώ η αρχοντάρισα ξέρει ότι έχει. Αν η αρχοντάρισα δεν έχει καλούς λογισμούς, θα πει «ψέματα μου λέει». Αν όμως έχει καλούς λογισμούς, θα πει «η καημένη ξέχασε ότι είχε σαλάτα γιατί είχε πολλή δουλειά» ή «την κράτησε για κάποια άλλη περίπτωση». Δεν έχεις πνευματική υγεία, γι' αυτό σκέφτεσαι έτσι. Αν είχες πνευματική υγεία, θα έβλεπες και τα ακάθαρτα καθαρά. Όπως θα έβλεπες τα φρούτα, έτσι θα έβλεπες και την κοπριά, γιατί η κοπριά βοήθησε να γίνουν τα φρούτα. Όποιος έχει καλούς λογισμούς, έχει πνευματική υγεία και το κακό το μετατρέπει σε καλό. Θυμάμαι στην κατοχή, όσα παιδιά είχαν γερό οργανισμό, έτρωγαν με όρεξη ένα κομμάτι μπομπότα και ήταν όλο υγεία. Ενώ κάτι πλουσιόπαιδα, παρόλο που έτρωγαν ψωμί με βούτυρο, επειδή δεν είχαν γερό οργανισμό, ήταν φυλάσθενα. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Ένας, αν έχει καλούς λογισμούς και να τον χτυπήσεις άδικα, θα πει «το επέτρεψε ο Θεός για να εξοφλήσω παλιά μου σφάλματα. Δόξα τω Θεώ». Ενώ ένας άλλος που δεν έχει καλούς λογισμούς και να πας να το χαϊδέψεις, θα νομίζει πως πας να τον χτυπήσεις. Πάρτε παράδειγμα από ένα μεθυσμένο. Αν είναι κακός, τα σπάζει όλα πάνω στο μεθύσι. Αν είναι καλός, ή θα κλαίει ή θα συγχωράει. Ένας μεθυσμένος έλεγε: «Χαρίζω από έναν κουβά λύρες σ' όποιον με φθονεί». Μου είπαν μερικοί ότι σκανδαλίζονται γιατί βλέπουν πολλά στραβά στην εκκλησία, και εγώ τους είπα: «Αν ρωτήσεις μια μύγα, έχει λουλούδια εδώ στην περιοχή? Θα πει: δεν ξέρω. Εκεί κάτω στο λάκο έχει κονσερβοκούτια, κοπριές, ακαθαρσίες, και θα σου αραδιάσει όλες τις βρωμιές στις οποίες πήγε. Αν όμως ρωτήσεις μια μέλισσα, είδες καμία ακαθαρσία εδώ στην περιοχή? Θα σου πει: ακαθαρσία εγώ δεν είδα πουθενά. Εδώ ο τόπος είναι γεμάτος από ευωδιαστά λουλούδια», και θα σου αναφέρει ένα σωρό λουλούδια του κήπου, του αγρού κλπ. Βλέπεις, η μύγα ξέρει μόνο που υπάρχουν σκουπίδια, ενώ η μέλισσα ξέρει που εκεί πέρα είναι ένας κρίνος, πιο εκεί ένα ζουμπούλι. Όπως έχω καταλάβει, άλλοι άνθρωποι μοιάζουν με τη μέλισσα και άλλοι με τη μύγα. Αυτοί που μοιάζουν με τη μύγα ψάχνουν σε κάθε περίπτωση να βρουν τι κακό υπάρχει και ασχολούνται με αυτό. Δεν βλέπουν πουθενά κανένα καλό. Αυτοί που μοιάζουν με τη μέλισσα βρίσκουν παντού ό,τι καλό υπάρχει. Ο βλαμμένος άνθρωπος βλαμμένα σκέφτεται. Όλα τα παίρνει αριστερά, όλα τα βλέπει ανάποδα. Ενώ όποιος έχει καλούς λογισμούς, ό,τι και να δει, ό,τι και να του πεις, θα βάλει καλό λογισμό. Μια φορά, ένα παιδί Δευτέρας Γυμνασίου ήρθε στο καλύβι και χτύπησε το σιδεράκι στην πόρτα. Είχα ένα τσουβάλι γράμματα να διαβάσω, αλλά είπα: ας βγω να δω τι θέλει. «Τι είναι, παλικάρι?» του λέω. «Αυτό είναι το καλύβι του πατρός Παρισίου», με ρωτάει. «Θέλω τον πατέρα Παΐσιο». «Αυτό είναι, αλλά αυτός δεν είναι εδώ. Πήγε να αγοράσει τσιγάρα», του λέω. «Φαίνεται κάποιον πήγε να εξυπηρετήσει», μου λέει, με καλό λογισμό. «Για τον εαυτό του πήγε να τα αγοράσει», του λέω. «Είχαν τελειώσει και έκανε σαν τρελός για τα τσιγάρα. Εμένα μ' άφησε εδώ μόνο μου και ούτε ξέρω πότε θα γυρίσει. Αν δω ότι αργεί, θα σηκωθώ να φύγω». Βούρκωσαν τα μάτια του και πάλι με καλό λογισμό είπε: «Τον κουράζουμε το γέροντα. Τι τον θέλεις?» τον ρωτάω. «Την ευχή του θέλω να πάρω», μου λέει. «Τι ευχή να πάρεις, μωρέ? Αυτός είναι πλανεμένος, δεν έχει χαΐρι. Εγώ τον ξέρω καλά. Μην περιμένεις άδικα, γιατί και όταν γυρίσει θα είναι νευριασμένος. Ίσως είναι και μεθυσμένος επειδή πίνει κιόλας». Αλλά εκείνο έβαζε συνέχεια καλό λογισμό. Τέλος πάντων, του λέω: «Εγώ θα περιμένω λίγο ακόμη. Τι θέλεις να του πω?» «Έχω ένα γράμμα να του δώσω», μου λέει, «αλλά θα περιμένω να πάρω και την ευχή του». Είδατε, ό,τι του έλεγα το έπαιρνε με καλό λογισμό. Του είπα σαν τρελός έκανε για τα τσιγάρα και το καημένο αναστέναξε. Βούρκωσαν τα μάτια του. «Ποιος ξέρει», είπε, «κάποιον θα ήθελε να εξυπηρετήσει. Άλλοι τόσα διαβάζουν και εκείνο παιδάκι Δευτέρας Γυμνασίου και να έχει τόσο καλούς λογισμούς. Να του χαλάς το λογισμό και αυτό να φτιάχνει καλύτερο λογισμό και να βγάζει πιο καλό συμπέρασμα. Το θαύμασα. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα». Γέροντα, αυτός που έχει αγιότητα καταλαβαίνει ποιος είναι πονηρός? Ναι, τον πονηρό τον καταλαβαίνει, όπως καταλαβαίνει και την αγιότητα ενός Αγίου. Βλέπει το κακό, αλλά συγχρόνως βλέπει και τον εσωτερικό άνθρωπο και διακρίνει ότι το κακό είναι του πειρασμού και έρχεται απ' έξω. Με τα μάτια της ψυχής του βλέπει τα δικά του σφάλματα μεγάλα, ενώ των άλλων μικρά. Τα βλέπει στα αλήθεια μικρά, όχι ψεύτικα. Μπορεί να βλέπει ότι είναι εγκλήματα, αλλά δικαιολογεί με την καλή έννοια τις πονηριές του κακού ανθρώπου. Δεν τον περιφρονεί, δεν τον θεωρεί κατώτερό του. Μπορεί μάλιστα να τον θεωρεί και καλύτερο από τον εαυτό του και να τον ενέχεται εν γνώση του για πολλούς λόγους. Βλέπει λόγου χάρη την κακότητα ενός εγκληματία, αλλά σκέφτεται ότι εκείνος έφτασε στο σημείο να κάνει εγκλήματα γιατί δεν βοηθήθηκε, και ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να ήταν στη θέση του αν δεν τον βοηθούσε ο Θεός. Έτσι δέχεται πολύ χάρη. Αντίθετα, ο πονηρός άνθρωπος, ενώ βλέπει την αγιότητα του άλλου, δεν γνωρίζει τους καλούς λογισμούς που έχει, όπως ούτε ο διάβολος τους γνωρίζει. Όποιος κάνει λεπτή εργασία, δικαιολογεί τον άλλον και όχι τον εαυτό του. Και όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο ελευθερώνεται και τόσο αγαπά το Θεό και τους ανθρώπους. Τότε δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει κακία, γιατί όλο καλούς λογισμούς έχει για τους άλλους και όλο αγνά σκέφτεται και τα βλέπει όλα πνευματικά, άγια. Οφείλεται ακόμη και από τις πτώσεις των συνανθρώπων του, τις οποίες χρησιμοποιεί για γερό φρένο στον εαυτό του για να προσέχει και να μην εκτροχιαστεί. Αντίθετα, ένας που δεν έχει ξαγνιστεί σκέφτεται πονηρά και βλέπει όλα τα πράγματα πονηρά. Ακόμη και τα καλά τα μολύνει με την πονηριά του. Δεν ωφελείται ούτε και από τις αρετές των άλλων, γιατί είναι σκοτισμένος από την μαυρίλα του ανθρωποκτόνου, οπότε και αυτές τις ερμηνεύει με το πονηρό του λεξικό. Πάντα είναι στεναχωρημένος και πάντα στεναχωρεί τους συνανθρώπους του με την πνευματική του μαυρίλα. Αν θέλει να ελευθερωθεί, πρέπει να καταλάβει ότι έχει ανάγκη από εξαγνισμό για να έρθει και η διάβια η πνευματική, η κάθαρση του νου και της καρδιάς. Και όταν γέροντα ο ίδιος άνθρωπος γίνεται πότε πονηρός και πότε καλός, τότε δέχεται ανάλογες επιδράσεις και αλλοιώσεις. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Οι πονηροί λογισμοί άλλοτε είναι του πειρασμού και άλλοτε ο ίδιος ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά. Πολλές φορές δηλαδή ο πειρασμός δημιουργεί καταστάσεις για να φέρνουν οι άνθρωποι κακούς λογισμούς. Έναν αρχιμανδρίτη όταν ήρθε για πρώτη φορά στο καλύβι δεν πρόλαβα να τον δω. Τη δεύτερη φορά που ήρθε δεν μπορούσα να τον δω επειδή ήμουν βαριά άρρωστος και του είπα να έρθει μια άλλη φορά για να συζητήσουμε. Τότε εκείνος μπήκε σε λογισμούς ότι δεν τον θέλω, ότι έχω κάτι μαζί του και πήγε κάτω στο μοναστήρι και έκανε παράπονα. Αυτό όλο ήταν του πειρασμού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλέσχεν τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμενη σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισαν. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετιήν υπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου.

0: Ίσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίς ηραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη ει χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει ο πειλάσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει ο πειλάσον τον Ισραήλ. Κύριος πειλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε, ουδέ εις ελληνή τη νύχτα. Κύριος πειλάξει σε, παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος πειλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: φυλάτες ημών και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσουν Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκαια στη βασιλεύση και τα βαβάλου δωρούμενος χρυσόφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα του Υψωθείς εν το Σταυρό Οικουσίου στην υπονή μου σου κοινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστό Θεός σου έφρονται δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκα σου χωρηγών αυτής κάτω πολεμίων, τη συμμαχία να έχει τη συνόπλων ειρηνησίτη των τρόπεων, και νυν και αίκαιοι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτασαι και εσύ ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξ των Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσα και έλευσας βασιλεύεν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη. Διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, Καλλινίκου και Πάστης εν Χριστώ ημών, αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν όματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκίαν. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επνηθήτης εν εθλίβοντας με πολύ επανίσταται επ' εμέν. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να και έκραξα και επικουσώ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθείς μου που μιλάω δω λόγου των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους οφθρόντας μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγη σαν μη και επιστήραξε σε με την χείρα σου. Μου και στενίεσαι εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκέστερ ειρήνη στο στέριν προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείον πήραν την κεφαλή μου, στη φορτή μου βαρύ, βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σου και τροπάζουν οι πορευό μου. Ότι ψώμε πλήσουν εμπεγμάτων και ουκέστην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδο ριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπικρύπει. Καρδία μεταράχθη και ταλαιπέ με ισχύζουμε και το φως των οφθαλμών μου. Και αυτό ουκέστη με τέμου. Οι φίλοι μου και πλησίου μου ξαναντί μήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κήκον και ο σάλαλο σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κέχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι είπε η κυρία Λίπη, εσύ είσαι ακούσει κύριο ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι είπε χαρώσει με εχθρή μου και το σελευθεί είναι πόδοσμο επί με μεγάλο λιμόνισαν. Τι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αλγιδώνουμε ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίζω εγώ ένα αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθέτε εν εμισούντε με αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών εν δε βαλώ με πει κατά δίκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστή απε μου πρόσχηση βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστή απε μου πρόσχηση βοηθειά μου κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεωρθρίζουν. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάλξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε στην αγιώθυνση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζωά στη χείλη με πενέσου είσαι μου. Ούτε σε πλογίσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείλο μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμα μου. Η αμνημόνη σου επί τη τρομνή μου εντι όρτη σε μελέτων είσαι μου. Ότι γεννήτε βοηθό μου και εντι σκέπη των πτρίγου σου αγαλιά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται ισχύρα ζων θεά με ρίδε αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάω σε μνη αυτό την εφράγηση του μόνου του Νάδικ. Εν τη όλη τη αμαλά του Ισαίου, την γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη του μυρίγου σου αγαλιάσουμε. Νικολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίος μέρασα και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εις αυτά τον οποίον σου προσευχή μου κρίνοντας σου εις τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειε ήγησε. Προσελογίστε μετά το καταβενόντον εις λάκων, εγεννήθεν ως οι άνθρωπος αποήθητος ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβοντες εν τάφο νου και μνήστης έτη και αυτή εκτη σειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκο το τάτον εις σκοτεινής και νησκιά θανάτων. Επεμέ πιστηρήθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στον ουστός μου επιμώ έθεντο με δέλημα για αυτής. Παραδόθηκε και ο ξεπορευόμενο φθαλμί μου ισθενή σαν αποπτωχία. Εκέκραξε προ σε κύριο την ημέρα, διαπέτασε προ έτα χείρο μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, γιατί αναστήσω και εξομολογήσω εντέση. Μη διήγησε τέτοι σαν το τάφο το λαιό σου και τρελήθη άρτσο τη απολία. Μη γνωστή σαν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την κύρια που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Με μέθη έλθουν οι ουργέ σου, φεμερισμοί σου ξεδράξα μου. Η κύκλο άμα σου είδω την ημέρα πυρία σου με άμα. Η μάκρυνα σε που μου φίλουν και πλησίουν και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, τσου τρίων μέρα σε και έκρεξε και ένυχτη εναντίον σου. Ισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνοντα σου ει τη δέση είναι. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόση αυτού. Τον ευηλαντεύοντα πάω στι ανομίε των ιών μου, πάω στα γνώσου. Τον λυτρούν μου εξεδόν στη ζωή σου, στεφανώντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να βεθεί στην επιθυμία σου να κενιστεί στο σαϊ του νιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι ο κύριο και κρίμα πάω στι αδικομένε. Εγνώνει το σώδο αυτό το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Τι μου και λίμον ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλειο. Ο κρυστέλο σου γιστή ή τεουδέ στον αιώνα μηνύη. Ού κατά τα σανομία ημών επίση ενημίν, ουδέτη κατά τα σαματία ημών τα πέδ και ενημίν. Ότι κατά το ύψο τρόνο από τη γη σε κρατέω ο κύριο του έλειου αυτού επιφοβμένου αυτών. Καθώ τον απέκον στο τελέπο δεσμό εμάκρυν εφημώντα σε ανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρη σε κύριου φοβμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του διοχωσεσμένου. Άνθρωπο εσύ χόρτο η μέρα αυτού ω ο άνδρα του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και όχι υπάρξει και ούτε γνώση των τόπων αυτού. Το δέλε του κύριου από το αιώνα και ω του αιώνα εφημωμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντι φυλάω στην διαθήκη αυτού και μιμημένη στον τρόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο Συντρανό, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Και ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού, η δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού του, ακούς τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού, η λειτουργία αυτού, η ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν πάντη τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σερδισκέσαι μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθή την οποία σου παζών. Ότι καταδείξουν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθι έμενο σκοτεινή σου νεκρού όνου και κηδεία είναι πεμέ το πνεύμα μου, νεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνή τη μελών αρχαίων να μελάτη στην πάση τη έγκυο σου ποιήμα στο χειρόν σε μελέτων. Διαπέτασε προσέτα σχήρια μου ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου από μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνωσε ει λάκων. Ακουστώ μου πίσω μου το πρωί του ελαιό που πίσω ήλπισα. Γνωρίσω με, κύριε, δεν πορεύσω προ ήρω την ψυχή μου. Ξελώ με τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγο. Διδάξω με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθούν οδηγήσει με γη και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξεδοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λείποντα την ψυχή μου, το εγώ αδούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σκέση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σκέση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ της άμεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων για τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου στην βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και

0: Ισανταμ, ειν απαρισί αβόσι, χαίρεοι και χαριτωμένοι. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος του νυκτερμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδει απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομία συνελήφθη και να αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πληνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν και οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη ανταλέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγείλει την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώμα του και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδίων, συντετριμένων και τεταπεινωμένων ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την ισιών και οικοδομήθη του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία αν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Θαυμαστός εν δόξος ποιόν τερατάς ο Χριστός ο αβίσον γεώσας και άρματα καλύψας και λαόν διασώσας άδοντας Υιός Βασιλή και Θεό. Δόξες ο Θεός ημών δόξασι εαυτούς θερμός αδελφοί κλάψομεν εξ όλης ψυχής εγγυζίων υμφίος. Ανάψομεν τας πράξεις ως περφεδράς λαμπάδας, όπως θείου νυμφώνος τείχομεν εκεί. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, μεταγνούς εξ όλης ψυχής έσωστε, παλεμάνας είσαι βόησε γαρμέσον, δεσμών κατηλημένους προς μόνον τον δεσπότην, τούτον ζήλου ψυχή και σώζει ευχερός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Οφθαλμών πυρός ισχύρων στέρης, γλώσσης εκόπιν, ποδών τε αφαιρέσεις, μυρών και βραχιών, ονειπίν εγκανηθεί αθλοφόρη, ευχαρίσεις.

της πάση της πίστης, η θήκη των λειψάνων. Εξισαντλούμεν ρώσιν ψυχών δε και σωμάτων, κατά χρέωση μας γεραίροντας αΐ. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, αυθαρσίας μάνα Χριστόν φέρουσα, στάμνε λογική πικρίας ψυχοφθόρων. Παθών εκλύτρωσέ με, παρθένε Παναγία, όπως πίστη δοξολογός ευσεβός. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ τιμων λίθωσε ζωής η πέτρα ανέδειξε, ενώ εδομήσατο την εκκλησίαν αυτού, Βαρθολομέ Απόστολε Θεόπτα, όθεν σε γεραίρομεν και μακαρίζομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μεγάλος μειούσαν σε τα υπερνούν και διάνοιαν, σοφία ανεβράμενος την εν υπόστατον, απεμόρανα σελήνων την σοφία, σοφίσα στα πέρα τα θείς διδάγμασι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρός επί την βίος θαλασσοπόρος γεγέννησε, τις θείες προστάξεσι καταπιθόμενος, και ο ήλιος προς δύσιν εξαιώας. Απόστολε έφθασας καταφωτίζων αυτήν. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ο πλήρης και καίνοτε ο προαιώνιος άρχεται, κόρης Θεόπαιδος αποτυκτωμένος, όνε κήρυξας εν δύοτες ουσίες. Μία υποστάση δε Θεό μακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, παντής χαρίσμασι καταπλουτίσας αχάρισε, του Πνεύματος Κήρυκα Θείων Απόστολων, εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει, του Λόγου την σάρκωσιν τίτε αείδημε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αυγήν Θείας Χάριτος εις δεδεγμένος εξίστραψας, ο Σύλλιος παν σοφέτες εν το σκότι ψυχές, άσε φώτισα, άσε ξέρον αμαρτίας, δουλείας λυτρούμενος πλάνης μακάριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπάρχον ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος ο παν σοφός σε προχειρίζεται και διάκονον των θείων υποφύτην, και πίστεως Κήρυκα τίτε θεσπέσιε. Και νύγε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, λυτρούμενος έλαμψε σου εκνηδίως ο Κύριος, του κόσμου τα πέρατα πλάνης Θεόνυμφε, ονικέτευε και πάντοτε δυσόπι. Σωθήνε τους πίστης εκόρη γεραίροντας.

Σιμονδόξαση. Ανατολή φιλάνθρωπε υπάρχον ανατολών, ανάτηλων μηδέωμε. Δικαιοσύνη πω εξαίρων με παθών, αμαυρώσεω και σκότου κολάσεων πολυέλε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών,

ποιείται. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Μίαν εν πλήστη σώμα, συγγνώμην περιφέροντες, οι αθλοφόροι μάρτωρες τας μυριάδας ετροπόσαντο. Εχθρού κοσμοκράτορος, τριάδα μέριστον καταγγέλλοντες. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, Παρθένο μητωρά χραντε μετανοούσιν ημίν, και το Χριστό προστρέχουσι και των θεσμάτων λύσιν, θέλουσι λαβήν τούτων ηλαίων, της πάσιν απέργασε πάντων δέσποινα. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ισχυράν παράκλησιν σε εύρων και φως και δεινών απαλλαγήν, Βαρθολομέ πάνσοφε η πλάνη συνεχόμενη, και αθεία ζώφωση φρενοβλαβός περικείμενη. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, στόμα γεγονός Θεού του Λόγου εξ στόματος λύκου νοητού, λαός ερήσω ένδοξε προς αγαγόν το κτίσαντι, διάλου του βαπτίσματος Βαρθολομέα είδημε. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, γλώσση σου πυρήνη καταφλέξας, της πλάνης την ύλην την πικράν, και χερσομένας πάνσοφε, καρδίας κατενέωσας, και γεωργήν ουράνια νοήματα παρεσκεύασας, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού υπέρ λόγων Θεός λόγος τεχθήνε ευδοκίσε σαρκή, Παρθένο μητωρά χραντε, μαθητή εν εκλεξάμενος, και υπηρέ την γνήσιον Βαρθολομαίων των ένδοξων. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουκ εν σοφία μωρέν ουσί αυτή τους προσέχοντας, αλλά γνώση αληθή την αγνωσίαν μακάριε, ψυχών απεδίωξας των προστρεχόντων σοι. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ηλωμανούσα αθείας ακάνθες την άρουραν, παγκληρίας των εθνών τρεπάνη θεία εκαθήρας, γνώσεως τα σπέρματα καταβαλόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μίαν Κηρύττων εν τρισί της προσώπης θεότητα απεδίωξα σακλή, πολυθεΐας μακάριε, θείαν προς επίγνωσιν άγων τα πέρατα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγιοτέραν των αγγέλων και πάσης της κρισαίος, ανωτέραν ου εξούς αρχιτεχθήσε ηργάσατο, όθεν σε ως δέσποιναν πάντων γεραίρομεν. Ουκ εν σοφία και δύναμη και πλούτο καυχόμεθα, άλλεν σίτη του Πατρός, εν υποστάτω σοφία Χριστέ.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Της
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

πρώτος ελύσατε, εν τί κριτών δεν ίσω εις ρίσας μακάριε, δια θανάτου πάση να δει τους κατέλειπες, θείας ως ακτίνας τους σους πόνους και λόγους, υφών λαμπόμενοι ευσεβώς εγεραίρομεν και συμφωνώς βόμενσι, πρέσβευε Χριστό το Θεό των τεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε. Της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη Σου. Νην και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε θρόνε πυρή μορφέ του Θεού, χαίρε κόρη καθέδρα βασιλική, κλίνη πορφυρόστρωτε χρύσο πόρφυρε θάλαμε, χλαμής αλουργόχρωε, τι μαλφέσταρτον τέμενος, αστραπηφόρον άρμα λιχνή απολύφωτε, χαίρε Θεοτό και δωδεκάτυχε πόλης, και πύλη χρυσήλατε και παστάς αγλαόμορφε, αγλαόχρυσε τράπεζα, Θεοκόσμητον σκήνο μάχαιρε, ενδοξενή φίλη ως θάλακτε, χαίρε μόνη ψυχής μου διάσωσμα.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάρι, ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όφθης μέγας ήλιος την οικουμένη, διδαγμάτων, λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του στιμώντα σε Βαρθολομαίοι Κυρίου Απόστολε, του Παύλου διχθείς συνόμιλος Απόστολε, συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας, της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτε μακάριε, δια τούτο δόμεση μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Τον επιγείς οφθέντα σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο, της αυτού αψευδούς θεότητος εκκλημάτισας, φίλος οικείος και κληρονόμος, όθεν πίστη προσπίπτων, σε οικετεύω, όπως θεσέσαι και σύες παράσχεις μη άφεση, διώκον την αχλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν έδοξε, του επαξίως υμνήσεσαι και βοάνσι απαύστος Απόστολε, μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. 25η του αυτού μηνός, μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, ειν ατριγόμεν άφθονον πιστή χάρη, Βαρθολομαίος ευρέθηκε κρυμμένος, σον έκινη κάδη Βαρθολομαίε, εφεύρον πέμπτη. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου Επισκόπου Γορτίνης, της κατακρίτην μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ή το παρημόν και τίτο βραχής τίτλος τούτου τελευτήν την εν ειρήνη φέρον ουράνιον δάπεδον λάχες ή κάτι τίτεν η πέμπτη μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Ο κόσμος εκλέλειπε της Εκκλησίας, Μινάς γαρ εκλέλειπεν εκ των ενθάδε, σπάσας τελευτής επιφάνιος μέθη, κείτε τραπής εις ύπνον ευθύς το κάρο, επιφανείο γεναδίο

0: αξιώνες την ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αή μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέραντον Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραπείμ, την αδιαφόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Έτι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι σε νουσί πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Πατρίδα και σώσαντα πανύμνητε απαν βρωτίον γένος.
1: Συ δόξα πρέπει και

των ουρανών, εν εσάτος αντών ονομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσεα βυσί, πύρχαλα ζαχίων κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της σωσής αυτού της εις Ισραήλ, λαό εγγίζονται αυτού. Άσατε το Κύριο άσμα και ενών η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το πείσαντι αυτών και εις Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτών. Ότι ευδόκει Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράεις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λαρίγγι αυτών και ρομφέδεις το μη εν τες κερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνηση ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασίλειες αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ίδυρες. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της σωσής αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Θείον επαφήκεσαι ως ποταμόν παμακάριστε, η πηγή της ζωής ημών. Είδα τα ξηραίνοντα της πολυθεΐας, άρδοντα τον κόσμο ρήθρισεν θεών διδαχών. Βαρθολομέ και κατακλείζοντα της πλάνης τα ζυζάνια και των δεινών εξαιρούμενων, τους πιστός πειθωμένους ή του Κυρίου Απόστολε. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ήλιον καθάπερσε ανατολής εξορμόμενων και προσδύσιν διωμένων, πορείες αίδι μέτες επίδατων, σαφώς γενωμένες επεγνωκότες οι πιστοί της παραδόξου επιδημία σου, ανάμνησιν αιτήσιον επιτελούμεν γεραίροντες, τα πολλά σου θαυμασία του Κυρίου Απόστολε. Εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, νεκρός επιτύμβιος θαλασσοπόρος γεγέννησε, εξαιώας ορμόμενος συν μάρτης υπάνσοφε, και προσδύσιν θάνων άδειτε φωσφόρε της Εκκλησίας του Χριστού. Βαρθολομέ Θεό μακάριστε, εν η αναπαυσάμενος πάση των κόπων ανάπαυσης και δεινών απολύτρωσης θαυμαστός εχρημάτισας. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Θείες αναλάμψες ή καταβγαστείς την διάνοιαν, ως ακτή συμπεγόρευσε, ηλίο φωτίζονται τα εσκοτισμένα,
Παύλο θειωτήτε και σύν αυτό πασάν την γη, της βαθυτά της νύκτος απίλαξας, διός εμακαρίζομενος ιεράρχην θεόληπτον, ως Απόστολον εν Θεόν πρεσβευτήν

0: κάθεθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης.

0: από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

0: Ευαγγέλιο του Προϊτωελαιό σου και την αλήθειά σου κατανύκτατες, πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάσμε, Κύριε, εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
0: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών κι ουκέ στην εδικία εν αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαριάς. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κυρία.
2: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο, Κύριος, δύναμην και περίες.

αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Άγιοι Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν άνθρωποι σας. Σταυρωθήστε Χριστέ.

0: συνδοξαζόμενο στο Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάν.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύματι

ponti imbrostati, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πόσαν καταφωτίσουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού, την πάρσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν, δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός,

ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθένουν τον ιατρός βασιλέον υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε

0: Πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής, Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε ως επί θανατίους ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μωρή δια Χριστόν, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ, ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί, ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες κερσί, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη, ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα,

Θεός Πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς, εγέ.

Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου, ουδήνατε πόλης κρυβήνε, επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίους ηλίχνων, και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία, πάλι και πολλάκις προσπίπτωμε και εξουδεόμεθα αγαθή και φιλάνθρωπο όπως επίβλεψας επί τη δέηση ημών. Καθαρίσματα τα ψυχάς και τα σώματα που αντός πολισμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου Συαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημεί προκοπή του και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύην σε ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και Πάσης Χριστώ ημών αδελφότητος. Δοξευούμενος ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό. Που καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' πόλη και νωρία ταύτη μετά των οικείων αυτών και πάντων ημών των προσελθόντων εις τη θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν ταύτη. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών του Αγίου Ναού τούτου. Των μακαρίων και δημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου. Των ηρωικών αγωνισαμένων και φιλαιών πεσότων ετ' θείης κυρής. Του έθνους ημών αγώς υπάλλητων και πεσχάτων. Και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Υπεραναπαύσεως και κοιμημένης ζωής Θεού αριστέας. Και όντα ονόματα μνημονεύσαμε τη θεία και ιερά προθέση ζώντων και τεχνεώτων. Μνηστή Κύριος ο Θεός. Εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ευσύνης ο Θεός.

Υπέρ των πρωτεθέντων τιμιονδούρων του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόταν εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης λήψεως, όργης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου, ετήσωμεθα.
1: Πάσχο, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου, ετήσωμεθα.
1: Πάσχο, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα.

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός και τον Πάτρο και τον Άγιο Σπινόμις εν ενέσου παρακολουθούμενος εν όλη καρδία πρόσεξε και μετά αμαρτωλών τη δέηση προς Άγιο το Υιό Ιστήριο και κάνω σαν άσπρος εν γίνηση δώρα την Εκκλησίας Πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξίου σου ονειμάς ευρύ χάρη εν οποίο σου του γενέσαι εσύ επρόσεκτον της ιανιμό και επισκηνώ στο πνεύμα της χάρτος των αγαθών εφημάς επί τα προκειμένα δωρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Διά τον εκτιρμό του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

0: τα σπήρα, εν σοφία πρόσχομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ουδής βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν.

το πνεύμα στο Άγιο Σου του Λόντο, το όνομα σου παρήγε παρόλο που σαν έχει πάλι το πέσει πάντα πίσω από το Άγιο Μαρίδε τη Βασιλεία σου, χαρίσω τη μέλου σαν υπερτού των απάντων, ευχαριστούμε σε και το μονογενήσιό του πνεύματο του Αγίου. Περπάντων ονίζουμε και ονοκίζουμε το φανερό και φανερό ευαισθησιό των σημάζει γεννημένο. Ευχαριστούμε σε υπερ λειτουργία τάφτη, ενεχειρώνει μου δέξει κατεξίου σα και τι παριστήκε χιλιάδε αρχαγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τεφερδούν και τα σεραφίνε εξαπτέρυγα από λιώματα μετάρσια από τερωτά.

και ποιήσαν το μεν από το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Ο δέντε ποτήριο του τίμιο νέα του Χριστού σου. Μεταβαλώ, αμαρτίος του Αγίου. Πώς το γενές μεταλαβάς του ψυχή σαν στον αρτιόν σου, με μέτει ο Ιησούς Βασιλείας, τον οποίο μας παρασέντρωσε εμείς κρίμενες κατάχρημα. Έτρωσε ως λογή τα αυτά που ερωπιστά σαν μέτρου, πατώρο, πατέρο, πατριακό, προφητών, επιστών, κυρίχων, επιστών, μαρτύρων, ευλογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίων.

0: Εν πρώτης νήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ο χάρισε της Αγίας ο Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε δημονιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσων. Και δώσε μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιάει και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Γέστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημί τη Θείαν χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εκτισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συμφαργά την έμαθα τη ζωή ημών, άκουσα την πίδα του στον Θεό, παρακαλούμε σε κύριε Βέντα και τέμου κατάχει ο Σιμάς, θα αναβεί τώρα που είναι ανήσω αυτό μυστηριό, τα άλλη ξηράς που είναι στις τραπέζες και τα κάτω του συμβιδότητας, άλλη σαν μαρτιό, τις χώρες που είναι ημά τους πέρα της Αγίου Κοινωνίας, Βασιλείας, των Ανώ, Κληρονομίας, Παρισία, την Προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγει
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμην σήμερον και άφεσιν

0: Ισα φιέ μεν τη οφειλέ τε σιμών και μη σε ενέγγιση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

σημαία συνεφορά των κρίσεων, τα πάντα δημιουργεί στο κρίσιο του λέω σου τα πάντα παραγωγόνα, το ζεύγο του ουρανού, το ρεύμα του γλυκού του σαν κεφαλά. Που αρέκνα αρχή και αίμα, τέλο φοβερό Θεό, σου δε στο προκείο να πα, μην είσαι αγαθόν εξομάλωσον κατά την εκάστο διαρχρία, τη πλέουση σύμπλεσον τη οδηπορού συνόδευσον, τη μεσού δασίασε, ο ιατρό των ψυχών και του σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητό εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι, νικιάει και στου αιώνα των αιώνων. Πρόσεχε σου, Χριστό, και σου ξέρει και την κρίση, ο πρώτο βασίλειο και θέλει το αγιά σε εμά. Ο άντο πατρί και καθήμενο και δεν μοιράρα του νόκου και ταξίου κρατεά σου χειρή, μεταδούμε το χράτο του σωματό και τη μέρα του κερδιμού παρή το λαό. Θεό ηλαστήν το μαρτωλό και λεϊσόν. Ο Θεό ηλαστήν το μαρτωλό και λεϊσόν. Ο Θεό ηλαστήν το μαρτωλό και λεϊσόν. Πρόσχομεν τα αγία τη αγή. Με λύση τη ρεμερή ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία. Ομοσπονδία.

Yeah.

0: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράτων Αθανάτων Επουρανίων και Σοπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ Θεός το φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι για την πάρουσα ημέρα κατ' εξίσου ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξη Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, του Πατρί και το Υιό.

0: λόγο του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τη ψυχεπιθρότητα, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, ή αυτού αντιδόξα στη δική σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει μα το ελπίζοντα σε πισέ. Ειρήνη του κόσμου σου δόρισε τι Εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άγουσε, το στρατό και πατή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνθρωπο, κατά δέρμανση του πατρό των φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι του Πατρί και του Υιό του Αγίου Πνεύματι, νύχτα και αεί και του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Κυρίου και Ελέος, έλθε φημάστη αυτού Θεία Χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα
1: στη. Και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου, Παναμώ Μαγιάς Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου του Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπαιοφόρου, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας Βασιλής Σάρτης, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Λυθία Μισθαγωγιάν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Αποστόλου Τίτου, του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, τη μνήμη της Επανόδου του Λιψάνου επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά.
2: Η πάντα τη έχει καλή μυθουσία ζωπιό μυστικό δωρημάτων, εμνήσουμε ευθύ ευχαρίσω.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην Πανήγυρη. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων, σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της Πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Αφού κήρυξε το όνομα του Χριστού σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο στην Αρμενία. Οι πιστοί του τόπου κατέθεσαν το σώμα του σε ένα μολυβένιο φέρετρο και το έκρυψαν στην Ουρβανούπολη. Καθώς επιτελούνταν διαρκώς θαύματα κοντά στο λείψανο του Αγίου, πλήθη χριστιανών προσέτρεχαν για να λάβουν παραμυθία από τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους. Βλέποντας αυτό, οι ιδωλολάτρες, δούλοι του διαβόλου, εξοργίστηκαν και με την πρώτη ευκαιρία που βρήκαν, πήραν την σαρκοφάγο που περιείχε το τίμιο σκήνομα και το πέταξαν στη θάλασσα, μαζί με τα λείψανα τεσσάρων άλλων μαρτύρων, Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. Η σαρκοφάγος, ωστόσο, επέπλευσε θαυματουργικώς και μετέφερε σε πολλά μέρη την ευλογία του Αγίου με την παρουσία του σώματός του. Διασχίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο, πέρασε στο Αιγαίο και από εκεί στην Αδριατική για να καταλήξει τέλος στην ίσο Λιπάρα. Τα σώματα των άλλων τεσσάρων Αγίων που συνόδευσαν τον Άγιο Βαρθολομαίο στο ταξίδι του αυτό βγήκαν σε διάφορα μέρη κατά το θέλημα της Θείας Πρόνοιας. Ο Παπιανός στην Άμυλα της Σικελίας, ο Λουκιανός στη Μεσίνη, ο Γρηγόριος στην Κολύμη της Καλαβρίας και ο Ακάκιος στην Άσκαλο. Ο Άγιος Βαρθολομαίος εμφανίστηκε σε όνειρο στον επίσκοπο Λιπάρας Αγάθωνα, ο οποίος έσπευσε αμέσως στην παραλία και ανακάλυψε με θαυμασμό την μολυβένια σαρκοφάγο αναφωνώντας. Ο Λιπάρα πόθεν έλαβε τέτοιο θησαυρό και τόσο πολύ εδοξάστης. Χόρεψε και σκύρτησε από χαρά που δέχτηκε τέτοιο αγαθό και αναβόησε. Καλώς ήλθες ο Απόστολος του Κυρίου. Οι κάτοικοι του τόπου συνερίζονταν ποιος θα είχε την τιμή να δει το Άγιο Λείψανο, κατατεθειμένο στη δική του γη για να κτίσει εκεί εκκλησία. Όλες όμως οι προσπάθειές τους έμεναν άκαρπες. Η σαρκοφάγος παρέμενε ως αν πακτωμένη στο γυαλό, μέχρι που ο επίσκοπος μετά από αποκάλυψη έβαλε να την σύρουν δύο δαμάλεις προς έναν τόπο ορισμένον από τον Θεό. Τη στιγμή εκείνη ένα νησάκι που βρισκόταν κοντά στην Λιπάρα μετακινήθηκε περισσότερο από 7 στάδια με θεϊκή ενέργεια. Ο Αγάθων φρόντισε να κτιστεί εκεί μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου και τα θαύματα δεν άργησαν να πληθύνουν. Κατά τη βασιλεία του Θεόφιλου του Οικονομάχου, το νησί καταλήφθηκε από τους Άραβες και οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν. Όταν το έμαθε ο διοικητής του Βενεβέντο, έστειλε χριστιανούς από το Αμάλφι να φέρουν το Άγιο Λείψανο, ενώ βγήκε ο ίδιος στα ανοιχτά για να το προϋπαντήσει μαζί με τον επίσκοπο της πόλης. Κατόπιν το έφεραν στην πόλη και το κατέθεσαν σε ένα ναό όπου πλήθος πιστών μπόρεσαν να επωφεληθούν από τη χάρη του. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτην. Ιδωλολάτρης από καταγωγής ο Άγιος Απόστολος Τίτος μεταστράφηκε στην πίστη από τον Άγιο Παύλο, ο οποίος τον ονομάζει γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 49, ξαναβρέθηκαν στην Αντιόχεια και ο Παύλος τον οδήγησε μαζί με τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα για να δώσει λόγο στους Αποστόλους για την αποστολή τους στους εθνικούς. Πεισμένα από τα επιχειρήματα του Παύλου για την απελευθέρωση από τις εντολές του νόμου, τα μέλη της πρώτης αυτής συνόδου δεν απέτησαν να περιτιμηθεί ο Τίτος. Έκτοτε ακολούθησε τον Απόστολο στις περιοδίες του και έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του. Αυτό στάλθηκε στην Κόρινθο για να μεταφέρει εκεί την πρώτη επιστολή του Αποστόλου και να εξηγήσει πώς έπρεπε να γίνει ο έρανος υπέρ των πιστών της Ιερουσαλήμ. Αφού όμως ο Τίτος έφυγε από την πόλη για να αναφέρει στον Παύλο τα αποτελέσματα της αποστολής του, σοβαρές ταραχές διέρεσαν τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ο Παύλος, που βρισκόταν τότε στην Έφεσο, παρέδωσε τότε στον Τίτο μία επιστολή γραμμένη εκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας με σκοπό να διορθώσει τις παρεκτροπές. Έγινε δεκτός με φόβο και τρόμο ως φορέας της Αποστολικής Αυθεντίας και αφού αποκατέστησε την τάξη και την αγάπη πήγε να συναντήσει το διδάσκαλό του στη Μακεδονία για να του αναφέρει με χαρά την υπακοή που επέδειξαν οι Κορίνθιοι. Εν συνεχεία ο Παύλος τον απέστειλε εκ νέου στην πόλη αυτή μαζί με δύο άλλους αδελφούς για να παραδώσουν στους Κορινθίους τη δεύτερη επιστολή του και να δρέψουν τους καρπούς του εράνου τους. Αφού βρέθηκε ξανά με τον Παύλο στη Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκισή του, τον συνόδευσε στο ταξίδι της επιστροφής στην Ανατολή.
Φτάνοντας στην Κρήτη, ευαγγέλισαν από κοινού πολλές πόλεις και ο Παύλος, που έπρεπε να συνεχίζει την περιοδία του, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση της νέας εκκλησίας, εγκαθιστώντας σε κάθε πόλη επισκόπους. Συναντώντας μεγάλες δυσκολίες, ιδιαίτερα εκ μέρους των Εβραίων, ο Τίτος έγραψε στον Παύλο, ο οποίος του απάντησε ενθαρρύνοντάς τον να διδάσκει ό,τι είναι σύμφωνο με τη θεία διδασκαλία και να δίνει ο ίδιος το παράδειγμα των καλών έργων. Εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή, ακατάγνωστον, είναι ο εξεναντίας εντραπή μηδέν έχουν περί ημών λέγειν φαύλων. Ο Παύλος διαμήνησε στον Τίτο να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη και από εκεί στάλθηκε για νέα αποστολή στη Δαλματία. Μετά το μαρτύριο του Παύλου επέστρεψε στην Κρήτη και διοίκησε την εκκλησία με σοφία και ποιμαντορικό ζήλο μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εκοιμήθη εν ειρήνη και το σώμα του καταδέθηκε στον καθεδρικό ναό της Γορτίνης της επισκοπικής έδρας του, όπου τιμήθηκε για πολλούς αιώνες ως προστάτης της εκκλησίας της Κρήτης. Όταν το νησί ελευθερώθηκε από την αραβική κατοχή, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στον Χάνδακα και κτίστηκε νέος καθεδρικός ναός προς τιμήν του Αποστόλου Τίτου. Ο ναός αυτός υπήρξε ο κύριος τόπος προσκυνήματος της Κρήτης καθ' όλη την περίοδο της Βενετικής κατοχής. Διωγμένοι από την Κρήτη από τους Τούρκους, οι Βενετοί πήραν μαζί τους την κάρα του Αγίου Τίτου, που κατατέθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου. Το τίμιο αυτολείψανο επιστράφηκε στην εκκλησία της Κρήτης στις 12 Μαΐου 1966. Σύμφωνα με μιαν άλλη εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Τίτος φέρεται να κατάγεται από το γένος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και εκ νεότητος είχε φανερώσει ζωηρό ενδιαφέρον για τις υδρολατρικές επιστήμες. Σε ηλικία 20 ετών άκουσε μια ουράνια φωνή να λέει: «Τίτε, πρέπει να αναχωρήσεις από εδώ για να σώσεις την ψυχή σου, επειδή η θύρα να φαίνει αυτή η παιδεία δεν πρόκειται να σε ωφελήσει». Φοβούμενος ωστόσο μήπως αυτή η φωνή ερχόταν από τους δαίμονες για να πλανηθεί, συνέχισε να μελετά τα εθνικά γράμματα. Μετά από 9 χρόνια είδε άλλο όραμα όπου έλαβε την εντολή να μελετήσει τα βιβλία των Εβραίων. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο του Ισαΐα και έπεσε πάνω στα εξής λόγια: «Εγγενίζεστε πρόσμε, νήσι πολύ, Ισραήλ σώζεται παρακυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Ο Ανθίπατος και διοικητής της Κρήτης, που ήταν θείος του Τίτου, έχοντας ακούσει πολλά εγκόμια για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη, αποφάσισε τότε, σε συμφωνία με τους προϊστώτες του νησιού, να στείλει τον ανιψιό του επί τόπου για να λάβει πληροφορίες. Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, ο Τίτος είδε τον Κύριο και τα θαύματα που έκανε και υπήρξε μάρτυρας του ζωοποιού πάθους του, της Ανάστασης και της Αναλήψεώς του. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν ένας από τους μαθητές που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους και στάθηκε κατόπιν σε αποστολή με τον Άγιο Παύλο. Πήγαν στην Αντιόχεια, κατόπιν στην περιοχή της Ελευκίας και από εκεί στην Κύπρο. Από την Σαλαμίνα έφτασαν εν συνεχεία στην Πέργη της Παμφιλίας και από εκεί μετέβησαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Ικόνιο. Κατόπιν δε στα Λύστρα και στη Δέρβη, υπομένοντας διώξεις και κατατρεγμούς. Φτάνοντας στην Κρήτη, έγιναν δεκτοί από τον διοικητή Ρουστίλο, που ήταν γαμπρός του Τίτου. Αυτός προσπάθησε να τους πείσει να μην κηρύττουν κατά των θεών των εθνικών, αλλά ματέως. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παύλος ανέστησε με την προσευχή του τον γιο του Άρχοντα που μόλις είχε πεθάνει. Έκτοτε ο Ρουστίλος έδειξε σεβασμό απέναντι στους Ιεραποστόλους, επιτρέποντάς τους να διαδίδουν ελεύθερα το Ευαγγέλιο στο νησί. Μετά από 3 μήνες όμως ανακλήθηκε στη Ρώμη για να γίνει ύπατος. Οι Εβραίοι προκάλεσαν τότε ταραχές στη νεαρή χριστιανική κοινότητα με λόγους μάταιους και ψευδείς, δίχως να τολμούν όμως να τα βάλουν με τους Αποστόλους που είχαν την προστασία ενός τόσο υψηλού προσώπου. Φεύγοντας από την Κρήτη για την Έφεσο, όπου μετεστράφησαν πολλοί εθνικοί, ο Παύλος έστειλε τον Τίτο, τον Τιμόθεο και τον Έραστο στην Κόρινθο και αφού παραστάθηκε στον Μεγάλο Απόστολο μέχρι το θάνατό του, ο Τίτος φέρεται να συνεργάστηκε στην στερέωση της Αποστολής στην Ελλάδα και στις Κολοσσές, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει τον Ευαγγελισμό της. Έγινε δεκτός με χαρά από τους κατοίκους εκεί, αλλά διαπίστωσε γρήγορα ότι διατηρούσαν τα ειδωλολατρικά έθη τους. Ο Απόστολος πλησίασε τότε το άγαλμα της Αρτέμιδος και τον γκρέμισε στο όνομα του Χριστού. Περισσότεροι από 500 ειδωλολάτρες μεταστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και ανεβόησαν: «Μεγάλος είναι ο Θεός που κηρύττει ο Τίτος». Εγκατέστησε την έδρα του στην Χορτίνη και τοποθέτησε 9 επισκόπους στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης, στερέωσε δε την αληθινή πίστη τόσο με τον λόγο του όσο και με τα θαύματά του. Όταν σε ηλικία 94 ετών ο Άγιος Απόστολος πλησίασε τον θάνατο, η κατοικία του γέμισε εύνης με μια εύωσμη νεφέλη. Πλήθος αγγέλων ήλθε να του παρασταθεί και με το πρόσωπο να λάμπει σαν ήλιος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό, λέγοντας τούτα τα λόγια: «Κύριε, κράτησα την πίστη και στερέωσα το λαό σου στον φόβο σου. Δέξου τώρα το πνεύμα μου».
Όταν οδηγούσαν την σωρό του ντυμένη στα λευκά για να την ενταφιάσουν, οι υδρολατρικοί ναοί γκρεμίστηκαν και εν συνεχεία πολλοί δαιμονισμένοι ελευθερώθηκαν κοντά στον τάφο του.

0: και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Ιωάννου Δευτέρου και Επιφανίου, Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μινά, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καρπαθίου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Ευλογίου, Επισκόπου Εδέσης και Πρωτογένους Επισκόπου Καρών. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάβα Βενεθάλων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1530, γεννιέται ο Ιβάν IV ο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. Σαν σήμερα, το 1819, πεθαίνει ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος. Σαν σήμερα, το 1825, η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Σαν σήμερα, το 1826, ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα, φτάνει στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίζεται σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάς από μια εντελώς τυχαία εκπυρσοκρότηση του όπλου του. Λίγο αργότερα πεθαίνει μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Στις 25 Αυγούστου του 1841 γεννιέται ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Σαν σήμερα το 1867 πεθαίνει ο Μάικλ Φάραντεϊ, Άγγλος χημικός και φυσικός. Κύριο πεδίο των ενδιαφερόντων του υπήρξε ο ηλεκτρομαγνητισμός. Το όνομα του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας πυκνωτή, Φαράντ. Σαν σήμερα, το 1875, ο Μάθιου Γουέμπ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη μάχη. Στις 25 Αυγούστου του 1898, οι Τούρκοι, για να καταπνίξουν τη φωνή των Κρητών υπέρ της ενώσεως, σφάζουν 700 Έλληνες, τον Άγγλο πρόξενο και 14 ακόμη Άγγλους στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Σαν σήμερα το 1908 πεθαίνει ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ Φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Στις 25 Αυγούστου του 1921, η στρατιά Μικράς Ασίας, μετά την αποτυχία της να διασπάσει την τουρκική τοποθεσία Σαγκαρίου, λαμβάνει αμυντική διάταξη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Όμως η Πανάχραντος Θεομήτωρ δεν απεμακρύνθη καθόλου από τον τάφο του Κυρίου. Έβλεπε όλα όσα συνέβαιναν και ήκουε όλα τα λεγόμενα. Είδε τον μεγάλο σεισμό, ο οποίος εξύπνησε τους και κοιμημένους Αγίους και συγχρόνως εκοίμησε τους φύλακες και μετεκίνησε τον λίθο και ακολούθως την αφύπνιση των φρουρών και την είσοδο αυτών εις την πόλη. Όλα αυτά οι γυναίκες που είχαν αναχωρήσει και επέστρεψαν αργότερα δεν κατέστη δυνατό να τα δουν, αλλά η μακαρία Θεοτόκος, εχμαλωτισμένη από την προς τον Υιόν της αγάπη και παραμένουσα αχώριστος από τον τάφο, έγινε ο αυτόπτης μάρτης όλων τιούτων μέχρι του σημείου να ειδεί την ένδοξο αυτού Ανάσταση. Καθότι και οι άλλες γυναίκες αντίκρισαν τον αποκεκυλισμένο λίθο και τον άγγελο καθήμενον επ' αυτού, αλλά πότε και πώς συνέβη αυτό, το αγνοούσαν παντελώς. Μόνο η Πανάμωμος Μήτυρ του Κυρίου, η οποία δεν μετεκινήθη καθόλου από εκεί, εγνώριζε τα πάντα. Για τον λόγο αυτό, έλαβε πριν από τους άλλους το μήνυμα της Αναστάσεως και εκρίθη αξία να ειδεί πρώτη από όλους το εξαίσιον θέαμα, τον Κύριο και Θεόν αυτής ανεστημένων. Το ακρότατον όντος των επιθυμητών αγαθών. Ήκουσε δε την γλυκυτάτη αυτού φωνή και επίστευσε εξιδίας πείρας εις όλα τα μυστήρια της οικονομίας του. Όπως αρχικός ίστα της σαρκώσεως, ομοίως και τώρα ίστα της Αναστάσεως του. Όχι μόνο διότι αυτή ήταν η Πανάχραντος και η Αγία Μήτυρ αυτού, αλλά και επειδή μόνη αυτή παρέμεινε πλησίον του κατά τον καιρό του πάθους του και μαζί του υπέφερε οδυνηρός, έλαβε μάλιστα από εκείνον και το απαραίτητον ψυχικό σθένος, ώστε να μην αποθάνει μαζί του. Γι' αυτόν τον λόγο συνεζωοποιήθη και συνεδοξάστη με αυτόν. Τιούτο τρόπος λοιπόν η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου είδε πριν από όλους την Ανάσταση του Υιού της. Το εμήνυσε δε εις τους μαθητές του και πρωτίστως το ανήγγειλε εις τις μυροφόρους. Και αν γι' αυτό καθεαυτό το γεγονός της Αναστάσεως οι Ευαγγελιστέ τίποτε δεν αναφέρουν, είναι ακριβώς εξαιτίας της στενοτάτης μεταξύ των συγγένειας. Παρέλειψαν δηλαδή να καταγράψουν τη μαρτυρία της μητρός λόγω της βεβαιότητος την οποία είχε ήδη εκ των προτέρων αυτή και για να μην χρησιμοποιήσει κανείς ως πρόσχημα απιστίας το γεγονός ότι η θέα της Αναστάσεως του Χριστού περιεγράφει από τη μητέρα του. Εκτός αυτού, ορισμένοι θα ισχυρίζονται ότι οι Ευαγγελιστέ τα έγραψαν αυτά από συγκατάβαση προς την Αγία Βασίλισσα και προς την περί αυτοψίας μαρτυρίαν της. Γι' αυτό τον λόγο δεν αναφέρουν τίποτε περί του θέματος αυτού, αλλά περιγράφουν απλώς τις διηγήσεις των άλλων μυροφόρων. Η Αγία Θεοτόκος λοιπόν είδε ήδη η σώμαση την Ανάσταση του Υιού και βασιλέως της και πλημμυρισμένη από χαρά ανεχώρησε από τον τάφο και ήλθε εις την οικία του ηγαπημένου μαθητού όπου ανέμενε την ώρα της αναλήψεως του Χριστού. Αυτή η οικία ευρίσκεται εις την Σιών. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά τον θάνατο του πατρός αυτού Ζεβεδαίου είχε πωλήσει την πατρική περιουσία την οποία είχε εις την Γαλιλαία και είχε αγοράσει εις την Ιερουσαλήμ τον οίκον αυτών της Σιών, όπου τώρα εγκατέστησε την Παναγίαν Θεοτόκον σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου και διδασκάλου του και εκεί την υπηρετούσε. Εξ αφορμής αυτού του οίκου εγνωρίστη με τον αρχιερέα, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, ότι ο μαθητής εκείνος είναι γνωστός στο αρχιερή. Εις αυτόν τον οίκο ήσαν και οι άλλοι μαθητές συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Εκεί ακριβώς ενεφανίστη ο Κύριος μετά την Ανάσταση και ήλθε των θυρών και κλεισμένων, ενεφύσισε και λέγει αυτής «Λάβετε Πνεύμα Άγιον». Επίσης, εκεί, μετά από 8 ημέρες, ικανοποίησε το αίτημα του Θωμά και εκεί τους έδειξε τον τύπο των ύλων. Εκεί οι Απόστολοι,
μετά την ανάληψη του Κυρίου, προσέφεραν τις πρώτες θείες λειτουργίες και αυτόν τον οίκο είχε ως κατάλημα η Θεοτόκος την εποχή εκείνη. Και πρώτης αναλήψεως, μετά την Ανάσταση, η Αγία και υπερένδοξος μήτυρ αυτού έμενε εις τον ίδιο αυτό οίκο, εις τον οίκο της Αγίας Ιών, ευρίσκεται και του υπερώων, ου ήσαν καταμένοντες και οι Άγιοι Απόστολοι, συγγυναιξή και Μαρία, τη μητρή Ιησού. Εκεί λοιπόν, αναμένοντας την εις ουρανός ανάβασή του, καθότι αυτή θα εσήμενε την ολοκλήρωση της οικονομίας του και όλης της επιγείου ζωής του. Όθεν από την Ανάσταση μέχρι την Ανάληψη, ο Κύριος ενεφανίστη αρκετές φορές εις την υπεραγία μητέρα του, όταν έκρινε αυτός και περισσότερες από μία φορές την επαρηγόρησε με τον τρόπο που αυτός ιδηρεστήθη. Δεν ενεφανίζεται όμως συνεχώς εις τους μαθητές, αλλά όταν έπρεπε και επίσης έφαγε επανειλημμένος ενώπιόν τους για να πιστεύσουν ότι δεν εμφανίζεται κατά φαντασίαν, αλλά είναι αληθώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο βασιλεύς και διδάσκαλός τους. Αφού λοιπόν τους διήνυξε το νου, ώστε να καταλάβουν πολλά από τα μυστήριά του, κατόπιν τους υπεσχέθη την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους προσέταξε να παραμείνουν εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως ου ενδύσονται δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Εκεί παρευρίσκεται και η Αγία Θεοτόκος, διότι δεν έπρεπε να απουσιάζει κατά την μεγάλη αυτή στιγμή. Όπως εις τον καιρό του πάθους, η καρδία της συνετρίβει περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου, αλλά και απαρχής είχε μείνει αχώριστος από αυτόν, ούτως εποθούσε να ειδεί και την ένδοξο αυτού ανάληψην. Και βεβαίως είδε αυτή και επλήστη αγαλιάσεως.

Κύριος, όπως είπαμε, υπεσχέθη εις τους Αποστόλους την επέλευση του Αγίου Πνεύματος και τους ευλόγησε όλους. Αλλά η Πανάμωμος και η Αγία Μήτηρ αυτού είχε εξ αρχής ευλογηθεί τότε που είχε ακούσει το χαίρε και χαριτωμένη «Ο Κύριος μετασού, ευλογημένη σοι εν γυναίξη». Και αυτήν την πηγή της ευλογίας εδέχθη εις την μήτραν αυτής και έφερε εις τον κόσμο την ανάκληση της παλαιάς κατάρας. Τι ούτω τρόπος εξ αρχής είχε πληρωθεί Πνεύματος Αγίου και είχε ήδη ενδυθεί την εξύψους δύναμη. Τούτο επραγματοποιήθη την ημέρα εκείνη κατά την οποία ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Είχε εκπληρωθεί λοιπόν εις αυτήν κάθε επαγγελία και είχε στεφθεί βασίλισσα του ουρανού και της γης, όπως ο Υιός της, όταν ανέστη εκ νεκρών, έλαβε πάσα εξουσίαν εν ουρανό και επί γης, όχι μόνο ως Θεός, αλλά και ως άνθρωπος. Όταν λοιπόν ο Κύριος ανελήφθη και οι Απόστολοι με την Παναγία Μητέρα Του τον είδαν ανερχόμενον εις τους ουρανούς, αμέσως απέστειλε αγγέλους για να τους παρηγορήσει και να τους αναγγείλει την Δευτέρα και νέα ανέλευσή Του. Και αυτοί τον προσεκίνησαν και επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Με τα ταύτα, ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών, όλοι μαζί, ομόψυχοι, τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Η δε Αγία Θεοτόκος ήταν πάντοτε το πρότυπον και η χειραγωγός εις κάθε αγαθόν. Μετά την ανάληψη του Χριστού, παρέμενε εντός του οίκου της και κατέστη όντως η πρόξενος παντός καλού το θησαυροφυλάκιον όλων των αγαθών, όπως και τότε που ζούσε εις τον τόπο της ήταν το πρότυπο και η οδηγός προς πάν αγαθών, ομοίως και μετά την ανάληψη η Αγία Θεομήτωρ απετέλεσε το πρότυπο και των ανδρών και των γυναικών και έγινε η χειραγωγός προς κάθε καλόν έργον με την χάρη και τη βοήθεια του ενδόξου βασιλέως και Υιού της. Για τον λόγο αυτό, συνέστησε εις τους Αγίους Αποστόλους εκείνη την περίοδο να ενιστεύσουν και να προσεύχονται συστηματικότερα. Και έτσι ούτω τρόπος αφοσιώθησαν εις την νηστείαν την προσευχήν και τις δεήσεις έως ότου συνεπληρώθη η πεντηκοστή ημέρα και επλήστησαν από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, του παρακλήτου των ψυχών. Από το σημείο αυτό και έπειτα, οι σεπτοί Απόστολοι εξήλθαν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να διαδώσουν τον λόγο της ζωής εις την Ιερουσαλήμ και εις πάσαν την Ιουδαίαν και ο λίγον αργότερα εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπου τους καθόρισε το Άγιο Πνεύμα. Μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου.

Εν τω μεταξύ, η μήτηρ του Κυρίου διέμενε εις την οικία του ηγαπημένου μαθητού εις την Σιών και διήρχετο τις υπόλοιπες Άγιες ημέρες του Θεοειδούς αυτής βίου με τρόπον ανάλογο της αυθάς του δόξης και της μεγαλειότητός της. Καθότι ο βίος αυτής εις το εξής ήταν ακόμη περισσότερο αξιοθαύμαστος και υπερφύης. Θα έλεγα ότι εκτός βεβαίως από το γεγονός της φρικτής και ανεκφράστου συλλήψεως και της τεκνογωνίας της, ήταν υψηλότερος και πλέον θαυμαστός από πριν, επειδή βεβαίως τα μυστήρια της Θείας Γεννήσεως επραγματοποιήθησαν υπερπάσαν τάξην και φύσιν. Και ομιλώ περί της νοεράς εργασίας και της Αγίας Ζωής της, διότι όντως τα έσχατα αυτά έργα της δεν ήσαν καθόλου κατώτερα από εκείνα τα πρώτα. Πράγματι, σκεφτείτε, αν η γέννησης και η θαυμαστή ενηλικίωσης αυτής δεν ήσαν υπερφύσιν, πώς θα συνελάμβανε και θα ανέτρεφε τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Βασιλέα και Θεόν του Παντός, πράγμα τόσο αξιοθαύμαστο, ανέκφραστο και ανεξιχνίαστο, αλλά και εις το εξής έδειξε υπερφυσικά έργα καθ' όλες τις ημέρες της ζωής της και με την μεγάλη αγωνιστικότητα που την χαρακτήριζε, εσημείωσε ακαταμάχητες νίκες επί της φύσεως και κατετρόπωσε ολοκληρωτικώς τον νοητό εχθρό της ανθρωπότητος. Ακολούθως δε, συμπληρώνοντας τους μόχθους της, αφού συνέπαθε με τον Κύριο και υπέφερε τόσο πολλές ταλαιπωρίες, δοκιμασίες, θλίψεις, θρήνους κατά την Σταύρωση, ανεδείχθη θριαμβευτικό.

κόπων και μόχθων. Δεν υστέρησε η Πάναγνος οι σωματικούς αγώνες και νοερές αναβάσεις, μακριά τη αυτή υποψία. Αλλά ουσάν να ήρχιζε τώρα την θεία και κοινοφελή ζωή της και την νοερά αδολεσχία, ουκ έδωκεν ύπνον της κροτάφης αυτής και της βλεφάρης νισταγμών. Ούτε ανάπαυση είναι στο σώμα της. Ενώ οι Απόστολοι διεσκορπίστησαν εις όλον τον κόσμο, η Αγία Θεοτόκος και Παντάνασα, εις το κέντρον όλου του κόσμου, την Ιερουσαλήμ, κατοικούσε εκεί, εις την Αγία Σιών, μαζί με τον αγαπημένο μαθητή, ο οποίος της είχε δοθεί ως Υιός εκ μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και προέπεμψε μεν τους άλλους Αποστόλους για να κηρύξουν εις τους μακράν και τους εγγύς. Η ιδία όμως παραμένουσε εις την βασιλική πόλη της Ιών, είχε γίνει στόχος επιθέσεων και ταλαιπωρήτο εξαιτίας του ιού της. Προς χάριν εκείνου ήρχε το εις αντιπαράθεσιν και ηγονίζετο κατά των εχθρών του, των μοχθηρών Ιουδαίων, και συγχρόνως ήταν μεσήτρια όλων και πρέσβυρα προς αυτόν, όχι μόνο των πιστών, αλλά και των αντιπάλων, ώστε να δείξει το έλεος του προς εκείνους. Με τον τρόπο αυτό τους οδήγησε εις επίγνωσιν και μετάνοιαν, διότι αυτό είχε διδαχθεί από τον ευλογημένο Υιό της, τότε που κρεμάμενος εις τον Σταυρό έλεγε «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρ είδας ητυπιούσι». Εκτός αυτού ήταν και η ίδια πλήρης θείας χάριτος και μακροθυμίας και επιθυμούσε την σωτηρία όλων των ανθρώπων και την προσέλευσην εις την επίγνωση της αληθείας.

Και δεν ικανοποιεί το μόνο με αυτό, αλλά προσέθετε κόπους εις τους κόπους της νηστείας και της προσευχής. Δεν απεχωρίστη μάλιστα από τον τάφο του Κυρίου, αλλά εκεί ήταν η κατοίκησή της, ο τόπος όπου έκλεινε την κεφαλή της. Ο λίθος ήταν το προσκέφαλόν της. Αδολεσχία, ενασχόλησης νοερά, ή προς τον ιόν αυτής ηκεσίες. Δείπνων, οι καρδιακοί πανηγυρισμοί, τροφή της, οι διηγήσεις, οι εξιστορήσεις, οι αναπολύσεις των παθών του Κυρίου, ποτών και λουτρών της, τα δάκρυα, ανάπαυσης και απόλαυσης, οι γονικλησίες. Πράγματι, ελέγχθη από αψευδείς μάρτυρες και έφτασε ως εμάς ότι εξαιτίας των συχνών αυτών γονικλησιών τα Πανάγια χέρια της είχαν κατασκληρινθεί, αυτά τα χέρια με τα οποία είχε άλλοτε εναγκαλιστεί τον Κύριο, τον ασπόρος εξ αυτής γεννηθέντα. Αλλά και τώρα πάλιν, υψώνοντας αυτά εις τον ουρανόν, ικέτευε και παρακαλούσε αυτόν ανδιαλείπτος. Ποιος όμως θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τα θεομίμητα έργα της, τα οποία εάν κάποιος τα εξιστορούσε ένα προς ένα, η έκταση του συγγράμματός του θα καθίστατο υπέρμετρος? Αυτό όμως, το οποίον όλοι έχουν αντιληφθεί και αναγνωρίζουν, είναι ότι ως διάδοχος του βασιλέως και ιού της, είχε καταστεί προς χάριν του το πρότυπον, η οδηγός και η βασίλισσα των πιστών, των ελπιζόντων εις το όνομα αυτού ανδρών και γυναικών, καθώς και των συνοδών και μαθητών του. Για τον λόγο αυτό είχε όλον την μέρημνα και την αγωνία και όλον οι οφθαλμοί ήσαν εστραμμένοι με εμπιστοσύνη προς αυτήν. Τώρα, εις τη θέση που είχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν ευρίσκεται με το σώμα αναμέσων των ανθρώπων, έβλεπαν αυτήν η οποία τον έφερε σωματικός εις τον κόσμο. Την πάναγνο και υπερευλογημένη μητέρα του. Τούτο ήταν για αυτούς μία παρηγορία και μία παρακίνησης προς σωματικές ασκήσεις, υπομονή εις τις δοκιμασίες και μακροθυμία προς όλους. Δεν ήταν όμως η Πανάμωμος μόνον μία παρακίνησης και μία ζωντανή διδασκαλία υπομονής και ανεκτικότητος για τους μακαρίους Αποστόλους και τους λοιπούς Χριστιανούς, αλλά συμμερίζεται τους κόπους τους, τους ενίσχυε εις το κήρυγμα και καθίστατο κοινωνός εις τα στερήσεις, της θλίψης και της φυλακίσεις τους. Υπέμενε μαζί τους κάθε ταλαιπωρία, όπως ακριβώς συνέπασχε τότε εις το πάθος του Κυρίου με τις καρδιακές οδύνες της. Επιπλέον τώρα επαρηγορούσε τους ιερούς μαθητάς τόσο με τα έργα όσο και με τους λόγους της και προέβαλε ως παράδειγμα εις αυτούς το πάθος του βασιλέως και ιού της. Τους υπενθύμιζε τις αμοιβές και τους στεφάνους της βασιλείας των ουρανών και την αιωνία μακαριότητα και εφροσύνη, όθεν όταν ο Ηρώδης συνέλαβε τον Πέτρον, τον κορυφαίο των Αποστόλων, και τον έκλεισε στην φυλακή αλυσοδεμένων, ήταν και αυτή η Αγία και Ευλογημένη Θεομήτωρ, με τον λογισμό φυλακισμένη μαζί του. Συνέπασχε εις τα δεσμά του και παρακαλούσε για αυτόν. Προέτρεπε δε και την Εκκλησία εις προσευχήν. Και πριν από αυτό, όταν οι μοχθηροί Ιουδαίοι ελιθοβόλησαν τον Στέφανο, και τότε που ο Ηρώδης εφώνευσε τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννου, η Οδύνη από τη μαχαιριά διεπέρασε την καρδιά της Αγίας Θεοτόκου και εμαρτύρησε μαζί του από τον πόνο της καρδίας και από το πλήθος των δακρύων.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος στο χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι. Και δεν το έδινε για λόγους πιθανότητα ταπεινότητας. Και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού. Και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον. Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό. Και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει ο ιερέας, κάνει αυτό, το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ιερέα, πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τι? Τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το έβλεπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο? Έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μία πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου. Τον οίκο. Τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Είδομεν, αυτό που έλεγα. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας, ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει, θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστετα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστε τα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ή στη λειτουργία, ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό, ή μιλάει στο Θεό, ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα, ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία από μόνο του. Πότε έχει αξία? Όταν θα μπει μια σφραγίδα και θα υπογράψει και αυτός που το έγραψε. Αυτή η σφραγίδα είναι το αμήν. Αλλά από όλους. Είναι μια επικύρωση των λόγων του κληρικού, του λειτουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του λειτουργικού διαλόγου, που σας έχω πει για την άλλη φορά, ακούγεται το αμήν. Είναι το επισφράγισμα του λαού στον λόγο του κληρικού. Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, το εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα? Ναι. Άρα, χορός τι σημαίνει ότι είναι? Χοροδία. Χοροδία. Πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το πίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες, οι οποίοι, λέει εκείνη, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορεί να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά, και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό, σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν, γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει, γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς, και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα. Είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για μας τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα. Στο θείο δράμα. Δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς. Και και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες. Να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάται. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. «Διότι αυτό σημαίνει το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να τους καλέσουμε να δεηθούμε σε αυτούς». Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. «Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό. Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό». Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μία λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. Αυτό σημαίνει το όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά, λέει παρακάτω, αντικαταπέμψει ημίν την χάρη. Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι, χάρη. Ας παρακαλέσουμε, λέει, για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις, έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Και έλεγε αυτός, πιστεύω Κύριε. Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς. Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο κτλ. Και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς μέσα στο ιερό βήμα. Και μάλιστα στη χειροτονία του μαζευτήκατε όλοι και φωνάζατε άξιος. Ναι, εσύ να προχωρήσεις. Λοιπόν, και εύχεται λοιπόν ώστε όλοι να μεταλάβουν των φρικτών μυστηρίων. Πώς μεταλαμβάνω? Με καθαρή συνείδηση. Και να λάβουν από την ιερή αυτή τράπεζα την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατάκριμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του να είναι κρίμα και κατάκριμα? Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκριμα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν. Και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν. Χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη? Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται. Πάσχα έρχεται. Το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο και λέει να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού, όχι για τιμωρία, για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός που γνωρίζει υποτίθεται όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία ο γονιός.

Κατόπιν, αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα? Σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθω ότι αυτή η μέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει ευχή, πώς να είναι η μέρα? Τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό. Άγγελον ειρήνης, πιστών φύλακα. Πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε, άγγελος ήταν, λέει ο διάβολος. Άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή στο Άγιο Άγγελε. Έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνω με αυτό, εκτός από αυτά ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε το Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν τόσο καιρό, είσαι και μετά. Όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μία ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μία εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα, αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα, σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι, αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσεις. Και ξεκινούσε. Μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι. Χριστιανά τέλη. Λοιπόν,
ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόνισε χριστιανούς, κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος

λύλους, τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί, κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα, να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά, το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά. Έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει. Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά. Το έχουμε πει, λέει, γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο. Το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο. Ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς. Ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, συνεχίζει το αίτημα, ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια, τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη Θεία χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμενο. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε εσείς και στο σπίτι σας θυμίαμα. Ναι. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα. Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. Όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα? Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω? Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να με ρυμνήσεις για αυτούς, ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή? Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ, στο αίτημα που βρισκόμαστε,
Ζητούμε και πάλι τη χάρη του

0: Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρις του Θεού από τον Θεό σε μας. Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι. Όχι όλοι, ή ίσως όχι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς ή δύνατο, όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί? Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του, έδιωξε από μέσα του τα πάθη του, τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε, πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό? Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες? Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή λέει ο άλλος, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω? Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι, με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός, λέει. Μα πώς το λες αυτό? Πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό? Πώς οι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους στο Θεό? Μικρά παιδιά, 2 ετών. Ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών. Μωρό. Άλλοι, νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι μεγάλο. Όλοι αυτοί έτσι για κανένα λόγο πιστεύω ότι έχασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα. Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν το πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα, τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο. Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα το Θεό, ο Θεός παραμένει με ανοιχτή αγκαλιά και τον περιμένει. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε. Και έχουμε παραδείγματα τρανά. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, διώκτης του χριστιανισμού και μετά Απόστολος του Χριστού και τόσοι άλλοι. Κοιτάξτε με τι διάκριση ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Λέει η διήγηση στη Γένεση ότι πήγε, λέει, ο Αδάμ και η Εύα και άπλωσαν το χέρι τους στον απαγορευμένο καρπό. Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται. Ας το πω έτσι. Γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνει το χέρι και λες τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Κι όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη γέννηση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι η Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντί, πώς εγχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας. Που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στενοχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στενοχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στενοχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα
1: για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την Δεύτερα Παρουσία, στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτό τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα έρθει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλη του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, ανακρίβειες, και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί η Δευτέρα Παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα Παρουσία περιμένει? Ήδη έχει πάει, έχει προγευτεί τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας, που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ, για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Περί εμπειρίας Θεού. Ομιλητής Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης Καψάνης.
2: Υπάρχει στο θέμα αυτό της εμπειρίας Θεού άγνοια, σύγχυση και πλάνη. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί να μην έρχονται ποτέ σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό και να μην λαμβάνουν ποτέ εμπειρία του Θεού. Άλλοι πάλι που παίρνουν κάποιες εμπειρίες και νομίζουν ότι οι εμπειρίες αυτές είναι από Θεό, πλανώνται, διότι τελικά οι εμπειρίες αυτές δεν είναι θείες εμπειρίες, αλλά είναι ή ψυχολογικές ή δαιμονικές. Γι' αυτό λοιπόν δεν διάλεξα αυτό το θέμα, με την ευχή του Σοβαρνιωτάτου, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό το σοβαρότατο, και τελικά είναι ζήτημα για μας σωτηρία και ζωή αιωνίου. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό να έχει κοινωνία μαζί του και άρα εμπειρία. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Θεός δεν είναι ιδέα, αλλά είναι προσωπικός. Είναι τρία πρόσωπα, το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αφού ο Θεός είναι προσωπικός Θεός και εμείς είμαστε πρόσωπα, οι άνθρωποι, άρα με τον Θεό μπορούμε να έχουμε προσωπική κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Του ανθρωπίνου προσώπου και των θείων προσώπων. Και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι χωρίς εμπειρία. Γι' αυτό και στην παλαιά Διαθήκη, στη Γέννηση, εκεί που ομιλεί για την πλάση του ανθρώπου, διαβάζουμε ότι όταν ο Πανάγιος Θεός έπλασε τις πρωτοπλάσεις του και έβαλε στον Παράδεισο, που ήταν η κατάσταση της ενώσεως με τον Θεό, εκεί οι πρωτόπλασοι συνομιλούσαν με τον Θεό. Δηλαδή είχαν εμπειρία του Θεού, έβλεπαν τον Θεό. Όταν όμως αμάρτησαν, όταν μπήκε ο εγωισμός στη ζωή τους, τότε χωρίστηκαν από τον Θεό, νεκρώθηκαν οι πνευματικές αισθήσεις και δεν μπορούσαν πια να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Σκοπός της ζωής του ανθρώπου ήταν η θέωση. Ο Θεός έφερε στον άνθρωπο να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Όχι απλώς ηθικότερος ή καλύτερος, αλλά Θεός κατά χάρη. Και αφού ο άνθρωπος θα ελάμβανε το δώρο του Θεώσεως, μπορούσε αυτό το δώρο να μην το αισθανθεί, μπορούσε να γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη, χωρίς να αισθάνεται τη θέωση, χωρίς να λαμβάνει δηλαδή εμπειρία της θεώσεως. Άρα λοιπόν η εμπειρία του Θεού ήταν θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Άλλωστε και τα τρία αξιώματα με τα οποία ο Πανάγιος Θεός επρίτησε τον άνθρωπο και τον έκαμε ιερέα, βασιλέα και προφήτη μέσα στη δημιουργία του, και αυτά προϋποθέτουν εμπειρία του Θεού. Τον έκαμε βασιλέα για να βασιλεύει στην φύση. Τον έκαμε ιερέα για να ιερατεύει στην φύση. Να δέχεται όλη την φύση του Θεού ως δώρο και να αντιπροσφέρει στο Θεό την ευχαριστία. Να ζει δηλαδή ευχαριστιακά και όχι εγωκεντρικά. Και τον έκαμε και προφήτη για να μπορεί να διακρίνει το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων, δηλαδή το θεολογικό νόημα των πραγμάτων, και να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού. Αυτή η γνώση των μυστηρίων του Θεού προϋποθέτει επίσης εμπειρία του Θεού. Πώς θα μπορούσε άνθρωπος να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού, άμα δεν είχε εμπειρία του Θεού? Όταν όμως, όπως είπαμε, ο άνθρωπος αμάρτησε, εξέπεσε και από τα τρία αυτά αξιώματα, και πλέον, μετά την πτώση, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν εκείνη τη ζωντανή εμπειρία του Θεού, δεν μπορούσαν πια να συνομιλούν το Θεό, να βλέπουν το Θεό, να ακούνε το Θεό, να αισθάνονται το Θεό. Και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι εξόριστοι πλέον στη γη αυτή, εκτός του Παραδείσου, είχαν ακόμως ευσέβεια και πίσω στον Χριστινό Θεό, είχαν και κάποια εμπειρία του Θεού, αμυδρά όμως εμπειρία του Θεού, όχι εκείνη την εμπειρία που είχαν μέσα στον Παράδεισο. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έλαβαν κάποια περισσότερη εμπειρία και γνώση του Θεού και των μυστηρίων του Θεού, αλλά αυτή η γνώση του Θεού που έλαβαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν περιορισμένη και για ορισμένο σκοπό. Δεν ήταν για όλο το λαό, ήταν μόνο για τους προφήτες και πάλι, όπως είπα, για κάποιο ορισμένο σκοπό, να προφητεύσουν για ορισμένα γεγονότα που ο Θεός ήθελε να εξαγγείλουν εξ ονόματός του. Έπρεπε να σαρκωθεί ο Χριστός. Έπρεπε να ενωθεί δια του Θεανθρώπου Χριστού η ανθρωπίνη φύση με τη Θεία φύση, ώστε να μπορεί η ανθρωπίνη φύση να ξαναδεί τον Θεό. Εάν ο Χριστός δεν γινόταν άνθρωπος, εάν δεν προσελάμβανε την πεσούσα και αρρωστημένη και την θλία ανθρωπίνη φύση, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να ξαναδεί τον Θεό, να λάβει εμπειρία του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι πρωτόπες. Ήταν ο αληθινός βασιλεύς, ιερεύς και προφήτης. Και τώρα, όποιοι ενώνονται με τον Ιησού Χριστό, τον αληθινό βασιλέα, ιερέα και προφήτη, μπορούν διά του Ιησού Χριστού να ξαναδούν τον Θεό, να λάβουν εμπειρία Θεού. Αυτοί πλέον μετά τη σάρκωση του Χριστού, όχι ορισμένοι άνθρωποι όπως οι προφήτες, αλλά όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να λάβουν εμπειρία της Θεώσεως και της Θείας Χάρης. Αυτό είχε προφητεύσει και ο προφήτης Ιωήλ στη γνωστή του προφητεία, την οποία διαβάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Είχε πει ο προφήτης Ιωήλ: «Ευχαιώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσι η ή ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια ενυπνιαστήσονται και οι νεανείς ημών οράσιν όψον». Τώρα όλος ο λαός του Θεού γίνεται βασίλειο ιεράτερο, έθνος άγιο, μετέχει στο βασιλικό προφητικό και ιερατικό αξίωμα του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Ενώ λοιπόν όλοι μέσα στην Εκκλησία τώρα μπορούμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε εμπειρία του Θεού, ο Θεός για μας να μην είναι κάτι το οποίο σκεφτόμεθα ή κάτι για το οποίο μιλάμε, κάτι διανοητικό δηλαδή, κάτι εξωτερικό, αλλά να είναι ο προσωπικός Θεός, με τον οποίο έχουμε κοινωνία ζωντανή, ένωση, και του οποίου λαμβάνουμε εμπειρία της παρουσίας και της χάρης του, υπάρχει ο φόβος να μην λάβουμε τις ορθές εμπειρίες, αλλά να λάβουμε εμπειρίες λαθασμένες, οι οποίες και να μας στερήσουν τη δυνατότητα των ορθών εμπειριών. Γι' αυτό θα ήθελα να προχωρήσω στο θέμα ποιες είναι οι μορφές γνησίας εμπειρίας του Θεού και ποιες είναι οι μορφές νόθων εμπειριών του Θεού. Και αρχίζω από τις γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Οι εμπειρίες του Θεού είναι ανάλογες με τη δεκτικότητα του ανθρώπου. ανάλογα με το άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος με την ταπείνωση, με την προσευχή, με τη μετάνοιά του, με τον αγώνα του, ανοίγεται προς τον Θεό, τόσο και ο Θεός του φανερώνεται περισσότερο. Όσο καθαρίζει περισσότερο τα μάτια της ψυχής του από τα πάθη, τόσο βλέπει καλύτερα τον Θεό. Και οι εμπειρίες αυτές κλιμακώνονται από κατώτερες εμπειρίες του Θεού σε ανώτερες εμπειρίες του Θεού, ανάλογα, όπως είπα, με την πνευματική κατάσταση του κάθε χριστιανού. Μια πρώτη μορφή εμπειρίας του Θεού είναι μια εσωτερική πληροφορία την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός λυτρωτής και σωτήρας των ανθρώπων και ότι ο Ιησούς Χριστός και η πίστη στον Χριστό δίνει αληθινό νόημα στη ζωή. Βλέπετε, μπορεί να έχουμε κάποια σχέση με την Εκκλησία, να πιστεύουμε κάτι, αλλά όταν δεν αισθανθούμε μέσα μας βαθιά η πίστη στον Χριστό και ότι ο Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας, ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποια εμπειρία της χάρης του Θεού. Μόλις αισθανθούμε τον Χριστό με την καρδιά μας, λαμβάνουμε μια πρώτη εμπειρία της Θείας Χάριτος, της παρουσίας του Θεού εν Χριστώ. Μια άλλη εμπειρία της Χάριτος του Θεού είναι όταν ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Θεό, σε μια αμαρτωλή ζωή, ακούει την πρόσκληση του Θεού που τον καλεί σε μετάνοια και αποφασίζει να μετανοήσει, να αφήσει τα νεκρά έργα της αμαρτίας, να εξομολογηθεί και να αρχίσει μια νέα ζωή. Εξομολογείται με μετάνοια, με δάκρυα και μετά την εξομολόγηση αισθάνεται μια βαθιά ανακούφιση στην ψυχή. Μια βαθιά ειρήνη, μια ανεκλάδητη χαρά, την οποία ποτέ στη ζωή του δεν είχε αισθανθεί. Αυτή η χαρά είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού που τον επισκέπτεται και τον παρηγορεί. Είναι εκπλήρωση της υποσχέσεως του Κυρίου. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσουν. Αυτός που πενθεί για τις αμαρτίες του και θα παρηγορηθεί. Τα δάκρυα λοιπόν της μετανοίας, που είναι πολύ ανακουφιστικά, είναι δάκρυα που φανερώνουν επίσκεψη της Θείας Χάριτος στην ψυχή του ανθρώπου, εμπειρία του Θεού. Και όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή, και συνδέεται περισσότερο με τον Θεό, τόσο αρχίζει μέσα του και γεννιέται μια αγάπη προς τον Θεό, ένας έρωτας προς τον Θεό, που πολλές φορές αυτή η αγάπη στην προσευχή φέρνει και δάκρυα αγάπης προς τον Θεό. Και αυτά τα δάκρυα, λένε οι πατέρες, είναι ανώτερα από τα δάκρυα της μετανοίας και είναι ανωτέρα εμπειρία της χάριτος του Θεού και της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Άλλοτε πάλι ο χριστιανός αισθάνεται τον Θεό, λαμβάνει εμπειρία της χάρης του Θεού όταν προσεύχεται, όταν εκκλησιάζεται, όταν κοινωνεί τα άγραντα μυστήρια και τότε τον επισκέπτεται τη χάρη του Θεού, εάν αξίως όλα αυτά τα κάνει, και αισθάνεται μία ουράνια χαρά και παρηγορία, την οποία άλλοτε στη ζωή του δεν έχει αισθανθεί. Αυτή η χαρά είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Η ανωτάτη εμπειρία της Χάριτος του Θεού είναι το άκτιστο φως. Αυτό το φως το οποίο είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος Θαβόρ, όταν μετεμορφώθηκε ο Κύριος, και έλαμψε, όπως ξέρετε, ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Εκείνο το φως που έβλεπαν οι μαθητές ήταν το φως της Αγίας Τριάδος. Ήταν η δόξα και η βασιλεία του Θεού. Και αυτό το φως αξιώνονται και το βλέπουν σε κάθε γενεά, πολύ ολίγοι βέβαια, αλλά το βλέπουν η καθαρή του καρδία, οι τέλειοι χριστιανοί, οι άγιοι, αυτοί οι οποίοι έφτασαν υψηλά, αυτοί οι οποίοι απέκτησαν την καθαρά προσευχή και την απάθεια, αυτοί βλέπουν τον Θεό με αυτό το φοβερό όραμα και θέαμα, του ακτίστου φωτός της Αγίας Τριάδος, για το οποίο, όπως ξέρετε, θεολόγησε ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τότε, μάλιστα, το 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεολόγησε για το άκτιστο φως, έλαβε την αφορμή από τους δυτικούς μοναχούς και ιδίως τον Βαρλάμ, ο οποίος εδίδασκε ότι τον Θεό τον προσεγγίζομαι διανοητικά, με τη σκέψη, με τη φιλοσοφία, και ότι όσο σοφότερος γίνεται ο άνθρωπος, τόσο καλύτερα μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Ο Άγιος όμως Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν και αυτός σοφός κατά το ανθρώπινο, αλλά ήταν περισσότερο σοφός κατά Θεόν, απήντησε ότι δεν είναι η ανθρωπίνη σοφία, η γνώση, η διανοητική με την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό. Είναι η κάθαρση της καρδιάς. Άμα ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, τότε μπορεί να δει τον Θεό. Ανεξάρτητα αν είναι σοφός ή αγράμματος. Όπως είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρή η καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψον. Και από τότε μέχρι σήμερα, αυτή είναι η διαφορά μας με τον δυτικό χριστιανισμό. Ότι ο δυτικός χριστιανισμός προσπαθεί με τρόπους διανοητικούς, ορθολογιστικούς, να πλησιάσει το Θεό, δια της ανθρωπίνης σοφίας. Ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεολογούμε όχι αριστοτελικός, αλλά αλλιευτικός, κατά τη μέθοδο των αλλιέων, των Αγίων Αποστόλων. Και θέλουμε να δούμε τον Θεό και τον βλέπουμε τον Θεό και λαμβάνουμε εμπειρία της χαριτός Του δια της καθαρότητος της καρδίας και του αγώνας τον οποίο κάνουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της θνησίας εμπειρίας του Θεού? Η πρώτη και η βασική προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Ο άνθρωπος να ζει εν μετανοία. Εάν δεν ζει εν μετανοία, πώς θα δει τον Θεό, πώς θα λάβει η εμπειρία του Θεού? Και αν δεν ζει εν μετανοία και έχει κάποιες εμπειρίες του Θεού, αυτές οι εμπειρίες είναι ή ψυχολογικές ή δαιμονικές. Οι Άγιοι Πατέρες λένε, ακολουθώντας βέβαια το πνεύμα της Αγίας Γραφής, δώσε αίμα και λάβει πνεύμα. Εάν ο άνθρωπος δεν δώσει το αίμα της καρδιάς του, με την άσκησή του, με τον αγώνα του, με την προσευχή του, δεν μπορεί να δει τον Θεό. Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς. Όταν κάνουμε μια σύντομη προσευχή, μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού. Όταν όμως κοπιάσουμε στην προσευχή, όταν προσευχηθούμε 2-3 ώρες, όταν κάνουμε μετάνοιση, όταν κάνουμε νηστεία, όταν κάνουμε κάποια αγρυπνία, μετά αισθανόμεθα πολύ την παράκληση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν θέλει αγώνα και μετάνοια η εμπειρία του Θεού στη ζωή μας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο να έχουμε εμπειρίες του Θεού. Διότι όταν πηγαίνουμε υπερηφάνειες του Θεού, Θεέ μου θέλω εμπειρίες. Ποιος είμαι, ποιοι είμαστε εμείς να απαιτούμε από τον Θεό εμπειρίες της χάριτος. Πρέπει να πηγαίνουμε μια βαθιά ταπείνωση και να λέμε, Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες. Εγώ ζητώ από Θεέ να μου δώσεις πραγματική μετάνοια. Δάκρυα μετανοίας. Να δω καλά τον εαυτό μου, δεν τον ξέρω. Να καθαριστώ από τα πάθη μου. Να αποκτήσω την πραγματική ταπείνωση. Και αν αυτά ζητάμε από τον Θεό, τότε ο Θεός θα μας δώσει και εμπειρίες της χάριτος του. Και θα επισκεφθεί τις καρδιές μας που πονάνε και αναζητούν τον Θεό και θα τις παρηγορήσει, γιατί ο Θεός μας είναι φιλάνθρωπος Θεός. Και εκείνους οι οποίοι τον εξητούν και εκείνους οι οποίοι πονούν για να τον βρουν, δεν τους αφήνει απαρηγόρητους και αναπάντητους. Και ακόμα, προϋπόθεση απαραίτητη. Για να λάβουμε εμπειρία της χάρης του Θεού, είναι να είμαστε μέλη συνειδητά και ενεργά της Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου Αγίας μας Εκκλησίας. Η χάρη του Θεού δίδεται στους ανθρώπους δια των Αγίων Μυστηρίων. Και γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, όταν ζητούμε τη χάρη του Θεού, δεν ψάχνουμε έξω από τον εαυτό μας, αλλά στρεφόμεθα προς τον έσω άνθρωπο, όπου ελάβαμε τη χάρη με το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, με τη Θεία Κοινωνία. Μέσα μας είναι η χάρη. Δεν την αισθανόμεθα, γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να την αισθανθούμε. Μόλις καθαρίσουμε όμως τα μάτια της ψυχής μας, τότε αισθανόμεθα τη χάρη που έχουμε μέσα μας και που ελάβαμε δια των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό και θα έχετε προσέξει ότι στις εικόνες τις Ορθόδοξες το φως δεν βγαίνει από μία πηγή έξω από τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά βγαίνει μέσα από τους Αγίους και φωτίζει τα πρόσωπά τους γύρω-γύρω. Διότι οι Άγιοι είχαν μέσα τους το φως του Θεού και από μέσα τους ακτινοβολούσε προς τα έξω. Με το να είμαι θαμμένη της Εκκλησίας του Χριστού ζωντανά και ενεργά, εξασφαλιζόμεθα και από τις πλάνες τις οποίες ο άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να πέσει όταν προσπαθεί μόνος του να βρει τον Θεό. Ποτέ ο Θεός δεν μίλησε σε άτομα που ήσαν αποκεπωμένα από τον λαό του, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη ή από την Εκκλησία του στην Καινή Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Σάκης ο Θεός μίλησε με κάποιο δίκαιο άνθρωπο, αυτός ήταν μέλος του λαού του, της Εκκλησίας δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και στη νέα περίοδο της Χάριτος πάλι ο Θεός ομιλεί σε αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του. Γιατί? Γιατί αυτή είναι ταπεινή. Ένας που μένει μέσα στην Εκκλησία σημαίνει ότι έχει ταπείνωση και σε αυτόν ο Θεός θα ομιλήσει. Και τελευταία προϋπόθεσης, αναγκαία για να λάβουμε εμπειρία της χάρης του Θεού, είναι η καθαρά προσευχή. Είναι μεγάλο το θέμα πότε η προσευχή είναι καθαρά και ίσως άλλοι ομιλητές σας έχουν εξηγήσει αυτό το θέμα. Το αναφέρουν τα πατερικά βιβλία και είναι κάτι που πρέπει να μας αποστολίσει όλους ως χριστιανοί, ως χριστιανούς. Πώς η προσευχή μας μπορεί να είναι καθαρά για να είναι και ευπρόσδεκτη από τον Άγιον Θεό. Τότε λοιπόν την ώρα της καθαράς προσευχής δίδονται και οι περισσότερες εμπειρίες του Θεού. Και μάλιστα της προσευχής η οποία βοηθάει στη συγκέντρωση του νου και την οποία και εσείς τα γνωρίζετε και την οποία παραδίδει το Άγιον Όρος δια των αιώνων, της προσευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Που όταν αυτή η προσευχή γίνει καρδιακή, τότε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή στο κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, έρχεται η παράκληση και η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος και η επίσκεψη και εμπειρία της Θείας Χάρης. Ας πούμε όμως τώρα και λίγα λόγια για τις νόθες και ψευδείς εμπειρίες του Θεού. Τέτοιες εμπειρίες υπάρχουν στις λεγόμενες ανατολικές θρησκείες και αιρέσεις, οι οποίες δυστυχώς στην ταλέπορο πατρίδα μας επιλώνασαν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 500 αιρέσεις ανατολικών και ινδουιστικών θρησκειών και προελεύσεων. Όπως είναι η αίρεση, η κίνηση γιόγκα, από τρυφιστικές αιρέσεις, μυστικιστικές, γνωστικές, εσωτερισμού, διαλογισμού και πλήθος άλλων ονομάτων ή και γνωστικές. Τελευταία και σε επαρχιακές πόλεις κάνουν την εμφάνισή τους, φτιάχνουν παραρτήματα. Πίσω από αυτούς υπάρχουν οργανώσεις παγκόσμιες με τεράστια συμφέροντα και πλανούν τον καημένο τον κόσμο, ο οποίος μη γνωρίζοντας ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η αληθινή εμπειρία του Θεού, τρέχουν εκεί να βρουν κάτι, να ξελιψάσουν και αντί να βρουν το γάργαρο νερό, πίνουν τα μολυσμένα και δηλητηριασμένα νερά και αρρωσταίνουν χειρότερα από ό,τι ήταν πριν καταφύγουν σε αυτές τις αιρέσεις. Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των αιρέσεων είναι ότι δεν προϋποθέτουν τη μετάνοια. κάποτε συζητούσε ένας εκπρόσωπος μιας τέτοιας θερέσεως με έναν Ορθόδοξο Χριστιανό. Τον ρωτούσε λοιπόν ο Ορθόδοξος αυτόν που ανήκε σε αυτές τις θερέσεις. Έχετε την νηστεία? Έχουμε, είπε αυτός. Έχετε την άσκηση? Έχουμε. Έχετε τη συγκέντρωση του νου? Έχουμε. Το λένε διαλογισμό αυτή. Έχετε τη μετάνοια? Τι είναι αυτό, λέει, δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν προϋποθέτει τη μετάνοια. Είναι μια υπερήφανη προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει κάποιες υπερφυσικές εμπειρίες, χωρίς όμως να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Και ακόμα δεν προϋποθέτουν τη Θεία Χάρη. Δεν ζητούν τη Χάρη του Θεού να έρθει σε αυτούς και η Χάρη του Θεού να δώσει τις εμπειρίες. Αλλά προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να αισθανθούν κάτι ανώτερο, εξολογικό, υπερλογικό, το οποίο δεν αισθάνονται στην καθημερινή ζωή. Είναι δηλαδή προσπάθειες ανθρωποκεντρικές. Δεν ανοίγουν τον άνθρωπο προς τον Θεό. Κλείνουν τον άνθρωπο στον εαυτό του. Δεν είναι συνομιλία με τον Θεό αυτές οι προσπάθειες. Είναι συνομιλία του ανθρώπου με τον εαυτόν. Και γι' αυτό δεν είναι όλα αυτά συστήματα που λυτρώνουν δια της χάριτος του Θεού, αλλά είναι συστήματα αυτολυτρωτικά. Τι επιτυχάνουν σε αυτές τις αιρέσεις, το οποίο αυτοί θεωρούν ως εμπειρίες ουράνιες και θείες? Επιτυχάνουν μία χαλάρωση του σώματος, με ορισμένες ασκήσεις που κάνουν. Αυτό γίνεται στην κίνηση γιόγκα. Πολλοί νομίζουν ότι η κίνηση γιόγκα είναι μία κίνηση ουδέτερη θρησκευτικά. Και ότι μπορεί και ένας Ορθόδοξος να πηγαίνει στους γιόγκα και να κάνει αυτές τις ασκήσεις για να επιτυχάνει αυτή τη χαλάρωση του σώματος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Από ό,τι έχω εξετάσει, είδα ότι πίσω από την κίνηση γιόγκα και τους τρόπους της ασκήσεως που χρησιμοποιεί ευρίσκονται θεολογικές προϋποθέσεις μη ορθόδοξες, ινδουιστικές. Γι' αυτό πρέπει οι Ορθόδοξοι της Ινδουσίας να αποφεύγουν και την κίνηση γιόγκα που εμφανίζεται σαν μια κίνηση ουδέτερη. Επίσης, αυτές οι κινήσεις προσπαθούν να συγκεντρώσουν το νου με τον λεγόμενο διαλογισμό. Αλλά, όπως είπαμε, αυτή η συγκέντρωση δεν είναι για να συνομιλήσουν με τον Θεό, αλλά για να συνομιλήσουν με τον εαυτό τους. Ακόμα σε αυτές τις κινήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν λανθάνουσες δυνάμεις που υπάρχουν στον άνθρωπο και τις οποίες δεν χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή, διότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή ορισμένες μόνο δυνάμεις, αλλά όχι όλες τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτοί κάνοντας ορισμένες ψυχοσωματικές ασκήσεις αξιοποιούν αυτές τις δυνάμεις και τις χρησιμοποιούν. Αλλά και εδώ δεν πρόκειται περί εμπειρίας της Θείας Χάριτος, αλλά περί ανθρωπίνων δυνάμεων που χρησιμοποιούν. Δηλαδή κάνουν ό,τι κάνει ένας ακροβάτης, ο οποίος μαθαίνει, κάνει φοβερή άσκηση για να μπορεί να περπατάει πάνω σε ένα σκηνή και να μην πέφτει κάπου. Αξιοποιεί δυνάμεις που έχει μέσα του, αλλά ανθρώπινες δυνάμεις. Δεν πρόκειται λοιπόν περί λυτρώσεως που δίνει ο Θεός, αλλά περί ικανοτήτων ανθρωπίνων που αναπτύσσονται εις το έπακ. Ακόμα καλλιεργούν διάφορα ευάρεστα συναισθήματα και ερεθισμούς, κάνοντες με ορισμένους τεχνητούς τρόπους. Κάποιο παιδί νέος που πέρασε από τις σκηνές αυτές και μετά έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, μου εξήγησε μερικές εμπειρίες που έχουν σε αυτές τις αιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, προκειμένου να ακούσουν ορισμένους ήχους, κάπως ας πούμε παράξενους, εξωτικούς θα λέγαμε, τρίβουν με ορισμένο τρόπο τα αυτιά και ακούν κάποιους ήχους. Αυτό τους αναπαύει ότι είναι κάποια εμπειρία μη συνηθισμένη, η οποία δίνει στην ψυχή ένα ευχάριστο συνέστημα. Ή θέλοντας να δουν κάποια φώτα, τρίβουν τα μάτια τους με ορισμένο τρόπο και βλέπουν κάποια φώτα. Αλλά αυτά τα φώτα δεν είναι της Θείας Χάριτος, δεν είναι το άκτιστο φως. είναι ένας ερεθισμός του ματιού που ο καθένας μπορεί να τον επιτύχει χωρίς μετάνοια, χωρίς άσκηση, χωρίς προσευχή, απλώς με τεχνικούς τρόπους. Είναι δηλαδή κάτι σαν τα ναρκωτικά. Θεού κάνει πολύ κακό στον άνθρωπο, είναι κατά βάθος αφιλάνθρωπες, αφανθρωπες και στο τέλος δίνουν και στον διάβολο ευκαιρία να μπει στον άνθρωπο. Διότι αφού ο άνθρωπος δεν έχει την αληθινή εμπειρία του Θεού, δεν γεννίζει με τη Θεία Χάρη, είναι φυσικό μετά άδειος όπως είναι, να είναι εκτεθειμένος στην ενέργεια του διαβόλου και ο διάβολος να μπορεί να μπει μέσα. Παρόμοιες εμπειρίες αναζητούνται και στις χριστιανικές αιρέσεις. Φεύγουμε τώρα από τις χριστιανικές αιρέσεις και πάμε στις χριστιανικές αιρέσεις και μάλιστα αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πεντηκοστιανές αιρέσεις, τις οποίες είναι η πεντηκοστιανή, όπως θέλετε, είναι ένας κλάδος των Προτεσταντών. Από τους χιλιάδες, από τις χιλιάδες αιρέσεις προτεσταντικές, μία ομάδα αιρέσεων είναι η πεντηκοστιανή, η οποία τελευταία του μεγάλη δράση στην πατρίδα σε κάποια κομμόπολη κοντά στο Άγιον Όρος, έγιναν 40 τελευταία, φτιάξαν και κτίριο οίκο και παρακαλώ είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου και ένα δάσκαλος πεντηκοστιανός. Λοιπόν, αυτοί οι πεντηκοστιανοί μαζεύονται σε συγκεντρώσεις, σε σπίτια, στους ευκυρίους οίκους που έχουν και εκεί με τρόπους ψυχολογικούς προσπαθούν να έχουν κάποιες εμπειρίες του Θεού, οι οποίες όμως, όπως διαπίστωσα και εγώ προσωπικά από μία επίσκεψη που έκανα σε μία συνάθρηση πεντηκοστιανών στην Αμερική, δεν είναι εμπειρίες του Θεού, αλλά είναι ομαδική υποβολή και ομαδική νεύρωση. Φαινόμενα ιστερίας δηλαδή στην πραγματικότητα. Τότε λοιπόν που παρακολούθησα μια τέτοια συνάθρηση στην Αμερική για να δω τι είναι αυτή η πεντηκοστιανή, θα σας μεταφέρω τη σκηνή που είδα. Ένα ολόκληρο εκκλησίασμα, το οποίο άρχισε να ακούει μια απαλή μουσική. Σιγά σιγά με όργανα διάφορα. Σιγά σιγά η μουσική γινόταν πιο έντονη, πιο έντονη, πιο έντονη και έφτανε σε σημεία εντάσσεως μεγάλη που τελικά προκαλούσε όλο αυτόν τον κόσμο ένα είδος εκνευρισμού, εξάψεως και ερεθισμού. Μετά άρχισε ο ιεροκήρυκας. Άρχισε και αυτός απαλά, σιγά σιγά σιγά και όσο προχωρούσε δυνάμωνε, δυνάμωνε, δυνάμωνε και στο τέλος έφτασε και αυτός το διαπασόν και δημιούργησε και αυτός μια κατάσταση εξάψεως και ιστερίας. Τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπαθαν κάτι σαν ομαδική ιστερία και άρχισαν να φωνάνε. Να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, να τρέμουν, να πέφτουν κάτω, να βγάζουν άνθρωποι σκραβιές, να λένε ο Χριστός ήρθε, το Άγιο Πνεύμα ήρθε. Και αυτό τον όνειζαν επίσκεψη του Αγίου Πνεύμα. Είναι δυνατόν ποτέ το Πνεύμα του Θεού να έρχεται με τέτοιους τρόπους? Είναι δυνατόν ποτέ το Πνεύμα του Θεού να έρχεται και αντί να φέρνει ειρήνη, να φέρνει ταραχή και φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται στις αρχαίες ειδωλατρικές θρησκείες και καταστάσεις? Λέγουν ότι έχουν προφήτες και κάποιος εκεί αρχίζει τις συνάξεις να προφητεύει. Δεν είναι όμως προφήτες, είναι ψευδοπροφήτες. Είναι φαινόμενα παρόμοια με τα μέντια. Θα έχετε ακούσει. Άλλωστε αυτό έχει προφητευτεί και από τον Κύριό μας. Εργευθήσον δε γάρ ψευδόχριστη και ψευδοπροφήτε και δώσου σημεία μεγάλα και τέρα, λέει ο Κύριος. Και ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Δεν είναι όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Μπορεί να παρουσιάζονται ότι είναι εκ του Θεού, να δίνουν να κάνουν κάποια σημεία. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει σημεία είναι εκ του Θεού. Μπορεί να είναι εκ του διαβόλου. Κάποιος νέος, ο οποίος ήταν πεντηκοστιανός επιστήμον και μετά επέστρεψε στην Εκκλησία και εξομολογήθηκε στο Άγιον Όρος και τον εχρήσαμε, διότι πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτές όλες τις αιρέσεις και τις συνειδηστικές και τις πεντηκοστιανές τους κάνουν και ένα είδος μιλήσεως ή βαπτίσματος, με το οποίο κατά βάση αρνούνται το Άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας. Και άρα όταν επιστρέψουν στην Εκκλησία, πρέπει να χρηστούν με Άγιο Χρήσμα και μετά να γίνουν δεκτοί στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μου έλεγε λοιπόν αυτό το παιδί, σοβαρό παιδί, ότι όσο ήμουν στην αίρεση των Πεντηκοστιανών, την ώρα που άρχισε να προφητεύει οι ψευδοπροφήτες που είχαν μία γυναίκα, την είχαν προφήτη. Εγώ αισθανόμουν μία φοβερή ταραχή στην καρδιά μου. Σημείο ότι δεν ήταν το Πνεύμα του Θεού. Και ακόμα, όταν συνείδησε μία γυναίκα η οποία ήταν δαιμονισμένη και την εθεράπευσε η Παναγία, η θαυματουργός του Πόντο Άξιον Εστί, που είχε βγει στη Θεσσαλονίκη προετών, και συνείδησε αυτός ο νέος, ο πρώην Πεντηκοστιανός, αυτή την πρώην δαιμονισμένη και θανατωμένη από την Παναγία, αυτή του είπε τι εκδηλώσεις είχε όσο ήταν δαιμονισμένη. Και το παιδί αυτό μου είπε, τα ίδια είχαμε κι εμείς όσο ήμασταν Πεντηκοστιανοί. Δεν μπορεί λοιπόν οι Πεντηκοστιανοί και όλες αυτές οι αιρέσεις να είναι εκ Θεού, για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί βγάζουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Μπορεί να είναι εκ Θεού όταν αντί να βάλουν τους ανθρώπους στην Εκκλησία, τους βγάζουν από την Εκκλησία. Δεύτερον, διότι είναι κατατεμαχισμένοι, είναι χιλιάδες αιρέσεις, όπως σας είπα. Και οι Προτεστάντες και οι Πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν 50 διαφορετικές πεντηκοστιανές αιρέσεις. Και στην Ελλάδα, όσοι είναι τώρα, δεν είναι ενωμένοι. Διαφορετική ομάδα είναι ο καθένας. Τρίτον, γιατί είναι ερπειρμένοι. Ακούτε τι λέει ο Μιχαήλ Γούνας, ο ιδρυτής των Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα. Αυτός που έφερε τους Πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα. Μετά από τόσους αιώνες, έγινε πάλι στην Ελλάδα απαρχή της επίσκεψης του Θεού, όπως την ημέρα

το θεωρούν ότι είναι το φαινόμενο της γλωσσολαλίας, το οποίο διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, και τον θεωρούν και ως μία απόδειξη ότι όντως αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία και έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η γλωσσολαλία ήταν δώρο του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες, να ακούσουν όσοι δεν εγνώριζαν τα εβραϊκά και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Δεν ήταν άναθρες κραυγές και σπασμωδικές κινήσεις, αλλά ήταν χάρισμα ιεραποστολικό που δόθηκε τότε στους Αγίους Αποστόλους. Ακόμα δεν μπορεί να είναι εκ του Θεού, διότι απομονώνουν ένα στοιχείο της πίστεως και της γραφής και της παραδόσεως, το υπερτονίζουν εις βάρος των άλλων στοιχείων της πίστεως και της παραδόσεως. Παραδείγματος χάρη, οι Πεντηκοστοί έχουν ή παίρνουν την Πεντηκοστή. Υπερτονίζουν την Πεντηκοστή και αφήνουν όλα τα άλλα στοιχεία της πίστεως και της παραδόσεως. Το ίδιο και οι Ευαγγελικοί οι λεγόμενοι, που δυστυχώς έγινε και εδώ στην Εκατερίνη μερικούς από παλιά. Και αυτοί. Άλλοι είναι Πρεσβυτεριανοί, άλλοι είναι Λουθυρανοί, άλλοι είναι Επισκοπελιανοί. Παίρνουν κάτι από την παράδοση, το υπερτονίζουν και χάνουν το πλήρωμα. Μόνο η Αγία μας Ορθόδοξης Εκκλησία έχει το πλήρωμα, την καθολικότητα της πίστεως και γι' αυτό και το πλήρωμα της χάρητος. Και ποτέ η Εκκλησία μας δεν έχει μονομέρειες, αλλά έχει μία αρμονία σε όλα τα θέματα της πίστεως. Η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Ευαγγελική Εκκλησία, διότι η Εκκλησία μας έχει ανώθευτο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής, διότι συνέχεια ζει την Πεντηκοστή. Σε κάθε σύναξη της Εκκλησίας, Πεντηκοστή έχουμε. Σε κάθε βάπτιση Ορθοδόξου Χριστιανού, Πεντηκοστή έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα τελεί το μυστήριο. Σε κάθε θεία λειτουργία, Πεντηκοστή έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και μεταβάλλει τον άρτο και ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Σε κάθε χειροτονία, διακόν ιερέως και μάλιστα επισκόπου, Πεντηκοστή έχουμε. Και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί διάκονο λειτουργών της Εκκλησίας, τους υποψηφίους, τους διακόνους βαθμούς της Εκκλησίας, των λειτουργών της Εκκλησίας. Κάθε Άγιος άνθρωπος Ορθόδοξος είναι πνευματεμφόρος, είναι γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Όλα στην Εκκλησία μας είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα Άγια Λείψανα. Γιατί τα Άγια Λείψανα διατηρούνται άθικτα και βοδιάζουν αιώνες? Διότι είναι σημεία της χάρης του Θεού, διότι είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Γιατί στην Εκκλησία μας υπάρχουν οι Άγιες εικόνες που μυροβλίζουν και θαυματουργούν? Γιατί ο αγιασμός διατηρείται άθικτος? Μόνο ο αγιασμός των Ορθοδόξων. Κανενός άλλος δεν διατηρείται άθικτος και αναλύωτος. Γιατί είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η αληθινή λοιπόν Εκκλησία της Πεντηκοστής είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ακόμα δεν μπορεί να είναι αυτές οι αιρέσεις αληθινές εκφράσεις του Θεού και της εμπειρίας του Θεού, διότι αρνούνται το Σταυρό του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς να σταυρώσει τα πάθη του να ζήσει τον Θεό. Αυτοί ζητούν εμπειρίες με τεχνητούς τρόπους, ψυχολογικούς τρόπους, χωρίς όμως να περάσουν από τη διαδικασία της σταυρώσεως των παθών που γίνεται δια της μετανοίας και της ασκήσεως που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Καμία Εκκλησία στον κόσμο δεν έχει την άσκηση, την νηστεία, τον αγώνα των Ορθοδόξων. Τελευταία ο Πάπας με εγκύκλειό του καθιέρωσε μία ώρα μόνο νηστεία πρώτης κοινωνίας. Μια ώρα είναι υποχρεωμένα να νηστεύουν οι Καθολικοί πρώτης κοινωνίας. Συγκρίνεται τώρα τις νηστείες που έχουμε εμείς, τη μεγάλη Τεσσαραποστή που έχουμε εμείς, όλες τις νηστείες με τις οποίες καθαριζόμαστε από τα πάθη, αγωνιζόμαστε, σταυρώνουμε τον παλιό άνθρωπο για να γίνουμε άξιοι να δεχτούμε τη χάρη του. Πώς χωρίς σταυρό θα λάβουμε εμπειρία της Θείας Χάρης? Γι' αυτό όλες αυτές οι αιρέσεις και οι Ινδουιστικές και οι Προτεσταντικές καλλιεργούν ένα πνεύμα ευπόλου χριστιανισμού, ανέξοδου χριστιανισμού, όπου χωρίς πόνο και κόπο ζητούν τον Θεό και γι' αυτό δεν λαμβάνουν.

εμπειρία του Θεού. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, το οποίο δεν θα σας διαβάσω απόψε, γιατί πέρασε η ώρα, θέλω να σας ταλαιπωρήσω, αλλά σας συνιστώ εσείς να το διαβάσετε. Είναι στο βίο του Αγίου Ακακίου του Καψοκαλυβίτη, ο οποίος εορτάζει τον μήνα Ιανουάριο. Είναι από τους ωραιότερους βίους που έχουμε στην Εκκλησία μας και νομίζω και ο πατήρας στην αγόρα έχει γράψει ένα βιβλιαράκι ωραίο. Δεν γράψε το βιβλιαράκι, δεν κάτι. Στο Αγίου Ιησού γράψε. Υπάρχει και ένα βιβλιαράκι, ποιος το έχει γράψει. Ο πατήρ Ιωαννίκη. Ο πατήρ Ιωαννίκη. Το οποίο σας συνιστώ να διαβάσετε. Και εκεί μέσα έχει τη συνομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου και του Αγίου Μαξίμου, με συγχωρείτε, Μαξίμου του Καψοκαλυβίτη. Ο Άγιος Μάξιμος, το 14ο αιώνα, ήταν ένας ασκητής στην περιοχή της μονής της Μεγής της Λάβρας, ο οποίος δεν είχε μόνιμο τόπο ασκήσεως, έφτιαχνε μια πορτοκαλίβα σε ένα μέρος, καθόταν λίγο καιρό, μετά για να μην αποκτήσει προσπάθειες προς το μέρος, να μην κολλήσει καρδιά του δηλαδή στο μέρος, και πήγε από την αγάπη του Θεού, έκλειγε την καλύβα αυτή και πήγαινε σε άλλο μέρος και έφυγε άλλη καλύβα. Και μετά έκλειγε την καλύβα και πήγαινε σε άλλο μέρος. Γι' αυτό ονομάστηκε Καψοκαλύβη. Αυτός λοιπόν, που μάλιστα και οι άνθρωποι τον είχαν ως πλανεμένο, διότι δεν εγνώριζαν το βάθος της ασκήσεώς του και της εμπειρίας του Θεού που είχε, αυτός έφτασε μεγάλες εμπειρίες του Θεού. Όταν ήρθε ο Άγιος Γρηγόριος Σιναήτης, το Άγιον Όρος, και αυτός ήταν πολύ προχωρημένος στην εμπειρία του Θεού, έμαθε για τον Άγιο Μάξιμο τον Καψοκαλυβίτη και ήθελε να τον συναντήσει. Έψαχνε λοιπόν, άρχισε να περπατάει το Άγιο Όρος, μήπως βρει ξανά σε κάνα δάσος, σε κανένα σπήλαιο, τον Άγιο Μάξιμο τον Καψοκαλυβίτη. Και έκανε την προσευχή να του φανερώσει ο Θεός τον Άγιο Μάξιμο. Επιτέλους τον βρήκε πάνω. Και εκεί άρχισε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναήτης, να ερωτά τον Άγιο Μάξιμο ποιες εμπειρίες του Θεού είναι αληθινές και γνήσιες και ποιες είναι τις πλάνες. Και ο Άγιος Μάξιμος του εξήγησε ότι οι εμπειρίες, οι γνήσιες του Θεού είναι αυτές που γίνονται με βαθιά ταπείνωση, αυτές που φέρουν πολύ ειρήνη στην ψυχή, αυτές που φέρουν μετάνοια, αυτές που φέρουν το φόβο του σχολάσεως και των πόθων του Παραδείσου, αυτές είναι γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Οι άλλες εμπειρίες που φέρνουν στην ψυχή, η περηφάνεια, έπαρση, ταραχή, φόβο, σκότος, αυτές είναι του διαβόλου. Αλλά διαβάστε αυτό το βιβλίο, θα δείτε όλα αυτά που σας λέω να αναλύουν. Έχουμε την ευλογία εμείς οι Ορθόδοξοι να έχουμε την αληθινή πίστη του Χριστού και τις αληθινές εμπειρίες του Θεού. Είναι λυπηρό ότι σήμερα ο Ορθόδοξος λαός μας, ο οποίος έχει τέτοια πλούσια και ευλογημένη παράδοση, καταφεύγει σε υποκατάστατα για να ζήσει κάτι το γνήσιο και αληθινό. Και αντί να ελευθερωθεί, μπερδεύεται χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία που έχει τον αληθινό μυστικισμό, την ωερά προσευχή, την καρδιακή προσευχή, τη φιλοκαλία, που είναι η συλλογή των βιβλίων, των έργων των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι διδάσκουν το γνήσιο ορθόδοξο μυστικισμό. Η Εκκλησία μας έχει το Άγιον Όρος, που μέχρι σήμερα διατηρεί την παράδοση του ορθοδόξου μοναχισμού. Δεν χρειάζεται λοιπόν να καταφεύγουμε σε μολυσμένα νερά. Έχουμε το ανώθεκτο και γάργαρο νερό της ορθοδόξου πνευματικότητας. Η Εκκλησία μας είναι εκείνη που έχει τη χάρη του Θεού, διότι διατήρησε ανώθεκτη και απαραχάρακτη τη διδασκαλία του Χριστού. Είναι δοκιμασμένος δρόμος σωτηρίας εδώ και 2.000 χρόνια. Στην Εκκλησία μας διατηρείται η Αποστολική Διαδοχή. Πώς θα έχουμε τη χάρη του Θεού, εάν δεν έχουμε αρχιερείς και ιερείς, οι οποίοι μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια των μυστηρίων. Και πώς θα έχουμε αρχιερείς και ιερείς, οι οποίοι μεταδίδουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εάν οι αρχιερείς μας δεν είναι κατευθείαν διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων.
μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι αρχιερείς μας, οι επίσκοποι μας είναι κατευθείαν διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων. Τη χάρη που κάνει οι Άγιοι Απόστολοι για τον Χριστό έχουν και οι σημερινοί αρχιερείς μας και αυτοί μεταδίδουν στους ιερείς μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, μόνο στην Εκκλησία μας υπάρχει ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία μας μέχρι σήμερα φανερώνονται νέοι μάρτυρες, νέοι σημειοφόροι άνδρες, άγιοι και θαυματουργοί, όπως επεσχάτων ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός. Στην Εκκλησία μας υπάρχουν πολλά τα σημεία της χάρης του Θεού, με τα οποία και πολλά από αυτά θα σας ανέφερα. Είναι μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, που έχουμε τέτοια ευλογημένη και αγία παράδοση, να γίνομαι αποστάτη και Ιούδε, να προδώσουμε αυτή την πίστη, την οποία μας παρέδωσαν οι ευσεβείς πατέρες και πρόγονοί μας, με μαρτύριο και αίμα, όχι χωρίς σκόπο και αγώνα. Ο Θεός θα μας φυλάξει από την μεγίστη και ασυγχώρητη αυτή αμαρτία, που είναι και η ασύγχρονη κατά την Αγία Γραφή και η αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, λέγει ο Απόστολος, δίκαιοι αιρέσεις είναι, οι να ειδόκιμοι φανεροί γίνονται εν ημίν. Πρέπει να υπάρχουν και αιρέσεις για να φαίνονται αυτοί που είναι στερεοί στην πίστη. Και η αλήθεια είναι ότι όσοι μείνουν πιστοί στη γενεά μας και δεν παρασυρθούν από τους ψεύδοθεούς, τις ψεύδοθρησκείες και τις ψεύδοεμπειρίες του σημερινού αιώνος, αυτοί θα είναι μακάρι και αυτοί θα ευλογηθούν ιδιαίτερα από τον Χριστό ως γνήσιοι μαθητές. Γι' αυτό, αδελφοί, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, ας αγωνιστούμε όλοι να φυλάξουμε ανώθευτη και απαραχάραχτη την Αγία μας πίστη. Τότε θα έχουμε και ελπίδα σωτηρία. Ως άνθρωποι μπορεί να αμαρτάνε, αλλά εφόσον εξομολογούμε, εφόσον μετανοούμε και εφόσον είμεθα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Αν βγούμε από την Εκκλησία του Χριστού, και καλοί άνθρωποι να είμεθα, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Διότι δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα παρά μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Διότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και όσο ζούμε, μας αγιάζει δια των Αγίων της Μυστηρίας, αλλά και όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα μας συνοδεύει με τις ευχές της και με τις προσευχές της και θα δέεται για μας προς τον Ικτήρμονα Θεόν. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας βοηθήσει να σωθούμε από όλες αυτές τις φοβερές επιθέσεις που υφίσταται σήμερα ο λαός μας ο Ορθόδοξος, μέσω του αθεϊσμού, μέσω του ευδαιμονισμού και της αρκολατρίας, την οποία τόσο άφθονα και σατανικά διαδίδουν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και ο τύπος, μέσω των αιρέσεων και τελευταία μέσω και κάποιων φαινομένων νεοειδωλολατρίες, τις οποίες ορισμένοι κύκλοι των Αθηνών θέλουν να επαναφέρουν. Είναι και αυτό σημείο των καιρών. Μετά από 2.000 χρόνια χριστιανισμού και ορθοδοξίας, να θέλουν να ξαναφέρουν την ειδωλολατρία και όπως ξέρει και ο Σεβασμιότατος, να θέλουν στον Όλυμπο να ιδρύσουν κάποιους ναούς ειδωλολατρικούς. Σκεφτείτε βλασφημία των Ορθοδόξων Ελλήνων και αποστασία να ξαναφέρουν τους ψευδείς θεούς των δαιμονίων στην Ορθόδοξη χώρα μας και μάλιστα στον Όλυμπο, τον οποίον αγίασε ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Διονύσιος ο εν Ολύμπο. Αλλά πιστεύω ότι ο Σεβασμιότατος και εσείς ο Ιερός Κλήρος και ο πιστός λαός δεν θα το επιτρέψετε και θα έρθουμε και εμείς εδώ αν μας καλέσετε να αγωνιστούμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνει Όλυμπος κέντρο της ειδωλολατρίας, αλλά να είναι κέντρο της Ορθοδόξου πίστεώς μας και παραδόσεώς μας. Ο Θεός λοιπόν να δώσει τη χάρη Του, με τις ευχές του Βασιλιωτάτου, όλοι εμείς και όλος ο λαός μας να μείνουμε πιστοί στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη με ένα Άγιο πίστη, πιστοί μέχρι θανάτου για να έχουμε και τις σωστές εμπειρίες του Θεού
αλλά και ελπίδα σωτηρίας.

Δόξα ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στη μελέτη της πρώτης ευχής των πιστών, όπως λέμε, και στο μέσο της ευχής αυτής, αφού προηγουμένως είδαμε ότι ο ιερέας ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος τον καταξίωσε να σταθεί και τώρα μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και να καταφύγει στην εσπλαχνία του Θεού για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά και για τα αγνοήματα του λαού. Λέει στη συνέχεια, «Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρηση δεήσεις και εκεσίας και θυσίας ανεμάχτους, υπερπαντός του λαού σου, και εκάνωσον ημάς τους έθους στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρότος το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εις ακούον ημών ηλαιός ημίν ιείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος». Δηλαδή λέει ο Θεός προσευχόμενος εις τον Θεό, ο ιερεύς προσευχόμενος εις τον Θεό, τον παρακαλεί να δεχθεί ο Θεός την δέησή μας. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις δεήσεις μας. Εμείς έχουμε ανάγκη να τον παρακαλούμε να δεχθεί τις δέησεις μας. Βέβαια θα μου πεις, είναι δυνατόν ο Θεός να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να μην ακούει τις δέησεις μας? Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι αν θέλει δεν τις ακούει. Δεν υπόκειται ο Θεός σε καμιά ανάγκη, ούτε σε καμιά βία, ούτε σε καμιά εξουσία. Όμως, αφού ο ίδιος μας είπε να προσευχόμαστε και να του ζητούμε ό,τι έχουμε ανάγκη, σίγουρα ο Θεός είναι αληθής. Δεν ψεύδεται ο Θεός, δεν λέει ψέματα. Και άρα ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό για την προσευχή τη δική μας, να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός σας ακούει. Ό,τι τις ακούει πρέπει να το πιστεύουμε απόλυτα. Τώρα, εάν θα γίνουν αυτά που ζητούμε, αυτό είναι έργο της Θείας Βουλήσεως. Εάν μας συμφέρουν και αν είναι για το δικό μας καλό και αν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας, το πότε και πώς και το εάν, αυτό εναπόκειται στο Θεό. Το ότι όμως ακούει ο Θεός οτιδήποτε ο άνθρωπος του λέει, ακόμα ο Θεός ακούει, λένε, και τους αλαλήτους στεναγμούς της καρδίας μας. Δηλαδή και αυτά ακόμα που χωρίς λόγια του λέει η καρδιά μας. Γιατί και η καρδιά μας έχει έναν δικό της τρόπο που εκφράζεται στο Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι καρδιογνώστης και δεν θέλει μόνο να του λέμε εμείς εκφόνος. Σήμερα να κάνω εδώ μια διακοπή. Κάποιος με έπιασε και έκανε παράπονο ότι πήγε στην εκκλησία και δεν άκουσε το όνομά του ή ξέρω εγώ που έκαμε γιορτή. Βεβαίως κακός εάν ο ιερέας παρέλειψε ή τέλος πάντων παρέπεσε το όνομα, δεν ξέρω. Δεν πρόλαβα να το ερευνήσω. Αλλά έχουμε εδώ στην Κύπρο μανία να ακούμε τα ονόματα μας. Λέω, κυρία μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ο Θεός, τι περιμένει να ακούσει το όνομα σου που το μεγάφωνο για να σου δώσει την απαιτούμενη χάρη από σέναν και τα αιτήματά σου? Είτε το πει ο ιερέας, είτε δεν το πει ο ιερέας, ο Θεός γνωρίζει ότι εσύ επετέλεσες αυτή την εορτή, έκαμε, ξέρω εγώ, αυτό τη δωρεάν, αυτό το τάμα στην εκκλησία.
αλίμονο δηλαδή αν ο Θεός ήταν σαν εμάς τους ανθρώπους και λέμε, ξέρεις, μα να ακούσα το όνομά σου, δηλαδή και έτσι σου έστειλε αυτά που ήθελες. Αλίμονο αν περιμένει ο Θεός να πούμε τα ονόματα τώρα εμείς που τα μεγάφωνα. Θα μου πεις γιατί τα λέμε. Τα λέμε για μας, κατά κρίβεια. Για μας τα λέμε για να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, τους και κοιμημένους μας, τους ζώντες, τους εν ασθενεία βρισκομένους, να κινηθεί η ψυχή μας σε προσευχήν υπέρ αυτών των ανθρώπων. Αλλά είτε τα πεις εκ φόνος, είτε δεν τα πεις εκ φόνος, ο Θεός τα γνωρίζει. Και ο Θεός ενεργεί στην κάθε ψυχή αυτό το οποίο πρέπει να ενεργήσει. Εξάλλου, ας πούμε, τόσοι άνθρωποι που προσέφεραν στους ιερούς ναούς, άγνωστοι άνθρωποι. Απ' εδώ, ας πούμε, βλέπουμε την εκκλησία της Καθολικής δίπλα, που δεν είναι και πολύ παλιά εκκλησία, 50 χρόνων, 70 χρόνων, πόσο είναι, το 50. Ποιος υπάρχει απ' εδώ που θυμάται την παλιά εκκλησία πριν κατεδαφιστεί? Κανένας, νομίζω. Θυμάστε? Τα πόσο χρόνο είσαστε, γιέ μου? Εντάξει. Έχει που θυμούνται. Έχει που θυμάστε. Την παλαιά εκκλησία. Έτσι. Ωραία. Ας πούμε κάποια που δεν θυμάστε. Την παλιά Αγία Νάπα, ξέρω εγώ. Εκείνη δεν νομίζω να έχει ένα που τη θυμάται. 110 χρονών δεν νομίζω, ασικά. Κι όμως λέμε, αιωνία η μνήμη των μακαρίων χτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Κι όσους ξέρει, κι όσους εγνώρισε, κι όσους άκουσε, ένα πλήθος ανθρώπων σε κάθε ιερό έργο προσφέρει τη βοήθειά του. Μπορεί να είναι ελάχιστη, μπορεί να είναι μηδαμινή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ανεπαίσθητη. Εμείς δεν τους ξέρουμε. Τους ξέρει ο Θεός όμως. Ο Θεός δεν λησμονεί. Γι' αυτόν είναι αιωνία μνήμη, αιωνία μνήμη στη μνήμη του Θεού, αυτών των σεσωσμένων ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αναφέρονται και προσδοκούν το έλεος του Θεού. Οπότε, όταν εμείς κάνουμε έναν έργο αγαθών, έτσι κάνουμε έναν καλό έργο, μια ελεημοσύνη, έναν έργο καλό, οτιδήποτε, είτε μας ευχαριστήσουν είτε δεν μας ευχαριστήσουν, είτε το πουν εκ φόνος είτε δεν το πουν εκ φόνος, είτε γραφτεί από κάτι είτε δεν γραφτεί, δεν υστερούμαστε σε τίποτα από το έλεος του Θεού. Ίσως καμιά φορά και όταν θέλουμε να γράφουμε από κάτω, και αυτό να μην είναι και απόλυτα, ας πούμε, ταπεινόν, και αυτό που ο Χριστός είπε, να μην γνώτω η δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Αλλά για την ιστορία, τέλος πάντων, για την ενθύμηση των πραγμάτων, και αυτά καλά είναι και χρειάζονται. Να μην μας τρώει αυτή η έννοια. Ο Θεός δέχεται τις προσευχές μας. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται, μα εγώ είμαι αμαρτωλός, να προσευχηθώ εγώ για τον άλλο? Δεν έχει σημασία αν είσαι αμαρτωλός. Να προσευχηθείς για τον άλλο. Προσευχόμενος για τον άλλον άνθρωπο, προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου. Όπως προσευχόμενος για τον εαυτό σου, προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Όταν λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τότε αποσπάς το έλεος του Θεού πάνω σε σένα και πάνω στον κόσμο όλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει ατομική σωτηρία. Δεν είναι η σωτηρία μας, η παρουσία του Θεού ένα ατομικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός που άπτεται όλου του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος αγιάζει, αγιάζεται μαζί του ο κόσμος όλος και ευλογείται ο κόσμος όλος. Και όταν προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία, προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ όλου του κόσμου. Έτσι προσευχόμαστε και ο Θεός μας ακούει και είναι βέβαιο ότι μας ακούει, αλλά εμείς συναισθανόμενοι την αναξιότητά μας και την αδυναμία μας, οφείλουμε να τον παρακαλούμε να ανεχθεί την ρυπαρότητα και την ακαθαρσία μας και να ακούσει τις δεήσεις μας που προσφέρομαι για όλον τον κόσμο. Και ακόμα να μας κάνει ο Θεός, όπως λέγει εδώ η προσευχή, αξίους
για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στον Θεό δεήσεις και εικεσίας και θυσίας ανεμάχτους. Ανέμαχτος θυσία, χωρίς αίμα θυσία, η Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρουμε υπερπαντός του λαού σου, για όλων των λαών του Θεού. Δηλαδή ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος δια της ιεροσύνης και δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος προσφέρει προσευχές, οικεσίες, δεήσεις, αλλά πάνω απ' όλα τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, την ανέμαχτο θυσία για όλων των λαών του Θεού, ζώντες και κεκοιμημένους, για αυτούς που ζουν και για αυτούς που έχουν φύγει από ανάμεσά μας. Και η Θεία Λειτουργία είναι ό,τι το πιο πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στους αδελφούς μας και στους κεκοιμημένους ιδιαίτερα αδελφούς μας, οι οποίοι δεν μπορούν ήδη πλέον να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, διότι εκεί που βρίσκονται δεν μπορούν να βοηθήσουν ήδη τον εαυτόν τους, όμως εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τις προσευχές μας, με τις δεήσεις της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσφορά κυρίως και κατεξοχή της ανέμαχτης θυσίας, του Τιμίου Σώματος και του Αγίου Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια προχωρεί και λέγει «Και κάνωσον ημάς ους έθου στην διακονία σου ταύτη». Τον παρακαλεί ο ιερέας να τον ενδυναμώσει, τον ιερέαν, τον οποίον έθεσε ο Θεός σε αυτήν τη διακονία. Το έργο της Εκκλησίας είναι έργο προσευχής υπερ όλου του κόσμου. Είναι να προσφέρει την Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το πρώτιστον έργο της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα όλα. Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα, διότι έχουν μια λασσασμένη αντίληψη περί Εκκλησίας. Τι κάνει η Εκκλησία για τους νέους, τι κάνει η Εκκλησία για τους γέρους, τι κάνει η Εκκλησία για τους πεινασμένους, τι κάνει για τους εχμαλώτους, τι κάνει, ξέρω εγώ, για όλους αυτούς. Σίγουρα, ό,τι μπορεί πρέπει να το κάνει. Και κρίνεται μια Εκκλησία, α, αυτή είναι καλή η Εκκλησία, γιατί κάνει φιλανθρωπίες, γιατί κάνει συσίτια, γιατί κάνει, ξέρω εγώ, έργα αγαθά, γιατί μαζεύει τους νέους, γιατί κάνει γήπεδα, γιατί κάνει κατηχητικά. Δεν είναι αυτό το κριτήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει ως πρώτον έργο και κύριον έργο τη Θεία Ευχαριστία. Από τη στιγμή που τελεί τη Θεία Ευχαριστία, γίνεται παγκόσμιος ευεργέτης και ευεργετεί και βοηθά τον κόσμο όλων. Και ευεργετεί, όπως είπαμε, και τους ζώντες και τους κεκοιμημένους. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία? Τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το έργο της. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Εάν κάνει κοινωνικά έργα ή δεν κάνει κοινωνικά έργα, αυτό δεν είναι κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας μιας εκκλησίας, αλλά το κριτήριο της είναι εάν τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Εάν είναι ορθόδοξος εκκλησία, διαφυλάττει την πίστη και διαφυλάττει τη Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρει υπερπαντός του λαού του Θεού. Από τη στιγμή που η Εκκλησία προσφέρει τη Θεία Λειτουργία, φέρει εις πέρα στο έργο της. Και να μην κάνει τίποτε άλλο, είναι πλήρης και τελεία η προσφορά της υπερ όλου του κόσμου. Πολλοί πάνε να δώσουν αξία στην Εκκλησία, να πούν ότι η Εκκλησία, ξέρω εγώ, διεφύλαξε την ελληνική γλώσσα, διεφύλαξε το ελληνικό γένος, διεφύλαξε την ιστορία, τα χειρόγραφα, όλα αυτά. Βέβαια, τα έκαμε όλα αυτά. Και καλώς έπραξε, και είναι στη μήντη και δόξα της Εκκλησίας που τα έκαμε. Αλλά το πρώτιστον είναι ότι σε όλη αυτήν τη διάρκεια όλων των αιώνων και μέσα σε διωγμούς και μέσα σε θλίψεις και μέσα σε χαρές και μέσα σε περιόδους απέραντης δυστυχίας και απέραντης συφοράς, όπως και μεγάλης ειρήνης, η Εκκλησία συνεχώς προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Και έτσι ήταν τελεία εις την διακονία της αυτήν. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό, ο οποίος μας έβαλε σε αυτήν τη διακονία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Βλέπετε,
Εδώ λέγει τρία πράγματα τα οποία χρειάζονται. Είναι ακατάγνωστοι, τι λέμε στην Κύπρο μια κυπριακή λέξη, ακατάγνωτα λέμε. Και δεν το λαλούμε γιατί λέμε χορκάτικο. Και όμως δεν είναι χορκάτικο, αλλά είναι ωραιότατη αρχαία λέξη, ακαταγνώστος. Λοιπόν, το λέει η Θεία Λειτουργία που δεν είναι χορκάτικη, ούτε είναι Κυπρέη που την έγραψα. Ακατάκριτα δηλαδή, ακατάκριτα. Χωρίς κατάκριση, να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, χωρίς να κατακριθούμε από τον Θεό για τη φαύλη και πονηρή ζωή μας, απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα, να μην έχουμε κάτι που να μας εμποδίζει. Οι αμαρτίες μας γίνονται εμπόδια στην παράστασή μας ενώπιον του Θεού. Όταν αμαρτάνουμε, όταν θλίβουμε τον εαυτό μας, τον πλησίο μας, όταν δεν είμαστε ενωμένοι δια της αγάπης με τους αδερφούς μας, τότε δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε τον Αγίο Μυστηρίο. Τότε έχουμε πρόσκομα, έχουμε εμπόδιο. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας με πάρα πολύ ακρίβεια, με μεγάλη ακρίβεια, εδιεφύλατταν την συνείδησή τους και πρόσεχαν πάρα πολύ ώστε όταν θα προσεύχονταν στη Θεία Ευχαριστία και γενικά όταν θα προσεύχονταν και θα ετελούσαν την προσευχή τους ή την Θεία Λειτουργία, να είναι, έχουν τη συνείδησή τους καθαρή κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Ιδιαίτερα δε όσον αφορούσε τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν επλήγωναν έναν άλλον άνθρωπο, εκεί σταματούσαν και διένυαν και ώρες ολόκληρες πεζοπορία να πάνε να βρουν τον άλλον να του πούνε ένα συγγνώμη, ένα ευλόγησον, ένα συγγνώμη, γιατί τον εστεναχώρεσαν. Και έχουμε πάμπολα τέτοια παραδείγματα και στους βίους των παλαιότερων Αγίων, αλλά και στους βίους συγχρόνων Αγίων, οι οποίοι όταν έγιναν αιτία, είτε θέλοντας είτε μη θέλοντας, να στενοχωρέσουν κάποιον αδελφόν τους, δεν εδίστασαν ακόμα και νύχτες και μεθάνυχτα και μέσα σε άγριες καιρικές συνθήκες να έρθουν, να πούν ένα συγγνώμη, να βάλουν μετάνοια, να πάρουν τη συγχώρεση για να μπορέσουν να πάνε να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία. Ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους συγχρόνους Αγίους γέροντες της Εκκλησίας μας, του Αγίου Όρους, αυτός είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του και επρόσεχε πάρα πολύ ώστε σε τίποτα να μην παραβαίνει τη συνείδησή του. Μία φορά μας εδηγόταν ότι εκατέβηκε στον Αρσανά, στο Μουράγιο, να δώσει ένα γράμμα να πάρουν στη Δάφνη και μπήκε στο καράβι να δώσει το γράμμα, δεν τον είδε όμως ο βαρκάρης, ξεκόλλησε η βάρκα από το Μουράγιο και είχε και λίγη θάλασσα, του λέει ευλογημένε θα πάω εγώ, θα βγω έξω. Άντε ξανά να το ξαναφέρει, δυσκολεύτηκε γιατί έτσι ήταν και λίγο αγριάνθρωπος εκείνος, όπως ήταν οι βαρκάριδες τότε στο Άγιον Όρος, τώρα είναι ευγενικότατοι. Και εκείνοι πολύ καλοί και σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά έτσι λίγο τραχείς, θαλασσοδερμένοι. Του έβαλαν τις φωνές, γιατί τρόπον την άτον την ταλαιπώρησε. Δεν είπε τίποτα ο γέροντας, έφυγε, πήγε στην καλύβη του πάνω, αλλά το βράδυ που σηκώστηκαν τα μεσάνυχτα για τη Θεία Λειτουργία, έβλεπε ότι είχε εμπόδιο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί εστεναχώρεσε τον βαρκάρι και τον έκαμε να ταραχτεί και να θυμώσει. Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε μεσάνυχτα στην Αγία Άννα και κατέβηκε όλη εκείνη την κατηφόρα, νύχτα μεσάνυχτα, να πάει να τον βρει, να τον ξυπνήσει, να του πει συγχώραμε που σε στεναχώρεσα και να επιστρέψει πίσω άλλη ανάμιση ώρα και μιλούμε ανάβαση κατακόρυφη. Δηλαδή μεγάλο σκόπος και μεγάλη ταλαιπωρία για να μπορέσει να έρθει να λειτουργήσει. Μια άλλη φορά, όταν είμαστε στη Σκήτη, τη Νέα Σκήτη, πήγαν οι πατέρες
στην Κερασά να μαζέψουν ελιές. Κερασά είναι το ψηλότερο κατοικήσιμο μέρος του Αγίου Όρους. 1400-1500 μέτρα νομίζω ύψος. Μάζεψαν κάμπος στις ελιές, τα χειμώνας, και εκεί που θα τις φόρτωναν τα τσουβάλια με τις ελιές πάνω στα ζώα για να τις κατεβάσουν πέρα στη σκήτη, να τις αλέσουν, και καταλαβαίνετε ότι η νέα σκήτη από την Κερασά έχει περίπου 2,5 με 3 ώρες με τα πόδια, αλλά μια πολύ δύσκολη πορεία και δύσκολη περιπέτεια. Τέλος πάντων έγινε κάποιος μοναχός εκεί, επέμενε ότι έπρεπε να φορτωθούν με άλλο τρόπο τα τσουβάλια. Οι πατέρες οι δικοί μας νεότεροι ήθελαν να τα φορτώσουν με τον δικό τους τρόπο, εκείνος με τον δικό του τρόπο, και δεν έγινε τίποτα στο ιδιαίτερο, αλλά έτσι ένας παροξυσμός. Ήταν του Αγίου Σπυρίδωνος βράδυ αυτή η ιστορία. Το πρωί λοιπόν φόρτωσαν τα τσουβάλια, 11 του Δεκέμβρη. Το βράδυ πήγαμε στην Αγρυπνία, το Αγίου Σπυρίδωνος. Χιόνιζε, τι να σας πω, χιονοθύελλα. Έριχνε χιόνι με το τσουβάλι. Μέσα στα μεσάνυχτα περίπου, είμαστε όλοι στην Αγρυπνία. Ανοίγει η πόρτα του σπιτιού εκεί, της καλύβας εκεί που μέναμε. Μπαίνει μέσα εκείνος ο αδερφός, σαν το χιονάνθρωπο. Τρομάξαμε. Τι είναι, πάτερ, τι, πού βρέθηκες, πώς ήρθες? Μιλούμε χιονοθύελλα, μεγάλον κακό δηλαδή. Ήρθε από την Κερασά με τα πόδια, 3 ώρες δρόμο, μέσα εκείνον τον κίνδυνο όλο. Λέει, συγγνώμη, ήρθε να βάλω μετάνοια που σας στεναχώρησα το πρωί, για να πάει πίσω, να ψάλει στη λειτουργία, να μπορέσει να κοινωνήσει. Τώρα ας πούμε, εντάξει, εμείς καμιά φορά του διπλανού μας, όχι μόνο δεν του λέμε, αλλά του λέμε, λέει στο Άγιον Όρος, υπάρχει λέει ευλόγησον, δηλαδή συγγνώμη, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ευλόγησον που λέμε ευλόγησον, αλλά εσύ φταίεις. Δηλαδή συγγνώμη, συγχώραμε, αλλά εσύ φταίεις. Και το λέμε και εμείς, κοίταξε, συγχώραμε, εάν σε λύπησα, να με σε κάναμε το λιώμα των άλλων ας πούμε, και εάν σε λύπησα, το βάλουμε και το εάν για να ελαφρύνουμε τη θέση μας, εάν σε στενοχώρησα, συγχώρεσέ με. Εμένα ήρθε κάποιος που τότε που με κατηγορούσα μέσα στις τηλεοράσεις, που έβγαινε και έλεγε. Μου λέει, εάν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Έλεγε, κι εγώ εάν δεν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί άνθρωποι. Βρίζεις τον άλλον, τον κατηγοράς, τον συκοφαντής, τον έκαμες τον άλλον, ας πούμε, τον πορτοποίησες. Και του λες, εάν σε στενοχώρησα, το εάν τι το θέλεις, δηλαδή, καλύτερα μην μου το έλεγες καθόλου. Αδερφέ μου, συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Και δεν έχει, αλλά και εσύ ευλογημένε πρέπει να προσέχεις, να μην μου απαντήσεις, εγώ ξέρεις, ας πούμε, εντά έτσι, ενώ εσύ πήρες τα κατάκαρτα, παρεξήγησες με, εντά εννοούν έτσι, τα εννοούσα διαφορετικά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κουρουφέξαλα. Όταν ζητάς συγγνώμη, ούτε δικαιολογείς τον εαυτό σου, ούτε λες το εάν. Συγγνώμη, έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, τελείωσε. Αυτό είναι το συγγνώμη. Σαν να λες στο Θεό, Θεέ μου, εάν αμάρτησα, και αν σε στεναχώρεσα καμιά φορά, συγχώραμε. Δηλαδή υπήρχε και πιθανότητα να μην με έχεις στεναχωρέσει. Με τόσα που είπες, θα ήταν δυνατόν να μην με στεναχωρούσες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτά όλα γίνονται εμπόδια στη συνείδησή μας. Και είναι καλό να μάθουμε κι εμείς, και πρέπει να είμαστε έτσι, γιατί ξέρετε, για το μόνο λόγο που ο Χριστός ο ίδιος, εντάξει, οι ιεροί κανόνες και οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας είπαν περισσότερα και πρέπει να τα φυλάξουμε. Αλλά ο Χριστός για τη μόνη περίπτωση που μας λέγει ότι μην πας εις το θυσιαστήριο να προσφέρεις το δώρο σου, είναι όταν έχουμε στενοχωρέσει κάτι τον αδερφό μας. Και μάλιστα τι λέει ο Χριστός? Όχι αν έχεις κάτι εσύ κατά του αδελφού σου, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Πολλοί λένε, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Ωραία, εσύ δεν έχεις τίποτα μαζί του, διότι δεν θέλεις να παραδεχτείς, είναι έτσι παθαίνομαι.
Εμείς δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε, μα δεν το είπα, δεν το εννοώ, δεν το έκαμα, δεν το έφτιαξα, το είπα εκείνη τη στιγμή και ύστερα ξέχασα το, δεν έχω τίποτα μαζί του. Ναι, αλλά ο άλλος, τι γίνεται ο άλλος. Εάν ο άλλος λοιπόν έχει κάτι εναντίον σου, είτε δικαίως είτε αδίκως, οφείλεις να κοιτάξεις να δεις πώς θα τον αναπαύσεις. Εάν δεν θέλει να αναπαυτεί, εάν επήγες του είπες έναν συγγνώμη, ένα ευλόγησον ταπεινά και με προσευχή και δεν θέλει, είναι δικό του θέμα. Αφού δεν θέλει, άφησε το, μην τον πιέζεις. Μην τον στενοχωρείς περισσότερο. Εσύ του είπες, δεν θέλει, δεν είναι έτοιμος, έχει εκείνος πλέον το θέμα στα δικά του χέρια. Αλλά σε σένα δεν είναι αρκετό το τι αισθάνεσαι εσύ για τον άλλο. Πρέπει να σε απασχολεί και τι αισθάνεται ο άλλος για σένα. Και να μην λες ότι μα δεν το έκαμα τίποτε, άρα γιατί να είμαι έτσι. Εντάξει, λες δεν το έκαμες τίποτε, άρα γιατί δεν το έκαμες τίποτε. Μπορεί όντως να μην το έκαμες τίποτε. Όμως, έστω και αν ο άλλος ευθύνεται και φταίει, πρέπει και εσύ να πάρεις πάνω σου ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί δεν μπόρεσε να τον αναπαύσεις. Θα έπρεπε να τον είχες αναπαύσει. Το ότι δεν μπόρεσες να τον αναπαύσεις, το ότι δεν μπόρεσες να τον ξεκουράσεις, το ότι δεν μπόρεσες να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα απέναντί σου, σημαίνει ότι έχεις και εσύ μια ευθύνη. Άρα πρέπει να ταπεινωθείς κι εσύ, και έστω και αν ο αδερφός σου δεν δέχεται το συγγνώμη σου και το μετάνοια σου, τότε να προσευχηθείς πάρα πολύ ενώπιον του Θεού και με την προσευχή σου να διαλύσεις αυτό το μεσότυχο που χωρίζεσαι ένα από τον αδελφό σου. Θέλει πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή, και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που είναι λυπημένοι μαζί μας, έστω και αν αισθανόμαστε ότι δεν φταίμε, η προσευχή γίνεται πραγματικά η γέφυρα η οποία θα μας ενώσει με τον αδελφό μας. Μπορεί να χρειαστεί χρόνια να προσεύχεσαι και μπορεί να χρειαστεί μετά δακρύων να προσεύχεσαι. Και έτσι πρέπει να προσεύχεσαι για τον αδερφό σου. Με τα πόνου και αγάπης πολλής και χρόνια πολλά. Αλλά οφείλεις να το κάνεις για να αναπαυθεί η δική του ψυχή και να πληροφορηθεί ότι πρέπει να ενωθεί μαζί σου με την αγάπη και να μην υπάρχει ένα εμπόδιο. Αλλά κριτήριο για να μην έχεις εμπόδιο, ώστε απροσκόπτως να παρίστασαι εις το θυσιαστήριον του Θεού, είτε ιερέας είσαι, είτε λαϊκός είσαι και θα κοινωνήσεις, να μην έχεις πρόσκομα, είναι μαζί με όλα τα άλλα τα εμπόδια που οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας μας ορίζουν, είναι να έχεις αγάπη με τους αδελφούς σου και οι αδελφοί σου να μην έχουν κάτι εναντίον σου. Εάν ο αδελφός σου είναι στεναχωρεμένος μαζί σου και φέρεις ευθύνη για αυτό το πράγμα, τότε πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, να έχουμε καθαρόν τη μαρτυρία της συνείδησής μας. Ποιος άνθρωπος έχει καθαρή τη μαρτυρία της συνείδησής του? Ελάχιστοι ίσως. Εμείς έχουμε τη συνείδησή μας είτε πεθαμένη, φροντίζομαι να την εξουδετερώσουμε να μην μιλά για να μην μας ενοχλά, είτε τα δικαιολογούμε, είτε δεν θέλουμε να την ακούμε, την φημώνουμε, κλείουμε το στόμα της να μην μιλά. Αλλά όμως πρέπει να μάθουμε τη συνείδησή μας να μας υποδεικνύει, να μας μιλά, να την ακούμε, γιατί ακούγοντας τη συνείδησή μας, όσο πιο πολύ την ακούμε, λεπτύνεται και μας υποδείχνει πιο πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ακούει τη συνείδησή του, να είναι ευσυνείδητος και όχι ασυνείδητος. Όταν λοιπόν πας να παρασταθείς ενώπιον του Θεού, η συνείδησή σου, εάν έχεις όντως κάτι, θα σε ελέγξει, θα σου το υποδείξει, θα σου το καθορίσει. Εδώ όμως θέλει μια διάκριση, για να μην γίνει μια υπερευαισθησία σε αυτόν τον τομέα, και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε να κοινωνήσουν από μια υπερευαισθησία, αισθανόμενοι
τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας καθόρισαν ποια αμαρτήματα εξορισμού μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Και βάσει αυτών πρέπει και εμείς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Και ποια μέσα από την καθημερινή μας μετάνοια και την καθημερινή μας προσευχή μπορούμε να τα τακτοποιούμε και να προχωρούμε να μετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ταπεινά, με πνεύμα μετανοίας και με μεγάλη ταπείνωση να προσερχόμεθα εις τη Θεία Κοινωνία, με όλη αυτήν την ταπείνωση του τελώνου και του ασώτου και όλων αυτών των παραδειγμάτων που μας είπε ο Χριστός, για να λάβουμε αυτήν την ίαση ψυχής και σώματος, τη Θεία Κοινωνία εις άφεση των αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ούτε αναισθήτως να πηγαίνουμε έτσι και να μην μας ενδιαφέρει και όλα να τα δικαιολογούμε, αλλά ούτε και υπερευαισθήτως που να τα κάνουμε όλα βουνά μπροστά μας και λέει στο άλλο κοινώνησε, πει να κοινωνήσεις. Και ξέρω εγώ κάτι του βάζει ο λογισμός του την ώρα που θα πάει να κοινωνήσει, μια σκέψη είναι έναν κακό, του δημιουργεί μια ταραχή ας πούμε, και εντάξει τώρα δεν μπορώ να πάω να κοινωνήσω. Και δημιουργείται έναν κακό προηγούμενο μέσα στη ψυχή του από μια υπερευαισθησία η οποία δεν τον βοηθά ουσιαστικά. Και ίσως δεν είναι και γέννημα ταπείνωσης, αλλά έχει και ένα αρρωστημένο εγωισμό μες στη μέση. Και βλέπει κανείς πολλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται έτσι και να υποφέρουν και να απομακρύνονται και από τον Θεό ακόμα, να απομακρύνονται και από τον εκκλησιασμό ακόμα. Έχει ανθρώπους που από υπερευαισθησία, επειδή όταν έρθουν στην εκκλησία, τους πολεμά ο λογισμός τους, είτε εναντίον των συνανθρώπων τους που είναι γύρω τους. Αν κανείς μιλά, ενοχλεί, θορυβεί μες στην εκκλησία. Είτε ξέρω εγώ με κακούς και ακάθαρτους λογισμούς. Λέει τι να πάω στην εκκλησία, αφού όταν πάω βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, σκανδαλίζομαι, ξέρω εγώ κάτι να μην πιένω. Και αυτή η υπερευαισθησία λειτουργεί αρνητικά και λειτουργεί καταστροφικά στον άνθρωπο. Και δεν το βλέπει ταπεινά. Πήγαινε στην εκκλησία όπως είσαι, κάμε υπομονή, κάμε την προσευχή σου όπως μπορείς και ο Θεός ξέρει τι μπορείς να κάνεις. Όπως ένας δάσκαλος ξέρει ότι αυτό το παιδί, αυτό το μωρό είναι νηπιαγωγείο. Δεν περιμένει από αυτόν τον νηπιαγωγείο να αποδώσει, ξέρω εγώ, αποτελέσματα πανεπιστημίου. Θα περιμένει αποτελέσματα νηπιαγωγείου. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, Δευτέρα Δημοτικού. Θα περιμένει αποτελέσματα Δευτέρας Δημοτικού. Θα περιμένει αποτελέσματα Έκτης Δημοτικού ή Έκτης Γυμνασίου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε αδύνατοι. Είμαστε ταλέποροι. Μα αν περιμένεις να τελειωθείς για να πάεις στην Εκκλησία, όσο δεν πάεις χειρότερος γίνεσαι. Όσο μακρύνεσαι από τα Άγια Μυστήρια, τόσο πιο πολύ γίνεσαι ας πούμε τραυματισμένος. Άρα λοιπόν, πήγαινε στην Εκκλησία ως ασθενής, ως ταλέπορος, ως τραυματισμένος και παρουσίασε τον εαυτό σου τετραυματισμένο ενώπιον του Θεού. Αυτός είμαι. Με ακάθαρτους, με ρυπαρούς λογισμούς, με βλάσφημους λογισμούς, με όλα αυτά που έχω μέσα μου. Να μην δώσουμε χώρα, τόπο εις τον πειρασμό, εις τον διάβολο, να μας βγάζει από την Εκκλησία γιατί τάχα δεν μπορώ να προσευχηθώ, ξέρω εγώ χάνω την ειρήνη μου και έχω λογισμούς διάφορους. Θέλει λοιπόν διάκριση. Αυτή η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας θέλει διάκριση και να ξέρουμε ότι η συνείδησή μας καθορίζεται όχι μόνο από το τι αισθανόμαστε, αλλά και κυρίως από το Λόγο του Θεού και τη διδασκαλία των Πατέρων. Με όλα αυτά λοιπόν, ακαταγνώστος και απροσκόπτος και με καθαρόν το μαρτύριο της συνείδησεώς μας, να επικαλούμαστε τον Θεό εν παντή καιρό και τόπο, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε τόπο και σε κάθε καιρό. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μπορείς να επικαλείσαι το όνομα του Θεού σε οποιονδήποτε τόπο και αν βρίσκεσαι και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάεις να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Είτε στο χειρότερο τόπο, στον πιο μακρινό, στον πιο δύσκολο, στην πιο δύσκολη ώρα να είσαι, στην εσχάτη ώρα της ζωής σου να είσαι, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού
και κυρίως εκείνη την εσχάτη στιγμή μας, ας πούμε, που θα περάσουμε όλοι οι άνθρωποι, που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να μας αξιώσει ο Κύριος, εξερχόμενοι εκ του κόσμου αυτού, να εξέλθουμε με το όνομα του Χριστού στο στόμα μας. Θυμάμαι όταν κάναμε ανακομιδή λειψάνων, που στην Κύπρο δεν τα κάνουν και φωνάζουν άμα γίνουν και νομίζουν ότι είναι κακό. Ενώ παράδοση της Εκκλησίας είναι η ανακομιδή ο λειψάνων. Πρέπει τα λείψανα να γίνουν τα ανακομιδή, να βγαίνουν. Στα 4-5 χρόνια πρέπει τα λείψανα να βγαίνουν από τους τάφους. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Εμείς εδώ το έχουμε, τους έχουμε κάτω από το χώμα αιώνες. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Κάναμε μια ανακομιδή λειψάνων ενός μοναχού, ο οποίος ήταν άνθρωπος της προσευχής. Αδιαλείπτως έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και κοινωνούσε συχνά. Και όταν ήταν να κοιμηθεί, ελάχιστα λεπτά πριν εδέχθηκε τη Θεία Κοινωνία. Και βγήκε η ψυχή του λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ και έφυγε η ψυχή του. Στο Χριστέ έφυγε η ψυχή του. Μετά μετά από χρόνια κάμε τα νεκόδη λειψάνου του, ένα παράξενο πράγμα. Εδώ στο κρανίο, στην κάρα στο κρανίο, εδώ στο στόμα του, είχε μια μεγάλη ευωδία. Ευωδίαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ένας Άγιος Γέροντας που ήταν εκεί είπε πώς είναι δυνατόν να μην ευωδιάζει το στόμα του αυτού του ανθρώπου, που από το στόμα αυτό έβγαινε συνέχεια το όνομα του Χριστού και ελάχιστα λεπτά πριν κοιμηθεί έλαβε τη Θεία Κοινωνία. Εάν το στόμα μας λέει το όνομα του Χριστού αδιαλείπτως, θα ευωδιάσει. Εάν λέμε άλλα πράγματα, να έχει άλλη ευωδία, που να κρατάμε τη μύτη μας. Εάν κρίνουμε και κατηγορούμε και κουτσομπολεύουμε και λέμε λόγια άσχημα και όλα αυτά, κάθε πράγμα έχει τη δική του ευωδία. Το όνομα του Χριστού είναι μεγάλη υπόθεση.

ημών ώστε, ακούοντάς μας, να φανείς έσπλαχνος κατά το πλήθο της αγαθότητάς σου. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγαθός. Δεν έχει πονηρία, κακία, ιδιοτέλεια, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Και με αυτήν την αγάπη τον παρακαλούμε να μας ακούει, να μας λυπηθεί, να συγκατεύει στην αδυναμία μας και να συμπορευτεί μαζί μας στο δρόμο της πορείας μας σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ όμως τελείωσε και ο χρόνος ο δικός μας και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.

Η Εκκλησία μας σήμερα θέλει να τιμήσει την πολύτεκνη οικογένεια γενικότερα και τις πολύτεκνες οικογένειες της Μητροπόλεως μας ειδικότερα. Και ο Θεός μου επέτρεψε αυτές τις μέρες, τις τρεις που έλειψα στη Ρόδο για τη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, να γνωρίσω μία ακόμη φορά βαθύτατα και εντονότατα πόση μεγάλη ευλογία είναι μια τέτοια οικογένεια. Καθώς εκεί γνώρισα δύο οικογένειες, φιλικές μεταξύ τους, των οποίων η μία είχε 8 παιδιά και η άλλη είχε 10 παιδιά. Η οικογένεια με τα 10 παιδιά είχε ένα παιδί το οποίο ήταν φυτό, από λάθος των ιατρών. Και έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο όλη η οικογένεια έβλεπε αυτό το παιδί. Τον θεωρούσαν τον άγγελο του σπιτιού τους. Είχαν μια τρυφερότητα όλοι απέναντί του και έβλεπες τη λέξη ευλογία πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και σκέφτηκα πολλές φορές τον προβληματισμό και τον δισταγμό και την επιφύλαξη των ανθρώπων απέναντι σε πράγματα όπως είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Η πολύτεκνη οικογένεια είναι η οικογένεια εκείνη που βασικά έχει σαν θεμέλιο την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και στην αγάπη του Θεού. Και είναι ταυτόχρονα ένα θαύμα των δικών μας ημερών, γιατί ενώ πολλές φορές άνθρωποι που έχουν ένα και δύο παιδιά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαρκώς παράπονα, έχουν διαρκώς εντάσεις, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι, τίποτα δεν τους φτάνει, βλέπει κανείς τις οικογένειες τις πολύτεκνες με τα πολλά παιδιά και κατά αναλογία με τις μεγάλες δαπάνες, με ηρεμία να τα βγάζουν πέρα, να προχωρούν το δρόμο της ζωής και σχεδόν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. Εκεί στη Ρόδο είχα κι άλλη μία εικόνα, πολύ εντυπωσιακή, πολύ χαρακτηριστική. Μπήκα σε μια οικογένεια με 10 παιδιά και τους έβλεπα ήρεμα τα πρόσωπά τους, τους έβλεπα χαρούμενους, τον τρόπο που πρόσεχαν το ένα παιδί το άλλο, τα μεγαλύτερα τα μικρότερα, τον τρόπο που μιλούσαν στους γονείς τους. Και πήγα σε ένα σπίτι με δύο παιδιά και έβλεπα την ένταση, το θυμό με τον οποίο τα παιδιά συμπεριφερόντουσαν και μεταξύ τους και απέναντι στους γονείς τους. Και έτσι η πραγματικότητα της ζωής είναι εκείνη και που μας διδάσκει αλλά και που μας διαψεύδει. Διότι ουσιαστικά τα παιδιά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους. Αυτό είναι η αιτία που κάνει μια οικογένεια να έχει και να θέλει να έχει παιδιά, αυτή η αγάπη και αυτή η εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Και η ιστορία απέδειξε, η ζωή απέδειξε ότι οι άνθρωποι εκείνοι που έκαναν οικογένειες μεγάλες δεν το μετάνιωσαν, δεν ματαιώθηκε η ζωή τους, δεν βούλιαξε το σπίτι τους. Ενώ αντίθετα

Η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλές φορές η προσπάθεια ή μάλλον η δικαιολογία μας να φροντίσουμε το ένα ή τα δύο παιδιά μας για να του δώσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, πολλές φορές αυτό που τελικά του δίνουμε είναι μια ζωή χωρίς νόημα, είναι μια ζωή χωρίς αγάπη. Αν αγαπητοί αδελφοί κάνετε μια έρευνα, σας το λέω γιατί εγώ την έχω κάνει, θα διαπιστώσετε ότι φαινόμενα ναρκωτικών σε πολύτεκνες οικογένειες είναι σπάνια. Υπάρχουν, αλλά σπάνια. Κυρίως αυτά ανθούν στις οικογένειες με τα λίγα παιδιά. Γιατί είναι μια ζωή, όπως το είπα, χωρίς νόημα, πολλές φορές μια ζωή χωρίς αγάπη, μια ζωή μέσα στην ένταση, μια ζωή που κυνηγάμε τα επουσιώδη και όχι τα ουσιώδη. Και κυνηγάμε τα επουσιώδη δήθεν στο όνομα των ουσιωδών, δηλαδή των παιδιών μας. Για να κάνουμε παιδιά που στα 15 τους χρόνια μας λένε «Είναι γεμάτη πλήξη και ανία η ζωή μου». Γιατί είναι μόνα τους. Γιατί ζουν σε ένα σπίτι πολλές φορές μόνα. Γιατί δεν κοινωνικοποιούνται σωστά. Γιατί ουσιαστικά δεν βοηθιόνται να πάρουν τη σωστή τους θέση. Ενώ μέσα σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά, θέλουν δεν θέλουν τα παιδιά, θα πάρουν τη θέση τους, θα αναγνωρίσουν την παρουσία του άλλου, θα νιώσουν χαρά τους τελικά, τη χαρά των αδελφών τους και έτσι θα μεγαλώσουν πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο φυσιολογικά. Εκεί μέσα σε μια τέτοια οικογένεια δεν υπάρχει η απέτηση και η πολυτέλεια «θέλω αυτό γιατί το έχει και ο συμμαθητής μου». Γιατί βλέπει ότι και να το θέλει δεν μπορεί να το έχει. Και βέβαια δεν μεγαλώνει απλώς ένα παιδί, αλλά και διδάσκεται. Διδάσκεται από τα ίδια τα πράγματα. Διδάσκεται από τον κόπο, την αγάπη, τη φροντίδα των γονιών του. Και έτσι πλέον γίνονται παιδιά ισορροπημένα, παιδιά δημιουργικά, παιδιά που καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται κόπος για να αποκτήσεις το καλό και δεν καταλήγουν στην αναζήτηση της εύκολης ζωής και τις ίσονες προσπάθειες μέσα στη ζωή τους. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει η ευλογία του Θεού, η οποία θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελείποντα, καθώς ουσιαστικά δίνει ουσία και νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει πραγματικά εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε ξέρει ότι μέσα στην κατοίκον εκκλησία του που είναι η οικογένειά του, ο ίδιος, η σύζυγος, τα παιδιά είναι οι ζωντανές εικόνες στο τέμπλο της κατοίκον εκκλησίας. Και αυτή η προσοχή, αυτός ο σεβασμός είναι εκείνος που τελικά βοηθά αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν πιο ισορροπημένα. Γι' αυτό και η τοπική μας εκκλησία από πέρυσι απεφάσισε να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους με τις μικρές καταρχήν δυνάμεις. Είμαστε μια Μητρόπολη που είναι πάρα πολύ μικρή και ακόμα πάρα πολύ πτωχή. Όμως παρόλα τα αυτά, καθώς προχωράμε στην αναδιοργάνωση μερικών δομών στη Μητρόπολη μας, ένας από τους στόχους είναι ακριβώς η φροντίδα για την οικογένεια αυτή και είναι μια ένδειξη της διάθεσης της τοπικής μας εκκλησίας ότι αποφασίσαμε από πέρυσι να τιμάμε τα παιδιά εκείνα τα οποία επιτυγχάνουν στα ανώτατα ιδρύματα. Αυτούς η επιτυχία είναι μια ακόμα ένδειξη ότι μπορεί μια οικογένεια με πολλά παιδιά να έχει παιδιά που θα τα σπουδάσει και που σπουδάζουν και που πραγματικά δικαιώνονται μέσα στην κοινωνία και ότι τα υπόλοιπα πολλές φορές είναι δικαιολογίες που όχι μόνο δεν βοηθάνε τα παιδιά μας αλλά καμιά φορά τα καταστρέφουν, για να μην πω κάτι σκληρότερο, ότι πολλές φορές προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά για χάρη των παιδιών μας αλλά χάνουμε τα παιδιά μας και τα πολλά που μαζεύουμε τα χρησιμοποιούμε να τους φτιάξουμε τους τάφους αργότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο σκληρή και αν ακούγεται, όσο σκληρή και αν φαίνεται, είναι αυτή η αλήθεια την οποία βιώνουμε μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε λοιπόν με αυτή την ουσιαστικά μικρή και συμβολική προσφορά να πούμε στα νέα παιδιά μπράβο σας. Προχωρήστε
τιμήστε τα σπίτια από τα οποία προήλθατε, τιμήστε τον ίδιο τον εαυτό σας, έχετε τις προϋποθέσεις να συγκροτήσετε μια προσωπικότητα η οποία θα λειτουργήσει δημιουργικά μέσα στην κοινωνία. Γιατί ακόμα η πολύτεκνη οικογένεια δίνει στα παιδιά της μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της κοινωνίας. Της κοινωνίας που δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνία και να μην είναι ένα ακοινώνητο άθροισμα μονάδων χωρίς καμία έννοια του ενός για τον άλλον. Είναι πραγματικά η καλύτερη προπαίδεια για να νιώσει κανείς ότι δεν είναι μόνος του, αλλά ανήκει σε ένα σύνολο, σε μια κοινωνία της οποίας η σχέση βασική είναι η αγάπη, η αλληλοπεριχώρηση και η αποδοχή. Και θέλουμε ακόμα να τιμήσουμε τις μητέρες εκείνες που αγνοώντας τα ρεύματα του κόσμου τούτου, εκείνες επιμένουν να ζουν την ομορφιά και τη δύναμη της τεκνογωνίας, να βλέπουν να ανθίζουν νέα λουλούδια μέσα στον κήπο του σπιτιού τους, να χαίρονται και να τα καμαρώνουν και προπαντός, γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι μια μάνα με πολλά παιδιά είναι μια γυναίκα που κουράζεται πολύ. Τότε τι κάνει, είναι χαζή? Όχι. Ανακάλυψε αυτό που οι υπόλοιποι δεν ανακαλύψαμε. Την ξεκούραση που βρίσκεται μέσα στην κούραση. Την ευλογία που βρίσκεται μέσα στον πόνο. Την ομορφιά που βρίσκεται μέσα στη δυσκολία. Εμείς δεν ανακαλύπτουμε την ομορφιά, δεν ανακαλύπτουμε την ευλογία, δεν ανακαλύπτουμε την ξεκούραση και είμαστε μόνιμα κουρασμένοι, νιώθουμε μόνιμα ασχήμια και αναστάτωση, γιατί δεν καταλάβαμε που στα αλήθεια παίζεται το παιχνίδι της ζωής και του νοήματός της. Θα κατεβούμε συλλέγω στην αίθουσα κάτω, προκειμένου να γίνει αυτή η μικρή τελετή. Είναι όμως σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος λόγος, τον οποίο δεν τον ανέφερα. Θα μπορούσα να πω, δεν με ενδιαφέρει, και το λέω λιγάκι σκληρά. Αυτός ο δεύτερος λόγος έπρεπε να μην ενδιαφέρει εμένα που είμαι επίσκοπος, έπρεπε να ενδιαφέρει την πολιτεία, η οποία έπρεπε να φροντίζει για τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι να ακολουθεί αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση, να βλέπει δηλαδή τα προβλήματα τα πάσης φύσεως, γιατί μη λησμονάτε ότι και το πρόβλημα που πολυσυζητιέται σήμερα και στις τηλεοράσεις και στη Βουλή, το ασφαλιστικό πρόβλημα, έχει άμεση σχέση με τη μείωση του πληθυσμού, έχει άμεση σχέση με την ολιγοτεκνία μας, καθώς εκείνοι που οι ενεργοί πολίτες που αναλαμβάνουν να κρατήσουν τη σύνταξη αυτών που φεύγουν, όλο και μειώνονται και οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες. Βλέπετε λοιπόν αυτό που λέει ο λαός μας, ενός κακού ερχομένου μοίρια έπονται και μοίρια ακολουθούν. Και τώρα ψάχνουμε όλοι σαν αθώοι να δούμε ποιος φταίει. Και όσο θα παριστάνουμε τον αθώο, τόσο θα βουλιάζουμε περισσότερο. Από τη στιγμή που θα σκεφτούμε ότι όλοι φταίμε, ότι όλοι είμαστε ένοχοι, ότι δεν πρέπει να πριονίζουμε τις ρίζες και τα κλαδιά πάνω στα οποία στεκόμαστε, αλλά αντίθετα θα πρέπει πραγματικά να τα ενισχύουμε και να θεωρούμε μεγάλη ευλογία ότι σε αυτόν τον τόπο, και εγώ το θεωρώ ιδιαίτερη, γιατί βλέπω τουλάχιστον στη Μητρόπολη μας υπάρχουν αρκετές και φαντάζομαι και στο νομό πολύτεκνες οικογένειες, να καταλάβουμε λοιπόν ότι η πραγματική επένδυση σε ένα λαό είναι η πολύτεκνη οικογένεια. Είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν το πλήρωμα αυτού του κόσμου για να μην γίνει πραγματικότητα αυτό που κάποιοι οραματίζονται κάποια στιγμή να κάνουν περίπατο, γιατί εμείς θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν όσο είναι καιρός όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε. Και θα ήθελα να πω και τώρα και ενώπιον όλων, γι' αυτό λέω τώρα, γιατί αυτό αποτελεί μια δέσμευση, ότι όσα παιδιά θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν στη ζωή τους και να αξιοποιήσουν τα δώρα του Θεού, να ξέρουν ότι την τοπική μας εκκλησία θα την έχουν δίπλα τους, όσο κι αν αυτό κοστίσει, όσο κι αν αυτό απαιτήσει, να ψάξουμε να βρούμε τους τρόπους. Θα τους βρούμε, γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι εκείνα τα παιδιά που ξέρουν όχι την ευκολία, αλλά τη δυσκολία,
που έμαθαν να μεγαλώνουν και να κάνουν τόπο και σε άλλους μέσα στον ίδιο χώρο, αυτά είναι εκείνοι που μπορεί να είναι πολύ πιο συνειδητοί και πολύ πιο υπεύθυνοι πολίτες αύριο.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γόρτινος της Εν Κρήτη και μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου.

Η κοινή πίστη μας ενώνει σε μία αγία και παγκόσμια οικογένεια, την Εκκλησία, της οποίας οι δεσμοί είναι ακατάλυτοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, τον μαθητή του Τίτο, τον ονομάζει γνήσιο τέκνο του κατά κοινήν πίστην. Ο Απόστολος Τίτος έζησε στα χρόνια των Αποστόλων, καταγόταν από την Κρήτη και κατά μία άποψη υπήρξε απόγονος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Οι γονείς του πλούσιοι και ευγενείς φρόντισαν και του έδωσαν μία μεγάλη και αξιόλογη μόρφωση. Στην ηλικία των 20 ετών, εκεί που μελετούσε με ενδιαφέρον στις ιδεολατρικές επιστήμες, άκουσε μία ουράνια φωνή να του λέει «Τίτε, Τίτε, πρέπει να φύγεις από εδώ, γιατί η ιδεολατρική μόρφωση δεν σε βοηθάει για να σώσεις την ψυχή σου». Ο Τίτος δεν έδωσε σημασία, διότι γνώριζε πως και οι δαίμονες μέσω των ειδώλων έδιναν διάφορες φωνές. Έτσι, για να μην πλανηθεί, περίμενε να ακούσει και πάλι τη φωνή. Μετά από ένα χρονικό διάστημα διοράματος, λαμβάνει εντολή να μελετήσει τη βίβλο των Εβραίων. Άνοιξε τυχαίως τη βίβλο και έπεσε στον Ισαΐα και μάλιστα στα εξής λόγια. «Ελάτε προς εμένα η ιδωλολατρική λαή και θα γίνετε καινή κτήση. Οι Ισραηλίτες θα σωθούν από τον Κύριο με σωτηρία αιώνια». Ο Τίτος μίλησε με το θείο του γι' αυτά. Ο θείος του ήταν ανθύπατος της Κρήτης και σε αυτόν φανέρωσε ότι άκουσε για τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού και τα θαύματα που επιτελούσε. Τότε ο θείος του έστειλε τον ανιψιό του στα Ιεροσόλυμα για να λάβει πληροφορίες. Ο Τίτος είδε τον Κύριο και τόσο σαγηνεύθηκε ώστε έμεινε εκεί να ακούει τη διδαχή του και να βλέπει τα θαύματά του. Αλλά είδε και τα πάθη, την ταφή, την ανάστασή του και τέλος την ανάληψή του. Ακόμα βρισκόταν στο Ιππερό μαζί με τους Αγίους Αποστόλους κατά την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος. Από όσα είδε και άκουσε, ο Τίτος πίστευσε στο Χριστό και συναριθμήθηκε στους 120 πιστούς που βρίσκονταν στο Ιππερό και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Έπειτα χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους Επίσκοπος και στάλθηκε μαζί με τον Απόστολο Παύλο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έτσι συνδέθηκε στενά με τον Απόστολο Παύλο και έγινε ένας από τους στενούς συνεργάτες του. Τον ακολούθησε μάλιστα κατά την δεύτερη αποστολική περιοδία του και έπειτα μαζί του παρευρέθηκε στην Αποστολική Σύνοδο. Εδώ συνέβη ένα γεγονός που έφερε τον Τίτο σε μεγάλη δυσκολία. Επειδή δεν ήταν περιτμημένος, οι εξιουδαίων χριστιανοί δημιούργησαν πρόβλημα απαιτώντας να περιτμηθεί και μολονότι ο Τίτος δεν πίστευε στην περιτομή, για να καθησυχάσουν τα πνεύματα, περιτμήθηκε. Από το Ιεροσόλυμα μαζί με τον Απόστολο Παύλο συνέχισαν την περιοδία τους. Περί το 58 μετά Χριστόν, ο Τίτος μαζί με τον Απόστολο Παύλο έρχονται στην Κρήτη, όπου περιήλθαν τις μεγάλες πόλεις του νησιού και κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος έφυγε, αφού εγκατέστησε επίσκοπο τον Άγιο Τίτο, με σκοπό να οργανώσει την Εκκλησία της Κρήτης, χειροτονώντας πρεσβυτέρους. Εδώ, ο Άγιος Τίτος συνάντησε μεγάλες δυσκολίες, κυρίως από τους Εβραίους, τις οποίες, σαν έμαθε ο Απόστολος Παύλος, για να τον ενθαρρύνει, του στέλνει την γνωστή προς Τίτον επιστολή, δια της οποίας τον συμβουλεύει πώς να συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, κυρίως όμως
πώς να αντιμετωπίζει τους αιρετικούς, τονίζοντας «Αιρετικό άνθρωπο, ύστερα από την πρώτη και τη δεύτερη συμβουλή, αφήνε τον, γιατί έχει διαστραφεί, αμαρτάνει και καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του».

περί το 65 μετά Χριστόν, ο Παύλος διεμήνησε στον Τίτο να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη της Ηπείρου και από εκεί στάλθηκε για αποστολή στη Δαλματία. Μετά το μαρτυρικό τέλος του Αποστόλου Παύλου, γύρισε και πάλι στην Κρήτη, εγκαταστάθηκε στη Γόρτινα, όπου μέχρι βαθυτά του γύρατος αναλώθηκε στο ποιμαντικό του έργο. Με τη μόρφωσή του και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, στερέωσε την πίστη στην Κρήτη, τόσο με το λόγο του, όσο και με τα θαύματά του. Όταν έφτασε η ώρα της εκδημίας του, η κατοικία του γέμισε ξαφνικά από νέφος θυμιάματος και πλήθος αγγέλων ήρθε να του παρασταθεί. Το πρόσωπό του έλαμψε σαν ήλιος και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή του ψιθυρίζοντας. «Κύριε, την πίστη κράτησα και στερέωσα το λαό στο φόβο σου. Δέξου το πνεύμα μου». Ήταν σε ηλικία 94 ετών και ετάφη στο ναό της Γόρτινα, όπου από τον τάφο του γίνονταν πολλά θαύματα. Στα χρόνια της Αραβοκρατίας, τα χαριτόβρητα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Χάνδακα, στον εκεί ναό του. Από εκεί αργότερα οι Βενετοί πήραν την Αγία του Κάρα, την οποία επέστρεψαν το 1966. Αναμφίβολα, η λευκασμένη από το γύρας και την εσωτερική καθαρότητα μορφή του συνεχίζει να φωτίζει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά και όλη την οικουμένη με τις ευσεβίας τα νάματα.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα πνευματικότητα.
2: Δεν ξέρω εάν εδώσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδιναμής μου είναι ασθενή, αστελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας επαρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν επονούσαν ευογκούσαν και τον άκουν όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε της γλυκύτητος του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί ας πούμε έρχονται εδώ, γέροντα λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά, όλοι μας. Δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχεμένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Τη λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, τη είπε. Διότι αυτού λέει, πάτε να προσεύχεσαι για μένα, Και τη είπε αυτό: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό. Και λέμε εμείς, είδες ο Θεός. Δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί, λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι το χαρήκαμε εμείς ήδη, διότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε έστω στιγμή, κάτι έπαθε, και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωση που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινίζει ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονία αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό Και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Γιατί λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Πας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει θειό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Και αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει, βάρ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι, είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα πνευματικότητα.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Έναρξη δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων με πρόγραμμα 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτίρια σε 6 περιοχές της Αττικής μέσω νέων έργων της περιφέρειας. Μειώθηκαν οι αύξεις μεταναστών και αυξήθηκαν οι επιστροφές το τελευταίο 12μήνο. Συνελήφθη στην Καλυφθέα 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά. Ακυρώθηκε στο Βερολίνο εκδήλωση κολύμβησης για παιδιά αφρικανικής καταγωγής έπειτα από ρατσιστικές απειλές. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Για να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά, ολοκληρώθηκαν για σήμερα και συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Μεγάλη είναι η μάχη που δίνουν εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τις οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τη ρύθμιση των χρεών, ενώ από τον Σεπτέμβριο έρχονται αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού της ρύθμισης. Οι οφειλές προς την εφορία αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΚΕΑΟ ανέρχονται περίπου στα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημαντικό είναι και το ύψος των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers, το οποίο φτάνει περίπου τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όσους έχουν χρέη προς την εφορία, υπάρχει υπάγεια ρύθμιση, η οποία παραμένει ανοιχτή. Προβλέπει εξόφληση σε έως 24 δόσεις, ενώ σε ορισμένες έκτακτες οφειλές ο αριθμός μπορεί να φτάσει έως και τις 48. Στις έκτακτες οφειλές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χρέη που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, κληρονομιές ή φορολογικούς ελέγχους. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά οφειλές που είχαν καταστήληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι, ένας οφειλέτης που έχει παλαιότερα χρέη αλλά και νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 2023 μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να αξιοποιήσει διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία οφειλών. Ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όσους έχουν χρέη σε περισσότερους από έναν φορέα αποτελεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω αυτού μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τα funds, προσφέροντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει συνολικά το χρέος του. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει έως τις 240 για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για οφειλές προς τράπεζες και funds μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι το συνολικό ύψος των οφειλών να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη μπορεί να προκύψει και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται από τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξαιρούν την κύρια κατοικία τους από την περιουσιακή εικόνα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, για τον υπολογισμό της οικονομικής εικόνας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εκτός από την κύρια κατοικία, μπορεί να συνυπολογίζεται και ένα εξοχικό ή άλλο ακίνητο. Με τη νέα δυνατότητα, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να ληφθούν υπόψη διαφορετικά στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η μικρότερη αξία της περιουσίας που υπολογίζεται μπορεί να οδηγήσει ανάλογα με την περίπτωση σε περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής. Πέρα από τις ρυθμίσεις χρεών, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα εισοδηματικά δεδομένα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, καθώς και τα νέα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την εκαθάριση του ένφια. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν
είναι σήμερα δικαιούχοι αλλά πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η διαδικασία αφορά την κύρια κατοικία και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΔΙΚΑ. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και διαφορετικές εκπτώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προβλέπεται έκπτωση που φτάνει τα 7,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος η έκπτωση ανέρχεται στα 4,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση που φτάνει τα 10 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα όρια κατανάλωσης. Η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων για την τετραμηνιαία κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της σχετικής έκπτωσης. Αντίθετα, για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, προβλέπονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και μεγαλύτερο όφελος ανά κιλοβατόρα. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις χρεών αλλά και οι προθεσμίες για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην χαθούν διαθέσιμες ρυθμίσεις και οικονομικές ελαφρύνσεις. Στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε 6 περιοχές της Αττικής προχωράει η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να υπογράφει την ένταξη εισάριθμων νέων έργων στο πρόγραμμα Ενεργό για τον Δήμο. Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν τους Δήμους Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου, Ταύρου, Μεγαραίων, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Κεσαριανής. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, τα χρηματοδοτούμενα έργα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 15 με δημόσια δαπάνη 6.559.500 ευρώ και με συνολική επιφάνεια αναβαθμιζόμενων σχολικών και δημοτικών κτηρίων άνω των 31.000 τετραγωνικών μέτρων. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι σχετικές εντάξεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής. Στο Δήμο Βύρωνα, για παράδειγμα, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Καρέα με προϋπολογισμό 469.323 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν το κτηριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα με ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα, υπογράμμισε ο Υπερυπεριφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εξυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού στρατιωτικών εργοστασίων και ενόπλων δυνάμεων συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και το καλοκαίρι συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν πλέον στην Αττική, αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους αυτές τις ημέρες, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους. Μία ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές, με τη δράση της πείρας να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάλιρο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41 ετών και ένας 44 σε Μενίδη και Άνω Λιώσια αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα τέλη Μαρτίου, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί. Ο 41 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα και συστηνόταν ως λογιστής. Στη συνέχεια τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ακολούθως ζητούσε από τα θύματα χρήματα ή κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία κατάφερνε να αποσπάσει.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει 5 περιπτώσεις απάτης σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, ενώ η έρευνα για την πλήρη δράση της ομάδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες. Έχουν γίνει 3 διαδοχικοί διαγωνισμοί και μέχρι και τον τελευταίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, και με αυτό καλύπτεται περίπου το 10% από τους 16.500 μαθητές και μαθητρίες που πρέπει να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τη μετακίνηση για πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Λαγκαδάς, η Χαλκιδόνα, τα Κουφάλια. Ανάμεσα στους μαθητές είναι και 1.300 άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην περιοχή και συγκεκριμένα έκοβε χόρτα χρησιμοποιώντας χορτοκοπτικό μηχάνημα. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Η φωτιά ξέσπασε σε μία ημέρα, κατά την οποία η Αττική βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ειδικότερα, ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4, ενώ ίσχυε και απαγόρευση για υπαίθριες εργασίες. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, οι δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες πριν η πυρκαγιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο μετέβησαν ακόμη και στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τα οποία διερεύνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς. Από την έρευνα, λοιπόν, προέκυψε η εμπλοκή του 54χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό σε δασική έκταση από αμέλεια. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και ο Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε μεθ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η αυξημένη καταγραφή οφείλεται και στην εντατικότερη επιτήρηση και έγκαιρη διάγνωση των περιστατικών. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η υπηρεσία ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και άρχισε επίσημα τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέσα σε περίπου 2 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ οι προφυλακίσεις ξεπερνούν τις 700. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών καταγράφονται σήμερα στα νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό 2 λέμβων ανοιχτά των καλών λιμένων στα νότια του νομού. Στις Λέμβους εντοπίστηκαν συνολικά 84 άτομα και συγκεκριμένα 30 στο πρώτο περιστατικό και 54 στο δεύτερο. Σημαντική μείωση, ωστόσο, στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο 12μηνο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι επιστροφές, ενώ μειώθηκε το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, διαμορφώνοντας μια διαφορετική εικόνα στις μεταναστευτικές ροές και τη διαχείρισή τους. Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2025, η
αφίξεις ανήλθαν σε 61.112, ενώ κατά το επόμενο 12μηνο, από την 1η Αυγούστου 2025 δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου 2026, περιορίστηκαν σε 41.998. Η διαφορά προσεγγίζει τις 20.000 λιγότερες αφίξεις και αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 35% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Αναλογική τάση καταγράφεται και στο 1ο επτάμηνο του 2026, καθώς οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Την επίδραση της απώλειας της δαστικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους έπειτα από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά αναδεικνύουν δορυφορικά δεδομένα που ανέλησε η μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ειδικότερα μέσω των δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat 9, τέθηκαν στο επίκεντρο τα δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, στη Δυτική Αττική, και στις 16 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες μετά τη δασική πυρκαγιά. Όπως αναφέρεται στην υπηρεσία, η ορατότητα αυτή είναι στον χάρτη εντός των ορίων της καμένης έκτασης. Οι τιμές της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένες κατά 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την περσινή, με την περίοδο πριν από την δασική πυρκαγιά. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στον ενεργειακό, ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους, υπογραμμίζει το μετεώ του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2 έως 4 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθήκων μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης, η οποία επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Ειδικότερα διερχόμενο όχημα της ελληνικής αστυνομίας εντόπισε τη 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαϊκό προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη στις Σαχαρνές. Ειδικότερα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα που πήγαινε βόλτα με το σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

0: Μετά τις πυρκαγιές και τους 4.500 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ο καιρός ευνηδιάζει την Ισπανία με σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από χαλάζι και άφησε δεκάδες τραυματίες στην παραθαλάσσια πόλη Ταραγώνα. Ένα δίχτυ για ντρόουνς εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Βερολίνου για να επιστήσει την προσοχή στην ευαλωτότητα των Ουκρανών σε αεροπορικές υποθέσεις και να καλέσει τη Γερμανία και την Ευρώπη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην αεράμινα της Ουκρανίας. Ένα θέατρο στο Βερολίνο ακύρωσε εκδήλωση που προέβλεπε αποκλειστική ώρα κολύμβησης για παιδιά με καταγωγή από την υποσαχάρια Αφρική σε υπαίθρια πισίνα, ύστερα από κύμα επικρίσεων από δεξιές και συντηρητικές φωνές, το οποίο σύμφωνα με τους διοργανωτές συνοδεύτηκε από ρατσιστικά μηνύματα και απειλές. Ο Πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ πραγματοποίησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς και στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν ένοπλα μέλη συμμορίας επιτέθηκαν σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Port au Prince. Πανηγυρίζει, κυρίες και κύριοι, το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Την Τετάρτη το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και θα ακολουθεί σερτοκλασία και ευλογία στις φανουρόπιτες, το ίδιο και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα θα μας πει η μετεωρολόγος, η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάρκη, και στους ακροατές. Λοιπόν, πράγματι συνεχίζονται οι θερμοκρασίες, γι' αυτό έχουμε και προειδοποιήσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους σαν νότιο-ανατολικά υπηρετικά 39, στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και τοπικά 37, ενώ στη νότια Κρήτη θα είναι 38 με 39 βαθμούς. Και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν και με μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά 36 με 38, στα νότιο-ανατολικά 39 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ανατολικά 37. Νότια Κρήτη 38 με 39, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλαια και 28 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στην Μύκονο, στην Κύθνο και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 38 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στην κάτω της Ωραίας, στη Φτεωτίδα, στη Γαύρο, στο Άργος και στην περιοχή της Κορίνθου. Και 30 και 40 βαθμούς έχουμε στο Τυμπάκι της Κρήτης. Ενώ, ναι. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσχερους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεραία, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει επάνω στον νησί νοτιοδυτικούς ανέμους 3 από 4 με 33 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 4 και στα δυτικά τμήματα τοπικά 5. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 από 4 και στα ανατολικά νωρίς το απόγευμα 5 με 6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 37 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη γενικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Με τα βλητή άνεμη μέχρι 4 μπουφόρ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις η άνεμη με την ίδια όμως ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς θα φτάσει μέχρι τους 36. Τώρα για αύριο Τετάρτη ισχύουν οι προειδοποιήσεις και πάλι για τη θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπου στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και νότια Κρήτη και πάλι 38 με 39. Νησιά γενικά χαρακτηριστικά για αύριο, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις και πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως τα ορεινά τμήματα της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μπουφόρ και τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 εκτός από την νότια Κρήτη που θα αγγίξει πάλι τους 38 με 39 βαθμούς. Πιο αναλυτικά Μακεδονία-Θράκη, στη Θράκη έθριο καιρό, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. 19 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και 37. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 με 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 38 και τοπικά στα νότια 39 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με 25 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες, ενώ η Κρήτη 34 με 35 και στα νότια και πάλι 38 με 39. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό 25 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι στο Καστελόριζο και πάλι αύριο θα έχουμε επάνω στο νησί νότιο-δυτικούς ανέμους 3 από 4 άστικα, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική 4 και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 26 βαθμούς το πρωί, 38 με 39 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριο καιρό με λίγες παροδικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως θα είναι νότιοι άνεμοι με την ίδια ένταση, 23 βαθμοί το πρωί και 36 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο.
0: Θα υπάρξει βελτίωση από την Πέμπτη, κυρία Ζαχαρία, θα πέσουν καθόλου οι θερμοκρασίες?
1: Θα υπάρξει μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη μόνο στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρξει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε ουσιαστικά από το Σάββατο, γιατί και την Παρασκευή θα έχουμε μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αλλά περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Mm-hmm. Οπότε από το Σάββατο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας αρχικά βόρεια και ανατολικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.
0: Υπάρχει και πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα, κυρία Ζαχαρία, ότι θα αυξηθεί πάλι η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα επίπεδα της ημέρας σήμερα?
1: Όχι, μέχρι το Σάββατο έχουμε. Mm-hmm. Μέχρι και τις 29.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, έτσι. Mm-hmm.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων».

0: επικέντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί την αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 6ο-7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης, η Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινά η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας πρωτεύουσας, με συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης. Και μετά τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει στα 476 μετά Χριστόν. Οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής Βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές έτσι άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοιο βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής περίοδου είναι η παρακμή και τελικά εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του αραβικού χαλιφάτου, πάμε για τέλος της αρχής του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια Βυζαντινή περίοδος, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την ανάδειξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως τουρκικού κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα την ακμή των μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε. Είναι ένα σύστημα διοίκηση με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατοι. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούργιων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από το ΛΑΣ,
1: κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε και πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμαστε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης ως του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές την Αττή. Και βέβαια έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, Σλάβους από το Αβγά και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους που εμφανίζονται και κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, τελευταία περίοδος, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400 μέχρι 1400. Δηλαδή είναι η δεύτερη και ορίστικη πλέον άνοση της Κωνσταντινούπολης από την άνοση. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καταραίουσας αυτοκρατορίας. Το κρατορικές τους επιρροή συνεχώς υποχωρεί. Παραδόξως έχουμε μια πνευματική και χριστιανική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, έχουμε την, και βεβαίως την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Θα ασχοληθούμε λίγο με ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίζουμε αυτή την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ψελό, έχουμε τον Μιχαήλ Μηταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίνος, βέβαια με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Η συγγραφή των πόλεων που αναφέρουμε χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Έτσι έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων. Θέλουμε να βλέπουμε στο παρελθόν πολύ στην αποικία των νεαρέων των Βυζαντινών. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινός για τον χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και τον κάτοικο της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιερόνιμο Βόλφο, έργο που ονομάζεται «Τους Ιστορία Βυζαντίνε», το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα έτσι αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνας συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λατρεία, την παγανιστική. Οπότε στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας συνδέθηκε γράφει Έλληνας, συνήθως εννοεί έναν ειδωλολάτρη. Βεβαίως αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ειδωλολατρεία και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλλωση της Κωνσταντινούπολης.

0: τη γραφή και η λόγη και στο πάτρο του Βυζαντίου διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζουμε Βυζαντίο, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ονομάζουν τους εαυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούνται στις βυζαντινοκρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα, για παράδειγμα το Σύνταγμα Βασιλείου του Κωνσταντίνου Πορφυρίνη. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Ευρωπαϊκής.
1: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνατε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Ότι το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή για τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομιός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, ειδικά από την 5η αιώνα και εκεί. Να φέρω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα έγγραφο του 972, αυτοκράτορα Ιωάννη τη Νησκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγο, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννη τη Νησκή ω Ιωάννη εν Χρήστο του Θεό, πιστό και βασιλέ των Ρωμαίων. Ο όρο βασιλέ αναλαμβάνεται από του αυτοκράτορε του Βυζαντίου. Από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίο κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, τη νέα Περσική Αυτοκρατορία, μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και το προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρο Ρωμαίων, ο οποίο είναι ένα αυτονόητο όρο για του Βυζαντινού, τίθεται στον τίτλο του Αυτοκράτορα, κυρίω από το 700 μετά Χριστόν και μετά. Έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι καταχρηστήχνουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες Βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν: τι ήταν το Βυζάντιο? Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί? Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η νέα μας εκπομπή «Νεανικές αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους». Ένας διάλογος με την δική σας αγάπη και ευγένεια που καλά κρατάει εδώ και σχεδόν 4 συναπτά 5 χρόνια, και ένας διάλογος παραγωγικός, ένας διάλογος που έρχεται να προβληματίσει και να γεννήσει ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα και αυτά με τη σειρά τους μας οδηγούν στην αναζήτηση. Γι' αυτό και λέγω νεανικές αναζητήσεις, σε μία αναζήτηση αέναη, διαρκής, σε μία αναζήτηση ενδόμηχη, σε κάθε ψυχή, σε κάθε προσωπικότητα, με ερωτήματα που εσείς καταθέτετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο «Νεανικές αναζητήσεις», και με ερωτήματα που λέγω ότι κάθε φορά ερχόμεθα να τα συζητήσουμε, όχι να απαντήσουμε σε αυτά, αλλά να προβληματιστούμε και τρόπον τεινά να μεταφέρουμε όσα ακούσαμε, όσα διαβάσαμε, τον λόγο των πατέρων, την αγιογραφική ορθόδοξη θέση. Αυτά δηλαδή που η Αγία μας Εκκλησία χρόνια τώρα έρχεται και μας νουθετεί και μας διδάσκει καλός και θεοφιλός και θεαρέστος. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια που συζητάμε σε κάθε εκπομπή, και εκ προημίου σήμερα θέλω για ακόμη μία φορά, πολλωστή ίσως, αλλά δεν θα κουράζομαι να το λέγω, να ευχαριστήσω τη δική σας αγάπη για όλο το ενδιαφέρον και για το πραγματικό ενδιαφέρον και τη συγκίνηση που μου δίνετε, επειδή έχετε αγκαλιά στην εκπομπή και εισπράττω όλα αυτά που εισπράττω ηλεκτρονικά και δι' επιστολών που μου στέλνετε. Ξεκινάμε λοιπόν με ερωτήματα φίλων. Θα ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα: κατά πόσον είναι δυνατή, τι πράγμα, η καταμόνωση του ανθρώπου, αν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό που πολλές φορές συζητάμε, στην προσωπική αναζήτηση του Θείου, αν μπορεί ο άνθρωπος μέσα ή στην καθημερινότητά του να ζήσει μια πνευματική ζωή. Δεν, βέβαια δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, ουχή όμως ακατόρθωτο και απραγματοποίητο. Και όσοι υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο και πολύ δύσκολο, έρχονται και επισυνάπτουν κάποια επιχειρήματα, όπως πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει η πνευματική ζωή μέσα στον κόσμο, μιλάμε για σοβαρή πνευματική ζωή, καθάρια δηλαδή, όταν η θόρυβη της μεγαλούπολης, όταν οι διάφορες καθημερινές αγωνίες, όταν τα πολλά καθημερινά προσωπικά, είτε οικογενειακά, είτε επαγγελματικά προβλήματα, κάθε μέρα όλο και γιγαντώνουν, και φοβούμαι ότι έρχονται και δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα στα πνευματικά ζητήματα. Ακόμη δε περισσότερο υποστηρίζουν πολλοί ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι αυτοί οι λογισμοί κατά το διάστημα της ημέρας που επέρασε έρχονται, μας βομβαρδίζουν και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και τότε ερωτούν ρητορικώς: ποιο είναι το νόημα της προσευχής, όταν οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι όταν ο νους δεν είναι συγκεντρωμένος, ο Θεός δεν εισακούγει την προσευχή. Δηλαδή τελικά μήπως όλα γίνονται εις μάτιν, ερωτούν. Και η Αγία μας Εκκλησία έρχεται εδώ και προλαμβάνει, και θα λέγαμε προηγείται αυτού του ερωτήματος, θέτοντας ότι μία αξιολογική αναφορά, μία μεγάλη αλήθεια, πριν απαντήσεις αυτό το ερώτημα, λέγοντας ότι τίποτα δεν χάνεται στα πνευματική ζωή. Αυτό πρέπει να γίνει αξιωματική αναφορά και σε εμάς. Είναι ένα μεγάλο αξίωμα πνευματικό, ένα μεγάλο κεφάλαιο πνευματικό, όταν έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν χάνεται στην πνευματική ζωή. Και λέγω δεν χάνεται για τον απλούστατο λόγο. Στην πνευματική ζωή, ως γνωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, φαντάζομαι όλοι σας, δεν είμαι θα μόνοι. Συμπαραστέκονται στην πνευματική ζωή όλος ο ουράνιος κόσμος, κυρίως δε ο
Άγιος που φέρεις το όνομα, που είσαι βαπτισμένος, αλλά και ο φύλακας άγγελός ιδιαιτέρως, όπου σου έχει εμπιστευθεί ο Άγιος ο Θεός και του έχει εμπιστευθεί την δική σου ψυχή μέχρι να φτάσει το τεσσαρακονθήμερο, τα 40 που λέμε, το μνημόσυνο της ψυχής της δικής μου ή της δικής σου. Προσέξτε τώρα, εις αυτήν την πορεία που για άλλους μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια σύντομη, για άλλους μπορεί να είναι πορεία μακροχρόνια. Κάποια στιγμή όμως δεν έχουμε αυτήν την πόλη μένουσα, αλλά την ουράνια επιζητούμε, θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Εις αυτήν λοιπόν την πορεία που για άλλους κρατάει λίγο και για άλλους περισσότερο, δεν είμαι θαμόνη. Άρα, ό,τι πνευματικό γίνεται είναι καταγεγραμμένο. Είτε έχει να κάνει με ορθοπραξία, είτε έχει να κάνει με λογισμούς. Αυτό το λέγει η Αγία μας Εκκλησία, δεν το λέγομεν οι θεολόγοι. Αυτομάτως λοιπόν, ό,τι πνευματικό λαμβάνει η χώρα είναι καταγεγραμμένο. Άρα λοιπόν, ακόμα και η προσευχή που γίνεται με λογισμούς, που γίνεται και είναι εμποτισμένη στην καθημερινή αγωνία, όχι ότι την θέλουμε αυτή την προσευχή, αλλά ακόμα και αυτήν την προσευχή η Αγία μας Εκκλησία δεν την απορρίπτει, και δεν την απορρίπτει για τον απλούστατο λόγο. Θα αναφέρω τον λόγο που δεν την απορρίπτει με ένα μικρό παράδειγμα από το γεροντικό. Σε ένα παρόμοιο ερώτημα ενός νέου μοναχού στον γέροντά του, κατά πόσον ο Θεός ακούει την προσευχή του όταν την ημέρα που πέρασε είχε πολύ κατάκριση, είχε πολύ θυμό, είχε κακές σκέψεις προς άλλους, δηλαδή λίγη ώρα πριν προσευχηθεί είχε όλα αυτά, και κατά τη διάρκεια της προσευχής ξαναέρχονται αυτά, είτε δεν ξαναέρχονται, αλλά προ λίγου ήταν γεμάτος με αυτά, πώς γίνεται να προσεύχεται και να ζητάει το έλεος του Θεού ενώ πριν λίγο έκανε αυτά? Ο γέροντάς του το απάντησε ότι επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της φιλανθρωπίας, η πηγή της φιλανθρωπίας, ασφαλώς και αναπαύεται σε κάθε πνευματική ενασχόληση των πιστών, λέγοντάς του και επισυνάπτοντας το εξής παράδειγμα. Είναι σαν τα μικρά παιδιά τα οποία στην προσπάθειά τους να μάθουν μία τέχνη, οποιαδήποτε τέχνη, ένα παιδί πρώτης εφηβείας, όταν ασχολείται με αυτήν την τέχνη κάνει πολλά και αλλεπάλληλα και πολλά επαναλαμβανόμενα λάθη. Ο μάστορας λοιπόν, αυτός ο οποίος ηγείται της τέχνης, ο τεχνίτης, αυτός είναι υποχρεωμένος και πολύ του αρέσει να βλέπει τον υποψήφιο μάστορα και ενδεχομένως διάδοχό του στην τέχνη να ιδρώνει και να κουράζεται. Γιατί? Για ποιον λόγο? Για να μάθει την τέχνη. Και εδώ έρχεται το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής. Μπορεί να προσεύχεσαι με τόσους λογισμούς και να κουράζεσαι, αλλά είναι δυνατόν να μην συγκινεί αυτό τον ουρανό όταν βλέπει ότι παρά τις όποιες αμαρτίες που καθημερινά κάνουμε, εσύ αγωνίζεσαι. Δεν αφήνεις την πνευματική ζωή. Είσαι εκεί συνεχώς και προσεύχεσαι και ζητάς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αναφερόμενος στο κομποσχήνι που ξέρω ότι και εσείς πολύ αγαπάτε, έλεγε, τι είναι το κομποσχήνι? Τι είναι? Είναι το τηλέφωνο που έχεις στα χέρια σου. Έχεις πρόβλημα? Έχεις. Πάρε τηλέφωνο. Χρησιμοποίησέ το δηλαδή. Κάμνε προσευχή και όλα θα τακτοποιηθούν. Βέβαια, αυτό που ανέφερε ο γέροντας τον υποτακτικό για το ζήτημα της τέχνης έχει να κάνει με τον αρχάριο, το ανέφερα, με τον έφηβο ο οποίος προσπαθεί να μάθει την τέχνη. Δεν δικαιολογείται σε έναν καλό και έμπειρο τεχνίτη να κάνει λάθη που έκαμνε στην αρχή όταν μάθαινε την τέχνη. Έτσι είναι και η προσευχή. Στην αρχή λοιπόν της πνευματικής ζωής θα κάνουμε σαν υποψήφιοι τεχνίτες πολλά λάθη. Αναπαύεται ο Θεός τρόπον την συγχωρέστε μου τη φράση σε αυτά τα λάθη, διότι είναι από καλή προαίρεση. Δηλαδή το λέγω ότι αναπαύεται, ευδοκιμεί ο Θεός, τα επιτρέπει, τα αφήνει να γίνονται, μακροθυμεί ο Θεός σε αυτά τα λάθη. Διότι πώς θα γίνεις καλός πολεμιστής αν δεν δοκιμαστείς στην τέχνη αυτή να πολεμάς, με πνευματικούς όρους εδώ.
Αντιλαμβάνεστε, και έλεγε ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, για να φτάσεις να πολεμήσεις και να νικήσεις θα πρέπει να έχεις πολλές φορές λαβωθεί μέσα στις μάχες. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει στις εθνικές επετείους, στις παρελάσεις της μαθητιώσας νεολαίας, αν έχετε προσέξει στις θέσεις των επισήμων, βρίσκονται οι τραυματίοι πολέμων. Το έχετε προσέξει? Πολλές φορές είτε φερόμενοι υπό άλλους με τα προσωπικά τους μικρά αναπηρικά αμαξίδια, είτε πολλές φορές υποβασταζόμενοι. Και αυτοί λοιπόν δεν έρχονται να καθίσουν οπουδήποτε, αλλά κάθονται στις θέσεις των επισήμων. Γιατί? Διότι ελαβώθησαν. Έμαθαν δηλαδή τι σημαίνει αγωνίζομαι για την ελευθερία της Ελλάδος και για την πίστη μας. Πώς? Με την ίδια την προσωπική τους εμπειρία. Αυτό συμβαίνει και στην προσευχή. Άρα λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, η Αγία μας Εκκλησία λέγει ότι διδασκόμεθα καθημερινά μέσα από την προσευχή. Μάλιστα, εάν έχετε διαβάσει αυτό το εξαίσιο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού», όπου εκεί αναφέρει μεταξύ άλλων την εναγώνια προσπάθεια ενός πιστού, λαϊκός ήταν αυτός ο άνθρωπος, να διδαχθεί και να εντρυφήσει στην νοερά προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με εις το κομποσχήν». Και αν έχετε παρατηρήσει και αν έχετε μελετήσει αυτό το βιβλίο, αν ενθυμίστε, αυτός ο άνθρωπος αναζητά συνεχώς, περιφερόμενος από έναν γέροντα εις τον άλλον, από μοναστήρι σε μοναστήρι, αναζητάει να βρει έναν άνθρωπο να τον διδάξει αυτήν την προσευχή. Και οι μεγαλύτεροι πατέρες, οι μεγαλύτεροι στάρετς που γνωρίζει, οι αβάδες δηλαδή της ερήμου, που γνωρίζει εις την αρχή της αναζήτησης, ενθυμίστε τι του λέγουν και τι τον παροτρύνουν. Για όσους δεν το θυμούνται, το λέγω τώρα. Τι του λέγουν? Κάμνε πολύ προσευχή και μέσα από την προσευχή αυτήν θα σε διδάξει ο Κύριος για το πώς θα προσεύχεσαι. Αυτό είναι μια τεράστια πνευματική συζήτηση. Αυτό είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο που ανέφερα τώρα. Κάμνε προσευχή και ο Κύριος μέσα από αυτήν την προσευχή θα σε διδάξει τον τρόπο να προσεύχεσαι. Να το πω αλλιώς. Συγχωρέστε με την επανάληψη για όσους το έχουν ακούσει ξανά. Έλεγε ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, η ποσότητα της προσευχής θα φέρει και την ποιότητα. Το κρατάμε αυτό σαν συμπέρασμα. Η ποσότητα θα φέρει και την ποιότητα. Άρα λοιπόν, ας έχουμε λογισμούς. Θα εξομολογούμεθα αυτούς τους λογισμούς κατά τη διάρκεια της προσευχής, αλλά θα συνεχίζουμε να προσευχόμεθα. Αυτό είναι το δικό μας διακόνημα. Η πολλή προσευχή. Πάμε τώρα στο θέμα για το αν μπορούμε μέσα στην πολύβοη μεγαλόπολη να κάνουμε πνευματική ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ούχο τόπος, αλλά ο τρόπος. Δεν είναι ο τόπος αυτός που έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, αλλά πολύ βοηθάει ο τρόπος. Εδώ όμως και ο τόπος έχει μια μικρή σημασία. Μικρή σημασία. Για παράδειγμα, πιο εύκολα μπορεί να συγκεντρωθεί ο νους του ανθρώπου σε μια ήσυχη περιοχή υπαίθρια παρά μέσα σε ένα χώρο όπου είναι συνοστισμένος πολλής κόσμος και υπάρχει μεγάλη φασαρία. Αλλά αυτό ενδεχομένως να είναι μια παράμετρος. Δεν είναι η ουσία, δεν είναι η γενεσιουργός αιτία. Μπορεί να είναι η αφορμή. Η ουσία είναι ότι όταν ο άνθρωπος συγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και μέσα σε μια πολύ και μεγάλη πόλη συγκεντρωμένων πολλών ανθρώπων, σε μια συνοστισμένη πόλη. Σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να έχει περισσότερα αποτελέσματα προσευχητικά από εκεί που θα είχε εάν ήταν στην έρημο και προσευχόταν, αλλά δεν ήταν συγκεντρωμένος. Ο τόπος δηλαδή δεν αγιάζει καμία εκπρόθεσης κίνηση. Ο τρόπος θα αγιάσει τον τόπο. Μάλιστα δε,
ερώτησαν ένα γέροντα Γιορίτη, και επειδή το ερημίτης αυτός ζούσε στην έρημο του Αγίου Όρους, και όταν κάποια στιγμή συναντήθησαν οι δρόμοι του ερημίτου με μια άλλη ομάδα προσκυνητών και αντιλήφθησαν ότι ήταν ο ξακουστός μοναχός ερημίτης της περιοχής, έσπευσαν να του βάλουν μετάνοια. Αυτός έβαζε σε αυτούς λαϊκοί προσκυνητές. Προσκύνησαν λοιπόν, έβαλαν μετάνοια το γέροντα, ο γέροντας έβαζε μετάνοια σε αυτούς, και τότε ρώτησαν τον ερημίτη, ο οποίος δεν αρέσκεται, όπως και όλοι οι ερημίτες, ή στις συζητήσεις, στις αργολογίες, όμως κάνοντας ταπείνωση τρόπον την άκη υπακοή, απήντησε στα ερωτήματα 2-3 των προσκυνητών. Από εκεί διασώζεται και η συνομιλία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα των προσκυνητών είναι αυτό: εσύ γέροντα που είσαι άγιος άνθρωπος και βρίσκεσαι στην έρημο, πες μας. Και τότε είπε μία μεγάλη κουβέντα ο γέροντας. Ας το έχουμε και αυτόν σαν ένα παράδειγμα, αυτή τη φράση από τη σημερινή μας εκπομπή. Ποια κουβέντα? Λέγει ο γέροντας, το ότι ζω στην έρημο δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε αυτό μου δίνει ένα προβάδισμα για να εισέλθω στον παράδεισο. Κανένα. Διότι, είπε, και τα τσακάλια ζουν στην έρημο, άρα παραμένουν τσακάλια. Δεν προοδεύουν. Επιθετικά είναι και μοδόρα. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το ξαναλέγω. Και τα τσακάλια μένουν στην έρημο, αλλά τσακάλια παραμένουν. Αυτό δεν είναι μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη για όλους εμάς? Συνδυασμένο με την φράση του Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ότι η ποσότητα της προσευχής θα φέρει και την ποιότητα, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας, την προσευχή μας, τον πνευματικό μας αγώνα μέσα στην καθημερινότητά μας, όπου διαμένει κανείς, είτε άλλος σε μία πιο ήσυχη πόλη, άλλος σε μία μεγαλύτερη, με τους κινδύνους που υπάρχουν, με την φασαρία που επικρατεί, εκεί φαίνεται ο αγώνας. Άλλωστε γνωρίζετε ότι παλαιότερα, φαντάζομαι ενδεχομένως να ισχύει και σήμερα, αυτή η φράση που λέγουν πολλές φορές ο λαός και η λαϊκή θυμοσοφία, ότι ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται, δεν είναι τυχαία. Διότι παλαιότερα, που δεν ήταν κατασταλαγμένες και δομημένες καλώς, στρατηγικώς θα λέγαμε, αυτές οι σχολές των εμποροπλοιάρχων, όπου εκεί με ηλεκτρονικά μέσα κυρίως στην αρχή και θεωρητικά διδάσκονται όσα πρέπει οι αυριανοί εμποροπλοίαρχοι, πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού, παλαιότερα στην πράξη επικρατούσε μεταξύ των καπετανίων αυτή η τακτική, ότι για να διδαχθεί κάποιος την αυτοσύνη την καλή, έπρεπε να έλθει πολλές φορές στο καράβι όταν υπήρχε τρικυμία, και εκεί να αποδειχθεί από το ελάχιστο διακόνμα που θα έκανε μέχρι το πιο δύσκολο. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν δηλαδή σχολές των εμποροπλοιάρχων, στα πρώτα χρόνια έτσι εδιδάσκοντο οι άνθρωποι της ναυτοσύνης την επιστήμη της θάλασσας. Πώς? Μέσα από την πράξη. Και ανάλογα με τα πόσα ταξίδια έχεις κάνει, σημαίνει ότι θα μπορούσες κάποια στιγμή να αναλάβεις και την ηγεσία του πλοίου, να γίνεις ο πλοίαρχος του πλοίου, ο καπετάνιος του πλοίου. Ανάλογα με τα πόσα ταξίδια έχεις κάνει, δηλαδή με το πόσες τρικυμίες θα έχεις αντιμετωπίσει. Σε αυτήν τη συνάφεια, αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Ανάλογα με τις δυσκολίες και τις φασαρίες που συναντάς, εκεί φαίνεται αν πραγματικά μπορείς να ανταπεξέλθεις και αν όλο αυτό το οποίο κάνεις έχει αξία. Και αναφέρομαι και στους αγάμους και στους εγάμους. Και οι μεν πρώτοι, ως γνωρίζετε, είναι μάρτυρες, καλούνται ως μάρτυρες να ανταπεξέλθουν σε μια συζυγία που ξεκινά από του νυν και δεν σταματάει στον τάφο, αλλά ακολουθεί και στην αιωνιότητα ως πρόγευση από αυτήν την ζωή, αλλά και στους αγάμους που αγωνίζονται σταυρώνοντας μεταξύ άλλων και την ίδια τη σάρκα τους.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η πνευματική προσπάθεια που γίνεται δεν έχει να κάνει είτε με την έρημο είτε με μια μεγαλόπολη, έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζομαι και αγωνίζεσαι εσύ και έχουμε απότερο στόχο να αρέσουμε εις των υμφίων της καρδίας μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Με πτώσεις, με ελλείψεις, με δυσκολίες. Γι' αυτό είναι το πετραχύλι του πνευματικού μας, πηγαίνουμε, τα λέμε. Αν πολλές φορές είναι, ερωτούν πολλές φορές διάφοροι φίλοι, αν είναι μακριά ο γεροντάς μας, τι κάνουμε. Θα το συζητήσουμε μαζί του. Μπορούμε για να πάρουμε μια ευλογία και να κάποιες φορές να το τηλεφωνούμε για να μας συμβουλεύει πνευματικά και όταν θα ξαναπάμε να τον δούμε να μας διαβάζει την συγχωρητική ευχή. Αυτό όμως για να το κάνουμε πρέπει να μας το δώσει ο ίδιος ως ευλογία. Δεν θα το πάρουμε εμείς μόνοι μας από τη σημαία ως δικαίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά απ' την άλλη καλό θα είναι να έχουμε ένα πνευματικό γέροντα κοντά μας, πλησίον μας, για να μπορούμε συχνά όταν προκύπτει ανάγκη, καθένας ξέρει πότε προκύπτει ανάγκη για την ψυχή του, να προστρέχουμε στο πνευματικό και μέσα από αυτήν την καθάρια εξομολόγησή μας να επανερχόμεθα και πάλι στην σωστή ρότα που ξεκινάει από αυτήν την ζωή με δυσκολίες, με πολλές δυσκολίες, αλλά έχει τερματικό σταθμό την ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον αγώνα αγαπάμε, γι' αυτόν τον αγώνα κοπιάζομαι και γι' αυτόν τον αγώνα θα πούμε πολύ περισσότερα ευθύς αμέσως, αγαπητοί φίλοι, μετά το σύντομο διάλειμμα που θα έχουμε.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νεανικές αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους. Φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε λίγο πριν για το ζήτημα της προσευχής, κατά πόσον μπορεί αυτή να λαμβάνει χώρα απρόσκοπτα, είτε στην έρημο είτε μέσα στις μεγάλες πόλεις που υπάρχει φασαρία και πολλές μέρημνες. Και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε, από το αν είναι πραγματική και δυνατή η πνευματική ζωή. Κλείνοντας όμως, λέγοντας στο τέλος αυτής της ερώτησης που από την αρχή ετέθη, ότι ασφαλώς και είναι δυνατή η πνευματική ζωή, όχι επειδή το λέγουμε εμείς, αλλά επειδή καθημερινά αυτό το αγιολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας έρχεται και αυξάνεται και πληρούνται καθημερινά με νεοφανείς Αγίους. Κάποια στιγμή, ενδεχομένως πρώτα ο Θεός στο μέλλον, θα κάνουμε μια εκπομπή με μια σειρά νεοφανών Αγίων. Με Αγίους που καθημερινά μέσα από την ενδεχομένως από τη γειτονιά μας αναδεικνύονται. Δεν είναι πολύ μακριά οι Αγίοι μας. Έχουμε και στις ιερές μονές μας και στην έρημο και στις ερήμους, αλλά έχουμε και στις μεγαλοπόλεις Αγίους που καθημερινά αναδύονται και παρουσιάζονται. Άρα λοιπόν ασφαλώς και είναι δυνατή η πνευματική ζωή. Σε κάθε τόπο φθάνει ο τρόπος να είναι αγιαστικός, ο τρόπος να είναι φιλάρετος και από Θεού δοσμένος, θεάρεστος δηλαδή και χριστομίμητος. Θέλω σε αυτό το σημείο ή σε αυτήν την πνευματική ζωή να αναφέρω ένα παράδειγμα που έρχεται στο νου μου, μιας και η συζήτηση μέχρι τώρα κινείται γύρω από την προσευχή και την πνευματική ενατένιση των πιστών, που προϋποθέτει όμως την μεγάλη πίστη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, όχι τυχαία, όχι χωρίς λόγο, έρχονται και μας προτρέπουν ό,τι θέμα και να προκύπτει με μεγάλη πίστη και προσευχή αυτό να προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε πνευματικά. Με μεγάλη πίστη και προσευχή έρχεται στο νου μου λοιπόν ένα θαύμα που συνέβη στην Ιερά Μονή του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Θέλω να παραπέμψω την αγάπη όλων, την δική σας αγάπη, όσοι δεν γνωρίζουν να ανατρέξουν, να μελετήσουν τον βίο του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Εορτάζει, αν ενθυμούμε καλώς, 23 Ιανουαρίου. Εορτάζομαι την οσιακή κοίμηση του Οσίου. Σας προτρέπω λοιπόν να μελετήσετε την ζωή και τον βίο του, μια πολύ μεγάλη ασκητική μορφή, στάρετς της Ορθοδοξίας. Εκοιμήθη στα μέσα του 16ου αιώνα, περίπου στα 1540. Εξεκίνησε πρώτα από το Άγιον Όρος και μετά πήγε στον Όλυμπο. Εκεί, αν ενθυμούμε καλά, πρέπει να πέρασε και από τον Βόλο. Έφτασε όμως στον Όλυμπο και έφτιαξε εκεί κοντά στο Λιτόχωρο. Έφτιαξε, ανοικοδόμησε ένα μοναστηράκι πολύ ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο και σήμερα, επειδή αυτό προσπαθεί να αναστηλωθεί, διατηρείται βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά η τελή υποαναστήλωση, υπάρχει η αδελφότητα, η ανδρό αδελφότητα έχει μεταφερθεί κυρίως το σώμα, το μεγαλύτερο μέρος των μοναχών, στο Μετόχι, το οποίο είναι ένα δεύτερο, ίσως και μεγαλύτερο μοναστήρι από το πρώτο, σε χαμηλότερο υψόμετρο, περίπου 400 μέτρα είναι το Μετόχι. Κοντά δηλαδή στην Παλαιά Μονή. Μεταξύ όμως της Παλαιάς και της Νέας Μονής, μεταξύ δηλαδή του Παλιού και του Μετοχίου, υπάρχει ένα προσκυνητάρι. Είναι κοντά περισσότερο στην Παλαιά Μονή. Το προσκυνητάρι αυτό βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί προς το σπήλαιο του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Ασφαλώς και είναι προσβάσιμη και το Μετόχι και η Παλιά Μονή και το προσκυνητάρι και το σπήλαιο. Ακούστε όμως γιατί τα λέω αυτά. Θα μελετήσετε τον βίο του Οσίου Διονυσίου και θα καταλάβετε αυτή την τεράστια πνευματική μορφή. Μάλιστα δεν αναφέρω ιστορικά το ότι στην Παλιά Μονή, για όσους σήμερα ανιστόρητους τα λέγουν, να τους απαντάμε χωρίς φόβο και πάθος,
ότι μεταξύ άλλων στην παλιά μονή του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπου λειτουργούσε κρυφό σχολείο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και μάλιστα λέγεται ότι σε αυτό το σχολείο επέρασε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ο μεγάλος άνδρας ο οποίος εδούλεψε και εργάστηκε στην πνευματική αφύπνιση του έθνους, ο Ρήγας Φεραίος. Επέρασε από αυτό το κρυφό σχολείο, ο οποίος Ρήγας Φεραίος, το λέγω επίσης, η ιστορία μας λέγει ότι η παράδοση, η ιστορική, ότι είχε γίνει και δόκιμος μοναχός, είχε δοκιμαστεί δηλαδή στην Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Επανέρχομαι όμως στο θαύμα που θέλω να αναφέρω. Σε αυτήν λοιπόν την πορεία προς το ασκητήριο του Οσίου Διονυσίου, δηλαδή είναι μια σπηλιά στην ουσία, σήμερα υπάρχει και ένα εκκλησάκι, σε αυτή τη σπηλιά επέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του Όσιος Διονύσιος. Επήγαινε στο μοναστήρι τις Κυριακές, κοινωνούσε και όλη την εβδομάδα επερνούσε στο σπήλαιο και μάλιστα με πολύ πολύ αυστηρή νηστεία, αυστηρότατη. Όσοι δεν έχουν προσκυνήσει σε αυτό το σπήλαιο αντιλαμβάνονται την χάρη που έχει, διότι όλα τα συναισθήματα, τα πνευματικά εκεί αναδύονται και στην ουσία μέσα σε μια ευλογημένη ατμόσφαιρα νιώθεις διαφορετικός άνθρωπος. Στο δρόμο όμως προς το σπήλαιο υπάρχει ένα προσκυνητάρι και εκεί υπάρχει μια μικρή επιγραφή που δείχνει ότι κάποιος αυτό το προσκυνητάρι το έφτιαξε, το έκτισε για να θυμίζει ένα μικρό θαύμα. Για ευνόητους λόγους, αν και είναι γνωστό όποιος ανατρέξει, δεν θα αναφέρω ούτε το επίθετο αυτού που έφτιαξε το προσκυνητάρι, ούτε που διαμένει σήμερα. Θα αναφερθώ μόνο ότι στην δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, μία οικογένεια με το μικρό τους γιο ονόματι Βασίλειος, με το μικρό βασιλάκι, πήγαινε να προσκυνήσει. Εκεί λοιπόν είναι δάσος στον δρόμο πηγαίνοντας προς το σπήλαιο του Οσίου Διονυσίου και κάποια στιγμή δεν θέλει πολύ ένα μικρό παιδάκι, ένα λεπτό αν ξεφύγει και διαφύγει της προσοχής των γονέων του, δάσος είναι, να πάει λίγο παρακάτω να ψάξει, να εξερευνήσει, γοητεύεται από όλη αυτή την ησυχία, από τα τιτιβίσματα των πουλιών. Εκεί υπάρχει και ένα μικρό ποτάμι, μια μικρή πηγή, εχάθη το παιδί, εναγωνίως ψάχνουν οι γονείς να το βρουν. Γίνεται τεράστιο θέμα τότε, ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς το τέλος αναφέρομαι στις δεκαετίες του 70. Και εις αυτόν τον χώρο σπέβδουν συνεργεία διάσωσης, σπέβδει η τοπική αυτοδιοίκηση, σπέβδουν άνθρωποι της Μονής και ξεκινούν σε μια εναγώνια προσπάθεια να βρουν το μικρό παιδί. Οι γονείς απαρηγόρητοι. Έχουν ελπίδα σαφέστατα. Πού έχουν ελπίδα, πού αλλού. Εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν διαπρεσβείων του Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπου. Και τρέχουν στο μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου και στο παλαιό αλλά και στο μετόχι, κάνουν προκλήσεις, ψάχνουν και κλαίνουν αγωνίως για να βρουν το παιδί τους. Επέρασε μία εβδομάδα και μετά από μία εβδομάδα κάποιο συνεργείο διάσωσης βρήκε το παιδί υγιέστατο, μικρό παιδί. Εις τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρώτη δευτέρα δημοτικού. Επήραν λοιπόν το παιδί, δεν περιγράφονται οι στιγμές της συνάντησης και πάλι των γονέων μετά του μικρού τους παιδιού. Τι να κάνουν οι γονείς μετά από μια εβδομάδα που ζούσαν και δεν ζούσαν μέσα στην αγωνία τους και στον καημό τους. Το πήραν αγκαλιασμένοι, κλαίγοντας, επήγαν λοιπόν και κατευθύνονται αμέσως από το δάσος που βρέθηκε το παιδί, κατευθύνονται προς το ασκητήριο, προς το μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου για να τον ευχαριστήσουν, θεωρώντας ότι όσιος έκανε το θαύμα και βρέθη το παιδί μετά από τα τόσα αιτήματα και τις τόσες προσευχές τους. Δεν έφυγαν οι γονείς ούτε στιγμή από εκεί. Μία εβδομάδα επέρασε. Και μάλιστα ήταν μέσα Σεπτεμβρίου και είχε και βροχές. Μας διασώζει το, διότι η ιστορία, διότι ήταν ένα θέμα που κοινοποιήθηκε ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην ερώτηση καθοδόν προς το μοναστήρι των γονέων και των λοιπόν άλλων ανθρώπων των συνεργείων διάσωσης, τι έκαμνε αυτό το παιδί το οποίο ευρέθη μετά από μία εβδομάδα υγιέστατο,
έχοντας τρόπον την αγεμάτο το στομάχι του, χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και να είναι και καθαρό, δηλαδή χωρίς να έχει κάποιο μικρό ίχνος ή ένδειξη κακοποίησης. Και το μικρό παιδί απήντησε ότι ένας καλόγερος με βρήκε μέσα στο δάσος που έκλαιγα και με αγκάλιασε, με προστάτευσε, αυτός με τάιζε κάθε μέρα, αυτός με κοίμιζε και με σκέπαζε με κάτι σκεπάσματα για να μην κρυώνω το βράδυ σε μία σπηλιά. Δεν πήγε το μυαλό των γονέων ότι ήταν το ασκητήριο η σπηλιά του Οσίου Διονυσίου, διότι όλοι ήσαν εκεί κάθε μέρα στο ασκητήριο, κανείς δεν είδε το παιδί στο ασκητήριο, ενδεχομένως ήταν μια άλλη σπηλιά. Αλλά η έκπληξη όλων κορυφώθηκε όταν το μικρό παιδί, αφού εξετάστηκε και ήταν υγιέστατο εκ των υστέρων, εισερχόμενο εις την μονή του Οσίου Διονυσίου μαζί με τους γονείς, για να ευχαριστήσουν οι γονείς για την έβρεσή του, αμέσως το παιδί σηκώνοντας τα χέρια λέει «Να», δείχνοντας την εικόνα του τέμπλου. Αυτός ήταν ο καλόγερος που με είχε μία εβδομάδα και με πρόσεχε, δείχνοντας τον Όσιο Διονύσιο. Αυτές οι ιστορίες είναι ανίποτες και είναι ένα από τα πολλά θαύματα που συμβαίνουν όχι μόνο στη μονή του Οσίου Διονυσίου, σε κάθε μονή, και δεν ακούγονται. Εις αυτήν την πνευματική ατμόσφαιρα ζούμε και σε αυτήν αγωνιζόμεθα, ο καθένας με τις ελλείψεις που έχει, εσείς με τις δικές σας και εγώ με τις δικές μου. Αλλά τι όμορφες πνευματικές ενέσεις είναι αυτές που έρχονται και μας όχι δυναμώνουν απλά την πίστη, έρχονται και κατακρεμνίζουν όποια πνευματική αναισθησία μας έχει κυριεύσει. «Να, αυτός είναι ο καλόγερος», φώναξε ο μικρός βασιλάκης, «που με είχε μία εβδομάδα και με πρόσεχε και με τάιζε και με σκέπαζε και με φύλατε». Το αποτέλεσμα δε είναι ότι ο πατέρας του μικρού βασιλάκη, μετά από αυτήν την θαυμαστή εμπειρία που είχε, έγινε ιερέας του Θεού του Υψίστου, σε μία κοντινή Μητρόπολη από εκεί που ευρέθη το παιδί του. Και ο δε βασιλάκης ακόμη και σήμερα αγωνίζεται, είναι έγαμος, έχει την οικογένειά του και ενδεχομένως θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι πολύ αγαπάει τον Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο, μετά από αυτήν την συγκινητική ιστορία που έζησε ο ίδιος ο μοναχός Όσιος Διονύσιος, να τον έχει μαζί του για μία εβδομάδα και να του συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο. Αυτές είναι άλλες καταστάσεις. Σήμερα λοιπόν, για σένα που ακούς αυτή την ιστορία ενδεχομένως για πρώτη φορά, να έχεις κατά νου εις το επόμενο προσκύνημά σου, είτε είναι το πρώτο είτε είναι αλλεπάλληλο, εκεί στην

είναι αυτή η πνευματική κατάσταση που βιώνουμε. Είναι μια προσπάθεια πνευματικής ενατένισης του Θείου Ελέους. Αλλά αυτή απαιτεί κόπο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν είναι κυρίως αυτό το οποίο οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν. Δεν είναι μια αυτοποιημένη κατάσταση. Γι' αυτό και δεν πρέπει κανείς να απογοητεύεται. Γράφει μια επιστολή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν επιθυμούσε πάρα πολύ να φύγει και να γίνει μοναχός, η Αγία Μητέρα του, η Αγία Νόνα, τον συγκρατεί και του λέγει: «Εκοιμήθη ο πατέρας σου, δεν έχω κανέναν άλλον στον κόσμο, μόνο εσένα το βλαστάρι μου, μη μου φύγεις κι εσύ. Περίμενε να κλείσω τα μάτια μου και μετά πήγαινε να κάνεις αυτό που θέλεις». Και έχοντας υπερβολική αγάπη στη μητέρα του, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το ετήρησε. Δεν την άφησε μόνη. Επερίμενε να κοιμηθεί η μητέρα του και μετά επήγε και έζησε τον μονήρι μοναχικό του δρόμο. Γράφοντας μία επιστολή από την έρημο και από την ησυχία του, εις τον μετέπειτα επίσκοπο, εις τον Θεόδωρο τον Μοψουεστίας, τι του λέγει? Κάποια στιγμή ο Θεόδωρος αγωνίστηκε και εκείνος, ήταν μία παρέα πνευματική και εγκατέλειψε τον πνευματικό του αγώνα που ήταν στην έρημο και επανήλθε στην πόλη. Δεν μπορούσε να συνεχίζει στην έρημο και τότε του στέλνει μία εμπνευσμένη επιστολή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και του λέγει: «Γιατί, αδελφέ, άφησες τον αγώνα τον πνευματικό και επανήλθες μέσα πάλι στην φασαρία, δηλαδή στις κοσμικές φροντίδες?» Αλλά έχει σημασία τι του λέγει κατωτέρω: «Μήπως δεν είναι γνώρισμα των μαχητών που αγωνίζονται να λαβώνονται και να πέφτουν? Μήπως δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όσους πολεμούν να χάνουν και κάποιες μάχες?» Τα γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον Θεόδωρο μετέπειτα Μοψουεστίας, θέλοντας να τον παρακινήσει να αφήσει να ανακαλέσει την άρνηση της ερήμου και να επανέλθει στην πνευματική ζωή της ερήμου, δηλαδή στον μονήρι πνευματικό του βίου. Υπήρχε αποτέλεσμα. Εδιάβασε την εμπνευσμένη αυτή επιστολή, αλλά προσέξατε, έγραφε ένας Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά ήταν ευθεόπνευστα τα λόγια αυτά. Διαβάζοντας αυτή την επιστολή ο Θεόδωρος Μοψουεστίας τόσο πολύ συγκινήθηκε από την αγάπη αλλά και από τον πνευματικό τρόπο, την αφιλικό έλεγχο που του ασκούσε εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και τι έκανε. Δεν πέρασε πολύ καιρός και επανήλθε στην προτέρα πνευματική του κατάσταση. Επανήλθε στην έρημο, συνεχίζοντας τον πνευματικό του αγώνα. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η πνευματική ζωή. Έτσι είναι αυτή η πνευματική ζωή. Γίνεται ένας αγώνας, θα πέσεις και θα σηκωθείς. Πέφτω και σηκώνομαι, το ίδιο θα κάνεις και εσύ, διότι είμεθα στρατιώτες που μπορεί να έχουμε λαβώματα, μπορεί να χάνουμε τις μάχες, τον πόλεμο να μην χάσουμε. Και ο πόλεμος αυτός είναι μετά του διαβόλου και κατά του διαβόλου. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι εύκολος. Αλλά απαιτεί κανείς και καθένας να λάβει σοβαρά αυτήν την απόφαση να αγωνιστεί μέχρι τέλους. Εις αυτήν την πνευματική κατάσταση δεν χωρούν οι μήμετρες καταστάσεις και οι μήμετρες αποφάσεις και ναι και όχι. Και να το κάνω και να μην το κάνω. Και να αρέσω και λίγο στον Χριστό μου και να αρέσω και λίγο στον κόσμο. Εδώ δεν έχουν τέτοιες καταστάσεις χώρο. Εδώ έχουμε καθάριες αποφάσεις, κατασταλαγμένες, δομημένες όχι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στην αιωνιότητα δομημένες, με πνευματικό ορόσημο πέραν του τάφου. Και έτσι καθένας ξεκινάει την πνευματική ζωή, έτσι αγωνίζεται με δυσκολίες, με πτώσεις, αλλά ως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Ορθοδοξίας μας,

και σας προτρέπω για όσους δεν έχετε εντρυφήσει, για όσους δεν έχουμε εντρυφήσει σε αυτά τα κείμενα, να διδαχθούμε μέσα από τα συγγράμματα των πατέρων. Μπορούμε να τα βρούμε εύκολα και σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο, και να μελετήσουμε αυτούς τους υψηπετείς πατέρες, όχι μόνο τους τρεις ιεράρχες, όλους τους πατέρες της Ορθοδοξίας, να δείτε τι ωκεανός θεολογίας υπάρχει. Ανέφερα τώρα τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, μαζί με τον Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο που ανέφερα. Αναζητήστε, ψάξτε, μελετήστε και τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλά έχει να μας διδάξει. Μία πολύ ευαίσθητη ψυχή. Εμένω σε αυτό που λέγω. Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Γι' αυτό και ονομάστηκε, πώς ονομάστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ονομάστηκε φυγάς. Κατηγορήθηκε δηλαδή φυγάς, διότι όταν αναλάμβαινε κάποιον επίσημο θόκο, μπροστά στις συγκρούσεις και στις μικρότητες τα παρατούσε και έφευγε. Δεν καταδέχονται οι άνθρωποι, οι πνευματικοί αυτοί γίγαντες της Ορθοδοξίας, δεν καταδέχονται να υποκύψουν και να εκπέσουν σε μικρότητες, σε ίντρικες και σε διχόνοιες. Δεν είναι για εκεί ο νους και η καρδία τους και το επίπεδό τους, αντιλαμβάνεστε. Μελετήστε λοιπόν παρακαλώ την αγάπη όλων, θα το κάνω και εγώ, και τον Όσιο Διονύσιο αλλά και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δύο πολύ μεγάλες μορφές, διαφορετικές βέβαια εποχές ο καθένας, αλλά τεράστιες μορφές της Ορθοδοξίας μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία ακόμα εκπομπή Νεανικές Αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Σημασία έχει ότι αυτή η συμπόρευση μέσα από τα ραδιοκύματα της δικής σας συχνότητας που ακούτε αυτή την εκπομπή είναι μια ζεστή συμπόρευση και συνοδοιπορία, καθάρια και αληθινή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αλλά με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο την διακονία μας, με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο την ορθοπραξία που πιστεύω ότι αγωνιζόμεθα οι πάντες γι' αυτό, και την ορθή ενατένιση, γνώση και πράξη των πνευματικών ζητημάτων και των πνευματικών αληθιών της πίστεώς μας. Αυτό υπηρετούμε, αυτό διακονούμε, και αν θέλετε αυτό και μας ενώνει ως μέλη όλοι της Αγίας μας Εκκλησίας, ως σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και ανέφερα για συμπόρευση, διότι δεν είσαι και δεν είμαι μόνος, και δεν έχεις παρά να αφουγκραστείς ότι κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξημερώματα, είτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάπου, είτε σε ένα μοναστήρι, είτε σε μία σπηλιά στην έρημο, είτε σε μία πολυκατοικία σε αυτές τις μεγάλες και φασαριώζικες πόλεις, είτε μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, υπάρχει μια ψυχή που κρυφά τραβάει το κομποσχήνι της υπέρ της σύμπασας κτήσης για όλο τον κόσμο, και για σένα λοιπόν και για μένα. Άρα να θυμάσαι, δεν είμαι θα μόνη, αγωνιζόμεθα τον αγώνα των καλών, και εύχομαι να αγωνιζόμεθα πάντοτε για να αρέσομεν στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, για να κατατροπώνονται οι δαίμονες, για να χαίρεται ο φύλακας άγγελός μας και ο Άγιος που φέρομεν το τίμιον όνομά του. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, εις ευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός.

Φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενίκες διάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

θέλω να δούμε εδώ σήμερα, τώρα εδώ πέρα παρέα. Θέλω να δούμε, εάν διαβάσει κανείς, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, θα δει το Χριστό διαρκώς να κάνει θαύματα, να μιλάει και να θαυματουργεί. Να σπέρνει το λόγο του Θεού, να μιλάει για τη βασιλεία του και συγχρόνως για να πιστοποιεί τη βασιλεία του, να κάνει θαύματα. Σε τυφλούς, σε κολλούς, σε λεπρούς, σε ξηρούς, σε ανθρώπους με πολλά προβλήματα. Αν διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, και σας καλώ να διαβάζετε κάθε μέρα Αγία Γραφή, κάθε μέρα λίγο να διαβάζετε, έστω και ένα κομματάκι Παλαιά ή Καινή Διαθήκη, έτσι, μακάρι και από τα δύο, κάθε μέρα, σιγά σιγά ξεκινήστε, σιγά σιγά. Και θα δείτε πώς ο Θεός θα μιλήσει μέσα σας, πώς θα αλλάξει όλη η ζωή σας. Λοιπόν, θα δείτε εκεί ειδικά, ιδιαίτερως στις πράξεις των Αποστόλων, τι θαύματα έκαναν οι Απόστολοι, ας πούμε. Ακόμη και με τη σκιά του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου θεραπευόντουσαν. Με το μαντήλι του, με την παρουσία του, θαύματα, νεκραναστάσεις, θεραπείες παραλύτων, τυφλών, χολών, ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι δεν ήταν όλα τα χρόνια, έτσι δεν ήταν διαρκώς τα θαύματα και η παρουσία των Αγίων, της Παναγίας, του Χριστού μας και ούτω καθεξής. Οπότε, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι όταν διαβάζουν τα Ευαγγέλια κάνουν, ας πούμε, μία ερώτηση και λένε ότι στις σελίδες του Ευαγγελίου, ας πούμε, της Αγίας Γραφής, βλέπουμε να γίνονται διαρκώς θαύματα. Ο Χριστός θεραπεύει τυφλούς, λεπρούς, παραλύτους. Στις πράξεις των Αποστόλων πολλά θαυμαστά και υπερφυσικά, ας πούμε, γεγονόταν. Σήμερα όμως, σήμερα στις μέρες μας, ιδιαιτέρως, προσέξτε αυτό γιατί θα το αναλύσουμε λίγο. Ιδιαίτερα στη δυτική κοινωνία, δηλαδή Ευρώπη, ας πούμε, σε όλα αυτά, Αμερική, ιδιαίτερα στις δυτικές κοινωνίες, που είμαστε και εμείς μέσα σε αυτές, πολύ σπάνια ακούμε τέτοια περιστατικά. Και όσο περνάει ο καιρός, σαν λίγο να χάνονται αυτά. Δηλαδή, είχαμε και τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Εφραίμ. Στην Ελλάδα, κάτι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν είναι όπως ήταν που ακούγαμε τόσα θαύματα, τόσα πράγματα. Οι άνθρωποι. Και η Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα, φανταστείτε ότι γίνεται σε άλλες. Άμα πας στη Βόρεια Ευρώπη ή αν πας στη Δύση, τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε. Οπότε γεννιέται ένα ερώτημα και λέει κανείς, καλά, οι Απόστολοι έκαναν τόσα θαύματα, ας πούμε. Άμα αρχίσω να σας διαβάζω, θα τρελαθείτε, ας πούμε. Το τι θαύματα γινόταν όπου μιλούσανε, όπου ήταν, με αρρώσεις, με ασθένειες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού διατάζανε και έφευγε η τύφλωση, έφευγε η παραλυσία. Ανέστεναν ανθρώπους, νεκραναστάσεις, πράγματα, δηλαδή φοβερά. Και όλα αυτά πιστοποιούσαν τη βασιλεία του Θεού, ότι ήρθε η βασιλεία του Θεού. Και λέει κανείς, σήμερα γίνονται θαύματα. Μπράβο, Μανώλη. Η απάντηση λοιπόν είναι το εξής. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε τι είναι τα θαύματα. Πρώτα από αυτό θα ξεκινήσουμε. Για να πάμε μετά να δούμε σήμερα τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτο, τι είναι τα θαύματα. Τα θαύματα μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι μια προσπάθεια του Θεού να εντυπωσιάσει. Δεν είναι θαύματα δύναμης ή εξουσίας. Δεν είναι τέτοια θαύματα. Δεν είναι θαύματα που ζητάνε τον εντυπωσιασμό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα θαύματα αναφέρονται ως σημεία. Σημεία. Γιατί σημεία, δεν τα λέει θαύματα. Τα λέει σημεία. Γιατί. Γιατί είναι σημεία, δηλαδή σημάδια της έναρξης της βασιλείας του Θεού. Τα θαύματα που κάνει ο Χριστός τι είναι. Είναι σαν να λέει ότι ήρθε η βασιλεία μου, ξεκίνησε η βασιλεία μου. Ο κόσμος, ο καινούριος που σας υποσχέθηκα ήρθε. Τι κόσμος είναι αυτός. Κόσμος ονουκέστη πόνος, λύπη ου στεναγμός. Ένας κόσμος της βασιλείας του Θεού χωρίς θάνατο, χωρίς αρρώστια, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυ. Αυτή δεν είναι η βασιλεία του Θεού. Οπότε ο Χριστός, κάνοντας καλά τον τυφλό, τον χολό, τον ξηρό, τον ανάπηρο, θέλει να δείξει ότι ξεκίνησε η βασιλεία μου. Δεν τα κάνει για να του παίξουν παλαμάκια, ούτε τα κάνει για να εντυπωσιάσει, ούτε τα κάνει για να δείξει τη δύναμή του. Δεν έχει ανάγκη τέτοια ο Θεός. Όλα τα θαύματά του είναι σημάδια, είναι σημεία ότι ήρθε, ξεκίνησε η βασιλεία μου. Ξεκίνησε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ξεκίνησε η βασιλεία μου. Και λέει ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος εδώ πέρα ότι όταν ο Χριστός θεραπεύει ένα τυφλό, προσέξτε,
όταν ο Χριστός θεραπεύει ένα τυφλό, ένα λεπρό ή ένα παράλυτο, δεν κάνει απλώς μια θεραπεία. Δείχνει ο Χριστός εκείνη την ώρα πώς θα είναι ο κόσμος του Θεού όταν θα αποκαταστήσει τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι στη δική μου βασιλεία, όταν θα έρθει η βασιλεία μου, αυτό που θέλω εγώ για σας, αυτό που από την αρχή έφτιαξα για σας, άσχετα ότι μετά εμείς με το λάθος του Αδάμ, της Εύας και εμείς όλοι, και όπως τώρα να πολέμει πράγματα που κάνουμε, λοιπόν, άσχετα ότι εμείς τα κάναμε χάλια, αλλά αυτό που εγώ έφτιαξα για εσάς δεν έχει λεπρούς, δεν έχει τυφλούς, δεν έχει ανάπηρους, δεν έχει κοντούς, ψηλούς, χοντρούς, αδύνατους, δεν έχει πλούσιους και φτωχούς. Η βασιλεία μου δεν έχει διακρίσεις, δεν έχει αντιθέσεις. Οπότε θεραπεύοντας τον τυφλό είναι σαν να του λέει, κοίταξε να δεις. Στη θεραπεία αυτή δες αυτό που έρχεται. Δες πώς θα είσαι στη βασιλεία μου. Πώς θα είναι η βασιλεία μου. Άρα λοιπόν λέει εδώ πέρα αυτός ο σύγχρονος μεγάλος θεολόγος, ο Ράιτ, Άγγλος, λέει εδώ ότι ο Χριστός δείχνει πώς θα είναι ο κόσμος όταν θα αποκαταστήσει τα πάντα ο Θεός πλέον. Τα πάντα, έτσι, στην Ανάστασή Του, στη Βασιλεία, εκεί που θα μας αναστήσει εκ νεκρών, εκεί που θα λάβουμε νέα σώματα, νέος κόσμος, νέα γη, νέος ουρανός, νέα ζωή, νέα ζωή, νέα ζωή. Και κάποτε είχαν ρωτήσει ένα θεολόγο και του είχαν πει, λέει, μα εσείς πιστεύετε ότι μπορεί, ας πούμε, να ξανααναστηθούμε, δηλαδή να ξαναγεννηθούμε, να αναστηθούμε ξανά εκ νέου, νέα γέννηση, να αναστηθούμε εκ των νεκρών? Μου φαίνεται, λέει, πολύ δύσκολο. Και του λέει, γιατί σου φαίνεται δύσκολο? Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λέει, και πώς πιστεύεις ότι γεννήθηκες, πώς ήρθες? Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι γεννήθηκες και δεν μπορεί να ξαναγεννηθείς? Να αναστηθείς δηλαδή, να σε ξαναφτιάξει ο Θεός, αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη, ξέρετε, είναι ένα βιβλίο που στις μέρες μας το παρουσιάζουν ως κάτι τρομακτικό, δεν ξέρω τι, αλλά τα τελευταία ειδικά κεφάλαια της Αποκάλυψης είναι υπέροχα. Υπέροχα, γιατί δείχνει ότι ο Θεός δημιουργεί νέο ουρανό, νέα γη, νέο κόσμο, χωρίς αρρώστιες, χωρίς πόνο. Ότι η μάνα βλέπει το παιδί ξανά, το παιδί τον πατέρα, τα αδέλφια τα αδέλφια τους, οι συγγενείς τους συγγενείς τους. Όλοι γίνονται μια μεγάλη οικογένεια του Θεού. Όλοι αναγνωρίζονται. Όλοι ζουν ξανά, εκ νέου ξαναζούνε. Αυτό είναι όλη η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όλη είναι το σχέδιο του Θεού για να έρθει η Βασιλεία Του. Εκεί που δεν θα υπάρχει αρρώστια, πόνος, οδυρμός, οδύνη, κλάμα και ούτω καθεξής. Αυτό όλο είναι. Όλη η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη έτσι κλείνει. Άμα πάτε στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έτσι κλείνει. Ότι πλέον θα αναστηθούμε με νέα σώματα. Και λέει ο άλλος, πώς θα γίνει? Γιατί πώς γεννήθηκες? Ήξερες που ήσουν πριν γεννηθείς? Υπήρχες? Ήσουν κάπου? Ήξερες που ήσουν? Είχες συνείδηση που ήσουν? Τι έγινε και γεννήθηκες? Από πού ήρθαμε? Πώς συνέβη και ήρθαμε? Το ξέρεις τι θα έρθεις? Κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν πιστεύεις ότι θα ξανάρθεις? Για τις αναστάσεις. Την κοινή ανάσταση που λέμε, που θα ακούσουμε αυτοί που είναι στα μνημεία και αυτοί που δεν θα έχουν πεθάνει τη φωνή του Χριστού και θα ζήσουμε ξανά. Οπότε λέει εδώ πέρα αυτός ο σπουδαίος θεολόγος ο Ράιτ, λέει τα θαύματα είναι μικρές εικόνες, τα θαύματα είναι μικρές εικόνες της νέας δημιουργίας του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή το θαύμα τώρα αυτό στον παράλυτο άνθρωπο της Καπερναούμ που αύριο θα ακούσουμε στην εκκλησία είναι σαν να ανοίγει ένα παραθυράκι, το θαύμα αυτό είναι σαν να ανοίγει ένα παραθυράκι και να πηγαίνουμε να βλέπουμε λίγο από εκεί μέσα, λίγο να βλέπουμε τη βασιλεία του Θεού. Λίγο, δεν μπορούμε να τη δούμε ακόμη όλοι, αλλά λίγο βλέπουμε πώς θα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει παραλυσία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν ξέρω τι. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι, αφού είπαμε τι είναι τα θαύματα, πάμε τώρα να δούμε κάτι που λένε πολλοί, ότι πολλοί λένε, ξέρεις κάτι, το θαύμα γίνεται όταν έχεις πίστη πολύ. Έτσι είναι. Πολλές φορές ο Χριστός στα Ευαγγέλια μέσα τον ακούμε να λέει ότι πήγαινε η πίστη σου, σε έσωσε η πίστη σου. Αλλά εάν αυτό δεν το καταλάβουμε καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί μπορεί να νομίσουμε και να μας μπει η ιδέα ότι η πίστη μας είναι που μας θεραπεύει. Δηλαδή μια σαν αυθυποβολή, σαν δηλαδή μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, σαν δηλαδή μια δική μου δύναμη
μια δική μου δυνατότητα να είναι αυτό που στο τέλος με θεραπεύει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πίστη στα Ευαγγέλια, η πίστη που λέει ο Χριστός, μπράβο, πιστεύεις, είδα την πίστη που είπε τώρα προηγουμένως. Σε άλλα σημεία λέει, δεν ξαναείδα τέτοια πίστη σε όλη, ας πούμε, την Ιουδαία. Η πίστη στην οποία αναφέρεται ο Χριστός στα Ευαγγέλια δεν είναι μια ψυχολογική δύναμη που προκαλεί το θαύμα. Δεν είναι μια δύναμη δική σου, δεν είναι μια αυθυποβολή, δεν είναι κάτι που έχεις μέσα σου εσύ. Η πίστη απλά είναι σαν να λέει η καρδιά του ανθρώπου, ναι Κύριε, είμαι ανοιχτός να δω το θαύμα. Ναι Κύριε, θέλω να το δω. Ναι, ιδού η δούλη σου, ιδού η κόρη σου, ιδού ο γιος σου, είμαι εδώ, θέλω να δω. Είμαι ανοιχτός, δείξε μου τη βασιλεία σου, δείξε μου τη δόξα σου, δείξε μου το φως σου, δείξε μου την παρουσία σου. Η πίστη δηλαδή είναι ένα άνοιγμα. Η απιστία τι είναι? Ένα κλείσιμο του ανθρώπου. Μια καταστροφή είναι η απιστία. Κλείνεται ο άνθρωπος, μειώνεται, μερίζεται, μικραίνει. Η πίστη έχει άνοιγμα, πλάτεμα. Λες να δω το θαυμάσιο, το πλούτο, αυτό που με περιβάλλει. Ξέρετε, αυτό που υπάρχει γύρω μας, αυτό που υπάρχει γύρω μας είναι τεράστιος ο πλούτος και η αυθονία και η παρουσία του Θεού. Άγγελοι, άγιοι, πνεύματα, δυνάμεις, ομορφιά. Εμείς βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος. Ένα πολύ μικρό μέρος βλέπουμε. Πάρα πολύ μικρό μέρος. Ένα 7 με 10% βλέπουμε του πραγματικού κόσμου εμείς. Μέσα από τον εγκέφαλό μας και τις αισθήσεις μας. Δεν βλέπουμε το όλον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην προς Κορινθίους. Λέει, τώρα λέει, βλέπουμε εν ενίγματι και εν εσόπτρο. Δηλαδή βλέπουμε μέσα από ενίγματα. Όχι από ενίγματα. Το ένιγμα δεν είναι αλήθεια. Είναι ένιγμα. Προσπάθεια να δω την αλήθεια. Και ένα εσόπτρο. Τι είναι το εσόπτρο? Καθρέπτης. Καθρέπτης. Δεν είναι το αληθινό. Στον καθρέπτη. Καθρέπτης δεν είναι ένα είδωλο. Δεν είναι το πραγματικό. Το πραγματικό είναι αλλού. Ο καθρέπτης κάτι άλλο δείχνει. Ένα είδωλο. Τότε λέει. Τότε. Πότε. Όταν καταργηθεί ο κόσμος. Όταν έρθει η βασιλεία του Θεού. Όταν πλέον βγούμε από τις αισθήσεις μας που μας φυλακίζουν, από το ύψος, το πλάτος, το φάρδος, το μήκος, τα μάτια, τα αυτιά, όταν φύγουμε από αυτή την πραγματικότητα, τότε λέει θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο την αλήθεια, δηλαδή το Θεό. Και λέει, διάβαζα σε ένα ωραίο βιβλίο και λέει κάποτε, για να δεις αγγέλους, άγγελοι που υπάρχουν γύρω μας, για να δεις αγγέλους, πρέπει πρώτα να έχεις ένα άγγελο μέσα σου. Δεν μπορείτε να δεις αγγέλους αν δεν έχεις ένα άγγελο μέσα σου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να δεις αυτή την πνευματική σφαίρα των αγγέλων, των Αγίων, της Παναγίας, των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή αυτή, θα πρέπει ήδη μέσα σου να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Και θα έρθουμε τώρα σε αυτό που θέλω να σας πω για τη δυτική κοινωνία λίγο. Οπότε η πίστη δεν είναι ψυχολογική δύναμή μας, είναι άνοιγμα στη δύναμη του θαύματος και του θαυμαστού πλούτου του Θεού στον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων που έχει φτιάξει ο Θεός. Όταν όμως λέει εδώ πέρα, μία κοινότητα ή ένας άνθρωπος είναι κλειστός ή κοινικός, τότε αρνείται αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να δώσει το θαύμα. Οπότε η πίστη είναι άνοιγμα, καλωσόρισμα του Θεού. Η απιστία είναι κλείσιμο. Θυμηθείτε ένα καταπληκτικό που δεν ξέρω αν το έχετε στο νου σας καθόλου. Παραδείγματος χάρη στο Ευαγγέλιο μέσα λέει κάτι φοβερό, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν έκανε πολλά θαύματα. Πού? Στη Ναζαρέτ. Έχει σημασία αυτό. Στην πατρίδα του, στο χωριό, στην πόλη του, δεν έκανε πολλά θαύματα. Γιατί? Δια την απιστία αυτών. Δηλαδή, λέει εδώ αυτός ο σπουδαίος ο λόγος, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν στον Ιησού το Χριστό. Έβλεπαν απλώς το γιο του ξυλουργού που ξέρανε. Δεν μπορούσαν να τον δουν πραγματικά ως τον Υιό του Θεού. Σου λέγανε, έλα μωρέ, αυτός τι ποιος είναι, ο γιος του ξυλουργού δεν είναι. Κατάλαβες? Δεν μπορούσαν. Πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στο σπίτι μας, έχουμε αγίους ανθρώπους. Στην παρέα μας, στους φίλους μας, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας. Δεν μπορούμε, γιατί λέμε, έλα τώρα ο Νίκος τώρα είναι Άγιος. Έλα τώρα η Μαρία, ας πούμε, έλα τώρα ο Βασίλης, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Μην βλέπετε τώρα στην Εθιά, ας πούμε, που λένε για τον Άγιο Ευμένιο.
Τώρα τα λένε. Εάν πηγαίνατε πριν από πολλά χρόνια, υπήρχε μια μερίδα πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν οι φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά υπήρχε μια μερίδα η οποία δεν τον θεωρούσε κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ βασικό να είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι στο θαύμα του Θεού. Να είναι ανοιχτοί και να κλειστεί αυτοί. Κλειστεί με τις προκαταλήψεις τους. Σιγά τώρα αυτόν θα πάμε να ακούσουμε, σιγά τώρα αυτόν θα πάμε να μας... Σιγά που κάνει θαύματα, σιγά που έτσι, σιγά που... αυτός που είναι έτσι, αυτός που είναι έτσι, που περπατάει έτσι, που είναι έτσι μούρι του, που είναι έτσι, αυτός, σιγά μωρί του. Δεν μπορεί. Αυτό σε κλείνει, σε μαζεύει. Δεν σε ανοίγει στο θαύμα, ας πούμε, έτσι. Και γι' αυτό λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα για την απιστία αυτών. Οπότε η απιστία κλείνει την καρδιά, αυτό κρατήστε. Η απιστία κλείνει την καρδιά, η πίστη την ανοίγει. Η απιστία μικραίνει τον άνθρωπο, η πίστη τον μεγαλώνει. Η απιστία μικραίνει τον κόσμο γύρω μου, η πίστη με ανοίγει σε έναν κόσμο θαυμάτων, σε έναν κόσμο δυνατοτήτων, ευκαιριών. Η πίστη μου ανοίγει ευκαιρίες του καθεξής. Τώρα, να απαντήσουμε σε αυτό που στην αρχή είπαμε. Τα θαύματα έχουν σταματήσει? Μας είπε ο Μανώλης πριν, όχι, είπε. Όχι, πάτερ. Και σήμερα γίνονται θαύματα, λέει ο Μανώλης. Έτσι είναι. Αυτό που λέει ο Μανώλης είναι αυτό που του είπε ο Θεός να μας πει απόψε. Βεβαίως, γίνονται θαύματα. Ο μεγάλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές σήμερα στο Ευαγγέλιο πάνω στην Καινή Διαθήκη, ένας Αμερικανός, ο οποίος έχει γράψει, έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος την Αγία Γραφή, έγραψε ένα δίτομο βιβλίο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σελίδες είναι, περί θαυμάτων σήμερα σε όλο τον κόσμο, θαυμάτων του Χριστού, με ιατρικές γνωματεύσεις, με αυτόπτες μάρτυρες, πού έγινε, πώς έγινε, τι έγινε, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος ερευνητής λοιπόν και καθηγητής πανεπιστήμιου, έτσι, δεν είναι κανείς τυχαίος, καθηγητής πανεπιστήμιου στην Αμερική, αυτός λοιπόν λέει ότι όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει τα θαύματα να γίνονται, αλλά ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, οι Άγιοι της Εκκλησίας, η Παναγία συνεχίζει να θαυματουργεί όπως θαυματουργούσε πάντα. Οπότε, τι έχει αλλάξει? Θα το δούμε τώρα. Και θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ φεύγοντας από εδώ απόψε, αυτά που λέμε σήμερα απόψε εδώ. Λοιπόν, τα θαύματα λοιπόν δεν έχουν σταματήσει. Δεν λέει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή ότι σταμάτησε ο Θεός να κάνει θαύματα. Δεν λέει ότι το Άγιο Πνεύμα σταμάτησε στους πρώτους αιώνες, ότι μετά τους Αποστόλους σταμάτησαν να γίνονται θαύματα. Παναγία θαυματουργεί διαρκώς. Οι Άγιοι το ίδιο. Είδαμε με τον Άγιο Παΐσιο και μόνο. Γιατί δεν είναι μόνο το θαύμα που ο Άγιος Παΐσιος έχει κάνει τόσα και θα συνεχίσει να κάνει θαύματα. Για σκεφτείτε σε πόσες μέσα οικογένειες μπήκε, μίλησε, τους έφερε στην Εκκλησία, γέμισαν οι Εκκλησίες στο προηγούμενο Πάσχα. Ήρθαν άνθρωποι στην εξομολόγηση. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό κι αν είναι θαύμα, μάλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα θαύματα δεν έχουν σταματήσει. Προσέξτε τώρα. Αφήστε την Ευρώπη και αυτά, τις χώρες της Ευρώπης. Αν πάτε στην Αφρική, αν πάτε στην Ασία, δηλαδή Κίνα, Κορέα, το ένα, το άλλο, εκεί σε όλα αυτά τα μέρη. Αν πάμε στη Λατινική Αμερική κάτω, έτσι, υπάρχουν τεράστιες μαρτυρίες για τέτοια θαύματα όπως ακριβώς γινόταν στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι ο χριστιανισμός αναπτύσσεται με τρελούς ρυθμούς σε αυτές τις χώρες. Βαπτίζονται χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Διαρκώς στο όνομα του Χριστού. Εκεί λοιπόν, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν βαθιά ότι ο Θεός μπορεί να ενεργεί, υπάρχουν και περισσότερες εμπειρίες από θαύματα και τέτοια γεγονότα. Τα θαύματα δηλαδή συχνά συμβαίνουν εκεί που οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο την προσευχή. Όταν είσαι στην Αφρική και δεν έχεις τίποτε άλλο παρά μόνο την προσευχή, ενεργεί ο Θεός. Εδώ δεν θα κάνεις προσευχή, θα πάει να πάρεις έναν τεπών. Εδώ θα πάει να πάρεις ένα φάρμακο, εδώ θα πας στο γιατρό, εδώ και καλά κάνεις, εντάξει. Αλλά θέλω να σας πω πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι άνθρωποι, ως περίπου και το 1950-60 στην Ελλάδα, δεν είχαν αυτή την αμεσότητα στους γιατρούς και στα άλλα. Με τους Αγίους θεραπευόντουσαν. Γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά θαύματα, τόσες αναφορές. Λέει εδώ έγινε θαύμα, εδώ έγινε η εμφάνιση. Γιατί ο κόσμος πίστευε πάρα πολύ στο θαύμα.
πίστευε στη θεραπεία του Θεού, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θεραπεύει, στην παρουσία της Παναγίας. Εγώ, ας πούμε, όταν μεγάλωνα, που δεν είμαι τώρα κανείς γέρος, έτσι είμαι 50 χρονών. Ωραία, όταν μεγάλωνα, ας πούμε, θυμάμαι τη γιαγιά μου, αντί για παραμύθια να μας λέει ιστορίες στους πατέρες του Κουδουμά, τον Ευμένιο και τον Παρθένιο, να μας λέει για την Παναγία την Κουδουμιανή, να μας λέει για Αγίους. Κάθε βράδυ καθόμαστε τα εγγόνια και μας λέει τέτοιες ιστορίες. Με αυτές τις ιστορίες μεγαλώσαμε. Ήταν μεγαλώνουμε σε έναν κόσμο που οι Άγιοι ήταν παρόντες, οι Άγγελοι, η Παναγία. Θαύματα παντού. Θαύματα, αναφορές θαυμάτων. Από το Ηράκλειο για να έρθει στον πύργο, ας πούμε, θυμάμαι ότι στο αμάξι μέσα κάναμε 15 φορές το σταυρό μας. Σταυρό, τότε έρχονταν από κάτω, ας πούμε, έτσι, στην Παναγία της Πηλιώτης, στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλη. Μετά από πάνω, στο Χουδέτσι, στον Άγιο Γιώργο. Από εδώ. Δηλαδή, αναφορές θαυμάτων, πραγμάτων. Όλος ο κόσμος ζούσε, ας πούμε, σε μια άλλη πραγματικότητα. Νίστευαν οι άνθρωποι. Προσεύχονταν οι άνθρωποι. Πίστευαν στο θαύμα. Τώρα πιστεύουμε πάρα πολύ στην επιστήμη, πάρα πολύ στη λογική. Υπάρχει μια πολύ έντονη λογοκρατούς, ας πούμε. Η δυτική κοινωνία είναι μια κοινωνία του διαφωτισμού, του ορθού λόγου, του ορθολογισμού, του ένα και ένα κάνει δύο. Δεν πιστεύει στο θαύμα ότι ένα και ένα μπορεί να κάνει και πέντε και δέκα και δεκαπέντε. Και όταν αυτό το πράγμα δεν το πιστεύεις, όταν δεν είσαι διατεθειμένος, όταν δεν είσαι στην προδιάθεση, δεν θα γίνει και το θαύμα. Αλλά σε χώρες, σε τόπους, όπου υπάρχουν φτώχεια, όπου υπάρχουν διωγμοί, τους χριστιανούς τους διώκουν, όπου υπάρχουν πόλεμοι, δύσκολες καταστάσεις, οριακές καταστάσεις για την ύπαρξη του ανθρώπου, εκεί υπάρχουν και τεράστια θαύματα, μεγάλα θαύματα. Για δείτε, μεταξύ μας κουβεντιάστε να δείτε, ας πούμε, πότε γίνονται μεγάλα θαύματα ακόμη και σε εμάς σήμερα εδώ. Όταν σου αποκλείσουν οι γιατροί, όταν σου πούνε τέλος, όταν είναι ένα ατύχημα που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς, όλα τα άλλα τα ελέγχουμε. Όλα τα άλλα τα ελέγχουμε. Δεν υπάρχει πολύς χώρος για το Θεό πλέον. Ο άνθρωπος όλα τα ελέγχει. Όλα θέλει, νομίζει, πιστεύει ότι τα ελέγχει. Με τη λογική του, με τη δύναμή του, δεν ξέρω τι. Στην ουσία δεν ελέγχει τίποτα. Τίποτα δεν ελέγχει στην ουσία. Ένα ψέμα είναι όλο αυτό. Μια ψευδέστηση. Ένας παραλογισμός είναι. Αλλά έτσι νομίζεις. Έτσι σου λένε. Και αφήνεις πολύ λίγο χώρο για το Θεό πλέον. Πάρα πολύ λίγο χώρο. Για το θαύμα, για το θαυμαστό. Έτσι, οπότε δεν έχουν σταματήσει τα θαύματα, ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτε η παρουσία των Αγίων και της Παναγίας και του Χριστού. Όμως, λέει εδώ πέρα, και θέλω αυτό να σου το διαβάσω εδώ πέρα, λέει, ας πούμε, ότι η Δύση, δηλαδή οι δυτικές κοινωνίες, ας πούμε, οι δυτικές κοινωνίες, όχι η Ασία, όχι η Αφρική, όχι η Λατινική Αμερική, αυτές οι κοινωνίες τώρα εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε, ενώ, ας πούμε, έχουν μεγάλα επιτεύγματα στην επιστήμη, ενώ έχουν μεγάλα επιτεύγματα στην ανθρώπινη σκέψη, ας πούμε, έτσι, ταυτοχρόνως έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα, ας πούμε, που λείπει το θαύμα, το υπερφυσικό, το θαυμαστό. Πολύ λογική, πολύ έλεγχος, πολύ μυαλό, ας πούμε, πολύ. Δεν σου αφήνει περιθώρια για κάτι άλλο. Γι' αυτό και βλέπετε ο δυτικός άνθρωπος τι είναι. Κουρασμένος άνθρωπος. Εξαντλημένος άνθρωπος. Πολύ μυαλό, πολύ σκέψη, πολύ σκέψη, πολύ σκέψη. Διαρκώς το μυαλό δουλεύει, σκέφτεται, αναλύει, υπεραναλύει. Θέλει όλα να τα καταλαβαίνει, θέλει για όλα απαντήσει, θέλει όλα να τα ελέγχει, όλα να τα κατακτεί, όλα να τα απολαύσει. Δεν τον γεμίζει τίποτα. Ξανά νέες ανάγκες, ψεύτικες ανάγκες, απολαύσεις καινούργιες. Άδειασμα. Έχει μπροστά του ευλογίες, δεν του φτάνουν, θέλει άλλα. Κουράστηκε η ψυχή του, κουράζεται. Γι' αυτό και τι είναι. Γεμάτος, αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά, ηρεμιστικά, ναρκωτικά και το καθεξής. Διότι το πολύ μυαλό έχει αδειάσει την καρδιά του. Η πολλή χρήση, η υπερβολική, μονομερής χρήση του νου, άδειασε την καρδιά του. Στέρεψε, στέγνωσε η ψυχή του ανθρώπου, στέγνωσε. Έτσι. Οπότε λέει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει, ότι οι άνθρωποι, έτσι, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, στη Δύση, σε αυτές τις κοινωνίες προηγμένες επιστημονικά, ας πούμε, λένε ότι δεν βλέπουν θαύματα, αλλά ζουν σε ένα πολιτισμό που θεωρεί από την αρχή ότι τα θαύματα δεν μπορούν να υπάρξουν. Ας το μυαλό του αρχή λέει, έλα μωρέ τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει τώρα,
ένας πολιτισμός που δεν αφήνει πολύ χώρο, ας πούμε, στο θαύμα και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν προσευχόμαστε για να ζητήσουμε ένα θαύμα, μια θεραπεία στη ζωή μας? Στην πραγματικότητα, εάν δείτε τα θαύματα και στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας, αλλά ακόμη και σε ανθρώπους που είναι κοντά σας, που μπορεί εσείς ήδη να έχετε ζήσει ένα θαύμα, το θαύμα δεν χρειάζεται καμία περίπλοκη προσευχή για να συμβεί. Το θαύμα χρειάζεται τι? Το αντίθετο, απλότητα. Όχι περιπλοκότητα. Όχι πολλά λόγια. Όχι πολύ μυαλό. Πολύ ανάλυση. Λέει, τι θα πω? Τι να πεις στο Θεό? Τι είναι ο Θεός να του πει? Έκθεση. Τι θα γράψεις? Ούτε έκθεση είναι, ούτε χημική ανάλυση είναι, ούτε μαθηματική εξίσωση είναι, ούτε συνταγή είναι μαγειρική. Πώς θα πετύχω, πώς, τι να βάλω, τι να προσθέσω, τι να κάνω για να πετύχει? Την καρδιά σου να βάλεις. Πόνο να βάλεις. Εσένα να βάλεις. Να πεις απλά τον Χριστού φοβάμαι. Να του πεις απλά σε έχω ανάγκη. Έλα. Στο όνομά σου. Ο Χριστός λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μέσα. Λέει ότι ο Θεός Πατέρας μας υπόσχεται ότι ό,τι μου ζητήσετε. Ακούστε. Ό,τι μου ζητήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού θα σας το κάνω. Τολμήστε να ζητήσετε. Θεέ μου, Πατέρα μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού σου ζητάω να θεραπεύσεις το γιο μου. Θεέ μου, Πατέρα μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού σου ζητάω να θεραπεύσεις αυτή την ασθένεια, να τη διώξεις. Με απλότητα, με καρδιά, με πόνο. Δεν χρειάζεται αναλύσεις μεγάλες. Οπότε το θαύμα δεν το φέρνουν οι περίπλοκες προσευχές. Έτσι. Ζητούν από τον Θεό αυτό που έχουν ανάγκη απλά. Απλά. Έλα Κύριε γιατί φοβάμαι. Έλα Κύριε γιατί κρυώνω. Έλα Κύριε γιατί έχω μοναξιά. Θεράπευσε την ασθένειά μου. Έλα μαζί μου να πάμε, ας πούμε, στη χημοθεραπεία, στο χειρουργείο, στη δυσκολία, δεν ξέρω τι. Κάτι τέτοιο παρόμοιο, ακριβώς το ίδιο βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι ο Απόστολος Παύλος και μιλάει και έχει γεμίσει ο χώρος που μιλάει και ένα παλικάρι κάθεται πάνω στο παράθυρο και όπως κάθεται πάνω στο παράθυρο κλειστά και πέφτει κάτω και σκοτώνεται. Τα χάνει ο κόσμος, λέει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, τα χάνει ο κόσμος, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί. Και ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ ήρεμος. Κατεβαίνει κάτω, τον παίρνει μια αγκαλιά, τον κρατάει στην αγκαλιά του και του λέει σήκω. Τόσο απλά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου λέω σήκω. Και το παιδί αυτό το ανεβάζουν πάνω και είναι ζωντανό. Βλέπουν ότι πλέον είναι ζεστό, χτυπάει η καρδιά του. Τέτοια θαύματα έχουμε πάρα πολλά στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολλά τέτοια θαύματα. Με έναν λόγο απλό. Όχι κάτι φοβερό. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, αν θέλουμε έτσι λίγο να ορίσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η προσευχή πρέπει να έχει δύο κινήσεις. Το πρώτο είναι να έχει πίστη. Η πίστη σου ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι αυτός που μπορεί να θεραπεύσει, είναι αυτός που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά μου, είναι αυτός που μπορεί να με κρατήσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θεραπευτώ από μία αρρώστια, αλλά έχω ανάγκη να μου δώσει δύναμη να κρατηθώ μέσα στην αρρώστια. Αυτό είναι θαύμα. Έτσι. Οπότε το πρώτο είναι να έχω την πίστη ότι ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να τα κάνει αυτά και το δεύτερο να έχω εμπιστοσύνη, άφημα δηλαδή, στο σχέδιό του, να αφαιθώ στο σχέδιό του. Που σημαίνει ότι αν μου απαντήσει δόξα σε ο Θεός. Που σημαίνει ότι αν δεν μου απαντήσει πάλι δόξα σε ο Θεός. Διότι για να μην μου απαντάει κάτι άλλο μου ετοιμάζει, κάποιον άλλο δρόμο μου ανοίγει. Κάτι θέλει να μάθω, κάτι θέλει να εξελίξω, να γνωρίσω, να αναπτύξω. Για να μην μου απαντάει σημαίνει ότι μπορεί αργότερα να με θεραπεύσει. Ξέρετε, πολλές θεραπείες και πολλά θαύματα δεν γίνονται αμέσως. Μπορεί σήμερα να προσευχηθώ για σένα και να θεραπευτείς μετά από ένα μήνα. Δεν είναι ότι πρέπει τώρα να γίνει αμέσως. Για τους λόγους που ο Θεός ξέρει. Για τους λόγους που ο Θεός ξέρει. Μπορεί να μην θεραπευτείς κιόλας από την ασθένεια, όπως ο Παύλος που δεν θεραπεύτηκε. Ενώ είχε θεραπευτεί άλλες φορές, ενώ θεράπευε άλλους, σε μια δική του προσωπική υπόθεση δεν το θεράπευσε ο Θεός. Γιατί ήξερε ο Θεός ότι πρέπει να μείνει αυτή η αρρώστια. Τον ταπεινώνει, τον γιώνει, του μαθαίνει να είναι πιο ανθρώπινος, πιο συγκαταβατικός, πιο προσγειωμένος, τον κάνει πιο ταπεινό, που του λέει άστι να υπάρχει εκεί. Δεν σε ενοχλεί. Δεν πρέπει να τα λύσουμε κιόλα στη ζωή, άστο να υπάρχει αυτό, ας πούμε. Έτσι. Οπότε αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει όπως εκείνος γνωρίζει ή
Όπως αν θυμάστε προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος στον κήπο της Γεστημανής τι λέει, ας πούμε, «Πάτε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα». Ενώ στην αρχή φοβήθηκε, ενώ στην αρχή έκλαψε, ενώ στην αρχή, ας πούμε, λέει, «Πάτε, τι είναι αυτό το ποτήρι που πάω να πιω, τι είναι αυτός ο σταυρός που θα σηκώσω, τι είναι αυτό, ας πούμε, το ΟΕ». Αλλά μετά ο ίδιος ο Θεός λέει, ο ίδιος ο Χριστός λέει, «Πάτερ, πατέρα μου, όχι όπως εγώ θέλω, ας πούμε, αλλά όπως εσύ θέλεις». Οπότε η προσευχή, και προσέξτε τώρα αυτό, δεν είναι να πείσουμε το Θεό να κάνει κάτι. Με την προσευχή δεν προσπαθούμε να τον πείσουμε. Δηλαδή ότι ο Θεός δεν ξέρει και να τον πείσουμε. Δεν είναι μια μαλαγανιά δική μας. Δεν είμαι ο καταφερτζής εγώ που θα τον πείσω το Θεό, ας πούμε, που δεν ξέρει ο Θεός τι να κάνει ή πρέπει να τον πείσω εγώ. Η προσευχή είναι να ανοίξουμε χώρο ώστε να ενεργήσει ο Θεός. Να του κάνουμε χώρο να μπει στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας, στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, στη δουλειά μας, σε όλο το είναι μας. Προσευχή σημαίνει ότι αρχίζω να συνεργάζομαι με τον Θεό. Του κάνω χώρο να έρθει. Του κάνω χώρο να μπει μες στη ζωή μου. Και κλείνουμε λέγοντας ότι τελικά, αφού σήμερα αναφερθήκαμε, ας πούμε, στα θαύματα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, πέρα από όλα αυτά τα θαύματα, τα οποία είναι σημάδια της Βασιλείας του Θεού, είναι σημεία της Βασιλείας του Θεού, ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται, πέρα από αυτό, μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο θαύμα ποιο είναι. Το μεγαλύτερο θαύμα για το οποίο μιλάει διαρκώς ο Χριστός είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Δηλαδή το μεγαλύτερο θαύμα είναι ένας άνθρωπος από αμαρτωλός να γίνει Άγιος. Ένας άνθρωπος από χαμένος να ξαναβρει το νόημα της ζωής του. Ένας άνθρωπος να μπορέσει ξανά να βρει το λόγο που υπάρχει και ζει. Αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο. Να βλέπεις έναν άνθρωπο χαμένο, κατεστραμμένο, βουτυγμένο στη θλίψη, στις ουσίες, στα ναρκωτικά, στις εξαρτήσεις, στα πάθη, στην κακία, στο μίσος, στην υπερηφάνεια, στη ματαιοδοξία, στη λαγνία, στην αλαζονία. Να τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο σιγά και σταδιακά να μεταμορφώνεται, να αλλάζει, να έρθει ο Χριστός μέσα του, να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Όταν ένας άνθρωπος βρει, ας πούμε, είναι χαμένος και απελπισμένος και βρει την ελπίδα, αυτό είναι μέγα θαύμα. Είναι μέγα θαύμα. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο θαύμα η ασθένεια που θεραπεύεται, είναι και μια καρδιά που αλλάζει. Αυτό να κρατήσουμε. Ένας άνθρωπος που βρίσκει την πίστη. Φοβερό πράγμα να βρεις πίστη. Αν βρεις την πίστη, σώθηκες. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Γιατί ακόμη και σε ψυχολογικό και σε πνευματικό επίπεδο, ο άνθρωπος που πιστεύει είναι ο άνθρωπος που μπορεί μέσα στη δοκιμασία να βλέπει μια ελπίδα, να βλέπει ένα φως στο σκοτάδι. Να λέει, ναι, πάμε ρε παιδί μου, θα κρατήσουμε, θα αντέξουμε, θα τα καταφέρουμε, θα σηκωθούμε, προχωράμε. Είναι μεγάλο πράγμα να βρίσκει έναν άνθρωπο στην πίστη, ας πούμε. Γιατί με την πίστη, και ειδικά η πίστη όταν είναι στο πρόσωπο του Χριστού, μπορείς όλα να τα αντιμετωπίσεις. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τίποτα, ας πούμε. Θαύμα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκει την ελπίδα του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέει πάλι στις επιστολές του, λέει, «Ή τις εν Χριστώ και εν χτίσεις». Όποιος λέει, όποιος βρει τον Χριστό, όποιος είναι με τον Χριστό, όποιος ακολουθήσει τον Χριστό, γίνεται καινή χτίση. Τι σημαίνει καινή χτίση? Καινούριος άνθρωπος.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα πνευματικότητα.
2: Δεν ξέρω εάν εδώσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μια ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδίνα μου είναι ασθενή, αστελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός, ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, διάβαζα προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο, και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του, που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον, που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Είναι να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατριφούσε της γλυκύτητος του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια, αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια, που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, λέω εγώ, τη λιμέρα τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι

για τη ζωή σου, αν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντα ο Ιωσήφ που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά από όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε πίσω των γεροντικών, πήγαν κάποια εκεί και πενούσαν κάποιον να βάλει και τις εθύμωσε και τις είπε από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη τους, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι, ξέρεις, ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς, είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινείς ίδιος η χάρη ο Θεός.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτόν η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του, τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι, πολλές φορές εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Δεν λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Πας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάρ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα πνευματικότητα.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Φωνή στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε μιλώντας στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Φωτιές σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στους Αγίους 10 στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Λαύριο Αττικής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι όλες οι νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στα διεθνή ύδατα του στενού του Ορμούζ έχουν αφαιρηθεί ή εξουδετερωθεί. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αύριο στη Μακεδονία, στους 39 βαθμούς σε οδυράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

μία εκκλησία είναι απλωμένη και διασπαρμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και εν τούτης ομιλεί με μια φωνή. Διατηρεί την ίδια πίστη παντού όπως έφτασε στα χέρια μας από τους Αποστόλους και διατηρήθηκε από σειρά μαρτύρων.

Η αληθινή πίστη μπορούσε τώρα να αναγνωριστεί διτός με την Αγία Γραφή και την παράδοση. Με δύο τρόπους λοιπόν. Πρώτον, αναμφιβόλως με την αυθεντία της Αγίας Γραφής, ύστερα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι υπήρχαν δύο πηγές του χριστιανικού δόγματος.

Πράγματι, ο κανόνας της Αγίας Γραφής ήταν τέλειος και αυτάρκης, διάπαντα τέλειος και υπερεπαρκής. Γιατί λοιπόν να συμπληρώνεται με οποιανδήποτε άλλη αυθεντία? Γιατί ήταν επιτακτικό να επικαλούμεθα επίσης την αυθεντία της εκκλησιαστικής νοήσεως?

Ο λόγος είναι καταφανής. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους, ούτως ώστε δημιουργούνταν η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να δώσει τόσες σημασίες όσοι και οι άνθρωποι.

Στην ποικιλία αυτή των προσωπικών απόψεων ο Βικέντιος αντιπαραθέτει το κοινό φρόνημα της Εκκλησίας, το νου της Καθολικής Εκκλησίας.

Στην πραγματικότητα, η παράδοση ήταν η αυθεντική ερμηνεία της Αγίας Γραφής, κατά την έννοια δε αυτή ήταν εξίσου εκτενής με την Αγία Γραφή.

Το πρόβλημα της ορθής ερμηνείας ήταν ακόμη και κατά τον 4ο αιώνα, όταν η Εκκλησία αγωνιζόταν κατά των Αριανών τόσο οξύ, όσο και το 2ο αιώνα κατά τον αγώνα εναντίον των Γνωστικών, των Σαβελιανών και των Μοντανιστών. Όλοι οι αντίπαλοι, κατά τις διανέξεις, επικαλούνταν την Αγία Γραφή.

Οι αιρετικοί, ακόμα και οι γνωστικοί και οι μανιχαίοι, παρέθεταν κείμενα και χωρία της Αγίας Γραφής και επικαλούνταν την αυθεντία της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία και μόνο εντός της Εκκλησίας, εντός της κοινότητος της ορθής πίστεως, θα κατανοούνταν και θα ερμηνεύονταν ορθά η Αγία Γραφή.

Οι αιρετικοί, δηλαδή οι εκτός εκκλησίας, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο νου της Αγίας Γραφής. Δεν αρκεί η απλή ανάγνωση και αναφορά σε λόγους της Γραφής. Έπρεπε να εξαχθεί η αληθινή έννοια, ο σκοπός της Γραφής ως ακέραιο σύνολο.

Μόνο δια της πίστεως θα ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της ενότητος του τετραμόρφου Ευαγγελίου, αλλά η πίστη αυτή δεν ήταν αυθαίρετη και υποκειμενική διορατικότητα ατόμων, αλλά η πίστη της Εκκλησίας με τις ρίζες της βαθέως εις το αποστολικό μήνυμα ή κήρυγμα και επικυρωμένη από αυτό.

Οι εκτός της Εκκλησίας δεν συνελάμβαναν αυτό ακριβώς το βασικό και επιβλητικό μήνυμα, αυτήν την ψυχή του Ευαγγελίου. Για αυτούς η Αγία Γραφή ήταν νεκρό γράμμα και σειρά ασύνδετων κειμένων και ιστοριών. Προσπαθούσαν δε να τακτοποιήσουν τη Γραφή με τον δικό τους τρόπο, που είχε την αρχή του σε ξένες πηγές.

Οι χριστιανοί, όταν χαρακτήριζαν το κανόνα της πίστεως ως αποστολικό, δεν εννοούσαν ότι τον είχαν διατυπώσει οι Απόστολοι, αλλά ότι η ομολογία της πίστεως που κάθε κατηχούμενος απήγγειλε πρώτης βαπτίσεώς του, διατύπωνε συνοπτικά την πίστη την οποία είχαν διδάξει και μεταδώσει οι Απόστολοι στους μαθητές τους, για να την διδάξουν στους μεταγενεστέρους.

Η αποστολική παράδοση της πίστεως ήταν ο απαραίτητος οδηγός στην κατανόηση της Αγίας Γραφής και η υπέρτατη εγγύηση της ορθής ερμηνείας.

Η Εκκλησία δεν συνιστά εξωτερική αυθεντία, αρμόδια να κρίνει περί της Αγίας Γραφής, αλλά φύλακα μάλλον της θείας εκείνης αλήθειας που απαιτέθη εις την Αγία Γραφή.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η ώρα είναι

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόβρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινου στεγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών πτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια ναυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρυτα τα δέντρα σου παιδεία, εις τον τόπον όλε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαγωστένο πηγά σε φάλαξε να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου εργαστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες τη φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Οργαστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου ας επίγευσας. Εκεί στρουθία ενός έσωση το ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφη σπέτρα καταφυγή της λαβογής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνων τη δύση αυτού. Έθνου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρός είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσωφή επί ίσας, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ονοκές είναι αριθμός ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπλαζο πως δούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς ο πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειρα αμαρτωλή από της γης και άνομαι ώστε εμεί υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθρος σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ιησού σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού, εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθώμε.
1: Κύριε ρέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών.

0: Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνων.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

το λόγο σου. Ήρθες εν η ψυχή μου επί των Κυρίων, την υπέρτη μονάθληση, τα γενναία παλέσματα, το μαρτύρον ένδοξε θεάς άμενος, αυτό μολύς προς τα σκάματα, ανδρείο φρονήματι, αφήνισας της αρχός,

0: Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και σε τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

0-0 του Ζούγκρι στην τρίτη ολομίωση. Σίγα το φοβερό και φτάθο που επειδή τη Σιρούλη πέκλειε τα σκεφαλά στο διάφορο και τα ξαναχένα. Ήταν εξ αυτών αναμένοντα βοήθεια να σου περιμένω σε έλεο τη πέραχομη σωτηρία που διαφύλαξαν παντή καιρό. Έκανε την παρούση νεσπέρα για το σου ανοίξα παντόσε του. Ο πα αντικειμένε ενεργεία διαβολική και διαβολικών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλείο σου ευλογημένο και δοξασμένο. Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.

Το παθόν εξεκλίνας, το σωτηρίο αγωμένος δρόμο πανεύθυνε και προς τα σαφάρτους μονάς κατεσκήνωσας, συμπάση της Χριστώ πειθαρχήσασι, μεθόνι

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς επί της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και υγείασε της ασθενείας ημών ένε και εν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τελεπιούσιαν δώσον ημών σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Χριστούς αιώνας, στον αιώνα.
1: Στερεώς ο Κύριος ο Θεός, ημών την Αγία και μόνο τον πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτό Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο Λιθινός, ο Σιμών της Πεσβείας Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, η Νάμιν Τίμιου και Ζώπιου Σταύρου Προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Εκουρανίου Δυνάμενα Σωμάτων, η Χεσή του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Μάρτυρων Αδριανού και Ναταλίας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός, αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μαμονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
0: Βιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1999.

Το τραγούδι των δύο ημισφαιρίων. Συνεχίζουν το δρόμο τους. Τα ποτάμια, τα ρεύματα του φωτός και τα ανθρώπινα χέρια. Ακλουθώντας την καμπύλη, περνούν από τον έναν στον άλλον μες τους κύκλους που εφάπτονται. Λοιπόν, μέσα σου υπάρχουν όλα τα θαύματα που εσύ δεν θα δεις, όλα τα ρήματα που εσύ δεν θα ακούσεις. Εσύ θα πεθάνεις στο δρόμο ή στον πόλεμο. Αν τουλάχιστον ήταν η παλάμη μου μια πεδιάδα που υψώνεται, θα σε έστεινα πάνω της, θα σε έδειχνα τότε. Να προβάλλω τον κόσμο σου, αντίκρις τον κόσμο. Να σας φέρω αντιμέτωπους, ήλιον προς ήλιον. Όταν θα είναι καιρός, θα σας πω ένα τραγούδι. Θα είναι ένα τραγούδι φοβερό και απλό, που θα λένε περίπου τα λόγια του πως αποτελείται από δυο ημισφαίρια το άπειρο.

Διάλειμμα. Δεν είμαστε οι δυο μας. Αλλιώς θα γνωρίζαμε τι λόγια να υπούμε, τι προσευχή. Έτσι δεν μίλησαν τα χέρια μας, ούτε τα μάτια μας. Ο άλλος ούτε υποψιάζονταν καν πως εγώ σκάφτω ένα φύλλο χλώης να θάψω μέσα μια ανάβησο.

μια πέτρα αυτό το χτεσινό τίποτα. Όταν μπορεί με μια πέτρα να φτιάξει ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι κανείς, θαρώ θα κατάλαβες. Αν συχνά σου μιλώ για ένα φύλλο, για μια σταγόνα νερού ή για ένα αγριολούλουδο, είναι γιατί, κοιτώντας τον κόσμο, θαρώ πως εγώ δεν κατόρθωσα ακόμη να γράψω ένα ποίημα.

Αντίκρισμα με μια αίσθηση. Μεγάλα συμπλέγματα σιωπής και ειρήνης, φωτός και σοφίας, τούτος ο κόσμος. Δεν δέχεται λέξη. Δεν ξεχωρίζουν το χρώμα από τον ήχο του φύλου, η φιλέριμη λαλιά του πουλιού από το κόκκινο κούμαρο. Δεν ξέρει κανείς τι ακούει, τι βλέπει, που χωρίζουν οι αισθήσεις. Μοιάζει με ανάταση νερού ο ταΐγετος. Ο Θεός καθρεφτίζεται μέσα στην πέτρα.

πρωινή διάθεση. Με αυτό σου το γλυκό πρόσωπο θα ημερώσω τα πουλιά του βουνού και θα έρθουν πιο κοντά μου. Θα γιάσουν τα χέρια σου τα νερά, θα πραίνει ο καιρός και η φωνή μου, χορός λουλουδιών, θα γιομίσει την ατμόσφαιρα, χρώματα. Θα μπορέσω, απλουστεύοντας σε νερό την ψυχή μου, να εξηγήσω στον κόσμο πως είναι μια αδιαίρετη μονάδα ο ήλιος, η ύλη του ήλιου και ο άνθρωπος.

τα χαρακτηριστικά της μέρας. Ο δρόμος τραβούσε μέσα από στάχια και λόφους και πεύκα και ορίζοντες. Και η θάλασσα δίπλα μας θαρρής και είχε πρόσωπο. Και τα σπάρτα που χρήσιζαν πάνω στους βράχους και οι γραμμές των βουνών θαρρής και είχαν πρόσωπο. Σαν να γύριζε κάτι στη μνήμη μου, ώσπου μετά που βασίλεψε ο ήλιος θυμήθηκα. Ήταν όμορφη η δύση, σαν να ήταν τα χείλη σου που απαλότατα, διάφανα, σκίστηκαν άξαφνα σε ένα χαμόγελο.

Συνομιλία έξω από το χρόνο. Είναι μια τρέλα, ένα άλογο. Πού θα σε βγάλει? Καλπάζουν οι χώροι κάτω από τα σκέλη σου. Δεν χρειάζονται οι δρόμοι. Έλα λοιπόν, μίλησέ μου από το μέλλον, φίλε, που υπάρχεις μέσα μου τώρα. Φίλε, προέκταση. Είμαι κι εγώ λίγο νήμα στο νήμα σου. Δώσ' μου το χέρι σου πάνω από το χρόνο. Λοιπόν, ας καθίσομαι. Σβήσε το φως. Σου χρειάζεται ο ήλιος.

μια καλημέρα από πολύ μακριά. Θα μοιάζω, είναι αλήθεια, σαν ένας μικρός μεθυσμένος ανάμεσα σε αυτό το στερέωμα. Όμως ακούστε με, η λέξη αδελφός ξεπεράστηκε και η λέξη ειρήνη και η λέξη αγάπη. Σας στέλνω από το μέλλον αυτό μου το ποίημα. Στο μέσο της γης κρεμώ ένα άστρο.

Ύμνος. Η καρδιά μου, η καρδιά σου, οι καρδιές. Μια μεγάλη καρδιά μες στο σύμπαν που ακούγεται. Απόψε την ακούω σαν καμπάνα Μητροπόλεως, που μέσα της εκκλησιάζονται όλα τα αστέρια με επικεφαλής τους ηλίους τους.

και κλεισμένων των θυρών. Αυτή την τραχύτητα των λέξεων, ψυχή μου, πώς την μπορείς? Χαμήλωσε τώρα, ισόπασε, όπως οι πέτρες ή όπως ο άλαλος πόνος. Ή άλλαξε, γίνου κάτι άλλο, κάτι σαν την αφή του ήλιου στα δάχτυλα του τυφλού. Κλείσου τώρα και γνέσε μαλλί του ήλιου το αίμα σου. Ζώσε τον κόσμο, γίνου κλωστές, ώρα να υφάνουμε. Χρειάζεται ο κόσμος ρούχα, ψυχή μου, για ώρες βροχής, για ώρες ανέμου, για ώρες αφέγγαρης λύπης και νύχτας. Γύρω από την ερημιά της ελπίδας χρειάζεται ο κόσμος έναν ορίζοντα. Γίνου καθώς απάνω από τους λόφους κάποτε ο Μάης, βροχούλα μετάξινη, παρηγοριά και φως στους ώμους του κόσμου.

χωρικό. Υπάρχουν λύπες που κανείς δεν τις ξέρει. Υπάρχουν βάθη που δεν τα ανοιχνεύει ο ήλιος. Όρεις σιωπής περιβάλλουν τα χείλη και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δεν λένε. Δεν υπάρχουν σκάλες τόσο μεγάλες να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε, θα ξερίζωνεν όλα τα δέντρα του κόσμου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου, εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και Ηράκλειο Κρήτης. Νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Κρήτη. Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15 έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Μακεδονία, στους 39 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις πηγές και στα αγιάσματα στον χώρο εδώ τον δικό μας, τον ελληνικό, εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας. Έχουμε μέχρι στιγμής βεβαίως αναφερθεί στο πλαίσιο της εκπομπής αυτήν την ώρα στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, στην Βιωτία και στο αγίασμα που υπάρχει εκεί. Όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία σε προηγούμενες εκπομπές να αναφερθούμε και στα αγιάσματα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και είναι πραγματικά πάρα πολλά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως κάναμε μια αναφορά και στην μορφή, την προσωπικότητα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ο οποίος βεβαίως θεωρείται αυτός που ξεκίνησε τον ο στυλοβάτης, ο πρωτοπόρος του κοινοβιακού μοναχισμού, και είχαμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα και για το αγίασμά του που υπάρχει στο Άγιον Όρος κοντά στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε πάρα πολλά αγιάσματα οσίων και αγίων στο Άγιον Όρος που αξίζει κανείς και να τα γνωρίσει και να τα επισκεφθεί από κοντά, να πάρει δύναμη και να αναπαυθεί και να ηρεμήσει. Βεβαίως, όπως έχουμε ξαναπεί, τα αγιάσματα και οι πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα και γενικότερα στον ελληνικό χώρο είναι πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο να τα γνωρίσουμε. Αυτή την προσπάθεια τους ή άλλως κάνουμε στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής και γενικότερα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5, είναι ένα οδηπορικό στα αγιάσματα και τις πηγές στον χώρο τον ελληνικό. Ας κάνουμε όμως αυτό το σημείο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα μεταφερθούμε στο πλαίσιο του ταξιδιού που κάνουμε στην Κρήτη, στην περιοχή της Κρήτης. Έχουμε εκεί να πούμε πολλά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας για ένα σημαντικό αγίασμα.

0: Σε αυτό το οδηπορικό μας, στα αγιάσματα και τις πηγές της Ελλάδας, θα μεταφερθούμε νοητά μέχρι την Κρήτη. Στο νησί λοιπόν το ευλογημένο της Κρήτης έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Μεθόδιε, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όλους τους αδελφούς χριστιανούς συνέλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας.
0: Να είστε καλά. Κάνουμε λοιπόν, όπως ξέρετε κι εσείς, όπως έχουμε ήδη πει, ένα οδηπορικό, ένα ταξίδι για να γνωρίσουμε, όσοι δεν ξέρουμε, τα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα και νοητά τουλάχιστον μεταφερόμαστε σε πολύ όμορφους τόπους με ιδιαίτερο φυσικό κάλος και μαθαίνουμε και γνωρίζουμε νέα πράγματα για μοναστήρια, για εκκλησίες, για ναούς, για αγιάσματα, για αγίους, μαθαίνουμε τον βίο τους. Μεταφερόμαστε λοιπόν σήμερα στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εκεί λοιπόν έχετε αγιάσματα και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτά, πατέρα Μεθόδιε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Το πιο γνωστό αγίασμα στα όρια της, της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι αυτό του Αγίου Μύρωνος, που βρίσκεται στην ομώνυμη Κωμόπολη, που ονομάζεται έτσι προς τιμήν του μεγάλου Αγίου αυτού της Κρήτης. Σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χωριό ας πούμε της περιοχής μας, βρίσκεται ναός παλαιοχριστιανικός, περίπου τον 10ο αιώνα, αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου. Βρίσκεται ο τάφος του Αγίου και λίγο παρακάτω από το ναό, το μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο ασκήτεψε και υπάρχει το αγίασμα, το οποίο ανέβλησε θαυματουργικά με την παρέμβαση του ιδίου του Αγίου και αναβλύζει άφθονο μέχρι σήμερα.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, πατέρα Μεθόδη, από το βίο του Αγίου, να μας πείτε κάποια πράγματα για το βίο του Αγίου, για να μπορέσουμε ίσως να καταλάβουμε καλύτερα κι εμείς.
1: Ναι. Ο Άγιος Μύρων είναι ένας από τους παλαιούς Αγίους της Μεγαλονήσου. Τα χρονικά όρια της ζωής του καλύπτουν περίοδο περίπου 100 ετών, μεταξύ 250 και 350 μετά Χριστόν. Έγινε γνωστός για τις αρετές του και κυρίως για την υπερβάλλουσα αρετή της ελεημοσύνης του. Και αξιώθηκε να ανέβει μέχρι τον επισκοπικό θρόνο της Γόρτινας, που ήταν τότε η έδρα της Μητροπόλεως του νησιού. Αυτό συνέβη περίπου το 320 με 330. Πείμανε το ποίμνιο που τον εμπιστεύτηκε ο Κύριος με ακακία και παραότητα καρδιάς. Και όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, αποσύρθηκε στη γενέτειρά του, όπου και τελείωσε σχετικά την επίγεια πορεία του. Η μνήμη του τοποθετήθηκε εξ αρχής στις 8 του Αυγούστου. Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο της Κρήτης δεν υπάρχουν στοιχεία ιδιαίτερης τιμής του Αγίου Μύρωνος. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο και την περίοδο της Ενετοκρατίας που ακολούθησε, διαδόθηκε η τιμή του και συνδέθηκε κυρίως με τη γενέτειρά του, που τιμητικά μετονομάστηκε Άγιος Μύρων. Σε αυτό συντέλεσε και η μεταφορά της έδρας της Επισκοπής Κνωσού στη Ράφκο, την αρχαία αυτή Κωμόπολη που γεννήθηκε ο Άγιος Μύρων και μετά ονομάστηκε Άγιος Μύρων, κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο. Όπως είπε, ο τάφος του Αγίου και πλήθος θαυμάτων που επιτελεί και επιτελούσε ήταν αφορμή ο Άγιος να γίνει ευρύτερα γνωστός και σήμερα τιμάται ιδιαίτερα όχι μόνο στην Κωμόπολη του Αγίου Μύρωνος ή στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Μαλεβιζίου και της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη και εκτός Κρήτης.
0: Είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Είναι περίπου στα 20 με 25 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Είναι ένας Άγιος που, όπως είπα, γεννήθηκε σε αυτό το χώρο όπου τελείωσε τη ζωή του. Ήταν από τα νεανικά του χρόνια ενάρετος πάρα πολύ και ελεήμων πάρα πολύ. Όταν έφτασε σε όριμη ηλικία, ακολουθώντας την προτροπή των γονέων του, νυμφεύτηκε. Ήταν έγγαμος δηλαδή. Όμως λίγα χρόνια μετά το γάμο του και μην υπάρχοντας μαρτυρία αν είχε αποκτήσει παιδιά, η γυναίκα του από κάποια σοβαρή ασθένεια πέθανε. Και έτσι επιδόθηκε ακόμη περισσότερο σε ασκητική ζωή, σε μελέτη των γραφών και κυρίως στην άσκηση της ελεημοσύνης. Ήταν φοβερά ελεήμων άνθρωπος. Αυτό δεν διέλατε της προσοχής των χριστιανών και σύντομα χειροθετήθηκε αναγνώστης και μετά από λίγο διάκονος και πρεσβύτερος. Όταν λοιπόν ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας, συνέβη να αναπαυθεί ο τότε Μητροπολίτης της Κρήτης και όλος ο κλήρος και ο λαός προσέβλεπαν στο ταπεινό και ανάρετο πρόσωπο του Αγίου Μύρωνος, τον παρακάλεσαν να αναλάβει την ευθύνη διαπίμασης των ψυχών τους. Εκείνος βέβαια αρχικά δίστασε, την αισθανόμενος τη μεγάλη ευθύνη αυτή, αλλά όταν έβλεπε την επιμονή κλήρου και λαού, το εξέλαβε ως βούληση του Θεού και έτσι ανέρχεται στο θρόνο του Μητροπολίτου της Κρήτης, όντας κυριολεκτικά Θεόκλητος και Δημόκλητος. Διαπίμενε περίπου για μια δεκαετία ως Μητροπολίτης όλη την Μητρόπολη της Κρήτης. Εκείνη την περίοδο όλη η Κρήτη ήταν μια Μητρόπολη που απαρτιζόταν από αρκετές επισκοπές. Διαφύλατε δηλαδή το αρχαίο Μητροπολιτικό σύστημα. Όταν κατάλαβε ότι είχε πλέον γυράσει και δεν μπορούσε να επιτελεί τα καθήκοντά του, αποσύρθηκε στη γενέτειρά του και εκεί κάτω από το χώρο που βρίσκεται σήμερα ο ναός και ο τάφος του έζησε σχετικά μέσα σε ένα σπήλαιο. Στο σπήλαιο αυτό υπάρχει το αγίασμα που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την εκπομπή λόγω της ασχολείται με τα αγιάσματα της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα, για πείτε μας τώρα αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, πείτε μας για το αγίασμα, αφού το φέρνει λοιπόν η κουβέντα μας, να μας πείτε περισσότερα λοιπόν πράγματα. Μας είπατε για το σπήλαιο, αλλά πείτε μας και για το αγίασμα.
1: Ναι, το αγίασμα λοιπόν αυτό βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο που ο ίδιος ασκείται. Εκεί υπάρχει λαξευμένο ένα πέτρινο κρεβάτι, σαν πεζούλι ας το πούμε, πάνω στο οποίο αναπαυόταν για λίγες ώρες ο Άγιος. Και το αγίασμα αυτό είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της έρνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Δηλαδή, σε περίοδο μεγάλης θυρασίας, όλοι οι κάτοικοι εκεί του χωριού πήγαν, βρήκαν τον Άγιο και τον παρακάλεσαν γονιπετής να τους βοηθήσει, να προσευχηθεί για να τους λυπηθεί ο Θεός. Και όντως ο Άγιος, επειδή ήταν καρδιά αγαπόσα και φιλέσπλαχνη, προσευχήθηκε πολύ και μέσα στο ίδιο το σπήλαιο που ο ίδιος ασκήτευε ανέβλησε πηγή θαυματουργικά, η οποία μέχρι σήμερα δίνει νερό, το οποίο δεν είναι απλό νερό, όπως είπα είναι αγίασμα. Γιατί όσοι με πίστη προστρέχουν και λαμβάνουν από το αγίασμα αυτό έχουν δει τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά του σε περιπτώσεις κυρίως ασθενειών, ανιάτων ασθενειών και βρήκαν τη γιατριά μεταλαμβάνοντας από το αγίασμα που έδωσε ο Άγιος όχι μόνο στους κατοίκους του χωριού της εποχής εκείνης αλλά στους χριστιανούς όλων των γενεών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας Άγιος πάρα πολύ θαυματουργός, πάρα πολλά αναφέρονται θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του. Φανταστείτε ότι πριν καν ακόμη γίνει κηρυκός ως νεαρός, μοίρασε όλη τη σοδειά από τους αμπελώνες του στους φτωχούς και ενδεείς. Στο σημείο μάλιστα που έφτασε η μητέρα του να αγωνίσει, μα γιατί το έκανε αυτό και όλος ο κόπος της χρονιάς πήγε χαμένος. Δεν κράτησε έστω λίγα σταφύλια. Του είπε να κάνουμε λίγο κρασί. Ο Άγιος λοιπόν ξαναπήγε στο αμπέλι, βρήκε κάποια ελάχιστα σταφύλια που είχαν απομείνει, τα συνέλεξε, τα έριξε μέσα στο λινό, αυτό που λέμε σήμερα πατητήρι, και μετά από λίγο άρχισε να αρέει από το πατητήρι μούστος, ο οποίος γέμισε όλες τις χρύες, όλες τις, τα βαρέλια, όλες τους χώρους δηλαδή που αποθήκευαν το μούστο, και έδωσε ένα αρίζει ποιότητας κρασί. Από τότε η μητέρα του έμεινε έκτανδη, δοξολόγησε το Θεό για αυτό που συνέβη και ποτέ δεν του ξαναείπε το παραμικρό. Αλλά και πολλά άλλα, ας πούμε, διασώζει.
0: Θα πούμε για όλα αυτά, πατέρα Μεθόδη, ναι. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε μια διακοπή, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε.

0: Πατέρα Μεθόδη, μας λέγατε προηγουμένως κάποια έτσι περιστατικά από τον βίο του Αγίου Μύρωνα, ακόμη και πριν γίνει κληρικός, και μας λέγατε συγκεκριμένα ένα περιστατικό που έχει να κάνει με την σοδιά, με τα αμπέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λίγο έτσι
1: και,
0: πάλι.
1: Και άλλα παρόμοια θαύματα διασώζονται.
0: Βέβαια, να μας πείτε και για αυτά, ναι.
1: Ναι, βρισκόταν ας πούμε στο χωράφι, στο αλόνι συγκεκριμένα, όπου είχε αλωνίσει τα σπαρτά και πήλαγε τον καρπό του από τους κλέφτες κατά την προσφυλή συνήθεια των γεωργών. Τη νύχτα λοιπόν πήγαν κάποιοι για να κλέψουν τον καρπό. Αυτός τους αντιλήφθηκε, αλλά προσποιήθηκε ότι κοιμόταν. Οι κλέφτες λοιπόν, βλέποντας ότι είναι κοιμισμένος, άρχισαν να σακιάζουν το σιτάρι, αλλά έβαλαν τόσο πολύ μεγάλη ποσότητα που δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Ο Άγιος τότε σηκώθηκε χωρίς να τους μαλώσει, χωρίς να τους επιπλήξει, νουθετώντας τους μάλλον να σταματήσουν να είναι κλέφτες, και τους βοήθησε να μεταφέρουν τον καρπό το δικό του. Και άλλο περιστατικό υπάρχει με ανθρώπους που πήγαν να κλέψουν τα ρεδίθια που είχε σπείρει σε ένα άλλο χωράφι. Όλη νύχτα προσπαθούσαν και συνέλεγαν, αλλά όταν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, είδαν πως αντί για ρεβίθια μάζευαν αγκάθια. Ο Άγιος λοιπόν τους είδε και τους λυπήθηκε, και επειδή θεώρησε ότι πήγαινε η προσπάθειά τους χαμένη, ευλόγησε τα αγκάθια, τα οποία έγιναν ρεβίθια. Και παρόμοια τέτοια περιστατικά αρκετά διασώζονται. Αυτό δηλαδή που έχουμε να πάρουμε σαν μήνυμα εμείς από αυτό το μεγάλο Άγιο της πατρίδας μας, είναι η αγάπη του, η φιλασπλαχνία του και η ελεημοσύνη του. Πιστεύω πως αυτά τον κατέστησαν μέγα και τρανό στα μάτια του Θεού και τον ανέδειξαν Άγιο, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά από τα κείμενα των Ευαγγελίων πόσο σπουδαία είναι η αρετή της ελεημοσύνης και πως ο ίδιος ο Χριστός λέει: «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Έτσι ελεήθηκε πλούσια και ο ίδιος τη ζωή του. Έφτασε μέχρι το υψηλότατο αξίωμα της αρχιεροσύνης, αλλά πάνω απ' όλα έφτασε να βλέπει καθαρός την Αγία Τριάδα, να φωτίζεται από το Άγιο Άκτιστο φως της και να γίνει και ο ίδιος φως που μεταλαμπαδεύει στον κόσμο μέχρι και σήμερα, το φως του αληθινού Θεού.
0: Πατέρα Μεθόδη, μας είπατε στην αρχή για το ναό που υπάρχει στην περιοχή αυτή, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μύρωνα, έτσι δεν είναι? Είναι ένας παλαιοχριστιανικός, ναι, ναός.
1: Ο ναός αυτός είναι ένα κόσμημα, όχι μόνο για το χωριό, αλλά για ολόκληρη την αρχιεπισκοπική μας περιφέρεια. Είναι ένας ναός του 11ου αιώνος, εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο. Στο Άγιο Βίο μέσα διασώζεται το αρχαίο σύθρονο με τη μορφή βαθμίδων, όπως ήταν το σύθρονο εκείνης της εποχής. Και ο ναός και οι εγκαταστάσεις γύρω από το ναό είναι ανακαινισμένα τα τελευταία χρόνια χάρη στις άοκνες προσπάθειες των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των τελευταίων ετών, και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 13ης εφορίας Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών μνημείων, μέσα στο ναό, όπως είπα, υπάρχει ο τάφος του Αγίου, ο οποίος πολλές φορές αναδίδει άρρητη ευωδία. Γύρω από το ναό υπάρχει το πνευματικό κέντρο της ενορίας, ένας χώρος υποδοχής για τους προσκυνητές, επειδή συχνά η ενορία αυτή, παύλα προσκύνημα, δέχεται προσκυνητές από ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και από εκτός Κρήτης περιοχές, είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή γκρουπ.
0: Στην ουσία λοιπόν είναι εκτός από εκκλησία, εκτός από ναός, έχει και αυτό το χαρακτηριστικό του προσκυνήματος, έτσι δεν είναι μόνο λόγω της ιστορίας.
1: Καθημερινά τελείται Θεία Λειτουργία, όλες οι ακολουθίες. Ο καλός εφημέριος της ενορίας, ο πατέρας Νικόλος, είναι ο άγρυπνος προστάτης και διακονητής του ναού και του προσκυνήματος. Αναλώνει πραγματικά ολόκληρη την ιερατική του πορεία σε αυτό το χώρο και καμιά φορά εις βάρος εντός εισαγωγικών της πολύτεχνης οικογένειάς του, αλλά ο Θεός τον ευλογεί πλούσια και αυτό για την οικογένειά του, και έχει μια υπέροχη οικογένεια. πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε, εφόσον η ζωή του είναι μέσα στο Άγιο Βήμα και στο Άγιο Θυσιαστήριο. Ευσεβέστατοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι του χωριού εκεί πέρα, αγαπούν υπερβολικά τον Άγιο. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει οικογένεια σε αυτό το χωριό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, που να μην έχει κάποιο μύρωνα ή αν είναι κορίτσι μυρωνία προς τιμήν του Αγίου. Είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά για όλους μας αυτός ο Άγιος, όπως και όλοι οι Άγιοι βέβαια της Εκκλησίας μας, γιατί είναι ένα δώρο πραγματικά του ουρανού για την τοπική μας Εκκλησία. Μας στηρίζει, μας νοθετεί, μας οδηγεί, μας φωτίζει όλους μας τη ταπεινή μας διακονία στην Εκκλησία.
0: Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για τον ναό αυτόν, Πατέρα Μεθόδιε, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, των ετών, των αιώνων. Αν υπήρξαν έτσι κάποια περιστατικά που έχουν να κάνουν έτσι με προβλήματα που προέκυψαν, με καταστροφές μέσα από όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχει περάσει η πατρίδα αιώνων, μας.
1: Ναι. Περίπου από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα, 1000 χρόνια περίπου ζωής, οπωσδήποτε δέχτηκε πολλές επιρροές, επιδράσεις. Υπάρχουν διάφορες φάσεις στο κτίριο που φέρονται καθαρά, προσθήκες, ανακαινήσεις, το κοδονοστάσιο μου και ο πρόνος είναι πολύ μεταγενέστερα. Ποτέ όμως δεν ξέφυγε από το αρχικό του σχέδιο. Ο ναός είναι μέσα κατάγραφος αγιογραφημένος. Δεν είναι βέβαια παλιές οι αγιογραφίες. Είναι κάποιες δεκαετίες πριν που είχα γίνει. Αλλά όπως και μόνο η παρουσία του έτσι, το πετρόχτιστο, το κεραμίδι, τα στοιχεία τα ιδιαίτερα που υπάρχουν ενσωματωμένα στο ναό τον αναδεικνύουν και τον κάνουν ένα κοψοτέχνημα. Βλέποντας τον και μόνος δημιουργείται απ' έξω ακόμη που είσαι προσευχητική διάθεση. Να εισέλθεις δηλαδή στο ναό και να συγγνώμη, και να επιδοθείς στην προσευχή και στη λατρεία του Θεού. Και όπως σας είπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένος, προσεγμένος.
0: Η τελευταία ανακαίνιση πότε έγινε, Πατέρα Μεθόδια?
1: Μέχρι και σήμερα, ο ναός έχει τελειώσει, αλλά μέχρι και σήμερα ο περιβάλλον χώρος συνεχώς καλοποιείται και ανακαινίζεται. Φτιάχνεται και το προάβλιο, αλλά επειδή λίγο έξω από το ναό υπάρχει μια απότομη κλίση, μια σαρεματιά στο βάθος της οποίας είναι το σπήλαιο με το αγίασμα του Αγίου, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι, έχουν φτιάξει τράφους εκεί πέρα, πετρόχτιστους τείχους, κήπους, κλίμακες που κατεβαίνουν προς το αγίασμα. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής φροντίδα για τον ναό και τον περιβάλλοντα χώρο του.
0: Μπορεί κανείς λοιπόν εύκολα να έχει πρόσβαση στον ευρύτερο χώρο και στον χώρο που βρίσκεται το αγίασμα, έτσι.
1: Είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση. Το αγίασμα βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο, επαρχιακό δρόμο που έρχεται από Ηράκλειο προς Άγιο Μύρωνα και συνεχίζει για τα επόμενα χωριά που βρίσκονται μετά από τον Άγιο Μύρωνα. Μπορεί εύκολα λοιπόν κανείς να σταθμεύσει σχεδόν έξω από το αγίασμα, να κατέβει, να προσκυνήσει, να λάβει αγίασμα από την πηγή και μετά ανεβαίνοντας τις κλίμακες να έρθει στον ναό επάνω. Για άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες υπάρχει και άλλος δρόμος ο οποίος φτάνει σχεδόν έξω από τον ναό και υπάρχει ειδική ράμπα για να μπορούν να κατέβουν άτομα που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν μπορούν να περπατήσουν σε σκάλες.
0: Πατέρα Μεθόδιε, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή απαραίτητη σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας.
1: Ευχαρίστω.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή με τον Πανουσιολογιώτο Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με αφορμή το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα που υπάρχει εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της περιφέρειας αυτής. Πατέρα Μεθόδιε, λέγαμε κάποια πράγματα προηγουμένως πριν από την αναγκαστική διακοπή για το αγίασμα εκεί και πώς μπορεί κανείς να πάει. Μας είπατε ότι είναι προσβάσιμο γενικότερα ακόμα και για ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια κινητικά προβλήματα.
1: Ναι, μέσω σπήλαιο βέβαια, εάν κάποιος αδερφός μας δυσκολεύεται στο να περπατήσει και δεν μπορεί να κατέβει, αλλά εάν συνοδεύεται από κάποιον άλλο άνθρωπο ή αν ζητήσει από τους διακονητές εκεί του ναού, σίγουρα θα τον εξυπηρετήσουν και θα κατεβούν να πάρουν για χάρη του αγίασμα μέσα από την πηγή και να το δώσουν. Επειδή δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση, το σπήλαιο έχει απότομη κλίση με κάποιες μικρές βαθμίδες που υπάρχουν. Οπότε αν κάποιος αδελφός μας δυσκολεύεται στο βάδισμα, δεν θα μπορεί να μπει ακριβώς μέσα στο σπήλαιο. Μπορεί όμως, όπως είπα, να πάει στο ναό, να προσκυνήσει μέσα στο ναό, να πλησιάσει μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, να προσκυνήσει τα χαριτόβρητα λείψανά του που φυλάσσονται εκεί πέρα. Όχι πολλά, αλλά δυστυχώς ευτυχώς το πέρασμα των αιώνων διασώθηκαν αρκετά, που είναι για μας τους σύγχρονους χριστιανούς πηγή αγιασμού και παρηγοριάς.
0: Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.
1: Η μνήμη του Αγίου, ναι, είναι στις 8 Αυγούστου. Είναι ένα από τα μεγάλα πανηγύρια, θα λέγαμε, της περιοχής μας. Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής της μνήμης του Αγίου αρχίζουν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Και όλη τη νύχτα δεν σταματάουν να σειραίουν πλήθη χριστιανών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από πολλά μέρη της Ελλάδος και από Αθήνα και από άλλα μέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τελείται και η αγρυπνία και το πρωί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος πάντοτε του Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, αλλά και άλλων ιεραρχών της Νήσου και πλήθος ιερέων βεβαίως.
0: Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στην συζήτηση που είχαμε και στην εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων,
1: ναι,
0: η οποία σας έχει βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια για να διατηρηθεί και να αναδειχθεί εκεί το προσκύνημα και το αγίασμα.
1: Βεβαίως, εμείς ως Αρχιεπισκοπή έχουμε μία άριστη συνεργασία με την τοπική εφορία Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών μνημείων. Φροντίζουμε πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις των ανθρώπων αυτών οι οποίοι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, και γι' αυτό πάντοτε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια είτε στο ναό είτε και στον ευρύτερο χώρο ακόμη, εκτός από την έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φροντίζουμε να έχει πάντοτε και τη συγκατάθεση και έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, γιατί στεκόμαστε με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτό το μνημείο που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να γίνουν αυθαιρεσίες ή εργασίες που θα βλάψουν την αισθητική του μνημείου ή θα λειτουργήσουν σαν ενέργεια που δεν σέβεται την ιστορία και τη βαρύτητα αυτού του χώρου. Οι αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες λοιπόν της εφορίας είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Ανέκαθεν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και είναι μέρος της, ας το πούμε, πολιτικής μας αυτό να σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Συνήθως λόγω των τελευταίων χρόνων της κρίσης, των τελευταίων χρόνων δεν υπάρχουν τα κονδύλια από κρατικούς πόρους. Συνήθως όποια εργασία γίνεται με δαπάνη της ενορίας. Όμως μας αρκεί να έχουμε τις εγκρίσεις και τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις των επιστημόνων αυτών, είτε αρχαιολόγων είναι, είτε αρχιτεκτώνων, μηχανικών, ούτως ώστε να διαφυλάτεται η μορφή και η καλέσθητη εικόνα του ναού και του περιβάλλοντος χώρου.
0: Πατέρα Μεθόδη, υπάρχουν άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης?
1: Ένα άλλο μοναστήρι που έχει ένα αγίασμα, πηγή, το οποίο ανέβλησε καθ' υπόδειξη του Αγίου, είναι η Μονή του Επανοσύφη. Έξω από το Καθολικό υπάρχει μία βρύση, όπως λέμε, πηγή, η οποία, της οποίας το νερό το βρήκαν οι μοναχοί, σκάβοντας το σημείο καθ' υπόδειξη του Αγίου. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα γνωστά αγιάσματα στον νομό Ηρακλείου, τα οποία βέβαια είναι στον νομό αλλά ανήκουν σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες. Με γνωστότερο εκείνο της Αγίας Μαρίνης, την ομώνυμη μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Γιόρταζε και χθες το μοναστήρι αυτό και καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον ελλαδικό χώρο. Εγώ το θεωρώ, το συγκαταλέγω ανάμεσα στα μεγάλα προσκυνήματα όπως είναι της Τίνου, της Παναγίας Σουμελά και λοιπά. Τόσες χιλιάδες κόσμος σειραίει τη γιορτή της Αγίας.
0: Έχει και μεγάλη ιστορία αυτό το...
1: Υπάρχει αγίασμα της Αγίας Μαρίνης. Υπάρχει δε και άλλο ένα γνωστό σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Είναι αυτό το λεγόμενο της Παναγίας Αλμυρής. Είναι ένας αρχαίος ναός που υπάρχει αγίασμα, το οποίο όμως επειδή έχει, είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από θάλασσα, αλλά το νερό αυτό είναι αλμυρό. Παρόλα αυτά, ως αλμυρό νερό, είναι νερό που έχει θαυματουργικές και θεραπευτικές ιδιότητες σε όσους με πίστη το λαμβάνουν. Αυτό είναι λοιπόν μέσα σε ένα φαράγγι και βρίσκεται λίγο πριν ξανοιχτούμε στην πεδιάδα της Μεσαράς, τα όρια της Μητροπόλεως Βορτίνης και Αρκαδίας αυτό. Αυτά είναι από τα πιο γνωστά και σημαντικά αγιάσματα που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου.
0: Και να υποθέσουμε μεγάλη ιστορία και αυτά τα αγιάσματα και αυτό της Αγίας Μαρίνας που μας είπατε.
1: Η Παναγία Αλμυρή είναι και αυτό ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο, ο ναός αυτός. Είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο. Φέρεται μάλιστα να υπήρξε τόπος ασκήσεως χριστιανών από την εποχή ακόμη του Αγίου Τίτου. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει την ανέγερση της παλαιοχριστιανικής βυζαντινής βασιλικής, που ουσιαστικά ήταν ο μητροπολιτικός ναός της Κρήτης, που αναγέρθηκε από την εποχή του Αγίου Τίτου. Συνδέεται λοιπόν η παράδοση της ανέγερσης αυτού του ναού με το αγίασμα της Αλμυρής, γιατί ο Ρωμαίος έπαρχος ουσιαστικά έδωσε, λέει η παράδοση, την άδεια στον Άγιο Τίτο να αναγείρει ναό εάν θα ανέβλιζε αλμυρό αγίασμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε πόσο παλιές είναι οι παραδόσεις και οι ρίζες αυτών των αγιασμάτων, όπως και της Αγίας Μαρίνης, το οποίο η ίδρυσή του, η ανάβληση του αγιάσματος ανάγεται στην πρώιμη τουρκοκρατία. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, με ακούτε?
0: Σας ακούμε βεβαίως.
1: Ναι, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να στείλω ένα σύντομο μήνυμα σε όλους τους αδερφούς χριστιανούς Έλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας. Επειδή βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και βλέπουμε καθημερινά να κατακριμνίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι αξίες του Ευαγγελίου, οι ηθικές αξίες της φυλής μας, οι παραδόσεις μας, να αποιεροποιείται και να αποχριστιανίζεται αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος που λέγεται Ελλάδα, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ευσεβείς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται και να έχουν παρηγοριά τους Αγίους της Εκκλησίας μας, κυρίως δε την ίδια μας την Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Πέρασε αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα πολλές κατοχές. Ρωμαϊκή κατοχή, φραγκοκρατία, ερετοκρατία, αραβοκρατία, τουρκοκρατία, γερμανική και ιταλική κατοχή. Πολλοί πέρασαν από αυτή την περιοχή που λέγεται Ελλάδα και αν κατέκτησαν τα χώματά της, δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί οι ψυχές τους ήταν αδούλωτες και το αδούλωτο φρόνημα αυτό το αντλούσαν από την Αγία μας πίστη και την προσήλωσή τους στην Εκκλησία μας. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους αδελφούς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται ό,τι και αν βλέπουν, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, αλλά να μείνουμε προσιλωμένοι στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας, σε αυτά που μας έδωσαν ως παρακαταθήκη, ιερά και κληρονομιά οι παππούδες μας, οι πατέρες μας, οι προπάτορές μας, όπως διασώθηκαν την κάθε περιοχή της γλυκιάς μας πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Αυτά να τα φυλάξουμε, να μείνουμε συσπηρωμένοι και ενωμένοι μεταξύ μας και γύρω από την Εκκλησία μας. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί ο Θεός αν μεριμνά για τα πουλιά του ουρανού, δεν θα μεριμνήσει για τα παιδιά του που τον αγαπούν και τον πιστεύουν. Θα ήθελα να είναι αυτό το σύντομο μήνυμα, με αφορμή την αναφορά μας στο αγίασμα του Αγίου Μύρωνος, ένα σύντομο μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας προς κάθε χριστιανό που μας ακούει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι μαζί μας. Και αν πολεμούν τον τόπο μας, την εκκλησία μας, την πίστη μας, εμείς μη φοβόμαστε, αν πιστεύουμε ότι ζει Κύριος ο Θεός.
0: Πατέρα Μεθόδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν δική μου χαρά και τιμή που επικοινώνησα μαζί σας και κατ' επέκταση με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Με το καλό να μας αξιώσει ο Θεός να διέλθουμε το 15 Αύγουστο που σε λίγο καιρό πλησιάζει και χάρη του Θεού διαπρεσβειών του Αγίου Μύρωνος και πάντων των Αγίων να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας σκεπάζει.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, χαίρετε.

Με τον πανουσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος για το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα και την ενορία του Αγίου Μύρωνα, που βρίσκεται βεβαίως εντός της περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι κοντά στο Ηράκλειο, όπως μας είπε. Ο πατήρ Μεθόδιος αναφέρθηκε με λεπτομέρεια τόσο για τον ναό του Αγίου Μύρωνα, την εκκλησία. Πρόκειται για ένα παλαιοχριστιανικό ναό από τον 10ο αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του Αγίου. Μας είπε όμως ο πατήρ Μεθόδιος και για το σπήλαιο, εκεί όπου ασκήτεψε στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Άγιος. Υπάρχει και το αγίασμα που, όπως μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος, είναι το αποτέλεσμα της αγάπης και της έγνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Μας είπε πάρα πολλά ο πατήρ Μεθόδιος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρθηκε εκτενέστατα στον βίο του Αγίου. Μας είπε ότι ήταν ελεήμων, ενάρετος, άκακος. Τον χαρακτήριζε η αγάπη, η φιλεσπλαχνία και η ελεημοσύνη. Είχαμε όμως την ευκαιρία μαζί του να μιλήσουμε και για άλλα αγιάσματα στην Κρήτη, που δεν ανήκουν όλα βεβαίως στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως για παράδειγμα την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα, όπως μας είπε, που υπάρχουν στην Ελλάδα, και για την Μονή Επανοσύφη μας είπε επίσης, όπως επίσης και για την Παναγία Αλμυρή, εκεί που υπάρχει ένας παλαιοχριστιανικός, ένας αρχαίος ναός. Ήταν τόπος άσκησης των χριστιανών ήδη από την εποχή του Αγίου Τίτου, μας είπε χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη αξία ιστορική, πολύ μεγάλη σημασία η Παναγία η Αλμυρή, εκεί όπου το νερό είναι υφάλμυρο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν εκεί αγίασμα, υπάρχει επιγάδι με αλμυρό νερό, όπως μας είπε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία με τα αγιάσματα, μερικά μόνο από τα αγιάσματα που υπάρχουν στην Κρήτη, σε αυτό το ευλογημένο νησί, αγαπητοί ακροατές. Από την Κρήτη όμως να μεταφερθούμε στην Ρόδο, όπου και εκεί υπάρχουν πολλά αγιάσματα. Ένα από τα σημαντικότερα, τα πιο γνωστά, είναι το ιερό αγίασμα του Αγίου Σύλλα ή Σουλά Σορονής. Νότια λοιπόν του χωριού Σορονή υπάρχει μια πεδιάδα η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε δύο λοφοσυρές και φτάνει μέχρι τους πρόποδες του όρους Περιόλη. Συναντιέται με την κοιλάδα της Δημιλιάς, την οποία διασχίζει κατά μήκος η κήτη του Χυμάρου Πλατή. Μέσα σε αυτή την κοιλάδα και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Σορονή υπάρχει μικρό εξοκλήσι, το οποίο και ονομάζεται Άγιος Σουλάς. Το εξοκλήσι αυτό είναι οικοδομημένο στο όνομα

του Αγίου Σύλλα, του αχώριστου συνοδοιπόρου του Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά του εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα πανύψηλα πεύκα. Ο Ναΐσκος είναι ρυθμού βασιλικής. Έχει μήκος 7,70 μέτρων, πλάτος 2,70 μέτρων και ύψος 3 μέτρων. Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο επάνω μέρος της εισόδου υπάρχει ανάγλυφος σταυρός με ημερομηνία 1836. Θεωρείται βέβαια ότι οικοδομήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πιθανόν κατά το 100 έως 150 μετά Χριστόν. Μέσα στο ναό και απέναντι από την είσοδο, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει μια πηγή νερού μέσα σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα θαυματουργεί θεραπεύοντας τα διάφορα δερματικά νοσήματα και ιδίως την ψώρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ρόδο προς διάδοση του χριστιανισμού, συνοδευόταν από το Σύλλα. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει τον Σύλλα ως ιατρό δερματολόγο, ο οποίος θεράπευε πολλούς πάσχοντες από διάφορα νοσήματα λέπρας, κνίδωσης, ψώρας, εξεμάτων και άλλα. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν στη Λίνδο για να οργανώσει τη διοίκηση της νεοειδρυθήσης εκκλησίας, ο Σύλλας περιόδευε στα διάφορα χωριά του νησιού για να διδάξει τη νέα θρησκεία. Έφτασε στην σημερινή θέση του Αγίου Σουλά, κοντά στην οποία υπήρχε συνοικισμός με ιερό βωμό. Άρχισε να κηρύττει τη θεότητα του Ιησού Χριστού στους κατοίκους. Επειδή όμως έβλεπε ότι οι ακροατές του ήταν πολύ δύσπιστοι, άρχισε να σκέπτεται με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποδείξει τη χριστιανική πίστη κατά της ειδωλολατρικής πλάνης. Με αυτές τις σκέψεις παρατήρησε ότι απέναντι από την κοινότητα στη θέση Νικολού, που μέχρι σήμερα ονομάζεται Στουψοριάρη, βρισκόταν ασθενής που έπασχε από ψώρα. Είχε απομακρυνθεί προνοητικά από τους κατοίκους για να μην διαδοθεί η αρρώστια. Ο Σύλλας είπε: «Επειδή βλέπω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο θρησκείες είναι αληθινή και ποια η ψεύτικη, προτείνω να φέρουμε εκείνο τον απομονωμένο ασθενή, ο οποίος πάσχει από ψώρα, και να τον αφήσουμε κοντά στο βωμό. Μετά να προσευχηθούν οι ιερείς σας και να παρακαλέσουν τους θεούς σας να τον θεραπεύσουν. Αν ο ασθενής θεραπευθεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι θεοί σας είναι αληθινοί και θα πιστέψω σε αυτούς κι εγώ. Αν όμως ο ασθενής δεν θεραπευθεί, τότε να προσευχηθώ κι εγώ να παρακαλέσω το Θεό μου και τη θεραπεία του αρρώστου. Αν τότε αυτός γίνει καλά, αυτό θα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βέβαιος, είναι βέβαιη πίστη, και οι θεοί τους οποίους εσείς λατρεύετε είναι ψεύτικοι». Η πρόταση του Σύλλα έγινε δεκτή και έφεραν κοντά στο βωμό τον ασθενή. Άρχισαν πρώτα οι ιερείς των ειδωλολατρών τις παρακλήσεις τους υπέρ του ασθενή, αλλά αυτός δεν έγινε καλά. Μετά από αυτούς προσευχήθηκε και ο Σύλλας, και αφού επικαλέστηκε την παρά του Ιησού θεραπεία του ασθενή, πήρε νερό από την πηγή η οποία βρισκόταν κοντά στο βωμό. Έλουσε τον ασθενή και αμέσως αυτός έγινε εντελώς καλά. Βλέποντας οι κάτοικοι το θαύμα, πίστεψαν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και τον παρακάλεσαν να διδάξει τη χριστιανική θρησκεία. Ο Σύλλας έμεινε εκεί μερικές ημέρες, τους δίδαξε τη χριστιανική θρησκεία, τους βάφτισε όλους, διόρισε ιερείς και διδασκάλους της νέας θρησκείας, θεράπευσε πολλούς ασθενείς των γύρω συνοικισμών και επέστρεψε στη Λίνδο, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο. Την είδηση αυτή, την οποία μας δίνει, όπως είπαμε, η τοπική παράδοση, ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στη Ρόδο από τους αποστολικούς χρόνους, την επιβεβαιώνουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Σύμφωνα με αυτές, όταν ο Απόστολος Παύλος, συμπληρώνοντας την τρίτη αποστολική πορεία του, επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα, επισκέφθηκε τους Φιλίππους, την Τροάδα, τη Μυτιλίνη, τη Σάμο και τη Μίλητο, και από εκεί πήγε στην Κο, ενώ την άλλη μέρα ήρθε στη Ρόδο και από εδώ, από τη Ρόδο, πήγε στα Πάταρα. Στο σημείο αυτό, οι πράξεις των Αποστόλων δεν αναφέρουν πολυήμερη διαμονή του Παύλου στη Ρόδο, διότι ο Παύλος βιαζόταν να φτάσει στα Ιεροσόλυμα πριν από τη γιορτή της Πεντηκοστής. Τα θαύματα που αναφέρονται στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ιδιαίτερα της ψώρας όσων πιστών και αρρώστων χρησιμοποίησαν το νερό του Αγίου Σουλά για να πληθούν είναι πολλά. Και είναι πραγματικά δείχνουν ότι το θαυματουργό αυτό νερό βρισκόταν σε πηγή μέσα σε τεχνητό σπήλαιο, μέσα στο μοναστήρι απέναντι από την είσοδό του. Οι προσκυνητές το έπαιρναν ως αγίασμα μετά τη θεία λειτουργία και θεράπευε τα διάφορα δερματικά νοσήματα.
Το 1931 ο γενικός διοικητής Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο έστειλε για χημική εξέταση νερό από την πηγή αυτή. Η ανάλυση έδειξε ότι το νερό περιείχε συστατικά που το έκαναν άριστο για πόση και ακόμη ότι είχε αντισηπτικές ιδιότητες για μερικά μολυσματικά εντερικά νοσήματα. Αφού λοιπόν ο διοικητής είδε τα συστατικά και τις ιδιότητες του νερού του Αγίου Σουλά, κατασκεύασε υπόγεια δεξαμενή, λίγα μέτρα από την νότια πλευρά του μοναστηριού, για την αποταμίευση του νερού. Από αυτή τη δεξαμενή οδήγησε το νερό σε βρύση. Όταν ο γενικός διοικητής της Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο επισκέφθηκε το πανηγύρι, αφού μελέτησε τη γοητευτική θέση του μοναστηριού και γενικότερα την όμορφη δασόδη περιοχή, σκέφτηκε να λαμπρύνει το πανηγύρι και κατασκεύασε υπόδρομο. Να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Σουλά υπάρχουν ένα γήπεδο υπόδρομος, είναι το ίδιο που έχει κατασκευαστεί επί Ιταλοκρατίας και σήμερα έχουν συμπληρωθεί κάποια γήπεδα και μια μεγάλη εξέδρα που χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις. Η μνήμη του Αγίου Σύλλα γιορτάζεται την 30 Ιουλίου και μάλιστα γίνεται μεγάλο πανηγύρι κατά τη διάρκεια του οποίου μαζεύονται χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρο το νησί.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε συμμάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέτων.

0: άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθεία σαφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών.

0: Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου...
8: Ώρα Ελλάδος, 10.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η ελληνική παιδεία, χτες, σήμερα, αύριο. Ο μιλητής, ο φιλόλογος και παιδαγωγός Κωνσταντίνος Γανωτής. Η ομιλία έγινε στις 3 Φεβρουαρίου του 1992.

πανουσιολογιότατε, δεσιμότατε, αγαπητοί κάτοικοι και εκπρόσωποι αυτού του ωραίου, του χαριτωμένου τόπου, εκπρόσωποι των δημοσίων υπηρεσιών και άλλοι φίλοι που έρχεστε εδώ να ακούσετε και δεν ξέρω αν θα σας ικανοποιήσω, γιατί ίσως να σας εκπλήξει η απλότητα του προβλήματος που θα θεωρηθεί ότι ξέφυγε από το επιστημονικό ύφος το οποίο μας έχουν συνηθίσει τώρα τελευταία διάφοροι ομιλητές και στοχαστές πάνω στα προβλήματα της παιδείας μας και στα άλλα προβλήματα του πολιτισμού. Εάν ήμουν αρχαίος Έλληνας και όχι βαφτισμένος, θα ήμουν περήφανος γιατί ήρθα να μιλήσω κάτω από τις υπόρειες του Ολύμπου, εδώ όπου οι πιερίες, οι πιερίδες, οι μουσες μας έκαναν την τιμή, όπως πιστεύαμε, να μας φωτίζουν στα γράμματα και σε παντίαν επιστήμη. Τώρα είμαι υπερήφανος μεταφορικά για τις πιερίδες μουσες, αλλά υπερήφανος κυρίως γιατί είμαι καλεσμένος από την αγάπη σας και την εκτίμησή σας που δεν την αξίζω, στο χώρο όπου πάτησαν τα πόδια του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο και εχαρίτωσαν αυτόν τον τόπο και εξακολουθούν να τον χαριτώνουν 500 χρόνια τώρα. Να αρχίσω από ένα περιστατικό που είναι πολύ απλό και πολύ χαρακτηριστικό από τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο. Κάποτε από το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος κατέβηκε στην Κατερίνη για κάποιες δουλειές του μοναστηριού και μπαίνοντας στο χωριό, στη χωριό τότε, Κομόπολης τότε, συνάντησε μια ομάδα νέων, αγόρια και κορίτσια, τα οποία χαριεντίζονταν μεταξύ τους, κάτι που τώρα μας είναι συνηθισμένο και τότε φαινόταν πολύ άσχημο. Τους έκανε την παρατήρηση, ιδιαίτερα στις κοπέλες, και όλοι και όλες μαζευτήκανε και πήγαν στο σπίτι τους φρόνη. Με μία κοπέλα μόνος του αντιμίλησε. Του μίλησε με ανέδεια. Και η κοπέλα αυτή, ως που να πάει στο σπίτι, της δαιμονίστηκε. Και όταν την είδαν στο σπίτι σε αυτά τα χάλια, αναζήτησαν την αιτία, τι συνέβη στο δρόμο και μάθαν ότι κακομίλησε σε ένα γέρο καλόγερο και μάθαν ότι αυτός είναι ο Άγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπο, και έπεσε η μάνα της κοπέλας στα πόδια του Αγίου και πήρε την άφεση και πήγε ο Άγιος και τη θεράπευσε και η κοπέλα έγινε ύστερα μοναχή. Αυτό είναι παράδειγμα απλούστατο, είναι ένα θαύμα της αγάπης του Αγίου αλλά και της ευθύνης που είχε, ότι σαν καλόγυρος θα μπορούσε να σκύβει μπροστά, να κοιτάζει ολόησια και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά ήταν και πατέρας και ποιμένας, φυσικός πατέρας και φυσικός ποιμένας, ενώ φυσικά θα υπήρχε και ο δεσπότης του τόπου αυτού, αλλά αισθανόταν ο καθένας που είχε κάποια ωριμότητα στη ζωή την υποχρέωση να βοηθήσει την νεολαία να τραβήξει το σωστό δρόμο, και το έκανε. Και μπορούμε να πούμε ότι επειδή υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, γι' αυτό και η νεολαία κρατούσε ένα σωστό δρόμο και έτσι μπόρεσε αυτή η νεολαία να ελευθερώσει αυτόν τον τόπο από τον ζυγό των Τούρκων. Και αργότερα μπορούμε να πούμε ότι η Κατερίνη είναι ο πρώτος τόπος, το πρώτο λιμάνι κάτω στη θάλασσα που δέχτηκε την πρώτη απόβαση Μακεδονομάχων. Δηλαδή ήταν πρωτοπορία της πνευματικής και της εθνικής ζωής. Και την οφείλει στο ότι υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, που κράτησαν την Ελλάδα σε αυτό το ύψος. Λοιπόν, αισθάνομαι υπερήφανος γι' αυτό. Αισθάνομαι ότι κληρονομήσαμε μια πολύ βαριά κληρονομιά, την οποία την κληρονόμησε και ο άλλος κόσμος. Αλλά ο άλλος κόσμος άρχισε να τη χάνει επικίνδυνα από τότε που οι άνθρωποι πίστεψαν στην ιστορική τους δύναμη. Παρασυρμένοι από αυτούς τη χάνουμε κι εμείς. Οπότε η παιδεία μας δεν έχει λόγον. Γιατί τι είναι η παιδεία? Η παιδεία είναι η μετάδοση του μύθου, όχι με την έννοια του παραμυθιού, αλλά με την έννοια της παράδοσης που έχει ένας λαός από τους μεγαλύτερους στους μικροτέρους. Εάν λοιπόν αυτός ένας λαός την παράδοσή του την πετάξει, και αν δεν υπάρχουν όριμοι άνθρωποι
αγιασμένοι άνθρωποι, θα έλεγα με τη δική μας γλώσσα, για να τη συντηρούν και να αισθάνονται όπως ο Άγιος Διονύσιος φυσικοί πνευματικοί πατέρες, δηλαδή κατά φυσική ανάγκη πνευματικοί πατέρες, χωρίς να τους έχει διορίσει κανείς, τότε δεν μπορεί να γίνει παιδεία. Οπότε η παιδεία μας δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γι' αυτό και ενώ ο τίτλος της ομιλίας είναι μεγάλος, λέμε παρελθόν, παρόν και μέλλον, ουσιαστικά εάν αναζητήσουμε και ψηλαφίσουμε το παρελθόν, αυτομάτως φωτίζεται το παρόν και το μέλλον. Δεν μπορεί να είναι άλλο. Εμείς οι Έλληνες είχαμε μια παιδεία σε αυτόν τον τόπο. Και αυτή την παιδεία δεν την δημιούργησαν οι συνθήκες, οι καταστάσεις, το κλίμα, όπως ψάχνουν να βρουν οι Ευρωπαίοι φωτισμένοι και λένε ότι το κλίμα εδώ, η Μεσόγειος, ο ουρανός, ο γαλανός, οι φύσεις και τα λοιπά. Τίποτε από όλα αυτά, ούτε οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Την δημιούργησαν πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα εργάστηκαν, πρόκοψαν και ωφέλησαν το περιβάλλον τους, το κοινωνικό τους περιβάλλον, έτσι, επειδή είχαν ελευθερία θελήσεως και επειδή το αποφάσισαν. Γιατί ο άνθρωπος δεν ενεργεί σύμφωνα με νόμους φυσικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, αλλά ενεργεί με την ελεύθερη βούλησή του. Και εδώ σε αυτόν τον τόπο βρέθηκαν πολλοί που να έχουν τέτοια ελεύθερη βούληση, που και οι ίδιοι σώθηκαν και τον τόπο αυτόν έσωσαν πολλές φορές και καλούνται και σήμερα να τον σώσουν, μιας και εμείς με τα διάφορα πειράματα που κάναμε στις τελευταίες δεκαετίες φάνηκε ότι πετύχαμε το αντίθετο. Και να θυμίσω ότι ξεκίνησε η παιδεία της Ελλάδος από τον Όμηρο και επί αιώνες, επί χιλιάδες χρόνια, τα παιδάκια που γεννιόνταν και μεγαλώναν ανάμεσα στους γονείς τους και στους συγγενείς τους, εκπαιδεύονταν με τον Όμηρο. Και αυτό το γεγονός επέδρασε πάνω τους όμορφα, αποτελεσματικά, και όταν ήρθε το Ευαγγέλιο μπόρεσαν και το δέχτηκαν και ωφελήθηκαν από αυτό ευκολότερα παρά άλλοι λαοί, γιατί είχαν μια παιδεία πριν να δεχτούν το Ευαγγέλιο, που αυτή η παιδεία ήταν ανοιχτή προς το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, τα έθετε ερωτήματα, ακριβώς αυτά τα ερωτήματα στα οποία ήρθε να απαντήσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ο λαός μας αξιώθηκε να γίνει υπηρέτης του Ευαγγελισμού σε όλο τον κόσμο, επειδή αυτά που ήρθε να απαντήσει ο χριστιανισμός στον κόσμο, αυτά που ήρθε να προσφέρει, όχι απλώς να απαντήσει, αυτά τα είχε αποζητήσει ένα-ένα όλα. Και ας αρχίσουμε από τον Όμηρο για να κάνουμε μια μικρή αναδρομή της λογοτεχνίας μας. Ο Όμηρος προβάλλει έναν ήρωα, τον Οδυσσέα, ο οποίος Οδυσσέας, και είναι κάτι που δεν το τονίζουμε εμείς οι δάσκαλοι στα παιδιά στο σχολείο, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε λόγο για τις συνέπειες που θα έχει ύστερα στη συμπεριφορά μας αυτό. Ο Οδυσσέας τιμάται από τον Όμηρο γιατί ήταν συγχρόνως ο πιο σοφός και ο πιο ευσεβής άνθρωπος. Είναι τα λόγια του Δία αυτά. Λέει, πω παιδί μου, λέει στην Αθηνά, πώς να ξεχάσουμε τον Οδυσσέα που είναι αυτός που είναι ο πιο σοφός, αλλά και αυτός που μας κάνει τις πιο πολλές θυσίες. Σκεφτείτε ότι εδώ και 3.000 χρόνια το ελληνικό πνεύμα προβάλλει σαν ιδεώδες την ισοδύναμη και ισόρροπη πρόοδο του ανθρώπου στη σοφία και στην ευσέβεια. Και μόνο αυτό να μας είχαν αφήσει, τίποτε άλλο να μην μας είχαν αφήσει, θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για να αναζητήσουμε τον αντίποδα του σημερινού θεωρούμενου μορφωμένου ανθρώπου, που νομίζει ότι μόλις έχει μάθει γράμματα λίγο περισσότερα από το δημοτικό, είναι ντροπή πια γι' αυτό να είναι ευσεβής, γιατί αυτά είναι για τους αγραμμάτους. Και ο Όμηρος φωνάζει εδώ και 3.000 χρόνια ότι η ευσέβεια είναι έργο των σοφών και η σοφία είναι κατόρθωμα των ευσεβών. Το πρώτο αυτό. Αν το είχαμε τονίσει έντονα στα σχολεία μας, θα είχαμε βγάλει μια άλλη παιδεία. Και είναι κάτι που το τονίζει επίμονα. Όπως έκπληξη για τα παιδιά του σχολείου, αποτελεί το γεγονός ότι εκείνο που έκανε τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη και να πετύχει τον προορισμό, τη λαχτάρα του, ήταν το ότι ήξερε να νηστεύει, ήθελε να νηστεύει. Πώς να το πούμε στα παιδιά στο σχολείο και αυτό?
Κι όμως ο Όμηρος το τονίζει ιδιαίτερα, μόνο που το προσπερνάμε με ένα ψυχρό και αδιάφορο ύφος. Και ξέρετε, την παιδεία δεν την κάνουν τα βιβλία, ούτε τα λόγια που λέμε. Την κάνει το ύφος μας, την κάνει το τι πιστεύουμε από αυτά που λέμε. Σύμφωνα με το λόγιο του Παπουλάκου, ενός Αγίου της Πελοποννήσου του Μοριά, που όταν του είπαν ότι ο κόσμος θέλει να ακούει μορφωμένους θεολόγους και όχι αμόρφωτους, λέει ο κόσμος δεν πιστεύει ούτε στους μορφωμένους ούτε στους αμόρφωτους. Τότε λέει σε ποιους πιστεύει αφού δεν πιστεύει ούτε στους μορφωμένους ούτε στους αμόρφωτους. Πιστεύει, λέει, σε αυτούς που πιστεύουν. Αυτή τη μεγάλη κουβέντα, εάν την είχαμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και πιστεύαμε αυτά που μας λέει το Υπουργείο να πούμε, γιατί όλοι νομίζουν ότι φταίει το Υπουργείο που δεν έχει καλά βιβλία και κακά βιβλία να έχει, εμείς μπορούσαμε από αυτά να διδάσκουμε καλά πράγματα στα παιδιά μας. Όπως μια μάνα όταν ψωνίσει από τη λαϊκή αγορά και φέρει διάφορα ψώνια στο σπίτι, μπορεί να είναι μέσα και ορισμένα μπαγιάτικα και άχρηστα, τα πετάει και δίνει τα καλά. Δεν περιμένει από αυτό που έχει μέσα το καλάθι που φέρνει από την αγορά, από αυτό οπωσδήποτε να ταΐσει υποχρεωτικά τα παιδιά της. Και εμείς οι δάσκαλοι είμαστε αναπολόγητοι, γιατί δεν είμαστε υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας. Ο κατήφορος στην εκπαίδευση άρχισε με την ίδρυση του Υπουργείου Παιδείας. Μέχρι που ιδρύθηκε το πρώτο Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα, η εκπαίδευσή μας πήγαινε μπροστά και θαυμάζονταν από όλο τον κόσμο και είχαμε στη σχολή λόγου χάρη της Χίου. Είχαμε Αμερικανούς σπουδαστές που ερχόταν να σπουδάσουν. Γιατί πιστεύαν στην παιδεία μας. Και αυτά δηλαδή λίγο πριν από το 21 αυτό. Άρα εμείς οι δάσκαλοι οφείλουμε να τονίσουμε, να πιστέψουμε πρώτα, να κάνουμε ζωή μας αυτά που μας παραδίδει η παράδοση, γιατί από τα βάθη των αιώνων ο Όμηρος δεν αποβλέπει στο Υπουργείο Παιδείας, ούτε στις γενικές διευθύνσεις μέσα σε εκπαιδεύσεως και στοιχειώδους. Αποβλέπει σε πρόσωπα, σε εμένα, στον άλλον, στον άλλον, στον άλλον, που είμαστε πρόσωπα και κοιταζόμαστε ένας με τον άλλον. Λοιπόν, ο Όμηρος τονίζει επανειλημμένα και με λόγια και με ιστορία, με διήγηση γεγονότων, ότι ο Οδυσσέας κατάφερε μόνος αυτός να φτάσει στην Ιθάκη, γιατί μόνος αυτός δεν έτρωγε τα βόδια του ήλιου, τα οποία απαγορεύονταν για θρησκευτικούς λόγους να φάνε. Πώς να το πεις στα παιδιά τώρα αυτό? Πρέπει να το πεις και να το πονάς και να το αγαπάς. Ακόμα ο Όμηρος μας παρουσιάζει τον Οδυσσέα έναν άνθρωπο προσευχόμενο. Όταν η Ναυσικά τον έφερνε μαζί του, μαζί της, ανεβαίνοντας προς την Ιθάκη από τη θάλασσα που είχε πάει να πλύνει τα ρούχα και ήταν από πίσω ο Οδυσσέας, όταν φτάσαν έξω από την πόλη, του λέει: περίμενε εδώ σε αυτό το κτήμα μας, να περάσει λίγη ώρα να μπω εγώ μέσα στο παλάτι, να μην με βλέπουν με έναν άντρα από πίσω να έρχεται στο παρέα μου, και τότε να ξεκινήσεις να έρθεις κι εσύ και να μπεις στο παλάτι και να μιλήσεις έτσι στον πατέρα μου. Και ο Οδυσσέας αναγκάστηκε κάμποση ώρα να μείνει μοναχός σε ένα ξένο τόπο. Βέβαια δεν είχε κανένα κίνδυνο, αλλά ήταν αργός, δεν είχε να κάνει τίποτε. Εκείνη την ώρα, λέει, αίσθησε αμέσως την προσευχή. Ήταν άνθρωπος προσευχόμενος. Βέβαια εμείς οι χριστιανοί, θα πει κανείς, είναι ντροπή να παίρνουμε παραδείγματα από ειδωλολάτρες. Αλλά εάν σκεφτούμε ότι με αυτόν τον αποχρωματισμό, με αυτή την αποεκκλησιαστικοποίηση στην οποία προχωρεί ο κόσμος, είχαμε φτάσει πιο πίσω από ειδωλολάτρες. Εφόσον δεν έχουμε εκκλησιαστικό φρόνημα και εφόσον είμαστε Έλληνες, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε αφήνοντας το εκκλησιαστικό παρόν μας σαν παιδεία να υποχωρήσουμε κάπου αλλού. Πρέπει να υποχωρήσουμε τουλάχιστον στα όρια τα ελληνικά. Και τα όρια τα ελληνικά μας δίνουν έναν άνθρωπο σαν υπόδειγμα που μας ξαναφέρνει πάλι εκεί από που φύγαμε, εκεί από που υποχωρήσαμε. Έτσι, η Οδύσσεια είναι ένα μάθημα μεγάλο και πρέπει να το δούμε με ένα πόνο και με μια νοσταλγία. Γιατί αυτό που μας λείπεται σήμερα είναι η μετάνοια. Εμείς οι δάσκαλοι θα πρέπει να μετανιώσουμε, γιατί έχουμε διαφθείρει τα παιδιά. Εμείς οι δάσκαλοι ευθυνόμαστε. Αν προσέξετε,
σε καμιά περίοδο, σε καμιά φάση της παγκοσμίου ιστορίας, οι άνθρωποι δεν έκαναν κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγαν οι δάσκαλοι. Πριν να γίνει η Γαλλική Επανάσταση, η οποία στήχησε τόσους ποταμούς αιμάτων και κατάργησε τη βασιλεία για να φέρει αυτοκρατορία, τόσο εγέλασε τον κόσμο, προηγήθηκε ένας αιώνας διαφωτισμού. Πριν να φτάσουμε σε οποιασδήποτε φάση, την Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία, πριν να φτάσουμε σε οποιαδήποτε άλλη φάση και στην Αμερικανική Επανάσταση, προηγήθηκε μια δουλειά των διανοουμένων και δημιούργησαν ένα καθεστώς διανοητικό και συναισθηματικό οι διανοούμενοι και αυτό ακολούθησε ο κόσμος. Αν λοιπόν ο κόσμος σήμερα έχασε την σωστή παιδεία με τη γενικότερη έννοια, όχι μόνο του τι γίνεται στα θρανία. Παιδεία είναι και το τι γίνεται μέσα στα σπίτια, το τι γίνεται στους δρόμους, το τι κουβεντιάζουν οι κυρίες στα κομμωτήρια και οι άντρες στα καφενεία και όλα αυτά. Και το τι ζούνε και γιατί είναι έτοιμοι και διατεθειμένοι να πεθάνουν. Παιδεία είναι το φαινόμενο των γηπέδων και το φαινόμενο των κέντρων διασκεδάσεως. Και αυτό είναι παιδεία, είναι φαινόμενο παιδείας. Λοιπόν, για όλα αυτά πρέπει να συλλάβετε τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών που είναι οι κληρικοί. Εμείς φταίμε σε αυτά αυτά. Γι' αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε από πού φύγαμε. Από πού φύγαμε, ποιο είναι το παρελθόν της παιδείας. Γιατί με αυτή την παιδεία, με αυτά τα λίγα που ανέφερα για τον Οδυσσέα, ετράφηκε 3.000 χρόνια ο κόσμος. Και με αυτά τα παραδείγματα πήγαν και σκοτωθήκαν τα παιδιά στους Βαλκανικούς πολέμους, προηγουμένως το 21, μετά στο 40, και θυσίσαν τη ζωή τους για μια Ελλάδα η οποία δεν τους έδινε την εντύπωση στα μάτια τα φυσικά πως είναι άξια για αυτοί να πεθάνουν, αλλά μέσα από τα μάτια που έδωσε η παιδεία, μέσα από τις εικόνες που τους έδωσε η παιδεία για αυτή την Ελλάδα, αυτά τα παιδιά θυσιαστήκαν. Και τώρα δεν είναι εύκολο να πεις ένα παιδί να σου φέρει ένα ποτήρι νερό. Γιατί δεν βρίσκει το λόγο να σου φερθεί όμορφα και ευγενικά. Γιατί έπαψαν να μας εκτιμούν. Τώρα που τόμοι παιδαγωγικής γράφονται και διδάσκονται σε όλα τα πανεπιστήμια, οι παιδαγωγικές επιστήμες και οι κλάδοι της παιδαγωγικής. Τώρα που τα παιδιά δεν στερούνται τίποτε και οι γονείς κάνουν, λέει, πολύ λίγα παιδιά για να μπορέσουν να τα μορφώσουν σωστά επειδή τα αγαπούν πολύ. Τώρα που τους μαθαίνουν μπαλέτο, καράτε, ισπανικά, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα, γαλλικά. Τώρα ακριβώς γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τι, χάσαμε την εκτίμηση των παιδιών και μάλιστα δικαιολογημένα και όχι αδικαιολόγητα. Ενώ τους αιώνες που προβάλλονταν τα ιδεώδη του ομήρου στα παιδιά και πάνω σε αυτά ύστερα από την ώρα που ήρθε η χάρη στον τόπο μας και διδάχτηκε το Ευαγγέλιο, το οποίο αποζήτησε ο Όμηρος και αποζήτησαν οι αρχαίοι Έλληνες και το λαχτάρισαν, εκείνο τον καιρό και οι άνθρωποι είχαν μια γλυκιά χαρά μέσα τους και μια ευγένεια. Και εγώ θυμούμαι με συγκίνηση την εποχή που όταν συναντούσαμε στο δρόμο έναν άγνωστον ηλικιωμένον άνθρωπο, τον χαιρετούσαμε, του λέγαμε «Γεια σου πατέρα». Και ας ήταν ένας άγνωστος γέροντας. Και αν βρίσκαμε καμιά γριά στο δρόμο, τη φωνάζαμε μητέρα. Και όταν βρίσκαμε παπά στο δρόμο, του φιλούσαμε το χέρι και λέγαμε «Δάσκαλε», τον λέγαμε. Γιατί οι παπάδες ήταν δάσκαλοι. Τώρα έγιναν ληξίαρχοι πολλοί παπάδες, ληξίαρχοι στην ενορία τους που καταγράφουν τους γάμους και τους θανάτους και έπαψαν να τους χρησιμοποιούμε σαν δασκάλους. Λοιπόν, σε αυτή την υποχώρηση της παιδείας, μιας και το εκκλησιαστικό φρόνημά μας το χάνουμε, να αρχίσουμε να το αναζητούμε από εκείνες τις προϋποθέσεις που είχε η πατρίδα μας για να το βρούμε, γιατί εμείς φαίνεται πως το βρήκαμε καλύτερα από άλλους λαούς, αφού γίναμε δάσκαλοι των άλλων λαών και υπηρετήσαμε τη σωτηρία του κόσμου. Εμείς, στη γλώσσα μας γραφτήκαν τα Ευαγγέλια και από εδώ, όπως από μέσα από το Θερμαϊκό, εξήχεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, αφημών γαρ εξήχεται ο Λόγος του Θεού, λέει στους Θεσσαλονικείς. Να προχωρήσουμε όμως λιγάκι για τον Όμηρο, γιατί έχει περισσότερο να μας πει ο Όμηρος. Ο Όμηρος όταν αποχαιρετάει τον Αλκίνο και τους Θέακες που τον περιποιηθήκαν πολύ, δεν τους λέει
Σας χαιρετώ και σας εύχομαι υγεία. Και όπως λέμε εμείς συνήθως, πρώτα υγεία, το πάνε η υγεία. Λέει, παντί αναρετήν να σας δώσουν οι θεοί και κακό να μην έβρει τον τόπο σας. Πρώτα τους εύχεται αρετή. Και όχι πρώτα υγεία. Και ακόμη ο Όμηρος έκανε και κάτι, ένα πείραμα που ήταν πολύ τολμηρό για την εποχή του. Ξέρουμε όλοι ότι οι θεοί των εθνών είναι δαιμόνια. Δηλαδή, οι 12 Ολύμπιοι θεοί που ήταν εδώ από πάνω, λέει η παράδοση, ήταν δαιμόνια τα οποία υποκατέστησαν τον αληθινό Θεό. Και αργότερα που ορίμασε η σκέψη και η θεολογία των αρχαίων Ελλήνων, όταν είχαμε την αρχαία τραγωδία, που δεν είχαμε μεγαλύτερη ωριμότητα ποτέ πια, εκείνη την εποχή μας έδωσαν οι αρχαίοι τραγικοί ποιητές τον τύπο του τι είναι Θεός. Θεός είναι ένα δαιμόνιο, λέει. Έτσι, όλοι επιμένουν σε αυτό. Που θέλει να το τιμούμε και να το δοξάζουμε. Εάν δεν το τιμούμε και δεν το δοξάζουμε, θα μας συντρίψει. Και υπηρετεί μόνο τη δική του σατανική μετεδοξία. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό η αρχαία τραγωδία είναι γεμάτη από θρήνους και κλάματα ανθρώπων οι οποίοι ετόλμησαν να σηκώσουν το αναστημά τους σε αυτούς τους θεούς. Και ο τολμηρός Εσχύλος, όταν ετόλμησε να κάνει τον Προμηθέα δεσμότη, θυμίζω σε μερικούς που δεν το ξέρουν, πολλοί θα το ξέρουν, και προφήτεψε από τη σκηνή ότι και εσύ Δία θα πέσεις και σε 13, δεν θα περάσουν 13 γενιές από σήμερα, και το παιδί, ο γόνος της γυναίκας θα σε γκρεμίσει. Αν μετρήσουμε από την παράσταση του δράματος του Εσχύλου μέχρι τη γέννηση του Χριστού, 13 γενιές. Λοιπόν, και ήταν από γυναίκα, όχι του ανδρός. Ήταν εποχή που Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, μόνο τον πατέρα ερμηνεύαν. Και όταν λένε αυτός που θα γεννηθεί από γυναίκα, εννοούσαν, δηλαδή εννοούσαν, διαισθάνονταν προφητικά τη γέννηση του Χριστού. Όταν οι άλλοι τραγικοί ποιητές μας έδειξαν ακριβώς ότι τι είναι η ύβρις, είναι να αγνοήσεις ή να τολμήσεις να αντισταθείς στο μεγαλείο της δύναμης κάποιου θεού. Και η νέμεση είναι τότε αυτός ο Θεός σε κατακεραυνώνει και σε ρίχνει κάτω. Και όμως ο Όμηρος, που ήταν λαϊκό έργο, δεν ήταν έργο των διανοουμένων, ήταν από την ιστορία, από τη λογοτεχνία του λαού μας, αποσπάσματα μαζεμένα και συγκολλημένα σε κάποια ενιαία υπόθεση. Και επειδή μέσα στους λαούς το Πνεύμα του Θεού δεν έλειψε ποτέ, γιατί κάθε λαός είναι κατά κάποιον τρόπο θεοφόρος, τότε ο Όμηρος έκανε το εξής πείραμα. Έπλασε μια θεά η οποία αγαπούσε τον ήρωα και τον προστάτευε κατά κάποιον τρόπο έτσι που να μας θυμίζει τον τρόπο που η Παναγία προστατεύει σήμερα τον κόσμο. Και αυτό ήταν τελείως επαναστατικό για τη θεολογία της εποχής εκείνης. Τελείως επαναστατικό. Και θα έλεγε κανείς ότι αν υπήρχε δογματική θεολογία της ιδωλολατρίας, θα τον περνούσαν από ιερή εξέταση τον Όμηρο γι' αυτό. Αλλά ο Όμηρος θα απολογείται ότι εγώ τα πήρα από το στόμα του λαού. Αυτός ο λαός έτσι θέλει. Θέλει μια θεά που να μην είναι σαν τους θεούς που μας παραδίδει το θεολογικό κατεστημένο. Που να αγαπάει, να φροντίζει, να νοιάζεται με στοργή και να φωτίζει τον άνθρωπο να πετύχει τον προορισμό του. Έτσι λοιπόν από τον Όμηρο κιόλας ανακαλύπτουμε ότι οι άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον τόπο αποζητούσαν ένα Θεό διαφορετικόν από τον Θεό του θεολογικού τους κατεστημένου. Δεν τους επαρκούσε η θεολογία τους. Παραδέχονταν ότι έχουμε ένα Θεό. Αλλά αυτός ο Θεός δεν μας φτάνει. Θέλουμε έναν καλύτερο. Και αυτό το πράγμα θα το πούν ακόμα πιο έντονα, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, οι τραγικοί ποιητές μας. Έχουμε ένα δράμα, το δράμα Άλκιστης, του Ευρυπίδη. Σε αυτό το δράμα
Ξέρουμε ότι η Άλκης τη δέχτηκε να πεθάνει για να σώσει τη ζωή του άντρα της. Γιατί υπήρχε κάποιος χρησμός, σύμφωνα με το μύθο, ότι αν δεχτεί κάποιος άλλος να πεθάνει για τον άδμητο, αυτός θα παρατείνει τη ζωή του. Και αυτή που δέχτηκε ήταν η νεαρή κοπέλα, η πηλιορίτισσα, η Άλκης της. Αυτή η κοπέλα τελικά πέθανε. Αλλά ο λαός της κάνει το εξώδιό της. Της κάνει τα εγκόμια της. Και αφού λέει ότι «Ω πελίου θύγατερ, χαίρουσα των ανάλιων οίκων οικετεύεις, μακάρι να κατοικείς χαρούμενη των ανήλιων οίκων». Μα πώς μπορεί να τον κατοικείς χαρούμενον, αφού μετά περιγράφει τον χάροντα με την βάρκα που τους περνάει απέναντι στα μαύρα ποτάμια και τα λοιπά, όλη αυτή τη φρίκη του θανάτου, όπως μάλιστα την έζησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος, που δεν είχε αυτή την αχτίδα της ελπίδας στην Ανάσταση. Στο τέλος λέει «Αχ, και να μπορούσα να είχα μια βαρκούλα να έρθω κάτω εκεί που σε περνάει τώρα ο χάροντας και να σαρπάξω να σε φέρω στον απάνω κόσμο. Αλλά δεν μπορούν. Και έτσι θα μείνω εδώ πάνω να σου τραγουδώ». Βλέπουμε εδώ πέρα τη δίψα για τη ζωή, την πρόκληση της Ανάστασης. Αν ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο έρχεται από του Θεού τα χέρια και το πιστεύουμε αυτό, τότε η λαχτάρα για τη ζωή, όπως εκφράστηκε από τον Ευρυπίδη στην Άλκιστη, δεν μπορούσε να μην συγκινήσει τον Θεό και να μην φέρει την Ανάσταση για αυτούς τους ανθρώπους που την αποζήτησαν με τέτοιο πάθος. Γιατί και από νωρίτερα ακόμη, από τον Όμηρο, θυμούμαστε το παράδειγμα εκείνο από την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη, που βρίσκει τον Αχιλλέα μέσα στους νεκρούς σαν μια σκιά κι αυτού. Ήταν τα μενινά κάρινα, λέει. Ήταν σαν κεφάλια χλωμά και χωρίς σώμα, σκιές. Λοιπόν, και εκεί πέρα θέλησε να του κάνει κομπλιμέντο ο Οδυσσέας για να τον παρηγορήσει, γιατί τον είδε με κατεβασμένα μούτρα δυστυχισμένον κάτω στον Άδη, και του λέει «Εσύ, λέει, όμως Αχιλλέα, και στον επάνω κόσμο ήσουν σπουδαίος και τιμωμένος μεγάλο πρωτοπαλίκαρο, και εδώ στον κάτω κόσμο, λέει, είσαι σπουδαίος και αρχηγός όλων των νεκρών». Και λέει εκείνος «Μη μου λες, λέει, τέτοια πράγματα, μην αρχίσεις και μου λες για δόξες και τιμές στον κάτω κόσμο», έτσι οργισμένος. Γιατί, λέει, θα προτιμούσα να ήμουν δούλος ενός πάμφτωχου ανθρώπου στον επάνω κόσμο και να βλέπω το φως του ήλιου, παρά να είμαι στον κάτω κόσμο βασιλιάς. Άρα, και εδώ βλέπουμε την αμφισβήτηση της δόξας μπροστά στη λαχτάρα για ζωή. Και στον πρωτόγονο άνθρωπο, σε εκείνον τον άνθρωπο που σκέφτεται τόσο έτσι λαϊκά, η ζωή πάνω σε αυτή τη γη είναι μία μορφή, μία εικόνα, είναι η μόνη μορφή ζωής που ήξερε. Εμείς δα που ξέρουμε από εδώ και πέρα την αιώνια ζωή, είμαστε άπειρα πιο πληροφορημένοι και έχουμε άπειρες προϋποθέσεις να πονούμε για το θάνατο και να λαχταρούμε τη ζωή. Ο Όμηρος όμως μας δίδαξε ότι δεν μπορεί ούτε η δόξα, ούτε το μεγαλείο, ούτε τίποτε να ικανοποιήσουν τον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος χάνει τη ζωή. Και το λέει ο Όμηρος, που φέρνει και εγκαινιάζει λογοτεχνικά μέσα στον πολιτισμό μας το μοναδικό ηρωικό ιδανικό που ήταν η δόξα. Οι ήρωες του Ομήρου δεν είχαν άλλο ιδανικό. Δεν είχαν άλλο λόγο υπάρξεως παρά τη δόξα. Και αν την έχαναν, πεθαίναν όπως ο Αίαντας. Λοιπόν, αυτά όλα τα λέω όχι για να κάνω Όμηρο, αλλά για να δείξω ότι αυτός ο λαός είχε μια ωριμότητα βαριά, που δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Και εάν διατηρούσαμε την ωριμότητα αυτή τη βαριά, δεν θα μπορούσαμε να τραβήξουμε πουθενά αλλού παρά μόνο στη μόνη πεδία που εγκαινίεσαι σε αυτόν τον τόπο το Ευαγγέλιο. Δεν είχαμε άλλη διέξοδο πουθενά. Δεν μας οδηγεί η ελληνική μας παράδοση πουθενά αλλού. Και μάλιστα μια διέξοδο καθαρά ορθόδοξη.

οι τραγικοί μας ποιητές μας έχουν διδάξει και άλλα πράγματα. Και ξέρουμε ότι στο Βυζάντιο διδάσκανε στα παιδιά τραγικούς ποιητές. Οι Φίνησες ήταν το αναγνωστικό τους. Και ο Φιλοκτήτης, αναγνωστικό για τα παιδιά. Γιατί τα αρχαία ελληνικά ήταν η γλώσσα τους. Και εμάς βέβαια είναι η γλώσσα μας. Τα αρχαία ελληνικά δεν διαφέρουν από τα νέα ελληνικά παρά ελάχιστα. Σαν να είναι μια διάλεκτος. Παραδείγματος χάρη, όλες οι σύνθετες λέξεις της νέας ελληνικής είναι αρχαίες. Ή είναι καμωμένες από κομμάτια αρχαίων λέξεων. Από συνθετικά αρχαίων λέξεων. Και αυτοί, ενώ θα μπορούσαν να μιλήσουν και σε τοπικές λαλιές, γιατί κάθε τόπος είχε τις διαλέκτους, ήξεραν ότι η παιδεία είναι ένα κλειδί που ανοίγει τον θησαυρό του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, τον θησαυρό του Ευαγγελίου και τα προσφέρει στα παιδιά, τα πλουτίζει τα παιδιά. Και για να το κάνει αυτό κανείς πρέπει να κατέχει τη γλώσσα. Γιατί με τη γλώσσα συλλαμβάνεις όχι απλώς μηνύματα, ας πούμε, τι εννοεί ο άλλος, αλλά και το ήθος του. Και το ήθος του. Λοιπόν, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική τραγωδία μας έδωσε κι άλλα παραδείγματα. Σημαντικά, σταχυολογώ μερικά. Να δούμε πόσο αντισταθήκανε σε αυτή την ιδέα του Θεού που τους παρέδινε το θεολογικό τους κατεστημένο, δηλαδή η παράδοσή τους, και πώς αποζητούσαν κάποιον άλλο Θεό διαφορετικόν από αυτόν που κληρονομήσαν. Έχουμε το παράδειγμα από τις βάκχες του Ευρυπίδη, οι οποίες παραστήθηκαν λίγο πιο πάνω εδώ, στον τόπο, και μάλιστα ήταν το τελευταίο έργο του Ευρυπίδη, που με αυτό το έργο έκλεισε μια ζωή αναζητήσεων του αληθινού Θεού ο Ευρυπίδης. Στις βάκχες του παρουσιάζει το Διόνυσο να έρχεται από την απέναντι, από την ακτή της Μικράς Ασίας, εδώ στον τόπο του, στη Θήβα, όπου είχε μάθει ότι δεν τον τιμούνε, σύμφωνα φαίνεται με αυτό που λέμε ότι ουδής προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού. Λοιπόν, και εξετρέλανε με βακχικό μένος τους συγγενείς του και όλες τις γυναίκες της Θήβας, και τις έκανε να βγουν στα δάση και να ζουν τη βακχική ζωή με τα αγρίμια, κάνοντας τρέλες βακχικές. Εκεί λοιπόν προκάλεσε και τον θάνατο του Πενθέα, ο οποίος τον περιφρονούσε τελείως, ας ήταν και ξάδερφός του, και έκανε τη μάνα του να τον κόψει κομμάτια, γιατί είχε τρελαθεί και νόμιζε ότι ήταν λιοντάρι, και σαν μενάδα αυτή έπρεπε να πιάνει τα ζώα να τα σκίζει. Όταν ήρθαν στη σκηνή και αυτή κρατούσε το κεφάλι του γιού της και την επανέφερε στα συγκαλά της και κατάλαβε τι είχε κάνει, δεν της έφτανε η δυστυχία μιας μάνας να δει πόσο τρελάθηκε και τι κακό έκανε στον εαυτό της και στο παιδί της, αλλά ο Διόνυσος εμφανίστηκε και καταδικάζει σε εξορία τον Κάδμο, τον βασιλιά, και την Αγάδη, την βασιλομήτωρα εκεί πέρα, τους καταδικάζει σε εξορία, και ξέρουμε για την εποχή εκείνη, βασιλικό ζεύγος, βασιλικό γένος, γέρι μάλιστα, να καταδικαστούν σε εξορία, ήταν χειρότερα από θάνατο. Εκεί λοιπόν ο Ευρυπίδης εμφανίζει τον Κάδμο και την Αγάδη να του λένε του Διόνυσου, Διόνυση σε παραδεχόμαστε, είσαι Θεός. Λέει τώρα, λέει αργά, λέει το καταλάβατε. Αργά, λέει το. Όψ, μάθεθη μας. Αργά, λέει, μας μάθατε, μας καταλάβατε. Ναι, λέει, αλλά σε παρακαλούμε, συγχώρεσέ μας, σε ειδικήσαμε. Το παραδεχόμαστε. Όχι, λέει, δεν σας συγχωρώ, γιατί λέει και εγώ, λέει, Θεός γεγός, ηθιμώνει βριζόμενα. Αν και είμαι Θεός, βριζόμουν από εσάς. Και τότε, με το στόμα του Κάδμου, ο Ευρυπίδης λέει στον Διόνυσο ότι έπρεπε, λέει, οι θεοί να μην εξομοιώνονται με τους βρωτούς τις οργές. Οργάς ουχομοιούστε εχρήν βρωτούς, έδι βρωτούς. Δεν έπρεπε, λέει. Δηλαδή, σαφέστατα δείχνει ότι αυτό που
η παράδοσή τους, η θρησκευτική, τους έλεγε ότι είναι Θεός ο Διόνυσος, ήταν ανεπαρκής να ικανοποιήσει μέσα του τον πόθο για αληθινό και πλήρη αληθινό Θεό, εφόσον εξομοιώνεται με τα πάθη και τις κακίες των ανθρώπων. Αυτά τα παραδείγματα τα έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι συγχρόνως πιστεύανε σε αυτούς τους θεούς, αλλά πιστεύανε ότι ήταν δαιμόνια τα οποία δεν εξυπηρετούσαν την ανάγκη που είχαν για έναν αληθινό Θεό και είχαν την νοσταλγία του μέλλοντος. Σκεφτείτε τώρα εμείς να προκαλούμε μεταξύ μας την νοσταλγία του παρελθόντος και αυτοί είχαν την νοσταλγία του μέλλοντος, λαχταρούσαν κάτι ωραίο. Και ακόμα ένα παράδειγμα από την Ελένη του Ευρυπίδη, όπου εκεί πέρα ο χορός απευθύνεται στην Ελένη που, και της λέει ότι εσύ η Ελένη μας κάνεις και τα χάνουμε, γιατί θεωρείς, είσαι λέει κόρη του Δία, γιατί ξέρουμε δά ότι σε έκανε ο Δίας με τη Λίδα, και είσαι θεά, και όμως λέει αποδείχτηκες άπιστη, άθεη, άδικη. Όλα τα κακά είναι μαζεμένα πάνω σου, λέει, με αυτά που έκανες και κατάστρεψες την Ελλάδα ολόκληρη και σκοτώθηκαν τόσα παλικάρια για σένα. Τι να κάνω, λέει, δεν ξέρω τι να πω. Πολύ σκοτάδι, λέει ο Ευρυπίδης, με κατέχει για το θέμα των θεών. Το μόνο που ξέρω, λέει, ότι είναι ότι υπάρχουν. Μόνο ο λόγος της ύπαρξής τους μου είναι πιστευτός. Όλα τα άλλα είναι σκοτάδι. Αυτή η αθήτητα ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήτανε άπιστοι, είχαν πίστη, αλλά συγχρόνως η καρδιά τους αποζητούσε κάτι μεγαλύτερο, είναι για μας παιδεία. Γιατί και εμείς δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά που μας παραδώσανε στα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες δεκαετίες από τον διαφωτισμό και ύστερα. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά, δεν μπορούμε να σταθούμε, πρέπει να ανησυχήσουμε. Όταν αυτοί ανησυχούσαν για την παραδοσιακή θεολογία τους, τι έχουμε να πούμε εμείς για αυτή την περιπέτεια της μετάπτωσής μας από μια θεολογία που έθρεψε και παρηγόρησε τον λαό μας επί χρόνια και έγινε αιτία χιλιάδες άνθρωποι να γίνουν μάρτυρες, δηλαδή να αγαπήσουν μέχρι θανάτου αυτή την παράδοση. Μόνο στην τουρκοκρατία είχαμε 30.000 νεομάρτυρες. Δεν μπορούμε να μένουμε ήσυχοι, γιατί αυτό που κάνουμε τώρα σε επίπεδο πολιτικό και διανοουμένων, λέμε τι θα γίνει με την παιδεία, να καθίσουμε να σκεφτούμε, κάνουμε μια επιτροπή, αμέσως αναθέτουμε σε μια υποεπιτροπή και κάνουν να σκεφτούν μέτρα, ξύνουν το κεφάλι τους οι άνθρωποι να δουν τι θα κάνουν, να ξεγελάσουν τα παιδιά, να τους κάνουν να πιστέψουν ότι έχουν παιδεία. Και δεν έχουν παιδεία. Και τα βιβλία είναι σαφώς καλύτερα σε μεγάλο ποσοστό από τα προηγούμενα. Δηλαδή είναι πιο πλήρη, πιο επιστημονικά, πιο προσεγμένα, έχουν διατεθεί κονδύλια κτλ. Και όμως η παιδεία πάει χειρότερα. Καθηγητές περισσότεροι, σχολεία περισσότερα, αίθουσες περισσότερες κτλ. Και τι γίνεται. Τα παιδιά όλη μέρα πάνε σχολείο και το απόγευμα, όλο το απόγευμα πάνε φροντιστήρια. Θα έπρεπε να έχουν γίνει σοφά και δεν ξέρουν να βάλουν την υπογραφή τους στα καημένα, διότι αντιδράει η καρδούλα τους. Και δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να είμαστε ήσυχοι ότι κάνουμε το καθήκον μας και να πούμε του χρόνου θα βάλουμε ένα ποσοστό, 1% παραπάνω για την παιδεία και θα πάμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Εδώ έχουμε χάσει και τον αρχαίο ελληνικό μύθο και την χριστιανική μας αλήθεια. Και αν τα είχαμε αυτά, δεν θα χρειαζόμασταν ούτε μεθόδους, ούτε συστήματα. Ποια κονδύλια διατίθενταν για την παιδεία στα χρόνια της τουρκοκρατίας και όμως ο λαός βγήκε μορφωμένος. Αντίθετα με αυτό που λένε πολλοί ότι ήταν μαύρο σκοτάδι, ο λαός μας βγήκε μορφωμένος. Και ένα παράδειγμα είναι ότι βγήκε μορφωμένος μετά την Επανάσταση το 1921. Ένα παράδειγμα είναι ότι μετά το 1921 μέχρι το 1870 περίπου, μέσα σε 30-40 χρόνια, έβαλε σε χρήση ο λαός μας πάνω από 60.000 λέξεις για να αντικαταστήσει τις τουρκικές και τις βενετσιάνικες που είχαμε. Και οι λέξεις αυτές ήταν ομηρικές. Δεν ήταν λέξεις έτσι φτιαγμένες με τη γλώσσα της εποχής, ήταν ομηρικές. Όπως και η λέξη λεωφόρος που είναι ομηρική, όπως η λέξη τελαμόνας που λένε στο στρατό τα λουριά, όπως η λέξη πορθμός και τόσες άλλες λέξεις είναι καθαρά ομηρικές. Όλη η ζωή μας, η λέξη φοριαμός και τόσες άλλες. Είναι καθαρά από τον όμηρο. Για να μπορεί να φέρει σε χρήση
και να μιλήσει και να χρησιμοποιήσει ένα τεράστιο πλούτο λέξεων. Σκεφτείτε εμείς πόσα χρόνια στέλνουμε τα παιδιά μας στα Ινστιτούτα, τα αγγλικά, για να μάθουν 2.000 λέξεις. Μορφωμένα παιδιά που πάνε σχολείο, κάνουν 7, 8, 10 χρόνια φροντιστήρια αγγλικά και μάθουν το πολύ πρέπει να μάθουν 3.000 λέξεις. Άντε και να πάρουν το προφήσινση να ξέρουν 5.000 λέξεις. Και ο λαός μας αυτός, ο τέος αγράμματος που από κάθε οικογένεια το πρώτο αγόρι μάθαινε γράμματα και γινόταν και παπάς, αυτός ο λαός μέσα σε λίγες δεκαετίες αφομοίωσε αμέσως 60.000 λέξεις που οι περισσότερες από αυτές είναι ομηρικές. Ο Άγιος Διονύσιος Νικόδημος, ο Νάξιος, ο Αγιορείτης, μετέφρασε το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως στην ομηρική γλώσσα, για να το ακούνε οι χριστιανοί ομηρικά. Βέβαια προϋπήρχε μια άλλη ολόκληρη μετάφραση όλης της Αγίας Γραφής, αλλά αυτός ξεχώρισε και επεξεργάστηκε αυτό το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως και έβαλε μέσα λέξεις οι οποίες είναι ομηρικές χωρίς να υπάρχουν στο ομηρικό λεξικό. Είναι φτιαγμένες με όλη την ομηρική γραμματική και συντακτικό, τοποθετημένες, χωρίς να τις έχει κάνει ο όμηρος. Όπως τη λέξη υλοτόρητος, τρυπημένος από καρφιά. Το χέρι του Χριστού τρυπημένο από τα καρφιά. Και όμως δεν είχε την αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου θα καταλάβαινε τι έλεγε και το ψέλνουν κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε να κάνουμε ένα υψηλά μορφωμένο επίπεδο ανθρώπων. Αλλά ο Βολτέρος λέει ότι οι Ανατολίτες είναι, λέει, περίεργοι και αμόρφωτοι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούν να δώσουν ένα επιστημονικό περίγραμμα σε αυτά που λένε. Βέβαια δεν μπορούν να δώσουν ένα επιστημονικό περίγραμμα, αλλά δίνουν ένα ποιητικό περίγραμμα. Και την αλήθεια την κάνουν παραμύθι, την κάνουν ποίηση, όπως το Διγενιά Κρήτα, όπως τόσα άλλα. Και με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν τις βαθύτερες ρίζες της αλήθειας. Βρίσκουν εκεί που μιλάει πια το ασυνείδητο και ο άνθρωπος δεν είναι επίγειος, προσωρινός, αλλά είναι αιώνιος, ουράνιος. Και έτσι μιλούν πιο σωστά. Φανταστείτε αν ο Όμηρος, σύμφωνα με αυτό που θέλανε οι Ευρωπαίοι μας, μας έκανε ένα ρεπορτάζ για τον Τροϊκό Πόλεμο, τι κρύο πράγμα θα έκανε. Και τώρα κάνοντας ένα ποίημα, δύο ποίηματα μάλιστα, μας έχει φέρει όλον τον ουρανό με τα άστρα κάτω στη γη και τα απολαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν η παιδεία μας χρειάζεται αυτή την αναζήτηση των εθνικών ριζών, της εθνικής μας ρίζας, η οποία δεν είναι θέμα σκέτης επιστήμης. Δεν είναι θέμα σοβαρών πολιτικών ανθρώπων ή υπαλλήλων οι οποίοι πληρώνονται με την ώρα για να κάνουν υπερορίες και να βρίσκουν τρόπους και μέτρα για να βελτιώσουν τα πράγματα. Πρέπει να τρομάξουμε μπροστά στο χλεβασμό που διακρίνει.

σε κάποιο βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου, νομίζω Πέμπτης Δημοτικού, υπάρχει υπάρχουν κάποια κάλαντα. Κάλαντα των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, όπου λέει ότι κυρά καλή και κυρά... λέει που το δίνει στον υγιό και στο σχολείο τον στέλνεις και εκεί λέει τον βάζει ο δάσκαλος να καλοναρχίσει και εκείνος λέει ξέπεσε το κερί από τα χέρια του και έκαψε τα ρούχα του τα μορφογαζωμένα και ο δάσκαλος τον έδιρε λέει με ένα χρυσό βιτσάρι και ο μικρός πήρε λέει παραπονεμένος στο δρόμο και έφευγε κλαμμένος και παραπονεμένος αλλά στο δρόμο λέει τον αντάμωσαν οι 12 Αποστόλοι. Και τι του λένε οι 12 Αποστόλοι? Έλα να φας, έλα να πιεις, έλα να τραγουδήσεις. Αυτή ήταν η εκκλησία μας και αυτή ήταν η παιδεία μας. Παίρνει το πονεμένο, το αδικημένο παιδί, το ταλαιπωρημένο, από τα χίλια βάσανα, γιατί βέβαια τα ποίηματα είναι σύμβολα. Δεν ήταν που τον έδιρε ο δάσκαλος μόνο το παιδί, η αιτία που το παιδί μπορεί να είναι θλιμμένο. Είναι θλιμμένο από την οικογενειακή του κατάσταση, από την υγεία του, από τόσα πράγματα. Και οι 12 Αποστόλοι μαζεμένοι έρχονται ένα παιδάκι αδικημένο να το βρουν στον δρόμο και το πούν έλα να φας, έλα να πιεις, έλα να τραγουδήσεις. Αυτό το ήθος είχε η παιδεία μας και παρηγορούσε τον κόσμο και παίρνουσε ο κόσμος πολέμους, κατοχές, παιδομάζωμα, βασανιστήρια, λογής. Παίρνουσε πείνες, επιδημίες που αποδεκάτιζαν ολόκληρα χωριά, παίρνουσε χίλια βάσανα, φτώχεια, πείνα. Αν προσέξετε όλες οι φωτογραφίες που δείχνουν ανθρώπους του 1920, 1918, 1925, είναι όλοι ξερακιανοί και αδύνατοι. Δεν χορταίναν οι άνθρωποι, πεινούσαν. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια παρηγοριά μέσα τους, είχαν ένα γλυκό βλέμμα, είχαν ένα θαυμασμό γύρω τους. Λαχταρούσαν κάτι και σε βλέπαν και σε περιβάλλαν με την αγκαλιά τους. Και λέγανε, σε αγαπούμε άνθρωποι. Είχαν μια φιλοξενία. Γιατί μέσα τους ήταν αυτό το ήθος. Έλα να φας, έλα να πιεις, έλα να τραγουδήσεις. Αυτό πρέπει να το ξαναειδούν τα παιδιά στα μάτια μας. Και ας μην τους κάνουμε γεωμετρία, ας μην τους κάνουμε ιστορία, ας μην τους κάνουμε τίποτε. Να δουν ότι κάποιοι δίπλα τους είναι αυτό που λέει ο Σολωμός, οι ατάραχες πνοές, οι πολυαγαπημένες. Εμείς δεν είμαστε. Οπότε... δεν μπορούμε να έχουμε παρόν ούτε μέλλον στην παιδεία μας. Και αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό μας λείπεται και νομίζω ότι μας λείπονται κάποια μέτρα και κάποιοι τρόποι, θα χάσουμε τελείως την νεολαία. Η νεολαία θα ξεφύγει. Δεν θα έρχονται πια στα σχολεία τα παιδιά. Τι να κάνουν στα σχολεία? Τι να μάθουν στα σχολεία? Στη Γερμανία αυτή την ώρα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιών τα οποία είναι 10-15 ή 16 χρόνια και είναι αναλφάβητα. Δεν μπορούν να μάθουν γράμματα. Γιατί μάθαν από μικρά να καταλαβαίνουν με την τηλεόραση, να καταλαβαίνουν με τη συσχέτιση εικόνων από βρέφη και τα δένανε στην καρέκλα της μανάδας και τα αφήνανε με τις ώρες εκεί πέρα και φεύγαν. Οπότε τα παιδιά αυτά τώρα λέει παραμένουν ισοβίως αναλφάβητα και δεν μπορούν να τους μάθουν γράμματα. Γιατί δεν πείθονται, δεν έχει μάθει το μάτι τους και το μυαλό τους να συνδυάζει γράμματα και να κάνει λέξεις. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε την παιδεία μας να τη δούμε με αυτόν τον τρόπο των ποιητικών, με αυτόν τον τρόπο των παραδοσιακών και με αυτόν τον τρόπο πρώτα-πρώτα θα αγιάσουμε και θα γίνουμε εμείς χαρούμενοι για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτή τη χαρά. Γιατί μια επανάσταση δεν γίνεται χωρίς χαρά. Μια επανάσταση. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην αδύρυτη ανάγκη μιας επανάστασης, η οποία επανάσταση ξεκινάει από τις καρδιές των ανθρώπων και δουλεύει με έντονα συναισθήματα. Και τα έντονα συναισθήματα να μην μας φοβίζουν ότι μπορεί να μας παρασύρουν, γιατί πολλά λάθη έγιναν με έντονα συναισθήματα, αλλά των ορθοδόξων ευλογημένων ανθρώπων τα έντονα συναισθήματα έχουν μια κατεύθυνση, έχουν μια ευλογία. Ευλογούνται και πάνε μπροστά. Βέβαια, αν ξεκινήσουμε χωρίς ευλογία, δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ, εγώ σαν γυμνασιάρχης τόσα χρόνια, είδα ότι με την ίδια θλίψη και τον ίδιο πόνο που έβλεπα τα μικρά παιδιά, έβλεπα και τους συναδέλφους μου, τους καινούριους καθηγητές που έρχονταν στα σχολεία, τους άθεους θεολόγους και τους άθεους φιλολόγους. Ήταν ένα ανατριχιαστικό φαινόμενο.

Δηλαδή, ετρώμαζα όχι με τους μαθηματικούς και τους φυσικούς, όσο ετρώμαζα με τους θεολόγους. Η ζημιά που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι ήταν αφάνταστη, γιατί αποδυναμώνανε και τις τελευταίες ίνες που απομέναν, τελευταία ίχνη κάποιας επιφύλαξης στα παιδιά. Και τι φταίγανε, πάλι έλεγα εγώ, γιατί ήμουν πολύ μεγαλύτερός τους. Βέβαια στην ηλικία αυτή φταίγανε, αλλά δεν έβλεπαν από πουθενά να ανοίγει ένα φως μιας άλλης λύσης. Όλοι λέγανε τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθίστε κάτω, βάλτε 1% παραπάνω στην παιδεία, να γίνουν κι άλλες αίθουσες, να γίνουν κι άλλα καλοριφέρ, να γίνουν κι άλλες βιβλιοθήκες, να πάρουμε κι άλλες τιμωλίες και λύθηκε το πρόβλημα της παιδείας. Και μεγαλώσαν από βρέφη αυτά τα παιδιά μέχρι που βγάλαν το πανεπιστήμιο με αυτή τη φιλοσοφία, η οποία φυσικά ήταν η γελιοποίηση της παιδείας. Εμείς τώρα δεν πρέπει να καταβληθούμε, νομίζω, από αυτή την αίσθηση της αποτυχίας μας. Γιατί? Γιατί η παιδεία είναι, η παιδεία είναι έργο του Θεού, δεν είναι δικό μας. Και σαν έργο του Θεού η παιδεία, σαν έργο του Θεού λοιπόν η παιδεία, είναι κάτι που μπορεί να φτιαχτεί γρήγορα, εάν αλλάξουν οι άνθρωποι γρήγορα. Ένας αγιονορίτης πατέρας λέει ότι έτσι και αλλάξουμε εμείς, λέει, και μετανιώσουμε, τι είναι για το Θεό, λέει, να διορθώσει όλο τον κόσμο. Μια μυστριά είναι, λέει, πως έχει ένας μάστορας με το μυστρί, έτσι μια μυστριά και διορθώνει ένα λάθος εκεί σε ένα σοφάτισμα, έτσι είναι για αυτόν, λέει. Εδώ όμως βαστάμε γερή αντίσταση. Είμαστε οι άνθρωποι που αντιστεκόμαστε στις προκλήσεις του χρέους μας, στις προκλήσεις της εποχής μας. Η εποχή μας μας δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό και πολλές προκλήσεις. Πολλοί που δεν διάβαζαν και δεν στοχάζονταν πάνω σε πνευματικά θέματα, ξαφνιάστηκαν, και μερικοί ξαφνιάστηκαν πολύ με αυτές τις αλλαγές που γίνανε στις πρώην κομμουνιστικές χώρες. Ήταν όμως ένα γερό μάθημα. Πολύ γερό μάθημα. Τώρα, όταν μετά από 5-10 χρόνια θα δούμε τις τρομερές αλλαγές και στις δυτικές χώρες, όπου λένε ότι όλα είναι καλά, πάνε ρολόι, αλλά η νεολαία που πάει, ξέρει να τηλεφωνεί, ξέρει να λέει μπαρντών, ας πούμε, άμα σε σκουντήσει στο δρόμο, ξέρει, ξέρω εγώ, να τρώει με το αριστερό χέρι, το δεξί και όλα αυτά, αλλά τόνους ναρκωτικά χρειάζονται για να ζήσουν αυτά τα παιδιά. Πού να βρεθούν οικογένειες? Ελάχιστες οικογένειες υπάρχουν και ζουν σε μια κατάθλιψη. Μόνο που ξέρουν και την κατάθλιψή τους να τη ζουν με τάξη, σαν να είναι, ας πούμε, παιδιά κάποιου οικοτροφείου. Όλη η Ευρώπη είναι απέραντο οικοτροφείο. Ένα απέραντο οικοτροφείο στο οποίο δεν υπάρχει, βέβαια, ένας κακός σατράπης διευθυντής του οικοτροφείου, αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος σαν συνήθεια που σε τρομάζει και σε κρατάει μέσα σε στενά όρια, και η έκρηξη που θα γίνει και έχει αρχίσει να γίνεται από την νεολαία και από τους μεγαλύτερους εκεί είναι, θα τρομάξει τον κόσμο όλο. Σήμερα στη Σκανδιναβία δεν δίνουν κρασί σε έναν που πάνε ζητήσει κρασί, τον μυρίζουν να δουν αν έχει ξαναπιεί κι άλλο. Και άμα είναι πάνω ο όροφος και ο κέντρο, δεν του δίνουν κρασί ποτέ, γιατί φοβούνται ότι θα πέσουν κάτω από τα μπαλκόνια. Αυτοκτονούν κατά χιλιάδες οι νέοι και έχουν κάνει συμφωνία να μην ανακοινώνουν στον τύπο τις αυτοκτονίες. Τα παιδιά δεν έρχονται να μας βρίσουν και να μας φτύσουν, γιατί έχουν μάθει την ευγένεια, έχει γίνει modus vivendi που λένε, τρόπο ζωής η ευγένεια, και γι' αυτό το λόγο αυτοκτονούν ή με τα ναρκωτικά ή με πέφτουν από τα μπαλκόνια κάτω. Τα Ελληνόπουλα έχουν πιο ζωντάνια. Σε χλεβάζουν, σου πετάνε μια πέτρα, σου καίνε ένα πολυτεχνείο και ξεθυμένουν. Αλλά εμείς φταίμε γι' αυτά. Εμείς οι μεγάλοι δεν τα παρηγορήσαμε τα παιδιά. Εμείς οι δάσκαλοι δεν τους δώσαμε ένα όνειρο να έχουν. Τι να ονειρεύονται τα παιδιά? Είδατε ότι θεωρούμε κατάκτηση δημοκρατική την πληροφόρηση. Ποιος είναι σήμερα πληροφορημένος? Ας ρωτήσουμε τα παιδιά τι ξέρουν
για την 25η Μαρτίου, για την 28η Οκτωβρίου, τι ξέρουν για την πατρίδα τους, γιατί ονομάζεται έτσι, τι ξέρουν για πότε άρχισαν τα νεότερα χρόνια, πότε τέλειωσαν τα παλιότερα, για το όνομά τους, δεν ξέρουν τίποτα. Πού είναι η πληροφόρηση? Η πληροφόρηση που θεωρήθηκε η μεγάλη κατάκτηση της παιδείας, για την οποία έχουν διατηθεί κονδύλια τεράστια, απέτυχε παταγωδώς. Έγιναν δύο πόλεμοι τρομεροί, ο πόλεμος στο Ιράκ και ο πόλεμος πάνω στην Σερβία-Κροατία, οι οποίοι με όλα τα μέσα της ενημερώσεως, τα τελειότερα που υπήρχαν, μας έδωσαν ακριβώς τις αντίθετες πληροφορίες από αυτές που αποδείχτηκαν πραγματικές μετά από λίγο. Δηλαδή, η πληροφόρηση στα χέρια των ανθρώπων έγινε το ισχυρότερο όπλο απάτης. Άρα οι άνθρωποι από πληροφόρηση χρειάζονταν, από κομπιούτερς χρειάζονταν και αεριζιανά κύματα και από ασυρμάτους και δορυφορικές μεταδόσεις ή από κάποια εντυμότητα να λένε την αλήθεια. Αλλά η εντυμότητα δεν είναι επιστημονική υπόθεση, είναι υπόθεση ήθους. Να σας δείξω, να σας θυμίσω μάλλον, μια περίπτωση εντυμότητας που έρχεται μέσα από τον Όμηρο. Όταν ο Οδυσσέας κατάφερε μέσα στο παλάτι του και σκότωσε όλους τους μυστήρες και το πάτωμα ήταν γεμάτο από πτώματα των μυστήρων, εκείνη την ώρα ανοίγουν την πόρτα και έρχεται η δούλα του, αυτή που τον ήξερε, η Ευρύκλεια, και μόλις βλέπει ότι όλοι αυτοί οι τύρανοι που κατατρώγαν το βιός είναι σκοτωμένοι και έχει μπροστά της τον ίδιο τον Οδυσσέα, ετοιμάστηκε να βγάλει μια φωνή δυνατή, να σκούξει δυνατά, να, από αλλαγμό. Και της λέει ο Οδυσσέας, σταμάτα, λέει, μη φωνάζεις, δεν είσαι όσια, είπε τη λέξη όσια, δεν είσαι όσια όταν ουρλιάξεις από ενθουσιασμό μπροστά σε τόσα πτώματα. Και ήταν τα πτώματα που τα είχε προκαλέσει ο ίδιος. Ήξερε ότι ό,τι και να ήταν, όσο κακούργοι και να ήταν, ήταν άνθρωποι. Και τους σκότωσε ο ίδιος και τώρα μπορεί να είναι ικανοποιημένος ότι έκανε το χρέος του, αλλά δεν είναι και ενθουσιασμένος. Δεν είναι και ενθουσιασμένος. Δεν κραυγάζει, δεν αλαλάζει από «ναι, νικήκαμεν». Οι νίκες οι μεγάλες, για τις οποίες αξίζει να αλλάξει ο άνθρωπος, είναι αυτές που δίδαξε αργότερα η Εκκλησία μας. Όπου έλεγε ο Ραγιάς, σφάξε με αγά μου για να γιάσω, και έκανε έτσι το κεφάλι του. Και αυτό τον συνέτριψε, τον αγά σου. Λέει, αυτόν τον άνθρωπο και να τον σκοτώσεις ακόμα, ευχαριστημένος είμαι. Χαίρεται που αγιάζει. Δεν μπορώ να του κάνω κακό. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με το θέμα το οποίο αυτή τη χρονιά ασχολούμαστε με τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε να γνωρίσουμε και εις πλάτος και εις βάθος, διότι εκείνο το οποίο τελικά εντοπίζεται στην όλη χριστιανική έτσι αναδιοργανωσιά μας είναι ότι δεν κατέχουμε τα της Εκκλησίας μας. Γνωρίζουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι της Εκκλησίας, γνωρίζουμε άσκοπα πράγματα πολλές φορές, αλλά η πίστη μας έχει πολύ δυνατά πράγματα να μας δώσει και αυτά τα πράγματα, όπως λέμε πολλές φορές, δεν μαθαίνονται αυτά εκτός Εκκλησίας ή αν θέλετε δεν μαθαίνονται αυτά όταν δεν είμαστε εντός της οικίας μας, όταν δεν ασχολούμαστε με την πνευματική μας ζωή, όταν δεν έχουμε πρόγραμμα πνευματικής ζωής. Πώς να κάνεις μία προκοπή όταν εσύ δεν έχεις μία πνευματική προκοπή μέσα στο ίδιο σου το σπίτι? Δεν έχεις έναν κανόνα πνευματικό από τον πνευματικό σου να σου ορίζει ο πνευματικός σου τον τρόπο της προσευχής σου, την ποσότητα και την έκταση της προσευχής σου? Όταν από μόνος σου αποφασίζεις το τι θα κάνεις, πώς θα ξυπνήσεις, πώς θα διάγεις τον βίο σου, τι θα πεις και τι θα κάνεις, χωρίς να έχεις συμβουλή, τότε το αποτέλεσμα είναι γνωστό, είναι το αποτέλεσμα της κοινωνίας μας. Διότι άνθρωπος που δεν δέχεται ούτε ουδεμίαν συμβουλή είναι σαν να είναι ένα ξύλο ή ένα σίδερο το οποίο δεν επιδέχεται οποιαδήποτε συμβουλή, δηλαδή ένα άψυχο αντικείμενο. Γιατί στο κάτω-κάτω συμβαίνει πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή να έρχεται και η πόρωση ορισμένες φορές, που η πόρωση είναι μια βαριάς πνευματικής κατάστασης η οποία δεν μπορεί να βελτιωθεί. Και η πόρωση στον άνθρωπο είναι αυτό που ότι δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα από τον Λόγο του Θεού. Είναι τόσο δηλαδή όπως το σφουγγάρι που γεμίζει με το νερό που είναι να πάρει και δεν παίρνει ούτε σταγόνα παραπάνω, έτσι ακριβώς γίνεται και με την πνευματική πόρωση που φεύγει αλίμονο, δηλαδή του δεν το ευχόμεθα σε κανέναν να φτάσει σε αυτή την κατάσταση και να μην μπορεί να δεχθεί ουδεμίαν συμβουλή. Διότι ο πνευματικός άνθρωπος κατά βάση σκύβει το κεφάλι, κάνει υπομονή και υπακοή στο πετραχύλι του πνευματικού και αφουγκράζεται από τον πνευματικό του, αφουγκράζεται από την Εκκλησία επέκεινα τη φωνή του Θεού. Διότι ποιος από εσάς ή από εμένα ή από όλους τους κληρικούς μπορεί να ακούσει την φωνή του Θεού μας? Ουδείς. Τη φωνή του Θεού μας πώς την αντιλαμβανόμαστε εμείς? Μέσα από τη φωνή της ίδιας της Εκκλησίας μας. Μέσα από τη φωνή των παλαιότερων πατέρων και των νεωτέρων πατέρων. Η Εκκλησία δεν θα πάψει να υφίσταται ως οργανισμός. Είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Υπάρχει δηλαδή το ανθρώπινο στοιχείο στη θέση του Χριστού που είναι το ιερατείο μας, όπως ακριβώς το έχουμε ξεδιπλώσει και το έχουμε αναλύσει εδώ στα μαθήματά μας αυτά, τα οποία κάνουμε, που είπαμε είναι οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, αλλά εμείς που είμαστε όντα ψυχικά και σωματικά, δεν λείπει βλέπετε το σωματικό μέρος της ύπαρξής μας, είμαστε διφυείς, έχουμε δύο καταστάσεις. Έχουμε και την πνευματική, αυτό που λέγεται ψυχή, και έχουμε και το σώμα. Με το σώμα συνήθως αντιλαμβανόμαστε όλα τα του Θεού πράγματα. Με το σώμα, γιατί είμαστε άνθρωποι γήινοι. Με το σώμα αντιλαμβανόμαστε την ευωδία, την πνευματική. Βλέπετε, το θυμίαμα βγαίνει, ευωδιάζει το θυμίαμα, γι' αυτό και παίρνουμε το καλύτερο άρωμα για να φτιάξουμε το θυμίαμα, για να έρθει αυτή η ευωδιά που παίρνει η φυσική μας η μύτη, εμείς εκείνη την ώρα να τη μετατρέψουμε σε πνευματική ευωδία Θεού και να πούμε πω πω τι ωραία που ευωδιάζει αυτό το θυμίαμα, είναι παρουσία Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν το ψωμί και το κρασί. Και αυτό δεν είναι κατ' ουσίαν αυτό που βλέπουμε το σώμα και το αίμα Χριστού, λέει ένας που πάει με τη λογική. Μα δεν βλέπω το σώμα του Χριστού, δεν βλέπω το αίμα του Χριστού. Μα πνευματικά αυτά γίνονται στην ψυχικά. Η ψυχή σου αισθάνεται αυτό το πράγμα. Οι οφθαλμοί σου πρέπει να δουν. Πρέπει να δουν ορατά το σώμα και το αίμα Χριστού. Πώς θα το δουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφού ο Χριστός είναι αναληφθής και εκ δεξιών του Πατρός και εκ δεξιά του Πατρός ευρισκόμενος. Πώς μπορούμε λοιπόν να το δούμε? Μέσα από την ύλη μπορούμε να διαπιστώσουμε. Γι' αυτό και είπαμε πει
και άλλη φορά ότι τα σύμβολα μέσα στην Εκκλησία είναι αναγωγικά μέσα τα οποία μας οδηγούν από την βίωση πρώτα την σωματική στην βίωση την πνευματική. Οτιδήποτε λοιπόν σωματικό, γήινο, χωικό, εμείς το μετατρέπουμε σε πνευματικό. Αυτή είναι η πνευματική μας η ζωή. Θα χρειαζόμαστε άλλωστε ναούς, να καθόμαστε μέσα στους ναούς να προσευχόμαστε? Δεν θα χρειαζόμασταν, αφού εν παντή τόπο της δεσποτείας βρίσκεται ο Θεός. Αλλά η παράδοση της Εκκλησίας μας, ο άλλος ο αντίποδας της ζωής της Εκκλησίας, από τη μια είναι η Αγία Γραφή και από την άλλη η Ιερά Παράδοσή μας, ορίζει ότι μέσα σε ναούς ευκτηρίους οίκους πρέπει να προσευχόμεθα και να προσφέρουμε τη λατρεία μας. Με χείλη αγνά, με καρδιά καθαρή, με επιθυμία μεγάλη να δεχθούμε το Σωτήρα Χριστό μας μέσα μας. Όλα αυτά λοιπόν για να γίνουν αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί συντελούνται μόνον μέσα εις την Εκκλησία, που όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες, το λέει και ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, αλλά και πολλοί μετά τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο πατέρες πνευματικοί, αναφέρουν ότι η Εκκλησία είναι ένα πνευματικό πλυντήριο. Ένα πλυντήριο, ένα καθαρτήριο δηλαδή, που μπαίνει ο άνθρωπος βρώμικος μέσα και βγαίνει πεντακάθαρος. Άλλωστε έχουμε μπουχτίσει από τους καθαρούς ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται απέναντί μας και είναι έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να πολεμήσουν την ίδια την Εκκλησία. Μπουχτίσαμε από τους διώκτες, οι οποίοι δεν ήρθαν ποτέ να βάλουν το δάκτυλό τους στον τύπο των ύλων και να δουν τα τραύματα του Χριστού. Διότι τα τραύματα του Χριστού δεν είναι μόνον στα σώμα του Χριστού μας, ο οποίος έχει αναλυφθεί, τα τραύματα βρίσκονται σε όλη την πορεία και το διάβα της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Πόσοι διώκτες υπήρξαν κατά καιρούς μέσα στην Εκκλησία, πόσοι αιρετικοί οι οποίοι την πολεμήσαν την Εκκλησία, πόσοι εκ των έσω πολέμησαν την Εκκλησία. Τι να τα πούμε, και μόνο για να τα πούμε αυτά θα έπρεπε να ανοίξουμε ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες και να μελετούμε αυτές τις προσωπικότητες με π μικρό, γιατί η προσωπικότητα, η π κεφαλαία, με το π κεφαλαίο είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτές οι μικρές προσωπικότητες καταποντίστηκαν και δεν έμειναν στην ιστορία της Εκκλησίας μας, έμειναν μόνο καταγεγραμμένες κάπου, για να επιστρέφουμε κάπου-κάπου όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα της πίστεως και να βλέπουμε εκεί που έφτασε ο εγωισμός και η πλάνη ορισμένων ανθρώπων. Το ιερατείο λοιπόν είναι η ευλογημένη τάξη της Εκκλησίας μας. Ωραίο θα ήταν να ήταν όλοι κληρικοί στη ζωή της Εκκλησίας μας, να ήταν μια αγγελική πολιτεία. Αλλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Πολλές φορές τα βάζουμε με τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Δεν λέω ότι όλοι οι ιερείς είναι εις το ύψος και εις τις περιστάσεις του αξιώματος και του υπουργήματός τους με τους οποίους τους επρίκησε ο Θεός. Υπάρχουν δυστυχώς και οι εξαιρέσεις. Εμείς όμως ας μην δούμε τις εξαιρέσεις, διότι ο κανόνας είναι άλλος. Ο κανόνας είναι η πορεία της Εκκλησίας, η οποία μας είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ότι αυτή η πορεία έχει αρχή τον ίδιο τον Χριστό και τέλος ατελέχτητο μέχρι να έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Οπότε δεν είμαστε εμείς αυτοί που σώζουμε την Εκκλησία, αδελφοί μου, οι ιερείς. Δεν σώζει κανείς ιερείς την Εκκλησία. Και κανείς από εσάς τους λαϊκούς δεν μπορεί να σώσει την Εκκλησία. Δεν έχουμε ανάγκη από σωτήρες μέσα στην Εκκλησία μας, διότι ο μόνος σωτήρ είναι ο Χριστός. Και πέρα από τον Χριστό ουδένα άνθρωπον μπορούμε να φοβηθούμε εις την ζωή μας, ούτε και αυτόν τον διάβολο, ο οποίος μονίμως βάζει εις τους ανθρώπους διαβολές για να γκρεμίζει έτσι την πνευματικότητα των ανθρώπων. Διότι θα σας πω, εσείς μεν οι οποίοι βρίσκεστε κοντά εις την Εκκλησία και αφουγκράζεστε τα κηρύγματα και τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας σας, είστε κατά βάση στερεωμένοι και δεν μπορεί να σας φυσήξει όπου φυσήξει ο άνεμος να πάτε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι η πίστη στον Θεό. Δεν εξαρτάται από το πρόσωπο του κληρικού, μπορεί να συμβάλλει το πρόσωπο του κληρικού, αλλά δεν παραμένει εκεί η πίστη. Η πίστη είναι απευθείαση στον Θεό. Γι' αυτό και ο κάθε κληρικός γίνεται προαγωγός εις Χριστόν. Άσχημη λέξη προαγωγός. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει τις γυναίκες και τις εκδίδει, τις πηγαίνει στο πορνείο. Όμως ο κληρικός παίρνει τις ψυχές και τις οδηγεί στην Αθανασία, τις οδηγεί δηλαδή στον Παράδεισο μέσω των μυστηρίων το οποίο επιτελεί. Μπορεί μεν ο ίδιος, όπως είπαμε, να μην μπει στον Παράδεισο, όμως όσους εξομολογούνται αγνά και σωστά και καλλιεργούν την πίστη του σωστά, αυτοί θα είστε βέβαιοι ότι θα μπείτε
με τα τσαρούχια που λένε στον Παράδεισο, και να μην συμβεί αυτό, όπως έλεγε εκείνο το ανέκδοτο, ότι ευρισκόμενος κάποιος εις την κόλαση λέει «βρίσκομαι πατώντας επάνω στις πλάτες κληρικού». Και δεν το εύχομαι αυτό το πράγμα να γίνει, το ανταπεύχομαι, και αυτό φυσικά έχει πολλές διαστάσεις, διότι αυτό κρίνεται και από την ποιότητα της πνευματικής ζωής που κάνουν οι κληρικοί, και καλόν θα είναι όλοι μας να είμαστε συντεταγμένοι εκεί που ο ίδιος ο Κύριος, αφού μας κατέστησε πρίγκιπες και άρχοντες της Εκκλησίας μας, να είμαστε ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου Του, να ψηλαφούμε το σώμα και το αίμα Του με τα ανάξια χέρια μας. Αυτός λοιπόν, αφού ανέχεται αυτά, ας δείξει ήλεος και έλεος και φιλανθρωπία προς όλους τους κληρικούς, διότι από αυτούς έχουμε ανάγκη. Λένε πολλοί ότι σήμερα, ας πούμε, έχουν κάποια κακά παραδείγματα από κληρικούς οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο έτυχε στη ζωή τους να κάνουν μία συζήτηση ή να είχαν ένα διάλογο ή να είχαν μία διένεξη με ανθρώπους απρεπή και όχι σωστή, και να έχει σχέση και με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι επί της παρούσης να αναφέρω. Έχω να πω λοιπόν και το εξής για να γίνει αυτό ξεκάθαρο και να είναι πραγματικά διάφανο στη ζωή σας. Εμείς, όλοι εσείς δηλαδή που ζείτε μέσα στην κοινωνία, είστε καθαροί και πεντακάθαροι? Είστε δηλαδή χρυσοστολισμένοι με τα στεφάνια της αγιότητας, της αγνότητας, της καθαρότητας, και πάτε να διορθώσετε τους κληρικούς? Ή δεν γίνεται αυτό? Αν δεν γίνεται αυτό, μακάρι να ήμασταν όλοι αγνοί. Από αγνούς θα έβγαιναν πραγματικά άγιοι κληρικοί. Αλλά αν είμαστε εμείς άχρηστοι, δεν έχουμε με το αλφα στερητικό, όχι χρήσιμοι, όχι σπουδαίοι, όχι αγνοί, όχι καθαροί, πώς μπορούμε τότε να ομιλούμε για το έτερον άλλο ίμιση της ζωής μας που είναι και ο κλήρος? Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, διότι και οι οροκατηγορίες και οι συκοφαντίες στα πρόσωπα των κληρικών πολλές φορές είναι άκερες και είναι σαν ακριβώς το παράδειγμα το οποίο έκανε ο γέροντας στον υποτακτικό του που πήρε το μαξιλάρι με τα πούπουλα και ανέβηκε πάνω στο βουνό και το έσκησε. Φυσικά η συκοφαντία του κληρικού θα έχει τέλος την ημέρα του θανάτου του κληρικού, αλλά αλίμονος σε εκείνον ο οποίος εισάγει το σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία για να τερευθεί αυτός και να πει ότι εγώ κατέστρεψα κάποιον κληρικό. Από την πείρα που έχουμε, διότι επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και επί μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου με επέλεξε να είμαι στο δικαστικό σώμα της Εκκλησίας, φυσικά από τη στιγμή που μου δόθηκε ευκαιρία να ανέβω σε κάποιο άλλο βαθμό μέσα στην Εκκλησία, παρέδωσα αυτά τα ηνία, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα να δικάζεις κληρικούς και μάλιστα να εξιχνιάζεις υποθέσεις με ένορκες διοικητικές ενέργειες που ασκεί η Εκκλησία, όπως ακριβώς ασκεί και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εις το κράτος για τους κακούς ή καλούς υπαλλήλους της. Και στην Εκκλησία μέσα έχω να σας καταθέσω από την πείρα όλων των διαδικασιών στις οποίες συμμετείχα αναξίως, διότι εκείνη τη στιγμή αισθανόμουν και εγώ πόσο άσχημα θα αισθάνεται ο κληρικός ο οποίος διασυρώταν. Τις 99,9 φορές τις 100 ήταν ψεύδι και συκοφαντίες ασύστολες. Και φυσικά είχαν γνώση και ο ανακριτής και ο γραμματεύς, ο οποίος διατελούσαν αυτές τις καταστάσεις, και φυσικά πάντοτε διαλευκάνονταν. Διότι το να κατηγορήσεις κάποιον είναι πολύ εύκολο και μάλιστα κληρικό, αλλά το να διεισχυριστείς αυτό που λέει ότι έκανε και να παλαμίσεις το Ευαγγέλιο, διότι η εξέταση γίνεται ενώπιον του Ευαγγελίου, είναι άλλο θέμα εκείνο, γιατί αν είσαι μεν χριστιανός με πίστη, θα πεις ότι εγώ άκουσα, γιατί τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι άνθρωποι ερχόταν και είχαν πίστη στο Θεό και μπαίναν μάρτυρες σε τέτοιες υποθέσεις, μας λέγανε ήμαρτον το άκουσα. Ναι, όμως το είπες. Γιατί το είπες? Λέει, το άκουσα, παρασύρθηκα. Διαγράφεται από μάρτυρας. Να περάσει ο επόμενος. Και ο επόμενος, και ο επόμενος, και όταν έφτανε και στον κύριο κατήγορο, έλεγε και εγώ το άκουσα, και έφευγαν οι υποθέσεις έτσι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, αδελφοί μου. Και πρέπει να είμαστε, Πάτερ Διονύσια, πολύ προσεκτικοί εις την ζωή μας για το τι λέμε, πώς το λέμε, πού το λέμε και γιατί το λέμε, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ο σκανδαλισμός, γιατί υπάρχουν σωτήρες, είπαμε, που σώζουν την Εκκλησία, και ο Χριστός δεν έχει ούτε μίαν ανάμειξη με αυτούς τους σωτήρες, δεν τους θέλει αυτούς ο Χριστός. Προσοχή, χρειάζεται. Ο Χριστός δεν θέλει σωτήρες, γιατί ένας είναι ο σωτήρας, ο Χριστός. Και αν ήρθε ο Χριστός
όχι να κρίνει τον κόσμο αλλά να τον σώσει. Εκείνο πρέπει πολύ να μας προβληματίζει, ότι και όταν πάμε στο πνευματικό να εξομολογηθούμε, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά, ο πνευματικός, ο εξομολόγος, κρίνει κατά την θεϊκή εντολή. Ουκ ήρθον ή να κρίνω παιδί μου την ζωή σου, αλλά ήρθα να σε σώσω. Και αν είσαι αμαρτωλός, αν είσαι απατεώνας, αν είσαι πόρνος, αν είσαι ομοφιλόφιλος, αν είσαι δεν ξέρω τι άλλο, κλέφτης, απατεώνας, γυναικάς, αλλοποδίτης κτλ, εγώ θα πέσω επάνω σου να σε σώσω. Αυτό κάνει η καλή πνευματική ζωή. Αλλά δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε αυτήν την πνευματική διάσταση της εξομολόγησης, και νομίζουμε ότι και κάποιοι εσφαλμένα δηλαδή, και γι' αυτό φυσικά το χάρισμα της εξομολόγησης δεν το δίνει ο επίσκοπος σε κάθε έναν κληρικό, παρότι με την χειροτονία του ως πρεσβύτερος έχει το χάρισμα να εξομολογεί, αλλά ειδικά το χάρισμα της εξομολόγησης το δίνει ο επίσκοπος, όπου υπάρχει πρωτίστως διάκριση πατερική, για να μην υποπιάζει και πονεί τις ψυχές περισσότερο από εκείνο που πρέπει. Ξέρει ο πνευματικός πάντα μέχρι που πρέπει να φτάσει, πώς να φτάσει, πώς να το πει. Πολλές φορές θα βάλει στο φιλότιμο και άλλες φορές θα μας βάλει σε έναν κανόνα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Είναι τέχνη τεχνών η ιεροσύνη, αδελφοί μου, και δεν γίνεται στο διάβα της ζωής γιατί κάποιος απέτυχε και έγινε κληρικός. Είναι πράγμα θεϊκό, το οποίο ούτε και οι ίδιοι κληρικοί μπορούμε, όσοι τουλάχιστον ενασκούμε το υπούργημα και το μυστηρίο της εξομολόγησης που είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πολλές φορές με ποιο τρόπο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας βάζει να πούμε λόγια σε εσάς τα πνευματικά μας παιδιά, τα οποία εμείς ούτε καν είχαμε σκεφτεί να πούμε, ούτε καν. Είναι η φώτιση του Θεού που δίνει στην ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι και εμείς μέσα στην κοινωνία που ζούμε, και εσείς στις οικογένειές σας, να χαίρεστε όταν η Εκκλησία είναι ζώσα και ελευθέρα, όταν η Εκκλησία δεν καταπιέζεται από ουδέναν και επιτελεί το έργο της πολύ σωστά. Έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Αυγουστίνος, θέλουμε εν Εκκλησίαν ζώσαν και ελευθέραν. Τι να έλεγε άραγε με αυτές τις δύο λέξεις, ζώσαν και ελευθέραν? Έλεγε ότι η Εκκλησία δεν έχει κανέναν μπάστακα επάνω στο κεφάλι της, αλλά έχει το Ευαγγέλιο και τους ιερούς κανόνες. Είπαμε την περασμένη φορά ότι και ο επίσκοπος πάνω από το κεφάλι του μπαίνει στο επισκόπου το κεφάλι το Ιερών Ευαγγέλιων, για να του υπενθυμίζει ανά πάσα στιγμή ότι δεν διοικεί ως επίσκοπος σαν άνθρωπος, δηλαδή Βασίλειος Γρηγόριος Αθανάσιος, αλλά διοικεί ο ίδιος ο Χριστός που είναι η κεφαλή μέσα της Εκκλησίας. Και αν ο Χριστός ήρθε να σώσει και το ένα πλανηθέν πρόβατο, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να κάνει και ο επίσκοπος. Αυτό είναι το κύριο έργο, σωστικό το έργο του επισκόπου και του πρεσβυτέρου, και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε βαθύτατα. Διότι μερικοί φοβούνται όταν προσέρχονται εις το ρο μυστήριο της μετανοίας εξομολογήσεως ότι ο πνευματικό τους θα τους κρίνει. Ή κάποιοι λένε, πάτερ, ρωτήστε μας τι να σας πούμε και τα λοιπά, για να μπορέσουμε να εξομολογηθούμε. Όχι, δεν πρέπει να ερωτάω ο ιερεύς. Διότι αν ερωτήσει ο ιερεύς μπορεί να πει και πράγματα τα οποία είναι ανύποπτος κάποιος πιστός. Πώς γίνεται η μετάνοια αληθινή? Να αφήνεται ο άνθρωπος να εξυχνιάζει τα βάθη της καρδιάς του και να δει τι είναι εκείνο το οποίο του δημιουργεί το πρόβλημα που έχει. Διότι κάνεις μία αμαρτία, αλλά μετά έχεις και τις τύψεις της αμαρτίας. Όταν έχεις τύψεις αμαρτίας, έχεις κάνει ήδη την πρώτη μετάνοια μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο κελί σου, μέσα στο δωμάτιό σου. Δεν μπορείς να ησυχάσεις μέχρι να ανακοινώσεις εις τον πνευματικό σου αυτή σου την άσχημη πνευματική κατάσταση. Ο πνευματικός λοιπόν βοηθεί το πνευματικό του παιδί να μην πλανηθεί και να μάθει να εξομολογείται σωστά, όταν δεν μπορεί να πει κανένα λόγο, είναι εκ του διαβόλου. Πρέπει να αρχίσει ο άνθρωπος σιγά σιγά να εκδιπλώνεται στον πνευματικό του, να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά. Και καμία εξομολόγηση δεν γίνεται μια φορά. Δεν γίνεται εφάπαξ η εξομολόγησή μας. Δόξασε ο Θεός, ως άγγισαν πέσεις, έγειρε και σωθήσει, λέει ο Κύριός μας. Όσες φορές, λέει, πέσεις, σήκω γρήγορα. Ο Χριστός δεν θέλει κανέναν να είναι πεσμένο. Και εδώ φυσικά δεν υπάρχει κριτήριο αμαρτίας μικρού και μεγάλου, διότι είπαμε αυτά που λήγουν σε τάκι, ψέματάκι, γαϊδουράκι και όλα τα σχετικά, δεν έχουν καμία σχέση με πνευματική ζωή. Ψέμα, κλοπή,
αυτό, εκείνο, το άλλο. Έτσι να ομολογούμε τα αμαρτήματά μας εις τον ιερέν μας για να έχουμε την ευλογημένη αυτή μετάνοια μέσα στην καρδιά μας. Είναι μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, αδελφοί μου, σας είπα, η ιεροσύνη δεν είναι καταρχήν έργο όλων των ανθρώπων, είναι έργο Θεού. Ο Κύριος επιλέγει τα πρόσωπα τα οποία θα τον διακονήσουν και αυτό γίνεται εκκυλίας μητρός. Υπάρχουν, είπαμε, και δυστυχώς κάποιες εξαιρέσεις που κάποιοι του ψήστου ή του βίου ναυαγή έγιναν του υψίστου λειτουργή, και από αυτές τις περιπτώσεις που παρότι μπήκαν με αυτό το κριτήριο, κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς συναισθανθήκαν ότι το έργο είναι σπουδαίο, μετανοήσαν και πραγματικά γίναν και διορατικοί και προορατικοί και πήραν όλα τα χαρίσματα του Θεού, παρότι δεν είχαν την κατάνθρωπον σοφία κτλ. Δεν έχει σχέση λοιπόν το πτυχίο με την ιεροσύνη, θέλω να καταλήξω, παρότι βοηθάει πάρα πολύ και η γνώση της Εκκλησίας, η μελέτη των γραφών, η μελέτη των πατερικών κειμένων, των μυσταγωγικών κατεχήσεων και όλων των βίων συναξαρίων της Εκκλησίας μας, διότι ο κληρικός το κύριο έργο του είναι το έργον, που είναι η Θεία Λειτουργία. Αν ξεκινάει ο ιερεύς με την Θεία Λειτουργία κάθε ημέρα, ό,τι και αν έρχεται στη ζωή του μπορεί να πέφτει πολύ μαλακά. Αν ο ιερεύς δεν λειτουργεί, αδελφοί μου, και αυτό δυστυχώς συμβαίνει σε πολλούς κληρικούς, δεν λειτουργούν τακτικά. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαιτέρως κατά την περίοδο των πρώτων Χριστουγέννων που έχουμε την ευκαιρία να λειτουργούμε πολύ τακτικά. Εγώ αισθάνομαι, συγγνώμη που είπα τη λέξη εγώ, αισθάνομαι κάθε φορά που μπαίνω μέσα στην Εκκλησία και λειτουργείται η Εκκλησία ότι η Εκκλησία μας λάμπει. Και όταν δεν λειτουργούμε την ημέρα που δεν έχουμε Θεία Λειτουργία για τον Α, Β λόγο, αισθάνομαι ότι η Εκκλησία είναι, δεν έχει αυτή τη λάμψη που έχει την ημέρα της Θείας Λειτουργίας. Και σήμερα μελέτησα εκεί πέρα, διάβασα από το βιβλίο έτσι τις εμπειρίες της Θείας Λειτουργίας, πόσα πράγματα όμορφα μπορεί να δει κάποιος κληρικός, και λέει ότι κάποιος νέος κληρικός που χειροτονήθηκε έχασε τη μητέρα του και κάπως την ξεχνούσε να πάει στο κημητήριο να ξανάψει το καντιλάκι και όλα αυτά, διότι ξέρετε και η επίσκεψη στον τάφο έχει και αυτήν την ποιμαντική της διάσταση και την πνευματική της πλευρά. Μπορεί μεν η ψυχή να είναι εις τον ουρανό, αλλά μας ωφελεί πολύ και η επίσκεψη στο κημητήριο. Και μου έλεγε και ο επίσκοπος, ο οποίος με χειροτώνησε να είναι καλά, ο Σεβασμιότατος, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο άνθρωπος, όταν με έκανε διάκονο, με κάλεσε το βράδυ στο σπίτι και μου είπε: «Πάτερ Θεμιστοκλή, εάν θέλεις να είσαι καλός κληρικός, μία φορά το μήνα στο κημητήριο και μία φορά στο νοσοκομείο». Και καταλαβαίνεις πραγματικά ότι είσαι άνθρωπος. Γιατί αν ξεχάσεις ότι υπάρχει πόνος στη ζωή, τότε μπορεί να είσαι εκτός φρενών, δηλαδή να έχεις τα μυαλά σου πέρα να διαβαίνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτός λοιπόν ο κληρικός κάποια στιγμή είδε το εξής. Περνούσε μια νύχτα από το κημητήριο που είχε θαμμένη τη μητέρα του και είπε: «Δεν μπαίνω μέσα να ανάψω στη μητέρα μου το καντήλι που την έχω ξεχάσει εδώ και τόσο καιρό, ούτε και το πετραχύλι πήρε μαζί του να της κάμει και ένα τρισάγιο, μάνα του που τον γέννησε ευλογημένος». Πήγε λοιπόν εκεί και εκείνη την ώρα, μόλις επισκέφθηκε τον τάφο, είδε ένα εξαίσιο όραμα. Ήταν δηλαδή αληθινό, είχε ανοιχτά τα μάτια του, αφού άνοιψε το καντήλι και θύμιασε, είδε να βγαίνουν όλοι από τους τάφους. Να βγαίνουν όλοι από τους τάφους κτλ. Τρόμαξε. Έπεσε κάτω, δεν ήξερε και τα λοιπά τι συμβαίνουν, και η μάνα του με αγωνία να το φωνάζει: «Προσευχή, προσευχή, ανάγκη προσευχής, προσευχή, ανάγκη προσευχής», και φώναζαν όλοι: «Ανάγκη προσευχής». Γύρισε λοιπόν πίσω, αφού κατασχίστηκε, γιατί πήρε τέτοια τρομάρα, ξέσκισε τα ράστα να τρέχει πάνω από τους τάφους, δεν ήξερε που βρίσκεται και τα λοιπά, μέχρι να βγει από την είσοδο του κημητηρίου, και μετά λέει, γύρισε πίσω στην πρεσβυτέρα του και της έβαλε έναν μεγάλο κανόνα. Της λέει: «Για 3 χρόνια θα με ξεχάσεις. 3 χρόνια θα λειτουργώ πρωί», λέει, «κάθε μέρα για τους κεκοιμένους», και τους εμνημόνευε. Και λέει ότι μετά τον πρώτο χρόνο άρχισαν, λέει, να του εμφανίζονται και κεκοιμημένοι άγνωστοι, σπάνιοι. Δεν άφηνε ούτε χαρτάκι το οποίο είχε ένα όνομα να μην το μνημονεύσει. Και «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ», του έλεγαν. «Σε ευχαριστώ. Πολύ μας βοηθάνε οι προσευχές σου. Πάρα πολύ μας βοηθάνε οι προσευχές σου». Τι θέλει να πει με αυτό όλο αυτό το όραμα, η οπτασία την οποία είδε αυτός ο ευλογημένος κληρικός? Ότι πολλά κάνει η προσευχή του κληρικού, ο οποίος πραγματικά αγωνίζεται μέσα στη βιοπάλη, μέσα σε αυτή τη πνευματική πάλη που δίνει μέσα στην Εκκλησία,
και αυτό φυσικά εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε καθόλου, γιατί μας βλέπετε τους κληρικούς πάντα χαμογελαστούς, πάντα με μηδία μας το πρόσωπο, γιατί εσάς σας βλέπουν περισσότερο θλιμμένους από ότι εμείς είμαστε κατά το ανθρώπινο, γιατί εμείς πρέπει να κρύβουμε τη δική μας πίκρα και να ανεχόμαστε τη δική σας στεναχώρια και να μπορέσουμε να σας κάνουμε να φύγετε χαρούμενοι από την αγκαλιά της Εκκλησίας, γιατί αισθανόμαστε αν ο Χριστός έδωσε την ειρήνη και τη χαρά σε όλο τον κόσμο, εμείς πρέπει να θάψουμε τα δικά μας και να δώσουμε στους ανθρώπους την παρηγοριά του Θεού. Αυτό κάνει η ιεροσύνη. Έλεγε και κάποιος Γερμανός ψυχολόγος ότι αν ήξεραν, λέει, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τι είναι ο κληρικός, εμείς, λέει, δεν θα υπήρχαμε στο επάγγελμά μας αυτό ως ψυχολόγοι κτλ. Διότι πολλά μπορεί και πετυχαίνει η ιεροσύνη, διότι η ιεροσύνη εκτελείται μεν από τον άνθρωπο που το βλέπεις μπροστά σου, τον κληρικό, αλλά ο ίδιος ο Κύριος παρίσταται και σε δίδει την δύναμη και να συμβουλέψεις και να επιτιμήσεις και να δώσεις τον κανόνα σε κάθε άνθρωπο ο οποίος προσέρχεται εις την ιεροσύνη. Αυτά τα ολίγα ήθελα να πω επί της ενάρξεως της σημερινής μας έτσι συναντήσεως, πολύ σημαντικά όμως για να κατανοούμε το βάθος που έχει η ιεροσύνη και να την προσεγγίζουμε με φόβο Θεού, διότι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αδελφοί, ότι η Εκκλησία, το ράσο δηλαδή, ας καταλήξω εκεί για να το πω, και όσοι βρίσκονται κοντά εις το ράσο έχει μία διπλή ιδιότητα. Η πρώτη είναι ότι καίει το ράσο και η δεύτερη είναι ότι μουντζουρώνει. Αυτό λέει για την Εκκλησία, ότι κάποιοι πολλές φορές όταν πολεμούν την Εκκλησία πετυχαίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή ή να καούν πλησιάζοντάς την ή να μουντζουρωθούν αν είναι σβηστή, δηλαδή όπως κάνει το κάρβουνο. Που σημαίνει ότι και εμείς κατά το ανθρώπινο είμεθα εις την Εκκλησία και εμείς κατά το ανθρώπινο ζούμε όπως ζείτε, αλλά στην ιεροσύνη πρέπει να έχουμε και τον κατάλληλο σεβασμό για να γίνεται πιο καλά το έργο της χάριτος και της μεταγγίσεως όλων αυτών των αληθιών του Θεού. Μπορεί μεν ο κληρικός να είναι νέος, αλλά είπαμε εις την ιεροσύνη δεν υφίσταται η ηλικία, διότι η ηλικία του κληρικού είναι ηλικία Θεού. Ο κληρικός εκείνη την ώρα είναι εις τύπων και τόπων του Χριστού μας. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ασπαζόμαστε όταν ιδιαιτέρως είναι λειτουργός του υψίστου, δηλαδή πιάνει στα χέρια το σώμα και το αίμα Χριστού, εμείς ασπαζόμαστε την δεξιά του, γιατί αυτή η δεξιά του έλαβε επάνω εις τα χέρια της το ίδιο το σώμα του Χριστού. Και εφόσον γνωρίζουμε, και εδώ τώρα θα μπούμε εις το θέμα μας, εφόσον γνωρίζουμε ότι τα Άγια της Εκκλησίας γίνονται μεταβατικά χάριτος για όλη τη ζωή μας, γι' αυτό και πολλές φορές και τα άμφια των κληρικών, όπως έχουμε πει πολλές φορές, γίνονται μεταδοτικά μεγάλης χάριτος εκεί που υπάρχει ευλάβεια. Βλέπεις, περνάει ο κληρικός και πολλοί άνθρωποι από λαϊκή ευσέβεια αγγίζουν τα άμφια των κληρικών. Δεν είναι κάτι κακό. Στο βίο του Αγίου Μελετίου Πατριάρχου Αντιοχίας αναφέρεται το εξής, ότι εκείνη την εποχή, τον 3ο, 4ο, 5ο αιώνα, οι άνθρωποι δίναν ονόματα Αγίων Ανδρών, οι οποίοι ήταν ακόμη και εν ζωή, όπως συνέβαινε με τον Άγιο Μελέτιο, τον Πατριάρχη Αντιοχίας, ο οποίος, λέει, όταν περπατούσε, οι άνθρωποι πατούσαν στη σκιά που έριχνε ο ήλιος για να πάρουν τη χάρη της σκιάς του Αγίου. Και ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρεται εις τα ιερατικά άμφια ότι αυτά τα άμφια φυσικά όπως ξέρετε δεν πλένονται και δεν πετιούνται ούτε αλλάσσονται, αλλά αυτά καταστρέφονται με διαφορετικό τρόπο ή καίγονται και τη στάχτη αυτή τη χωνεύει σε ένα πάτητο μέρος ο κληρικός όταν είναι παλαιά τα άμφια, ότι αν είναι σκορικοφαγωμένα και οτιδήποτε άλλο, η Εκκλησία δεν τα πετάει στον κάλοπο να χρήσουν, γιατί αυτά γίνονται μεταδοτικά χάριτος. Πολλοί γέροντες έδιναν κάποιο κρόσι από το πετραχύλι για ευλογία και φυλαχτό παλαιότερα από το πετραχύλι του κληρικού. Παλαιότερα στις βαπτίσεις ενθυμούμεθα ότι η απόλουση του νεοβαπτιζομένου γινόταν με την άκρη του πετραχυλίου του κληρικού, για να μαζόξει δηλαδή ο κληρικός από τα μέρη του σώματος που χρήστηκαν με το Άγιο Μύρο, το συγκέντρωνε ο κληρικός εις το Άγιον Πετραχύλι του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δείχνουν την ιερότητα αυτών των ιερών αμφίων, τα οποία πρέπει να σεβόμεθα
Και ενθυμούμε πριν από καιρό μία κυρία βρήκε εις τον Γάλαθα των Αχρίστων, φαίνεται πέθανε κάποιος κληρικός και τα παιδιά του ή τα εγγόνια του, τα άμφια του αυτά τα πέταξαν μέσα εις τον κάδο των Αχρίστων εκεί που ρίχνουμε τα απορρίμματα και με θεία οπτασία η οποία εμφανίστηκε σε μία συγκεκριμένη παρουσία ανθρώπου είπε πήγαινε στο τάδε μέρος και βρήκε από την προσευχή όλα αυτά τα Άγια και τα μετέφερε εις την Εκκλησία μέσα και τα οποία πραγματικά ήταν πετραχίλια, ήταν άμφια κληρικών, τα οποία κάποιοι τα πέταξαν εις τον κάδο. Δεν πετιέται τίποτα από αυτό και αν έχουμε κάτι τέτοιο εις το σπίτι μας από συγγενείς μας κληρικούς, επειδή δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε στα σπίτια μας και από τους διαδόχους μας, από τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που δυστυχώς δεν έχουν κατηχητικό κατήχηση σωστή, μπορεί αυτά να πεταχτούν. Όπως επίσης στα σπίτια μας μπορεί από ευλάβεια εμείς να έχουμε ιερό λείψανο, να έχουμε αγιάσματα, να έχουμε άγια έλαια και όλα αυτά, να ξέρετε ότι αυτά πρέπει να τα καταναλώνουμε, να μην βρίσκονται μέσα στο σπίτι και έρθει η στιγμή που φύγουμε απότομα και όπως πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι οι οδοκαθαριστές μας φέρνουν σακουλάκια με εικόνες, αγιάσματα και λουλούδια των βαΐων, μας φέρνουν λουλούδια της σταυρώσεως του Κυρίου μας από την ύψωση κτλ. Τα οποία τα πετάνε οι άνθρωποι και οι άνθρωποι από ευλάβεια που βλέπουν είναι με εικονίτσες όλα αυτά τα πράγματα. Άλλες φορές μας φέραν και εικόνες από τον κάδο των Αχρίστων, άλλες φορές μας φέραν βιβλία πνευματικά τα οποία πετάξανε. Παρακαλούμε πολύ να είμαστε προσεκτικοί. Τα ιερά άμφια λοιπόν δεν είναι κάτι νέο στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Είναι συνήθεια παλαιά, ακόμη και από τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν άμφια. Δηλαδή προ-Χριστού είναι τα άμφια τα οποία χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μας. Τα άμφια είπαμε ότι είναι μεταδοτικά της χάριτος του Θεού μας. Στα χρόνια των Αγίων Αποστόλων τα άμφια ήταν ευρέως γνωστά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος έλεγε πάντοτε μαζί του ένα, είχε πάντοτε μαζί του ένα ιερατικό ένδυμα του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το είχε ως ευλογία για να αγιάζει και να χαριτώνει. Όπως με τη χάρη του Θεού απέκτησα και εγώ το πετραχύλι του Παπαφώτη από το ναό του που μου το πρόσφερε ο ιερεύς του ναού που υπηρετεί σήμερα στον τόπο που ήταν ο πατήρ Φώτιος. Και το έχω μεγάλη ευλογία αυτό διότι το φορούσε ένας άγιος άνθρωπος και με αυτό το πετραχύλι θα μπορούμε να πάρουμε και εμείς τη χάρη του. Είναι ευλάβη όπως εδώ ο διάλογος είχε μαζί του αυτό το πετραχύλι, το άμφιο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού και ο Απόστολος το ένα φελόνι του Αγίου Πέτρου βρέθηκε στην Αντιόχεια. Είναι από παλιά δηλαδή, έτσι είναι αυτά τα πράγματα μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Τώρα τα ιερατικά άμφια, βλέπετε εμάς τους κληρικούς ότι το πρωί όταν πάμε να ντυθούμε παίρνουμε και ένα καιρό που λέμε, μια ειδική ακολουθία που κάνουμε. Το εξηγήσαμε αυτό πέρυσι στα μαθήματά μας, ότι ο καιρός είναι η ιδιαίτερη προσευχή που κάνει ο κληρικός κατά την ώρα των καθισμάτων που ψάλλει ο ιεροψάλτης. Το πρώτο, μετά την προσευχή αυτήν, εισέρχονται οι ιερείς στην Αγία Τράπεζα, την προσκυνούν και πηγαίνουν στο δεξιό μέρος, όπως στα αριστερά σας βρίσκεται η κόχη της Ιεράς Προθέσεως, στα δεξιά σας, όπως βλέπετε τον ναό, βρίσκεται μία άλλη κόχη η οποία ονομάζεται Διακονικό και εκεί ντύνονται οι κληρικοί. Σε μερικούς ναούς υπάρχει και ένας ιδιαίτερος τόπος που λέγεται και σκευοφυλάκιο, όπου εκεί φυλάσσονται όλα τα άμφια των κληρικών για να ντυθούν. Το πρώτο άμφιο, το οποίο είναι κοινό και στους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, και του διακόνου και του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, είναι το Στιχάριον. Το Στιχάριον είναι ένας επιμήκης ποδήρης χιτώνας, ο οποίος κατά βάση είναι λευκού χρώματος, εσχάτος δηλαδή, υπάρχουν και άλλα χρώματα, αλλά το κανονικό χρώμα του είναι το λευκό. Το Στιχάριο λοιπόν παράγεται από το ρήμα στίχο, που σημαίνει περπατώ με τάξη. Βλέπετε ότι αυτό το άμφιο εμποδίζει τον κληρικό να δρασκελίσει. Δεν μπορεί να κάνει δρασκέλισμα ο κληρικός με το άμφιο, διότι το Στιχάριο σημαίνει ότι περπατάει με τάξη. Καθότι το Στιχάριον είναι μακρύ ως τα πόδια, κάνει τον ιερέα να περπατά με ευταξία κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό που λέμε το περπάτημα του παπά είναι ιεροπρεπές.
δεν μοιάζει με το περπάτημα που κάνει κάποιος ένα βάδιν ή ας πως περπατάει στον δρόμο. Του κληρικού είναι πιο όμορφο το περπάτημα, διότι είναι πολύ μικρό, δεν είναι μεγάλο, και αυτό δεν το επιτρέπει να το κάνει και να θέλει ακόμα να περπατήσει, δεν το επιτρέπει το ίδιο το στιχάριο να το κάνει. Διότι, βλέπετε, τα άμφια δεν είναι ως έτυχε φτιαγμένα από το νου κάποιου ανθρώπου, αλλά έχουν και αυτά την θεολογική τους τεκμηρίωση και ιστορία και υιοθέτηση πώς έγινε. Σου λέει, άμα κάνεις ένα κλος ύφασμα και τα λοιπά, μια, όπως είναι η φούστα ή κλος, θα μπορεί να δρασκελίζει ο ιερεύς. Ενώ το στιχάριο περπατάς, είναι ίσιο, και γι' αυτό προχωράς με τάξη. Αυτό σημαίνει ο ιερέας, όποιου βαθμού κι αν είναι, να στέκεται εύτακτα, να μην βαδίζει γρήγορα, ούτε να κάνει μεγάλα βήματα, πόσο μάλλον να μην τρέχει. Βλέπω εκεί πολλές φορές την Κυριακή των Βαΐων, που δείχνει κάποιους κληρικούς από τοπικό, λέει, έθιμα, βγαίνει ο παπάς και τρέχει. Αυτά τώρα δεν είναι πράγματα σωστά, είναι κωμικά πράγματα, διότι ο ιερεύς από την φύση του, όποιο και αν είναι αυτό το έθιμο, δεν μπορεί να κάνει τον ιερέα να τρέχει μέσα στην εκκλησία, διότι, όπως είπαμε, το στιχάριο σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά να περπατάμε μετρημένα βήματα ή, όπως αλλιώς λέγονται, ιερατικά βήματα. Το δε χρώμα του στιχαρίου συνηθιζόταν από παλαιά να είναι λευκό, για να φανερώνει την καθαρότητα και το αμόλυντο του ιερατικού τάγματος. Για να πω και μια παρένθεση εδώ, το αμόλυντο, το καθαρό και το γνήσιο του κληρικού είναι και στην προ του γάμου του κοινωνία. Ότι ο κληρικός προ του γάμου του, δηλαδή του να νυφευθεί μία γυναίκα, δεν έχει συνάψει ποτέ προγαμία σχέση, διότι ιδάλλως θα είχε κόλλημα ιεροσύνης, και όσοι έχουν προγαμία σχέση δεν μπορούν να γίνουν κληρικοί της Εκκλησίας μας. Άγιοι μπορούν να γίνουν, κληρικοί όμως δεν γίνονται. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ γνωστό σε όλους σας, είναι το ιερόν επιτραχύλιον. Λέγεται επιτραχύλιον διότι είναι επί του τραχύλου. Είναι σύνθετη λέξη, σημαίνει τη λωρίδα εκείνη του υφάσματος που είναι τυλιγμένη γύρω από τον τράχυλο, το λαιμό του ιερέα. Αυτό το ύφασμα που έρχεται στο λαιμό και δένεται με 7 κουμπάκια, αυτό τα κουμπάκια μπήκαν εκ των υστέρων, μπορεί με να συμβολίζουν τα 7 μυστήρια όπως χρησιμοποιούμε. Εγώ σας έχω πει ότι ο αριθμός 7 είναι της σχολαστικής θεολογίας, δεν είναι της ακέραιας γνησίας παραδόσεως 7 τα μυστήρια, διότι όπως σας είπα και ο αγιασμός είναι μυστήριο της Εκκλησίας και η κουρά είναι μεγάλο μυστήριο της Εκκλησίας. Μόνο που υπήρχε μία, θα λέγαμε, σχολαστική, όταν λέμε, εννοούμε ότι υπήρξε μία σχολή, θεολογική σχολή, που προκειμένου να διδάξει κάποιο μάθημα, το τεμάχισε αυτό το είδος και το έκανε τρόπο διδασκαλίας. Και αυτό φυσικά έμεινε σε όλους μας. Ρωτάς, πώς είναι τα μυστήρια 7, πόσα είναι εκείνα τα 7. Δεν είναι 7 τα μυστήρια, είναι πολύ περισσότερα. Και στο αυτό που έχει ο κληρικός εδώ, το πετραχύλι του, ξέρετε τι είναι? Είναι του διακόνου το ωράριο, το οποίο στη χειροτονία φεύγει από τη μια πλευρά και έρχεται μπροστά και ενώνεται. Αυτό είναι το πετραχύλιο του κληρικού. Έτσι είναι σε όλες τις αγιογραφίες. Γι' αυτό και βλέπετε, αν δείτε στις αγιογραφίες, το πετραχύλι δεν είναι σαν το δικό μας που φοράμε σήμερα, αλλά είναι ένα λίγο πιο κάτω από το άλλο. Στο κάτω μέρος δεν είναι στην ίδια ευθεία, γιατί ερχόταν από το λαιμό και δεν είχε αυτή τη λαιμουδιά, έτσι το κόψιμο που λέμε, του μόδιστρου ή της μοδίστρας, αλλά αυτό έγινε εκ των υστέρων. Το επιτραχύλιο του κληρικού είναι το ωράριο. Και προσέξτε, το ωράριο του κληρικού δεν είχε τη μορφή που έχει σήμερα, όπως το φοράει ο διάκονος, γύρω-γύρω και οι λωρίδες μπροστά-πίσω και ένα γύρω-γύρω έχει στη μέση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Το κανονικό ωράριο είναι αυτό που είναι στις αγιογραφίες. Δυστυχώς είναι μέσα οι αγιογραφίες των διακόνων και δεν μπορείτε να το δείτε. Ήταν μία λωρίδα την οποία κρατούσε στον αριστερό του ώμο, που ήταν από μπροστά μέχρι πίσω. Αυτό ήταν το ωράριο. Και αυτό μετά ερχόταν μπροστά και γινόταν το πετραχύλιο και δεν χρειαζόταν να γίνει ένα έξτρα άμφιο την ημέρα της χειροτονίας του. Αυτά λιγάκι για να μαθαίνετε και τα πράγματα πώς έχουν, γιατί αξίζει αυτά να τα γνωρίζετε. Αλλά σήμερα, αν βγεις με ένα τέτοιο πετραχύλι, θα πούνε ότι είσαι και αιρετικός.
γιατί δεν ξέρει ο κόσμος πώς είναι η ιστορία. Εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα και θέλω εσείς να είστε πανεπιστήμονες στα θέματα της λατρείας, γι' αυτό σας το ομιλώ. Είναι λοιπόν κατά τη χειροτονία του πρεσβυτέρου, ενώνεται μπροστά με κομβία αφού περάσει γύρω από τον δράχυλο του πρεσβυτέρου. Τι συμβολίζει τώρα το πετραχύλιο? Συμβολίζει την χύση των πολυπίκυλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, την οποία λαμβάνει ο ιερέας. Για τον λόγο αυτό, όταν το φοράει ο ιερεύς, λέγει την εξής πολύ ωραία ευχή: «Ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν επί τους ιερείς αυτού, το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού». Έχει δε στις απολύξεις του το επιτραχύλιον κρόσια, που συμβολίζουν τις ψυχές των ανθρώπων, τις οποίες αναλαμβάνει πνευματικά ο ιερεύς άμα τη χειροτονία του. Για αυτές τις ψυχές θα αποδώσει λόγο στον δικαιοκρίτη Θεό μας εν ημέρα κρίσεως. Είναι, θα λέγαμε, το επιτραχύλιον το άμφιο του βαθμού του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Στον επίσκοπο όμως σήμερα, επειδή φοράει τον αρχιερατικό σάκο, που ο σάκος αυτός υιοθετήθηκε στην εκκλησία μας να τον φοράει ο επίσκοπος από τον 15ο αιώνα. Πριν ο επίσκοπος δεν φορούσε σάκο, αλλά φορούσε το φελόνιο που φοράει ο κληρικός. Και όλοι οι ιεράρχες οι οποίοι είναι αγιογραφημένοι μέσα στο Άγιο Βήμα, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Ελεήμων, οι παλαιοί δηλαδή πρώτου 15ου αιώνα, όλοι οι αρχιερείς φορούν το φελόνιον και φέρουν μόνο το διακριτικό άμφιο επί της αμφιέσεως του πρεσβυτέρου, που είναι το ομοφόριον, το οποίο θα το πούμε σε επόμενο μάθημά μας. Αυτό λοιπόν το άμφιο του βαθμού του πρεσβυτέρου και του επισκόπου, σήμερα το επισκόπου δεν φαίνεται, μόνο η απόλυξή του φαίνεται κάτω από τον σάκο, διότι φοράει εσωτερικά μέσα. Μόνον ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας έχει το μόνο και εξαιρετικό προνόμιο να φοράει δύο πετραχύλια, ένα από κάτω από τον αρχιερατικό του σάκο και ένα πάνω από τον αρχιερατικό του σάκο. Αλλά αυτό το έχει το δικαίωμα μόνο ο Πατριάρχης ο Αλεξανδρίας. Αν τον παρατηρήσετε ποτέ όταν λειτουργεί, έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο γνώρισμα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ότι δεν φέρει την κανονική μήτρα που φέρει ο επίσκοπος, είναι αυτό το χρυσοστόλιστο, θα λέγαμε, ιδιαίτερο άμφιο του επισκοπικού βαθμού που λέγεται μήτρα, με γιώτα γράφεται, αυτό του Πατριάρχου Αλεξανδρίας ομοιάζει περισσότερο με την τιάρα του Πάπα, γι' αυτό και φέρει και τον τίτλο του Πάπα και Πατριάρχη, και έχει μία ιστορική σημασία στην Εκκλησία μας, γιατί λέγεται Πάπας και Πατριάρχης, διότι κάποτε όταν είχε γίνει μία λογομαχία μεταξύ του Πάπα Ρώμης και του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ένωσε αδελφικά τους δύο αδελφούς και από τότε πήρε στον τίτλο του και στην εμφίεσή του από μεν τον τον Πάπα πήρε την τιάρα, την οποία την επρόσφερε ο Πάπας σαν δώρο, για το δώρο που του έκανε να τα βρει με τον αδελφό του τον Κωνσταντινουπόλεως, και από την άλλη μεριά πήρε τον τίτλο να λέγεται και ως 13ος των Αποστόλων στον τίτλο του. Και αυτό έχει ιστορική πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά εμείς τώρα αυτά που τα ακούμε μας φαίνονται παράξενα πράγματα, αλλά καλό θα είναι να τα μαθαίνετε. Φέρει δε στο πετραχύλι το σύμβολο του Σταυρού, έχει σταυρουδάκια το πετραχύλι, για να μας υπενθυμίσει ότι το έργο που εκτελείται από τον κληρικό δεν είναι έργο των ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού. Και αν ο Χριστός σήκωσε τον Σταυρό και το οδηγήθηκε μέχρι εις τον Γολγοθά, το πετραχύλιο με τους Σταυρούς συμβολίζει ότι «Παπά μου, από σήμερα πέθανες για τον κόσμο και ζεις για τον Χριστό». Γι' αυτό και είναι πολύ χαρακτηριστικό να το πούμε ότι οι απλοί αυτοί παπάδες, οι οποίοι πραγματικά έγραψαν μια πολύ μεγάλη ιστορία στα χρόνια που μας πέρασαν και εμείς σήμερα τα ξεχνούμε αυτά, γιατί φυσικά ξεχνιέται η ιστορία, όπως έλεγε ένας πολιτικός, ότι μετά από 10 χρόνια δεν θα ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται, ας πούμε, στο έθνος μας.
Τώρα δεν θέλουμε και το έθνος να το χρησιμοποιούμε αδελφοί. Δεν μας χρειάζεται η λέξη έθνος, γιατί το έθνος πιάνει παγκόσμια όλο τον κόσμο. Δηλαδή ο Έλληνας Αμερικής είναι το έθνος της Ελλάδας. Εκεί που βρίσκεται, έχουμε και αυτούς τους πολέμους. Πραγματικά δεν θέλουμε να γνωρίζουμε τίποτα απολύτως για αυτά τα πράγματα. Και σας συνιστώ, αδελφοί μου, να μελετούμε την ιστορία της Εκκλησίας μας, γιατί πολλά έχουν να μας διδάξουν οι απλοί αυτοί παπάτες, οι οποίες σηκώναν

0: για να μην φέρουν κανένα πρόσχωμα στο λειτουργούντα ιερέα. Αν βάλεις στιχάριο και πετραχύλι χωρίς ζώνη, αυτό δεν είναι εύκολο στο να λειτουργήσεις. Φέρνει πολλές δυσκολίες. Πρακτικός λοιπόν λόγος οδήγησε την Εκκλησία να υιοθετήσει και αυτό το άμφιο, την ιερά ζώνη. Η ζώνη φανερώνει ακόμη τη δύναμη της ιεροσύνης δια της χάριτος να νικά τις αρχικές επιθυμίες που πολλές φορές φέρνουν εμπόδιο στο ιερό λειτουργήμα. Όταν τη φορά ο ιερεύς και ο αρχιερεύς λέγουν «Ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου». Όταν δηλαδή τη βάση είναι πραγματικά σαν να μην πορεύεσαι σαν άνθρωπος, αλλά να σε κατευθύνει ο ίδιος ο Θεός. Το άμωμον την οδόν μου σημαίνει την σεμνή και σόφρονα ζωή του κληρικού την οποία πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και ξέρετε αυτό το, η ζώνη δεν είναι μόνο ιερατικό άμφιο, είναι τη ζώνη η οποία την φορούν και κάποιοι κληρικοί, την οποία την φορούν και μονίμως οι μοναχοί, είναι περί την οσφήν δηλαδή, όπως την φορούσε ο Τίμιος Πρόδρομος, για να δείχνουν αυτό ακριβώς τη σεμνότητα και τη σοφροσύνη με την οποία πρέπει να διακρινόμεθα όλοι εμείς οι κληρικοί μας.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ Θείας Λειτουργίας και των ακολουθιών της Εκκλησίας, του όρθρου, του εσπερινού, του αποδείπνου, του μεσονεκτικού. Όπως λέει ο γέρον Εμιλιανός Σίμωνος Πετρίτης, πολύ όμορφο, λέει, η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Οι άλλες ακολουθίες είναι προσευχή. Η λειτουργία είναι το πάρε δώσε με το Θεό. Και έτσι νομίζω για μένα σαν μοναχός που μεγάλωσα, οι απλές ακολουθίες του εσπερνού και του όρθρου έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι διδακτικές ακολουθίες. Εκεί εκφράζονται τα συναισθήματά μου προς το Θεό, εκεί εκφράζονται οι προσευχές μου, οι παρακλήσεις μου, τα προβλήματά μου, στους ψαλμούς ιδιαίτερα. Και οι ύμνοι που ψέλνουμε στις ακολουθίες μας είναι διδακτικές. Με διδάσκουν κάθε μέρα για το τι είμαι, τι είναι ο Θεός και τι είναι όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο κάθε Άγιος. Και η Θεία Λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό. Η Θεία Λειτουργία είναι η ένωσή μου με το Θεό. Αλλά για να γίνει αυτή η ένωση, πρέπει να έχουμε και την προετοιμασία, που είναι οι άλλες ακολουθίες. Και δυστυχώς βλέπουμε μια εξέλιξη στον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην Φιλανδία, πολλοί κληρικοί μας λέγανε ότι είναι προϋπόθεση να έρχεσαι στον Εσπερινό και στον Όρθρο για να κοινωνήσεις τη Θεία Λειτουργία. Αλλιώς δεν είσαι προετοιμασμένος. Και εμείς το είχαμε αυτονόητο. Και τότε πολλοί κόσμος ερχόταν στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αλλά σήμερα δεν ακούω τέτοια λόγια και έχει λιγοστέψει ο εκκλησιασμός στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Εσθονία, όπου σε πολλά μέρη δυστυχώς δεν έχουμε και δυνατότητες να κάνουμε καθημερινές ακολουθίες, επειδή έχουμε λίγους κληρικούς και οι περισσότεροι είναι άμυστοι. Και έτσι πολλές φορές νομίζω ότι αυτή η καθημερινή προσευχητική ζωή του χριστιανού, που θα έπρεπε να γίνει διαμέσου της κοινής λατρείας στον Εσπερινό και στον Όρθρο, επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες.

έτσι όταν έχουμε αυτή την κατήχηση στις ακολουθίες, την καθημερινή κατήχηση, την οποία χρειαζόμαστε όλοι μας, άσχετα πόσα χρόνια έχουμε στην Εκκλησία. Αυτή η κατήχηση μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως είπα, δεν είναι το μέρος που θα κάνουμε τα παράπονα μας στο Θεό ή που θα δοξολογήσουμε το Θεό με τον ίδιο τρόπο που θα του παραπονεθούμε και το δοξολογήσουμε στις άλλες ακολουθίες. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μόνο αυτό. Εγώ δίνω τον εαυτό μου στο Θεό για να τον αγιάσει. Και όπως ο Γερόι Εμιλιανός είπε ότι η λειτουργία είναι παρεντώσε με το Θεό, σημαίνει ότι εγώ προσφέροντας το πρόσφορο στο Θεό, προσφέρω όλη τη ζωή μου στο Θεό. Είναι όλος ο κόπος που έχω κάνει, όλη η ζωή μου, η δουλειά μου. Και μετά ο Θεός το κάνει σώμα Του, το πρόσφορο, και το ίνο το κάνει αίμα Του, μας το δίνει και εμείς γινόμαστε Χριστοί. Εγώ είμαι Χριστός, όπως λέει ο Γερόι Εμιλιανός σε ένα λόγο του. Και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στην προπερασμένη μας ομιλία είχαμε μιλήσει, αν ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί, για μια αίτηση που γίνεται στην Εκκλησία μας, μέσα βέβαια σε άλλες πολλές, που λέγει συγκεκριμένως το εξής: την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Είναι μια αίτηση μέσα στα ειρηνικά, είναι μια συναπτή, όπως λέγεται, μετά των καθαγιασμών των Αγίων Δώρων, και στην οποία εμείς όταν την ακούμε λέμε δια του ψάλτου «Παράσκου Κύριε, ναι, να μας δώσεις αυτήν την ημέρα να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος». Και μάλιστα συζητάμε από τον Κύριο, διότι είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν είναι δυνατόν να ζήσει, έστω και αν ζήσει όσα χρόνια έζησε ο Νόε, όσα χρόνια έζησε ο Μαθουσάλας, 960 τόσα ο ένας και 930 ο άλλος, δεν είναι δυνατόν να σε αυτού του να ζήσει έστω και μίαν ημέραν τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον μόνος του, με τις δυνάμεις του, με την ικανοσύνη του, όπως τα λέγαμε. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό ακριβώς συζητάμε από το Χριστό. Τώρα το θέμα είναι, θα τη δώσει ολόκληρη ο Χριστός? Εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα? Θα βάλουμε και εμείς από την πλευρά μας. Πάντοτε ο Κύριος βάζει εκείνα που δεν μπορεί να βάλει ο άνθρωπος. Εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί, ουδέποτε εργάζεται ο Θεός. Και αυτό που μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το κάνει, ουδέποτε θα το βάλει ο Κύριος. Είδατε την Ανάσταση του Λαζάρου? Τον ανέστησε, τα χέρια δεν του τάλισε, λύσε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Δεν είναι να το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι πολλά τέτοια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει ο άνθρωπος. Θα μπορούσε πολλά πράγματα να προλάβει ο άνθρωπος αφ' αυτού του. Και να βάλει ο Κύριος εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει, δεν δύναται άλλο. Εκεί να προσθέσει. Αλλά σε ένα πράγμα που μπορεί ο άνθρωπος να το θεραπεύσει, μην περιμένει από τον Θεό. Γιατί κάποτε μας κατηγόρησε ο διάβολος και είπε ότι οι άνθρωποι είναι παράδοξοι. Και το είπε μάλιστα για έναν μοναχό, που ο μοναχός αυτός είχε το σατανά στην αμασχάλη του. Και ό,τι του έλεγε ο σατανάς έπρατε. Αλλά έπειτα στη συνέχεια επήγαινε να πει την προσευχή του και έλεγε το πατεριμόν και έλεγε «Μη σε νέγεις ημάσεις πειρασμόν, μη σε νέγεις ημάσεις πειρασμόν». Τι να μην σε βάζω σε πειρασμό, εφόσον εσύ κάνεις ό,τι εγώ λέγω. Τι, δεν παίρνεις κανένα μέτρο, πώς να μην σε βάλω και εγώ σε βάζω σε πειρασμό? Δεν εφύλαξες τα μάτια σου ποτέ? Άμα δεν φυλάξεις τα μάτια σου από τη σκόνη, τι θα πάθεις? Άμα δεν φυλάξεις τα ρούχα σου από τα κάρβουνα, τι θα πάθεις? Αν δεν φυλάξεις τα αυτιά σου από τις βομολογίες, τι θα πάθεις? Μπορεί να το κάνεις. Είναι ανάγκη να το κάνει ο Θεός? Θα πάω εγώ να δω το άσεμνο, αν δεν σκανδαλίζουμε. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Θα σε φυλάξει ο Θεός? Θα πάω στη συντροφιά αυτή, αλλά δεν παθαίνω κακό εγώ? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Θα πας στη φωτιά και δεν θα καείς? Θα καψαλιστείς οπωσδήποτε. Θα φαίνεσαι ότι επέρασες από φωτιά ως διαπυρός. Θα φαίνεσαι σαν μια καπνισμένη σανίδα. Θα φαίνεσαι. Έστω και αν δεν πάθεις τίποτα και προλάβεις σε φύγεις, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Για να είναι λοιπόν, λέγω, η μέρα τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως τη λέγει εδώ, χρειάζεται η βοήθεια του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές δεν έχει μέρος ο Χριστός να σταθεί να βοηθήσει. Πού να σταθεί? Θέλουμε ένα ελικόπτερο σε μια έκτακτον στιγμή να πάρει κάποιον που έπασε μια γαστρολογία κάπου. Πού θα σταθεί αυτό να τον πάρει? Πρέπει κάπου να βρούμε ένα μέρος. Έχουμε, ξεκινά από την Αθήνα και πηγαίνει σε ένα νησί. Πού θα τον πάρει? Πρέπει να βρεθεί ένα αλόνι. Το πολύ πολύ, αν δεν μπορούν, να βρεθεί έστω μια ταράτσα κάπου. Ένα μέρος να μπορεί. Ένα μέρος να μπορεί να σταθεί για να μπορέσει να τον πάρει. Λέγω τώρα εγώ στον εαυτό μου και πείτε και εσείς τον δικό σας. Αν έχετε παράπονο ενώπιον του Θεού ότι δεν σας πειράζει, δεν σας βοηθάει, ώστε να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτωση ημέρα, του δίδετε την ευκαιρία εσείς, του δίδετε μέρος, τον βοηθάτε, λέτε εγώ θέλω και κάνω από την πλευρά μου ό,τι μπορώ, όλες εξαντλώ. Γιατί ο Παύλος λέγει σε ένα μέρος, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, δεν αντεστάθημεν, λέγει, στο την αμαρτία μέχρι αίματος. Μέχρι αίματος να αντισταθεί στην αμαρτία. Θυμήστε αυτόν των μοναχών που εδέχτη την επίσκεψη της Πέρνης, που επήγαινε οπωσδήποτε να τον βάλει να αμαρτήσει και του ζήτησε μέσα σε μια βαρχημονιά ένα βράδυ να τη κάνει εντριβή γιατί πέθαινε. Άναψε φωτιά, έβαλε τα πόδια του στη φωτιά να καίγονται και έπειτα έβαλε το χέρι του για να τη κάνει την εντριβή για να μην πεθάνει. Έκαιγε τα πόδια του για να προλάβει, για να προλάβει τον πειρασμό, ο οποίος θα είναι από τα χέρια του, από την Αθήνη. Ποιος αγωνίστηκε από μας ώστε να παραπονεθεί ότι εγώ έβαλα από την πλευρά μου ό,τι ήτανε, αλλά ο Θεός δεν μου πρόσθεσε και γι' αυτό δεν ολοκλήρωσε? Ποιος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Εμείς το θέλουμε όλο από το Θεό. Θα δαγκώσεις τα χέρια σου, θα κόψεις το δέρμα σου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, να αντισταθείς, να μην γίνει αυτό. Θα κάνεις πολλά πράγματα που διακριτικοί, πνευματικοί τα συνιστούν να προλάβεις τον πειρασμό. Αλλά εμείς δεν προλαμβάνουμε αυτήν όπου μπορεί από το χέρι μας να προληφθεί, γι' αυτό και ακριβώς η αποτυχία μας είναι 100%. Όσες φορές έχουμε πάει στην εκκλησία, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο καθένας μας και πόσες φορές εκκλησιάζεται, το έχει ακούσει αυτό το πράγμα. Αν πάει και στον Εσπερινό, το έχει ακούσει και στον Εσπερινό. Αν πηγαίνει στην εκκλησία, το έχει ακούσει δύο φορές, το λιγότερο είναι στην εκκλησία. Δεν ξέρω λοιπόν πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό. Και αν σκέφτεται ποτέ του, αν είναι συνεπής, και αν δεν είναι συνεπής, τι είναι αυτό που φταίει και πώς μπορεί να γίνει συνεπής, ώστε να είναι πραγματική η αίσθηση αυτή και καρποφόρος. Παρά το Κυρίο λοιπόν ετησόμεθα. Η μέρα, αγαπητοί μου, χοντρικά σας ομιλώ, η οποία δεν θα χρησιμοποιηθεί με επαφή με τον Χριστό. Δεν εννοείται η μέρα ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητο, ούτε τελεία. Και εν τούτης, πολλοί από εμάς κάνουμε μια προσευχή το πρωί, η περισσότερη τυπική, άλλη μια ολιγόλογον δικιάς μας εφευρέσεως, έξω από την πόρτα. Και αυτό είναι όλο, χωρίς την υπόλοιπη ημέρα, τουλάχιστον σε διαλύματα πνευματικά, να ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό και να σκεπτόμεθα τίποτα περί Θεού, περί υποχρεώσεων της ημέρας, ότι η ημέρα αυτή είναι μια οφειλή η οποία οφείλεται εις τον Κύριον, ο οποίος μας την προσθέτει ουχή να τη χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως πρέπει για μας, διότι ο σκοπός της Χριστότητος και της μακροθυμίας του Θεού που μας προσθέτει των χρόνων είναι για το συμφέρον το δικό μας. Οι άνθρωποι, λέγω λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν σκέπτονται πέρα από την τυπική αυτή προσευχή που θα κάνουν και μια άλλη τυπική που θα κάνουν το βράδυ, δεν ξέρω τι θα θυμήσατε, από εσπερινό, απόλυπνο, ξέρω εγώ τι θα πούνε, η μία από το σχέδιο προσευχή είναι ένα σταυρό, ένα πατερημό, δεν ξέρω τι έχουν σε σπίση να προσεύχονται. Εκτός, λέγω, αυτών των τυπικών ή άλλων ξηρών σταυρών που κάνουν ορισμένοι πρωί και βράδυ ή μεσημέρι, δεν ξέρω, τίποτα άλλο δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η ημέρα να είναι ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητος. Θα είναι ατελής, θα είναι αμαρτωλός, θα είναι θορυβώδης, θα είναι που θα γράφει συνεχώς ολόκληρη την ημέρα η μαγνητοτενία του σατανά. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος μερικώς, ώστε η ημέρα να είναι κάπως σχετική με αυτή την αίτηση, θα πρέπει να εφαρμόσει εκείνο το τρίπτυχο που κάποτε απήδησε κάποιος που ερωτήσει πώς διαθέτει την ημέρα του και είπε τη διαιρώ σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το χρησιμοποιώ ή να ομιλώ εις τον Θεόν, το δεύτερο μέρος το χρησιμοποιώ να μου ομιλεί ο Θεός και το τρίτο μέρος το χρησιμοποιώ να ομιλώ δια τον Θεό. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσέχει αυτό το τρίπτυχο που είναι πολύ σοφό και πρακτικό, δεν το προσέχει, θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, οι ημέρες θα περνούν, οι αμαρτίες θα καταγράφονται και θα μας βρει ο θάνατος και μπλεγμένους μάλιστα. Ποιο για να λίγο. Πότε μπορώ να ομιλώ θερυπήν εγώ στο Θεό? Είναι το μόνο προσόν που έχει ο άνθρωπος. Κανένα από τα άλλα δημιουργήματα ή κτίσματα δεν έχουν αυτό το προνόμιο να ομιλούν με τον Θεό. Είναι η προσευχή. Είναι το μόνο δημιούργημα που μπορεί να ομιλεί με τον Δημιουργό, που του κάνει την τιμή ο Θεός να τον ακούει και χαίρεται μάλιστα όταν τον ακούει να του ομιλεί οτιδήποτε και αν του λέγει. Πόσο χαίρεται η μητέρα όταν ακούει το μωρό, παρότι δεν έχει ακόμη ούτε γνώση ούτε λόγια, να της αναπτύξει τα αιτήματά του, το τι αισθάνεται. Εντούτοις εκεί που παίζει τα πόδια της δίπλα εκεί, που κάτι της λέει με τον τρόπο του, αυτή χαίρεται. Και με τα νοήματα ακόμη, κατά κάποιον τρόπο, αντιλαμβάνεται τα ανάγκες του και σπέρνει να τη θεραπεύσει. Κάπως έτσι γίνεται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε νηπιώδη κατάσταση πνευματική. Διότι ο Παύλος χωρίζει σε νήπια και σε άνδρας. Όταν είμαι νήπιος, λέει, νήπιος Θεός, νήπιος ελάλλου. Τώρα, λέει, που μεγάλωσα, ομιλώ διαφορετικά. Τώρα, λέει, θα στρέφω μεγάλα. Δώσω στερεά τροφή. Και έτσι είναι αλήθεια. Και ο καθένας θα το καταλαβαίνει από εμάς ότι προβιβάζεται κατέτος, καθημέραν τολμώ να πω, πράγματα που τα ήκουσε χθες δεν τα αντιλαμβάνεται, τα ακούει πάλι σήμερα και άρχισε κάτι να καταλαβαίνει. Ξανά αν τα ακούσει, θα ακούσει κάτι παραπάνω, διότι άρχισε και μπορεί και αφομοιώνει. Διότι δεν είναι αρκετό ένας οργανισμός να τρώει. Ο γιατρός δεν λογαριάζει τι τρώει ο ασθενής, τι αφομοιώνει εξ αυτών ο ασθενής. Από εκεί υπολογίζει. Γιατί πολλοί τρώγουν αλλά δεν αφομοιώνουν. Έτσι είναι και το πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει από νήπιος, από μωρό και φτάνει σε μέτρον ηλικία του Ιησού Χριστού. Η προσευχή λοιπόν θα πρέπει για έναν άνθρωπο που θέλει να διατηρήσει την ημέρα του να είναι ή δυνατόν αδιάλειπτο. Βέβαια πολλοί λέγουν ότι πρέπει να πάρουν τη σύνοψη ή τη συνέξιμο και να στέκονται στο αναλόγιο και να αφήσουν τη δουλειά τους. Όχι. Να σταματήσουν να σειράνε να σταματήσουν να τραγουδάνε, να σταματήσουν να διηγούνται, να σταματήσουν να λένε σόκιν και βομολογίες, να σταματήσουν να μιλάνε για το προπό και για το γήπεδο, να μιλάνε για τον υπόδρομο και δεν ξέρω τι, πολιτικά κλπ. Την ώρα τους αυτή, τη διεργασία τους, δύναται να προσεύχονται με μια σύντομη προσευχή: Παναγία εις του Χριστέ μου, Παναγία εις του Χριστέ μου, Παναγία εις του Χριστέ μου. Όταν περνάνε αυτά τα δύο ονόματα από το στόμα του και από την ψυχή του, δεν μπορεί να σταθεί Σατανάς μέσα. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου. Δεν μπορούν να ανεχθούν οι Σατανάδες ούτε του Χριστού το όνομα, ούτε της Παναγίας το όνομα. Αν δεν μπορούν να πούν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλόν», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε με τον αμαρτωλόν», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε το σπίτι μου», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον σύζυγον, την σύζυγον, το παιδί μου εκεί που βρίσκεται στο σχολείο κλπ». Χίλιες δυο περιπτώσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν θέλει να φυλάξει κατά κάποιον τρόπο, ώστε να είναι Αγία ημέρα, και όταν λέμε Αγία, λέμε καθαρά, διότι όταν λέγει τα Άγια της Αγίας, λέγει τα Άγια στους καθαρούς, στους μη μεμολυσμένους, στους ανθρώπους τους βαπτισμένους που διατήρησαν το ένδυμά τους καθαρών. Σε αυτούς τους ανθρώπους λέει τα Άγια. Όταν λοιπόν λέει Άγιος, αυτό πάει να πει. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει οι Άγιοι να γίνουν έτσι Άγιοι. Και οι Παροί, ρυπαρευσά το έτσι. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Πολλοί λοιπόν δεν το λαμβάνουν υπόψη αυτό. Και έχουν τη γνώμη διότι έκαναν κάποια προσευχή στο σπίτι ή έξω που βγήκανε στο δρόμο ή δεν ξέρω πού αν έκαναν καν, ότι ήδη εξασφαλίστηκε η ημέρα, είναι φρουρημένη η ημέρα και ότι δεν νομίζω να θέλει και παραπάνω τίποτα ο Θεός από αυτόν. Την υπόλοιπη ημέρα, τα όργανα τα υπόλοιπα του στόματος, της ψυχής και του σώματος, μπορεί να τα διαθέτει όπως θέλει για χίλια δυο άλλα πράγματα. Είναι ένα λάθος σοβαρό και δράσω με την ευκαιρία να το υπενθυμίσω. Δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος ποτέ του, μα ποτέ του, να κάνει έστω μία ημέρα Αγία, εάν δεν έχει την αδιάλειπτη προσευχή. Η προσευχή είναι αυτή η οποία φρουρεί τον άνθρωπο και τον κρατάει σε μια κατάσταση επαφής με τον Θεό. Είναι σαν τις γυναίκες που βάζουν την πρίζα στο το σίδερο της πρίζας, του βάζουν στο ρεύμα και διατηρούν μία θερμότητα και κάνουν τη δουλειά τους. Εάν το βγάλουν, παγώνει το σίδερο, δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο δε είναι ζεστό το σίδερο, είναι αδύνατον οποιοδήποτε παράσιτο να το πλησιάσει. Εφόσον θα παγώσει, και κατσαρίδες μπορεί να πάνε μέσα και δε πάσης φύσεως παράσιτο μπορεί να πάει μέσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος όταν είναι σε επαφή με τον Θεό. Κάποτε ερωτήσει μια Αγία πόσο Σατανάς αντιλαμβάνεται ότι εγώ προσεύχομαι εσωτερικό, διότι η προσευχή αυτή που θέλω να διατηρήσω, όπως είπα, την ημέρα μου καθαρά και το νου μου καθαρόν, μακριά από τα περιτά αυτά που μολύνουν την ψυχή, είναι μια εσωτερική υπόθεση η οποία δεν φαίνεται εξωτερικό. Γράφω εγώ εδώ πέρα τώρα ένα διπλότυπο, μέσα μου λέγω όμως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Δεν το ακούς εσύ, δεν το βλέπει κανείς, το ξέρει μόνο ο Θεός. Ούτε ο Σατανάς το ακούει ότι εγώ το λέγω. Αλλά παθαίνει κάτι τι άλλο ο Σατανάς. Ό,τι παθαίνεις όταν πας και βάλεις το χέρι σου σε μια σόμπα, η οποία μέσα έχει κάρβουνα και καίγεται, χωρίς να βλέπεις φωτιά. Αλλά διότι καίει από μέσα, καίγεται. Ακριβώς αυτό γίνεται στο Σατανά. Ο Σατανάς, όταν ο άνθρωπος μέσα του προσεύχεται, καίγεται. Δεν μπορεί να πλησιάσει. Γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, νιώθει την πειρά και απομακρύνεται. Αν λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να κρατήσει την ημέρα του, κατά αυτήν την έννοια, θα πρέπει κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κατά αναλογία που του επιτρέπει η εργασία του, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πρέπει να είναι απεσπασμένοι 100% ορισμένες ώρες πάνω στη δουλειά του. Έχουν ορισμένη μία ανάπαυλα. Μπορούν να επικαλεστούν, μπορούν να φρεσκάρουν, μπορούν πως κατά περιόδους παίρνεις το ρηπίδιον και περνάς το πρόσωπό σου και παίρνεις λίγη δροσιά. Δύναστε, πως πίνεις λίγο νερό και ξεδιψάς και προχωρείς. Δύναστε, διότι είναι της ψυχής αυτά τα πράγματα που καθαρίζουν αφενός και αφετέρου προλαμβάνουν την ύπαρξη. Αυτό είναι το θέμα. Και πολλοί δεν το έχουν μέσα στο σχέδιό τους. δεν το πιάνουν αυτό το πράγμα. Η εντολή είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριον και ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Η άλλη σκουπίζει και στο διαπασόν το ή την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και τραγουδάει ταυτοχρόνως ή τις τραγουδάνε και νομίζει ότι περνάει μια ημέρα ευτυχισμένη. Βάζει μια ταμπέλα επάνω στην ώρα εκείνη, χαρά και εργασία, πως είναι κλάμα και εργασία, και έχει τη γνώμη ότι τι άλλο μπορεί να περιμένει ο Θεός από μένα, γιατί να μην στηρίξω, γιατί να μην τραγουδήσω. Και εφόσον δεν έχει τίποτα καλό που μπορούσε κανείς να πει να χαρεί, άλλωστε και όταν πρόκειται περί χαρά, κατά τον Παύλον η χαρά είναι χαίρεται εν Κυρίω, όχι εν σαρκή, όχι εν κόσμο, και η χαρά εν Κυρίω είναι συνδυασμένη με λύπη. Και κατά τους Αγίους μας λέγεται χαρμολύπη. Περισσότερο ένας άνθρωπος χαίρεται όταν βρεθεί προσευχόμενος και να κλαίει, παρά ο άλλος που τραγουδάει. Αυτός νιώθει μια ανάνυψη μέσα του. Νιώθει σαν να έκανε αλουτρό ψυχικό που δεν το είχε κάνει ποτέ του στη ζωή του. Εν αντιθέσει με τον άλλον, μόλις σταματήσει το τραγούδι και έρθει ο εαυτός του στην πράξη, το τι του συμβαίνει, το τι χρωστάει, το πώς το κυνηγάνε και τι υποθέσεις έχει, θα πενθοφορήσει και πάλι. Είναι κάτι λεπτομέρειες, λεπτές βέβαια, που διαφεύγουν σε ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια χοντροκοπιά, ένα γκρομπετό και φτιάξαμε το οικοδόμημα. Όπως ξέρετε, ένα οικοδόμημα μόνο διότι πέθανε οι κολόνες, δεν έπεται ότι φτιάξαμε οικοδόμημα. Οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που αξιοποιούν το οικοδόμημα και κάνουν την ζωή ανετοτέραν και πραγματική. Δεν θα μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να επιτύχει της ημέρας με αυτά τα παραγγέλματα, εάν δεν έχει την προσευχή την αδιάλειπτον, η οποία βέβαια δεν αποκτάται, όπως λέει ο Θεός Χρυσόστομος, ούτε σε μια μέρα ούτε σε δυο, είναι σαγόν πολλών ημερών και πολλών ετών για να επιτύχει ο άνθρωπος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όπως σας έχω πει και άλλη φορά, είχε επιτύχει αυτήν την αδιάλειπτον προσευχή, την εσωτερική προσευχή, και πολλές φορές τον δυσκόλευε και στην συγγραφή ακόμη, διότι αυτομάτως ήρχε το από μέσα στο νου του το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησέ. Μία λοιπόν πλευρά για να επιτύχει ο άνθρωπος την ημέρα είναι αυτή. Η δεύτερη πλευρά που θα δει την ευκαιρία στο Χριστό να του μιλήσει, γιατί όταν προσεύχομαι ομιλώ εγώ στο Θεό, του λέω εγώ τα αιτήματά μου, τα παραπονά μου, τις ανάγκες μου, την παρακλησή μου, την ευχαριστία μου. Τώρα θα ήθελα να του δώσω την ευκαιρία να μου μιλήσει αυτός. Αυτός ομιλεί δια των γραφών. Εγγραφέ, εσύ εομιλούσε περί εμού. Έτσι λέγει στο ε 39 του Ιωάννου. Ερευνάτε, λέει, τα γραφά, ότι δοκείται εν αυτή ζωή αιώνιον έχει. Έτσι νομίζετε, ότι μέσα στις γραφές υπάρχει αιώνιο ζωή. Και άστε εσύ εμαρτυρούσε περί εμού. Εγώ είμαι αιώνιο ζωή και αυτές ομιλούν για μένα. Και είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι μένουν μακριά της αληθείας, διότι δεν γνωρίζουν τη γραφή. Δεν θα είχαν ερωτήματα οι άνθρωποι αν εγνώριζαν τη γραφή, αν εγνώριζαν τους πατέρας, αν εγνώριζαν παλαιάν και καινήν διαθήκη, δεν θα είχαν ερωτήματα. Γι' αυτό και ο Χριστός μας τους είπε, πλανάστε μη δότε στας γραφάς. Δεν θα μου έγραφε αυτός ο Κύριος τι γίνεται η ζωή πέραν του τάφου, εάν γνώριζε στας γραφάς. Γιατί αυτό έλεγαν και οι Σαδουκαίοι, τους οποίους είπε ότι πλανώνται μη δότε στας γραφάς. Όταν λοιπόν ανοίξεις τη γραφή, όταν ανοίξεις ένα θρησκευτικό βιβλίο σωστό, ορθόδοξο, εμπνευσμένο από Πνεύμα Άγιον, σου ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Δίδει την ευκαιρία στο Θεό να σου μιλήσει για τα θέματα σου. Που αν αυτό που διαβάζεις σε απασχολεί σήμερα, θα σε απασχολεί και αύριο. Και αν δεν απασχολεί εσένα, θα απασχολεί και κάποιον άλλον. Και είσαι υποχρεωμένος εσύ να του μιλήσεις για αυτό. Δυστυχώς είμαι θα έτοιμη να μιλήσουμε για φάρμακα. Α, ένα και ένα θα σου πω εγώ. Ξέρεις, θα πάρεις αυτό, θα πάρεις εκείνο. Για όλα σχεδόν και τα πιο
2: πώς να τα πω, νοσήματα που οι γιατροί τα βλέπουν από μακριά, εμείς παρουσιαζόμαστε με φάρμακο. Μη μου λέτε να κάνω το και θα δει. Για θέματα όμως ψυχής δεν έχουμε φάρμακα. Δεν είμαι θα η θέση να ξέρουμε. Γιατί? Διότι δεν διαβάσαμε. Είδαμε, διαβάσαμε. Δεν πήγαμε και να ακούσουμε. Α, το κορόιδο τον Παναγόπουλο να μιλάει. Συμφέρον έχει. Άμα δεν είχε συμφέροντα, όταν εκεί πέρα τα λέει αυτά τα πράγματα. Τι είπαστε, ακούσει παπάδε. Συμφέρον έχω. Να. Πέρασε ένα στην Αιγυπτό που ήμουν εκεί. Υπήρχε ένα αμετός και απ' έξω έγραφε γίνονται παρακλήσεις, δίναστε να γράψετε ονόματα κλπ. Να λέει η απάτη, λέει, εδώ είναι η απάτη. Παίρνει τα λεφτά από την τσέπη ο παπάς και θα κάνει παράκληση που είναι άρρωστη η μάνα σου, η αδερφή σου κλπ. Βάζει ένα καρτάκι πέρα, πας του δίνεις ένα δίφραγκο να μελετήσει και τον άνθρωπό σου, εδώ είναι, λέει, η απάτη. Και του είπε κάποιος, του πήρανε πολλά εσένα. Πού να πάρει αυτό, σπάνκο, δεν πάει στην εκκλησία. Αλλά ο διάβολος δεν τον συμφέρει αυτά τα πρόσωπα, τα πονεμένα, τα άρρωστα κλπ. Γιατί ο άλλος, άμα δεν έχει ανάγκη, δεν πάει να γράψει για παράκληση. Δεν πάει στην Παναγία να πει, μίλησε για το παιδί μου, για το σύζυγο, για τη σύζυγο κλπ. Στην ανάγκη. Αλλά ο Σατανάς που είναι σαδίστα και θέλει ο άνθρωπος, η προσωπικότητα αυτή, η εικόνα και ο μήνος του Θεού να υποφέρει και στον ήλαιόνα και στο μέλλοντα, έχει τα οργανά του αυτά. Ναι, έχουμε υποχρέωση, τουλάχιστον εμείς που λέμε ότι ξέρουμε δύο γράμματα, να διαβάζουμε. Μας μιλάει ο Χριστός. Είναι για σένα αυτό, κράτησέ το. Και αν σου ζητήσει κανένας άλλος, δώσου το. Ξέρετε τη συνταγή αυτή. Και δεν γνωρίζουμε δυστυχώς. Ναι, βρήκα ανδρόγενα με αμαρτίες σοδομικές. Δεν γράφουν οι γραφές. Δεν γράφει το πρώτο κεφαλαιό του Προδρομαίου για την αμαρτία την σοδομική αυτήν που εγένετο η Σιρώμην. Άνοιξες ποτέ άντρα που ζητάς τέτοια πράγματα? Και άνοιξες ποτέ γυναίκα που υπέκυπτε σε τέτοια πράγματα? Πού θα δικαιολογηθείς, πού θα σταθείς? Δεν δίνει την ευκαιρία να σου μιλήσει, το έχεις κλεισμένο. Γνωρίζω ανθρώπους που αποπειράθησαν να διαβάσουν τη γραφή, το Ευαγγέλιο, που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας, που πρέπει να κολακιβόμεθα, διότι ο Θεός μέσα σε τόσες γλώσσες βρήκε τη δικιά μας και να μιλήσει και να γράψει. Και εντούτοις, παρότι οι ξένοι έρχονται και διαβάζουν τα αρχαία μας, και διαβάσα, ακούσατε προχτές, ο ξένος αυτός ο Γάλλος μίλησε από τις αρχές μας, τη γλώσσα μας. Τόσο αισθητή είναι και τόσο περιεχόμενο έχει, δεν κατορθώνουμε εμείς να το ανοίξουμε το Ευαγγέλιο. Επεχείρησαν να διαβάσουν και διάβασαν τη μια μέρα μία σελίδα και τη δεύτερη δεύτερη σελίδα. Την τρίτη μισή, τη τετάρτη το έκλεισαν και το απαράτησαν. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να το διαβάσουν. Διότι άφτε εισήνε μαρτυρούσε περί εμού. Θα μάθεις περί του Χριστού πώς ήρθε και γιατί ήρθε. Και τι ζητάει από τον καθέναν από εμάς, και αυτό είναι ένα πράγμα που δεν συμφέρει στον Σατανά. Βράτω με την ευκαιρία να σας πω μία αντίθεση. Εν σχέση με τους ετεροδόξους, οι ορθόδοξοι δεν μελετούν τα γραφά. Δεν δίνουν την ευκαιρία στον Χριστό να τους μιλήσει. Και κατά συνέπεια η ημέρα τους, εφόσον ζουν εν αγνία, θα είναι με τέτοιες πράξεις που θα μολύνουν την ημέρα μου. Και θα δημιουργούν παθητικό για την ημέρα. Εν αντιθέσει με τους ετεροδόξους, οποίοι κόπτονται. Μα το αυτοκίνητο, μα το τρολί, μα μια στιγμή το αυτό, μα την εξοχή, τη βίβλο στο χέρι, τη βίβλο στο χέρι. Πώς αυτό διαβάζει? Πώς αυτό δεν νιώθει ανία? Πώς δεν το νιώθει άνοστο? Πώς λέει ότι δεν το καταλαβαίνει? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί αυτόν τον αφήνει ο διάβολος και τον διαβάζει? Για τον έχει βάλει στη μέσα τσέπη με τηλέρεση. Διάβαζε το τηλέρεση και να το διαβάζεις και να μην το διαβάζεις, δεν έχω σίγουρο. Αυτό να μην το διαβάζει. Εσύ διάβαζε το. Τρόπον αυτή την ώρα είναι και ελεσιμότης μου. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχώς που έχουν διαβάσει 40 φορές την Καινή Διαθήκη. Εγώ ολόκληρον δεν την έχω διαβάσει ούτε μία. Κάνω την ομολογία αυτή. Αδιαφόρος βέβαια αν ξέρω την γραφή. άτερο, έτερο, εκάτερο. Όμως υπάρχουν εδάφια τα οποία δεν τα θυμούμε και θα έπρεπε να τα ενθυμούμε. Και αν ορισμένοι νομίζουν ότι εγώ γνωρίζω τη γραφή, είναι διότι προκειμένου να φτιάξω ένα θέμα επιστρατεύω αυτά που μου χρειάζονται. Και έτσι μου δίνει ευκαιρία σιγά σιγά να φτάσω στα άκρα της γραφής. Αλλά πάντοτε θα μένουν ανεξευρεύνητα εδάφια τα οποία δεν τα πέρασα. Γιατί? Διότι δεν άνοιξα συστηματικά κάθε μέρα ή όποτε έχω ευκαιρία να την περάσω ολόκληρον την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Θα πει κανείς, τι είναι καλύτερο, εκείνο είναι το σωστό. Εγώ δεν το έχω επιτύχει ακόμη. Το λέγω όμως και όσοι μπορούν να το βάλουν σύστημα. Να βρουν τη γραφή την ανάλογη που τους εξυπηρετεί σε μέγεθος στοιχείων και σε γλώσσα. Να μην πάρουν την προτεσταντική γραφή της ελληνικής εταιρείας. Έχει πολλά ψεύδι μέσα. Να πάρουν το κείμενο και ελαφρώς ερμηνευμένο. Ευτυχώς υπάρχουν ερμηνείες σήμερα και του κυρίου Τρεμπέλα και του κυρίου Κολιτσάρα που δίδουν στοιχεία. Δεν είναι 100% όπως το θέλαμε, όμως δίδουν στοιχεία. Υπάρχουν άλλες επίσης μελέτες που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Υπάρχουν τα έργα του Αγίου Νεκταρίου, τα οποία συνιστώ κατεξοχήν στους νέους και στας νεάνιδας και στους κυρίους τους μορφωμένους που καλούνται να απολογηθούν τη σημερινή κοινωνία, η οποία παρεσύρθη από τις θεωρίες του υλισμού και του αθεϊσμού. Ζητούν επιχειρήματα. Έχει ο Άγιος Νεκτάριος επιχειρήματα. Διότι ο Άγιος Νεκτάριος είναι σύγχρονος. Δεν έχει γράψει στη Μαλλιαρή. Έχει γράψει στην Καθαρέβουσα. Δεν έχει γράψει σε παπαδίστικων τόνων. Έχει γράψει σε επιστημονικών τόνων. Που ικανοποιεί όλα τα σεφέστη. Και όλους τους ανθρώπους των γραμμάτων και της επιστήμης. Και δράτω με την ευκαιρία να σας πω, προσέξτε τα έργα του, διότι θα δώσετε λόγον μια ημέρα. Όταν υπάρχουν εφόδια, πολεμοφόδια, και δεν τα χρησιμοποιούμε εναντίον του εχθρού, ο οποίος καθημερινώς κάνει τέτοια καταστροφή, το πίμνιο του Χριστού θα ζητηθεί λόγος. Διότι ο Χριστός δεν θα μας κρίνει για ό,τι κακό κάμαμε και για ό,τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάμαμε. Ναι, είναι λοιπόν και αυτό, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει αφενός να ομιλεί με τον Θεό και αφετέρου να δίνει ευκαιρία να του ομιλεί ο Θεός, πράγμα το οποίο σας είπα μπορεί να κάνει με τη Δευτέρα αυτή περίπτωση. Υπάρχει και το τρίτο μέρος. Το τρίτο μέρος είναι όταν ομιλεί αυτός για τον Θεό. Ναι, και είναι ανάγκη και μάλιστα στις ημέρες μου. Θα πει κανείς, εγώ δεν ξέρω τι να πω. Θεολόγος είμαι εγώ, παπάς είμαι εγώ, δεσπότης είμαι εγώ. Χεροκήρυξη είμαι εγώ. Τι είμαι εγώ. Δεν μπορώ. Είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν. Ο Χριστός μας όμως δεν θα με ρωτήσει αν μπορούσε. Γιατί δεν εισέλισε. Ένας κύριος είχε ένα φίλο και πήγε κάποτε να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. Ο φίλος του δεν ήξερε πολλά πράγματα από απόψεως θρησκείας. Όμως του συζήτησε γύρω από την υπόθεση και συγκεκριμένα του Πάσχα, γιατί ήταν η μέρα του Πάσχα. Όμως αφήρης, όπως θα τον λέγαμε, δεν πίστευε σε τίποτα. Εφόσον του λέει, εγώ δεν πιστεύω την Ανάσταση του Χριστού, δεν μπορεί να μου μιλά για Χριστό. Μου αποδεικνύει ότι ο Χριστός ανέστη. Αν μου αποδείξεις ότι ο Χριστός ανέστη, τότε όλα μπορούν να συζητηθούν. Εγώ όμως δεν πιστεύω σε Χριστόν Αναστάντα. Φακήρισαν ο Χριστός. Πήγε στις Ινδίες και έμαθε τέχνη. Φακήρε μένουν 80 ώρες μέσα στον τάφο θα μένει. Και αυτός που έμεινε 33, τρεις φορές θα έπρεπε να έχει αναστηθεί. Ο άλλος δεν ξέρει να του απαντήσει. Ανοίγει το κομωδίνο του και του βγάζει ένα βιβλιαράκι μικρό. Το βιβλιαράκι αυτό έλεγε «Αληθώς ανέστη ο Χριστός». Εγώ του λέει, αδελφέ, αγαπητέ, δεν ξέρω να σου πω. Καθώς ξέρεις, δεν ξέρω γράμματα. Τέχνη ξέρω, μαζί δουλεύουμε στη δουλειά, αλλά γράμματα δεν ξέρω, ούτε θεολόγος είμαι. Όμως, πάρε αυτό το βιβλιαράκι και διάβασέ. Και αν δεν πιστείς με αυτό, του λέγω ότι δεν πρόκειται να πιστείς ποτέ. Το πήρε. Και πήγε σπίτι. Το έβαλε στη ζέπη, μπήκε στο τραμ, πήγε σπίτι. Όταν έπεσε να κοιμηθεί, η σύζυγος δίπλα του κλπ. Αυτός άρχισε να διαβάζει. Αποκοιμήθη η κυρία. Σε μια στιγμή πετάγεται αυτός επάνω και κάθεται καθιστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ανέστη ο Χριστός. Ξυπνάει αυτή, άρχισε να σταυροκοπιέται. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Και άρχισε να το σταυρώνει. Νόμιζε ότι κάτι έπαθε. Τι έπαθε, σου λέει Γιώργο μου κλπ. Ανέστη, τη λέει ο Χριστός. Ανέστη, ανέστη. Καλά του λέει, ανέστη, κάθεται, του λέει. Σκόνεται να βάλει λιβάνι. Μη βάλει λιβάνι, λέει. Ανέστη ο Χριστός. Μέχρι που της εξήγησε περί τίνους πρόκειται. Και το πρωί βγήκε εδώ στο Δημαρχείο μπροστά και θεία οικονομία συναντά έναν πιτόρο. Και του λέει, ξέρεις κανέναν εξομολόγο να πάω να εξομολογηθώ. Και τον έστειλε στον πατέρα Δημήτριο στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα. Εκεί θα πάει. Πρωί πρωί πηγαίνει εκεί πέρα. Και του εξομολογείται ο άνθρωπος αυτός. Και μπαίνει στον χριστιανισμό. Του βάλε κανόνα ο πάτερ, του βάλε κανόνα, του λέει: εγώ δεν πρόκειται να σου φέρω ποτέ αμαρτία εδώ. Αυτό με δυσκόλευε, αλλάζω ζωή. Καλά του λέει, έλα σε ένα μήνα κλπ. Πήγε σε ένα μήνα, πώς πήγαν, δεν σου είπα δεν έχει αμαρτία, τι λέει. Άφησε με να κοινωνήσω. Πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν ένα γλυκό να μην το φάνε. Μας κατηγορούν διότι δίδουμε 8 δραχμές βιβλία. Ακριβώς λέει το βιβλίο. Ένα καφέ δεν τον πίνει σήμερα με 8 δραχμές. Ξέρεις που βρισκόμαστε σήμερα. Και βάνει ο διάβολος το γλυκό να το πληρώσει 10 και 15. Και να στενοχωρηθείς μάλιστα ότι σε προσβάλλει που δεν κάθεται να πει ο πάρει ο άλλος γλυκό, ε. Ή δεν έρχεται ο σπίτι να του κάνει τα έξοδα να χαλάει σε 100, 200, 500. Να πάρεις ένα βιβλίο 8, 10, 15, 20 δραχμές, ε. Δεν θα αφήνει ο διάβολος να το πάρει. Πως οι άνθρωποι δεν έχουν βρει το δρόμο τους δια των βιβλίων. Τι είναι το βιβλίο. Ότι είναι και η εικόνα. Τι δείχνει η εικόνα. Ότι λέει το βιβλίο. Και τι είναι το βιβλίο. Ότι γράφει την εικόνα. Εστίκησαν πάνω το σταυρό ο Χριστός και η μητέρα αυτού και ο Ιωάννης. Να το λέει εκεί, το λέει και εδώ. Τον εκένισε στην πλευρά και έβγαλε ένα κίδρο. Να το έχει πέρα καρφωμένος με αίμα και ίδιο. Είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Και είναι η υπενθύμηση των εγγραμμάτων. Και εν τούτης, δεν είμαι θεολόγος εγώ. Έχεις 10 δραχμές όμως. Κάνε μια οικονομία. Βγάλε 100 δραχμές την εβδομάδα στην άκρη. Και κάτω διακονία. Στείλε γραφή κάπου. Στείλε δύο βιβλία στο χωριό. Στείλε δύο βιβλία στο εξωτερικό. Στείλε δύο βιβλία κάπου στη φυλακή. Δώσε δύο βιβλία στο νοσοκομείο που πάθε εκεί πέρα. Περί μετανοίας, περί εξομολογήσεως. Δώσε κάτι. Δεν μπορεί να δώσει. Μπορούμε να δώσουμε. Όμως δεν το σκεφτήκαν ποτέ. Περιμένουμε να γίνουμε θεολόγοι. Για να μιλήσουμε την ημέρα. Ακούμε όλους να ομιλούν κατά τις θρησίες και εμείς το κλείνουμε το στόμα μας την ημέρα. Πόσα είναι αγία η ημέρα. Πόσα είναι τελεία η ημέρα εφόσον δεν έκανε καμία ομολογία για τον Χριστό. Και έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό θα ξαναέρθει να σταυρωθεί. Θα φυγοδικεί, θα φύγει. Γνωρίζετε ότι ο Πέτρος κάποτε έφυγε από τη Ρώμη. Και βγαίνοντας από τη Ρώμη, συνήθισε το Χριστό μας. Και του λέει, πού πας Πέτρε, πού πας, του λέει, κύριε, πάω εκεί που άφησες εσύ, του λέει. Και γύρισε πίσω Πέτρε. Αυτό δεν το έχουμε υπόψη εμείς. Και έχουμε τη γνώμη ότι η μέρα μας, χωρίς ούτε καν να προσευχηθώ, να προσευχόμεθα, ούτε καν να μελετούμε ή να ακούμε κάτι, ούτε καν να ομιλούμε και να μεταφέρουμε και στους άλλους, και να αποκαλύπτουμε αλήθειες πως έχει δύναμη στους Θεού. Διότι δράτουμε σκεφτεί να σας πω αγαπητοί, κάτι που άλλος κλωτσάει από εγωισμό, κάτι που άλλος κλωτσάει γιατί τον πονάει αυτό που του λέει, και ο εγωισμός δεν τον αφήνει, γνώριζε ότι θα έρθει η μέρα που αυτός θα το εφαρμόσει. Ας το ξέρει. Ας το έχει το υπόψη. Και αν δεν τον μπορεί σήμερα, θα τον μπορέσει αύριο. Βρήκα ανθρώπους που πέρασαν μέσα στα 25 χρόνια αυτά της διακονίας μου, τους οποίους καν είχα ξεχάσει. Τους είχα αφήσει στη θηρία. Και τους βρήκα όχι αρνιά, αλλά γυμνά αρνιά. Είχαν αφήσει και το δέρμα τους, όχι το μαλλί τους και το γάλα τους που άλλους διέθεσαν, αλλά και το δέρμα τους ακόμη. Πώς αυτή η αλλαγή, με τον χρόνο. Τ' άκουσαν. Δεν τα μπόρεσαν τότε. Τα είδανε ξένα. Τα είδανε ακατόρθωτα. Αλλά ήρθανε τα πράγματα σιγά, σιγά, σιγά και εμπήκε μέσα. Και αυτή τη δουλειά θα την κάνω εγώ. Θα την κάνετε εσείς. Θα την κάνει ο καθένας που έχει την τόλμη να σκόνει το χέρι του και να κάνει το σταυρό, υπενθυμίζοντας τον εσταυρωμένο. Εάν αυτά τα πράγματα τα κάνουμε εμείς, ποιος θα τα κάνουν οι άγγελοι, θα τα κάνουν. Από εμάς το περιμένει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη να με δει να συμβουλεύει τον Καραμανλή. Μπορεί κάποιον άλλον του ιδίου φυράματος του δικού σου. Στείλε με, κύριε, ανοίξε μου, κύριε, το στόμα μου. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να βρεθείτε σε δύσκολη στιγμή και να απαντήσετε και να μιλήσετε και να κατατροπώσετε και να ρωτάτε τον εαυτό σας επέτε να λέτε. Καλά, τι τους είπα, ποιος θα είπα αυτά. Αν με βάλουν τώρα να ξανατάπω, θα μπορέσω να τα πω. Δεν θα μπορέσω να τα πει. Αυτό είναι το θέμα. Και εν τούτης ο άνθρωπος ντρέπεται. Κυκλοφορεί η απιστία σήμερα, η αθεία σήμερα. Γενικά η διαφορά κλπ. Και η αρετή έχει κρυφτεί, έχει σμουλάξει, μην παρεξηγηθεί. Προτιμότερο και από τη δουλειά να σε διώξουν και το ψωμί από το στόμα να σε πάρουν. Όταν ο Χριστός σε δει ότι διώκεσαι, θα εφαρμοστεί εκείνο που εσυνέβη το ποτέ τυφλό που άκουσε, λέει ο Χριστός, ότι έκαναν αυτόν από συνάγωγο. Πού το άκουσε, το ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν τότε. Πού το άκουσε, Θεός είναι, δεν ξέρει τι συμβαίνει. Και για ποιο λόγο διώκεσαι και γιατί έγινες από συνάγωγος και γιατί στερήσε σήμερα, δεν το ξέρει. Το ξέρει και θα σε βοηθήσει, θα έρθει και πάλι να σε βοηθήσει. Είναι λοιπόν απαραίτητο στοιχείο, αν θέλει ο άνθρωπος την ημέρα του να μην τη χρεώνει, αλλά να εξοφλεί δυνατόν και να γράφει και να πιστώνει έτσι γερά να καταθέτει, θα πρέπει να το προσέχει και προσευχεί δυνατόν. Και ανάγνωση των θεογραφών και των Ευαγγελίων κλπ. Και ακρόασμα της θρησκείας μας επάνω στα θέματα όπου υπάρχουν ορθόδοξα κηρύγματα. Ακόμη, αυτό που σας είπα, το τρίτο, το να ομιλούμε με παρησία, όχι με εγωισμό, κάθεστε αδελφέ, δεν είναι έτσι. Για κοίταξε εδώ τι λέει. Έχει την τόλμη να ενταχθεί στο Ευαγγέλιο, στο Χριστό, στο Μέγα Βασίλειο, στην Παναγία κλπ. Χαλάνε. Εγώ όμως πρέπει να σου το πω. Η αλήθεια έχει την δύναμη. Και όταν το θέσει τον άλλον αντιμέτωπον της δυνάμεως, το πράγμα αλλάζει. Και δεν θα μπορέσει ο άνθρωπος να το κάνει. Ένα ακόμη τέταρτο για το λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Για την ημέρα είναι το θέμα της μεγαλύτερης αρετής, της ελεημοσύνης. Η οποία ελεημοσύνη δυστυχώς, παρότι είναι δυτή, εν λόγω και έργο. Διότι ο άνθρωπος είναι υλικός και πνευματικός και έχει ανάγκη ελαίου σωματικού και πνευματικού. Και χαρά στον άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει πνευματικός. Αλλά επίσης χαρά στον άνθρωπο που μπορεί, έστω και με στέλνση, να βοηθήσει και σωματικός. Διότι ο άνθρωπος όταν πούνει, όταν έχει ανάγκη, όταν τα πετάνε έξω, όταν κινδυνεύει και έχει ανάγκη βοηθεία υλικής, δεν έχει κουράγιο, δεν έχει σκέψη, δεν μπορεί να του μιλήσει για πνευματικά θέματα. Θα πρέπει να του ιατρέψει τα υλικά για να τον βοηθήσει πνευματικά. Όταν ο Χριστός μας ελέγχει την επίσκεψη αυτού του ντουνιά με τους πολλούς ασθενείς έξω εκεί στην έρημο, δεν τους στήριξε, τους κράτησε τρεις ημέρες εκεί, όπως αναφέρει ο Μάρκος ο Ήτα. Τρεις ημέρες ομιλία. Ακούτε τους νεοτεριστάς που λέει 10 λεπτά γιατί βιάζονται, κουράζονται. Τρεις ημέρες ομιλία είχε. Λοιπόν, τους έκανε καλά πρώτα όλους τους ασθενείς. Εφόσον τους εθεράπευσε τους ασθενείς, τους ειδικούς τους και τους ιδίους, καθίστε τώρα να σας μιλήσω. Τους ασθενιστικούς. Αλλά τους θεράπευσε πρώτα τις ανάγκες τις σωματικές. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε υπόψη. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος και το περιμένει ο άνθρωπος. Είναι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι δεν περιμένουν να δουν τι κρατάς στα χέρια. Αλλά τι κρατάς στο στόμα. Γι' αυτό και υπάρχει μια λαϊκή σοφία που λέγει «Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου φάτω». Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν, θέλουν να δουν. Και Δι' αυτού του τρόπου του υλικού ας μεταφερθούμε έπειτα στα πνευματικά, εφόσον του θεραπεύσουμε πρώτα τα θανάγκα. Η ελεημοσύνη είναι, τολμώ να πω, η αρετή των αρετών. Η θυσία αυτή που πρέπει να γίνεται απαραίτητος για τον άλλον. Και όχι πάντοτε από το περίθελμα, αλλά και από το υστέρημα ακόμη ή δυνατόν. Δεν θέλω να σκανδαλιστεί κανείς με αυτά που σας λέγω. Θα σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με την ελεημοσύνη. Να δείτε τι δύναμη έχει. Βέβαια αυτά είναι της Παλιάς Διαθήκης ως επί το πλήστον. Γι' αυτό δεν καταργούν τα μυστήρια τα άλλα. Όπως ορισμένοι θα πούν, εγώ έκαμα κάτι, θα το πληρώσω. Όχι. Παρότι εδώ λέγει πράγματα που τον άνθρωπο τον ταράσουν. Λέγει παραδείγματι στον 36ο Ψαλμό, στίχος 27, το εξής. Ο δίκαιος όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έχει. Πολλά παιδιά έχουν βρει έλεος από το Θεό εξαιτίας της απλοχεριάς των γονέων των. Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι στην πραγματικότητα και δεν άξιζαν καλής μεταχειρήσεως εκ μέρους του Θεού. Όμως για το χατήρι των γονέων, για αυτά που έχουν κάνει τα καλά οι γονείς, βρίσκουν και αυτοί έλεος. Ποτίζονται και αυτοί ακόμη. Δροσίζονται και αυτοί ακόμη.

Αλλά θα σου τα επιστρέψω αυτά που θα μου δώσεις. Με βγάζεις από τη δύσκολη στιγμή, αλλά θα σου τα επιστρέψω. Υπάρχει και έλεος που δίδεις, ελεείς όλη την ημέρα όσο μπορείς, χωρίς να περιμένεις. Σε ανωνύμους ανθρώπους, χωρίς να παίρνεις αποδείξεις, χωρίς να περιμένεις εγγυητά. Δίδεις, τον ετούντα παρασού δίδεις. Βέβαια θα σε βάλουν και στο χέρι ορισμένοι πονηροί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε αυτοί πρόκειται να γίνουν ονάσιδες, ούτε εσύ πρόκειται να αδυνατήσεις. Εσύ ελεείς την κατάστασή του, δεν ελεείς την πονηριά του. Ο Σιράχ επίσης, στο γάμα κεφαλαιό του στίχος 29, λέγει το εξής. Ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Ακούτε, η ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτία. Καθαρίζει αμαρτία. Τώρα βέβαια εμείς είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι αμαρτίες είναι μετανία και εξομολογήσεις. Αλλά πόσες αμαρτίες δεν έχουμε εξομολογηθεί διότι δεν τις θυμόμαστε. Αυτές λοιπόν οι αμαρτίες που εν αγνία παραμένουν κάπου σε κάποιο υπόγειο της ψυχής κρυμμένες και ο Σατανάς τις έχει γραμμένες, όταν υπάρχει ελεημοσύνη στη μέση με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ο Θεός εξοφλεί. Έτσι λέει το Πνεύμα το Άγιο δια του Σιράχ. Το Ντοβίτ δε, το ΙΒ9, το Ντοβίτ λέγει ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσης. Ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάσης. Τώρα, πώς θέλετε να τον πάρετε το θάνατο, πάρτε τον. Για τον προσωρινό, από την κόλαση, δεν ξέρω, μια φορά καλό κάνει. Και από εδώ, να μας γλιτώσει από μια κατάσταση άσχημη κλπ. Έχετε ακούσει μερικούς που πέσανε σε έναν κύβηρο μια στιγμή και γλίτωσαν ως εκθαύματος και λέγουν ορισμένοι άλλοι. Είχετε Άγιο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις. Δεν είχαμε Άγιο, για το Άγιος δεν θα ερχότανε αν δεν υπήρχε κάποιο ηθικό έρισμα πίσω, κάποια προεργασία. Κάποια προεργασία. Κάτι έβλεπε ο Θεός από μένα και έκανε το έλεος και έστειλε τον Άγγελο να με γλιτώσει τόσες φορές που έπρεπε να έχω πεθάνει και σκοτωθεί και πνιγεί 20 φορές. Κάτι έβλεπε λοιπόν από τον πατέρα μου, από τους άλλους, κάτι έβλεπε. Γι' αυτό λέγει ελεημοσύνη ρίεται εκ θανάτου. Έχει και ένα άλλο πατερικό που δεν μπόρεσα να βρω ποιος το λέει και λέγει τι ενδοξότερον του ελεήν και σώζει τον άνθρωπο από παντός κακού. Γιατί είναι μόνο να τον ελεήσεις, του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, να του πληρώσεις ένα νίκη, ένα γραμμάτιο, να του πάρεις τα φάρμακα, να του πληρώσεις το νοσοκομείο, αλλά να τον γλιτώσεις από την αμαρτία, να τον διαφωτίσεις, να τον ελεήσεις πνευματικά, να μπορέσει να σταθεί, να βρει το δρόμο, να τον χειραγωγήσεις κάπου μαζί στον εξομολόγο, να σταθείς δίπλα του, να του μιλήσεις, έστω και αν σε βρίσκει, να κάνεις κάτω να υποταχθείς για να μπορέσεις να τον βοηθήσεις τον άνθρωπο αυτόν. Έχεις μεγάλο έλεος. Και εν τούτη και αυτή η ελεημοσύνη που τόσο βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρεί την ημέρα του αγία, καθαράν και αναμάρτητον, δεν είναι μέσα σε ορισμένο το πρόγραμμά του. Είναι αλήθεια, περνούμε στον δρόμο και βλέπουμε κάποιον. Κάποιο κοσαράκι στραβό που δεν περνάει, του το ρίχνουμε μέσα εκεί. Είναι αλήθεια ότι μπαίνουμε στην εκκλησία και βλέπουμε του φιλοπτώχου το αυτό. Δεκάρα δεν ρίχνουμε μέσα. Περιμένουμε να έρθει το Πάσχα ή να έρθει τα Χριστούγεννα για να δώσουμε κάνα κοσάρι κλπ. Και θέλω να πιάσει και τόπο. Άμα δεν πρόκειται να πιάσει τόπο, δεν το δίνει. Πώς θα ζήσει αυτός μέχρι τότε για να τον βρεις εσύ και εγώ για να δώσουμε το κοσάρι μας? Τις άλλες μέρες δεν τρώει αυτός, δεν πληρώνει αυτός, δεν πίνει νερό, δεν έχει φως, δεν έχει βάρμακα, δεν έχει τίποτα. Τον σκέφτεσαι άλλες ημέρες. Αν ο άνθρωπος όμως, ο κάθε άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, έβαζε στο νου του απαραίτητος ότι υπάρχει και κάποιος απ' έξω, έξω από το σπίτι, έξω από τα παιδιά, έξω από την σύζυγο και από τον σύζυγο, υπάρχει και κάποιος, θα έφυγε λίγο τα πράγματα. Με μια κουταλιά λιγότερο στον καθέναν και θα έβγαζε και αυτού. Θα έβγαζε του αδελφού του Χριστού. Ναι, και θα αγίαζε ούτω την ημέρα. Δεν εννοείται η ημέρα που να μην λέει ο άνθρωπος, είτε πνευματικός είτε υλικός, την ανθρωπών του. Ναι, αν θέλει να τη διατηρεί καθαρά. Έχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα για να είναι η ημέρα τελεία αγία και ειρηνική και αναμάρτητη, αλλά η ώρα δεν μας φέρνει. Θα σταματήσουμε εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε την άλλη. Αμήν.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Και έχουμε μείνει, αν θυμάστε, από την προηγούμενη φορά, όσοι ήσασταν, σε αυτό θα πούμε σήμερα, αυτό που λέει, που εκφωνεί ο ιερέας, και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Εδώ ο ιερέας σηκώνει το χέρι του για να ευλογήσει. Να ευλογήσει τον κόσμο που είναι μέσα στο ναό. Αυτό το χέρι που ακούμπησε πριν από λίγο το σώμα του Χριστού, αυτό το ίδιο χέρι τώρα ευλογεί το λαό. Και αυτό το ίδιο χέρι ασπάζεστε κι εσείς. Όταν παίρνετε το αντίδωρο μετά, όταν βλέπετε έναν ιερέα στο δρόμο ή όπου αλλού. Σήμερα δεν γίνεται όπως γινόταν παλαιότερα, που τρέχαμε, θυμάστε, όταν βλέπαμε τον ιερέα να πάρουμε την ευλογία. Γι' αυτό ασπάζεται ο κόσμος το χέρι του ιερέα. Γιατί είναι αυτό το ίδιο χέρι που ακουμπά την Αγία Τράπεζα, που μέσω αυτού έγινε το θαύμα της μεταβολής σε σώμα και αίμα, και παρακαλώ να το ασπάζεστε, γιατί μερικοί και στο αντίδωρο ακόμα κάνουν ότι το ασπάζονται και δεν το ασπάζονται. Και θυμηθείτε αυτό που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος για το ότι πρέπει να ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα για κάποιον ιερέα που δεν το έδινε να το ασπάζονται οι άνθρωποι. Και δεν το έδινε για λόγους πιθανότητα ταπεινότητας. Και του είπε, και έχει καταγραφεί αυτό από τον Όσιο Παΐσιο, αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι, να μην γινώσουν παπάς. Τώρα που έγινες παπάς, το χέρι είναι του Θεού. Και το δανείζομαι εγώ ο Θεός για να κάνω το έργο μου. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ότι ο Θεός δανείζεται τα χέρια των κληρικών για να κάνει το έργο του. Το αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι. Και ο ίδιος ο Όσιος Παΐσιος είχε μεγάλη ευλάβεια, σεβασμό στην ιεροσύνη. Ο ίδιος, το γνωρίζουμε όλοι και το είδαμε και τώρα, είναι αγιασμένος πλέον. Άγιος της Εκκλησίας. Όταν στο κελί του, στο Άγιον Όρος, έβλεπε ιερέα, σηκωνόταν όρθιος από σεβασμό και έκανε μετάνοια πρώτα και ασπαζόταν το χέρι του ιερέα. Γιατί ακριβώς ήξερε αυτό που σας είπα. Ήξερε, γνώριζε ότι το χέρι αυτό είναι στα αίματα μέσα. Σώμα και αίμα. Έχει ακόμα το φρέσκο το αίμα του Χριστού. Οπότε το ασπάζομαι, αφού δεν μπορώ να ασπαστώ ούτε την Αγία Τράπεζα που εκείνος ακουμπά, για να πάρω τη χάρη με αυτόν τον τρόπο. Εκείνη την ώρα που βγαίνει για να ευλογήσει ο ιερέας, κάνει αυτό, το πρόσωπό του, το πρόσωπο του ιερέα, πρέπει να το βλέπουμε σαν το πρόσωπο του Μωυσή. Ο Μωυσής ποιος είναι? Είναι αυτή η μεγάλη θρησκευτική προσωπικότητα η οποία ανέβηκε ψηλά στο όρος και παρέλαβε τι? Τις εντολές, τον νόμο του Θεού. Και όταν κατέβαινε από το όρος, φανταστείτε, είδε το Θεό. Και όταν κατέβαινε από το όρος, το πρόσωπό του ήταν λάμπον, έλαμπε, ήταν μέσα στο φως. Και οι άνθρωποι τόσο πολύ που το έβλεπαν δεν μπορούσαν να το αντέξουν, τόσο δυνατό φως που έβγαινε από το πρόσωπό του. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Πού ήταν πριν από λίγο? Έγινε το θαύμα το μεγάλο, που ο άρτος και ο ίνος έγινε σώμα και αίμα Χριστού. Μεγαλύτερο θαύμα από αυτό υπάρχει? Μεγάλο θαύμα αυτό. Ότι καταδέχεται ο Θεός και μας δίνεται μέσα από αυτά τα υλικά αγαθά, τον άρτο και τον ίνο, που εμείς πάλι φτιάχνουμε. Όταν βγαίνει λοιπόν ο ιερέας, αυτό να σκεφτόμαστε, ότι όπως ο Μωυσής κατέβηκε από τη θεοπτεία που έλαβε, και αυτός ο ιερέας είδε τώρα μία θεοπτεία μέσα στο ιερό και στρέφεται τώρα προς εμάς για να μας δώσει την ευλογία αυτή, τη χάρη του Θεού. Μοιάζει με μία άλλη εικόνα, την έχετε στο μυαλό σας. Σαν να πάει ο ιερέας μέσα στο ιερό που είναι μία δεξαμενή μεγάλη, ένα ποτάμι, μία πηγή, και γεμίζει το δικό του δοχείο και βγαίνει έξω και το μοιράζει. Το μοιράζει στον κόσμο. Ένα κόσμο που διψάει για να πάρει ευλογία. Έτσι, διψάνε. Αλλά που και ο καθένας δέχεται ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει τη χάρη του Θεού. Είναι κάποιοι που είναι στο ναό μέσα και είναι σαν να μην είναι. Είναι κάποιοι που κοιτάνε πότε θα τελειώσει η λειτουργία. Είναι κάποιοι όμως που λένε πότε θα αρχίσει η λειτουργία. Για να μην χάσουν ούτε ένα ψαλμό, ούτε μια ευχή. Δεν θα έχει την ίδια, δεν είναι το ίδιο για τον καθένα. Ο καθένας ανάλογα με την πρόθεση που πάει, λαμβάνει από το Θεό. Εκείνος προσφέρει ο ιερέας, μεταφέρει τη χάρη του Θεού σε όλους. Και ο καθένας, επαναλαμβάνω, ανάλογα με το πόσο έχει ανοίξει το παράθυρο της ψυχής του, δέχεται το φως. Εσύ ανοίγεις το παράθυρο. Από μέσα ανοίγει το παράθυρο. Αν ανοίξεις, όσο το ανοίγεις, τόσο το φως θα έρχεται και θα πλημμυρίζει την οικία της ψυχής σου. Τον οίκο. Τον οίκο σου. Έτσι. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ δυνατά αυτό. Μπορεί να είναι ο ένας δίπλα στον άλλο. Ο ένας να νιώσει πράγματα, ο άλλος τίποτα. Κάποιοι θα το νιώσουν πολύ και θα πούνε στο τέλος. Είδομεν το φως το αληθινόν. Είδομεν, το που έλεγα. Ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Θα το λένε και θα συμμετέχει η καρδιά τους. Και ο άλλος μπορεί να το λέει και να το λέει μόνο με το στόμα του, χωρίς να το νιώθει. Άρα λοιπόν, ο ιερέας μεταφέρει αυτή τη χάρη, την απλώνει παντού, τη μοιράζει παντού, γιατί αυτό είναι το έργο του, και από εκεί και πέρα ο καθένας, ανάλογα με την προετοιμασία και τη δεκτικότητα που έχει, θα λάβει. Μία σημείωση. Έχουμε μιλήσει για την ευχή, αυτή τη μεγάλη ευχή της αναφοράς, η οποία αρχικά απευθύνεται στον Πατέρα. Τρία είναι τα πρόσωπα της Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ευχή απευθύνεται στον Πατέρα. Βλέπουμε όμως τώρα με την εκφώνηση αυτή εδώ, και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ότι μνημονεύεται ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο. Έτσι είναι. Εμείς ξέρουμε στη θεολογία μας ότι η κοινωνία μας με το Θεό περνάει και από τα τρία πρόσωπα. Ο Πατήρ, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό θα ήθελα να το θυμάστε, αυτή την έκφραση. Ή του Πατρός, Διού, εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό που σας είπα τώρα, αυτή η εκφώνηση για την οποία λέμε και έστε τα ελέη, τη λέει ο ιερέας στρεφόμενος στο λαό. Στρέφεται στο λαό και ο λαός απαντάει με ένα αμήν. Θυμάστε τι είχαμε πει, ότι τι υπάρχει μέσα στη λειτουργία. Υπάρχει ένα διάλογη, λειτουργική διάλογη. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι ή στη λειτουργία ή μιλάει ο ιερέας απευθύνεται στο λαό ή μιλάει στο Θεό ή ο λαός απευθύνεται, απαντάει στον ιερέα ή μιλάει ο λαός στον Θεό. Αυτό γίνεται. Αυτή η πλοκή γίνεται διαλόγου. Τώρα εδώ πέρα ο ιερέας απευθύνεται προς το λαό και ο λαός έρχεται να επιβεβαιώσει με ένα αμήν. Θυμάστε τη λέξη αμήν. Το αμήν είναι να γίνει. Δηλαδή, σας είχα πει ένα παράδειγμα σε παλαιότερη συνάντησή μας. Σας είχα πει ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το έχει φτιάξει ο Θεός, ας πούμε. Ένα έγγραφο, έχει κείμενο. Όχι ο Θεός, ένα απλό έγγραφο με κείμενο. Έχει αξία από μόνο του. Πότε έχει αξία? Όταν θα μπει μια σφραγίδα και θα υπογράψει και αυτός που το έγραψε. Αυτή η σφραγίδα είναι το αμήν. Αλλά από όλους. Είναι μια επικύρωση των λόγων του κληρικού, του λειτουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του λειτουργικού διαλόγου, που σας έχω πει για την άλλη φορά, ακούγεται το αμήν. Είναι το επισφράγισμα του λαού στον λόγο του κληρικού. Εδώ θα σας πω κάτι που σημειώνει στο βιβλίο του για τη Θεία Λειτουργία ο Μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος. Πρέπει, λέει, να προσέξουμε πολύ τη στάση του Ιεροψάλτη εκείνη την ώρα. Αν ανοίξετε τα βιβλία της Εκκλησίας, στο εγκόλπιο, ας πούμε, του αναγνώστη, θα δείτε ότι εκεί που μιλάει ο ψάλτης, δεν λέει ψάλτης, αλλά λέει χορός. Χορός. Έτσι, Ανδρέα? Ναι. Άρα, χορός τι σημαίνει ότι είναι? Χοροδία. Χοροδία. Πολύ μαζί. Ο χορός. Και αυτός ο χορός ποιον εκπροσωπεί? Όλο το πίμνιο που είναι μέσα. Όλο το λαό. Έτσι. Βλέπω, λέει, παρατηρεί, ότι κάποιοι δεν λένε το αμήν δυνατά και καθαρά. Και εδώ πέρα κάνει μία αναφορά στους ιεροψάλτες. Οι οποίοι λέει εκείνοι, συγγνώμη Ανδρέα, οι οποίοι λέει ότι εκείνη την ώρα μπορεί να μιλάνε με τους άλλους ψάλτες, να ψάχνουν τα βιβλία τους και να λέει τώρα και έστε τα ελέη και τα λοιπά και να ακούγεται ένα αμήν υποτονικό. Σαν να είναι, σαν να μην είμαστε στον ίδιο χώρο. Προσέξτε τι λέει. Λέει καταρχήν να υπάρχει το αμήν, γιατί κάποιες φορές το ξεχνάνε και τελείως. Όταν δεν είσαι στο χώρο, με την ψυχή σου εννοώ, με το νου σου, μπορεί να μην το πει και καθόλου. Αλλά καταρχήν λέει να υπάρχει. Γιατί πολλές φορές συνομιλεί με άλλους και τα λοιπά, με βοηθούς και δεν ακούγεται καθόλου. Αλλά και όταν λέγεται, να λέγεται όχι αδιάφορα και ψυχρά. Όχι αδιάφορα και ψυχρά. Να λέγεται από την καρδιά. Έχουμε πει ότι όλοι συμμετέχουμε σε αυτό που γίνεται στη λειτουργία. Δεν είναι έργο του ιερέα. Είναι έργο όλων. Θυμήθηκα τώρα κάτι που μας είχε πει ο Μητροπολίτης Μεγάρων, Βαρθολομαίος και κοιμημένος πλέον. Μας μίλαγε σε μία ιερατική σύναξη, πρόκειται για μεγάλο εκκλησιαστικό άνδρα, που κόσμησε την εκκλησία. Σε μία ιερατική σύναξη λοιπόν που μαζευόμαστε όλοι οι ιερείς, μιλούσε άλλες φορές ο ίδιος και άλλες φορές καλούσε καθηγητές ή άλλους ομιλητές. Έλεγε, πατέρες, μας έλεγε σε εμάς τους ιερείς, παρατηρήστε τους ηθοποιούς πόσο προσεκτικοί είναι σε αυτό που κάνουν. Δίνουν όλο τους τον εαυτό, όλο τους το είναι για την παράσταση στην οποία συμμετέχουν, στην παράσταση. Και πολλές φορές αποδίδουν το ρόλο τους σαν να είναι η πρώτη φορά που παίζεται η παράσταση ή σαν να είναι η τελευταία. Γνωρίζεις. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα, λέει, από αυτούς. Για μας τους ιερείς που παίζουμε στο θείο δράμα, στο θείο δράμα, δεν πρέπει να είμαστε περισσότεροι προσεκτικοί από αυτούς και και να ζούμε τη Θεία Λειτουργία. Προσιλωμένοι, προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι στα τελούμενα. Έτσι θα βοηθήσουμε και τους πιστούς να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας ιερέας όταν ζει τη λειτουργία, συγχωρέστε με για το ρήμα, θα συμπαρασύρει και το λαό. Έτσι είναι. Θα βοηθήσει και το λαό να γευθεί καλύτερα τη λειτουργία. Έτσι ο λαός κατανοεί και νιώθει καλύτερα όσα τελούνται. Και τότε θυμάμαι μας προέτρεψε να πάμε σε οδείο και να κάνουμε ορθοφωνία. Γιατί λέει, αν εσύ που είσαι κληρικός δεν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις και λες, που έχεις μπροστά σου το κείμενο και το διαβάζεις, πόσο μάλλον ο άλλος που είναι από κάτω, που δεν έχει και καλή γνώση στη γλώσσα, που δεν έχει και μπροστά του κείμενο, τι θα καταλάβει από όλα αυτά που λέγονται. Και μας προέτρεψε τότε, θυμάμαι, να πάμε σε οδεία, σε δάσκαλο, σε ειδικούς, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να ετοιμαζόμαστε εμείς οι ιερείς και ψάλτες για τα αναγνώσματα που θα διαβάσουμε. Τον Απόστολο, το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Να τα έχουμε κάνει από τις προηγούμενες μέρες. Να τα έχουμε κατανοήσει καλά, έτσι ώστε μετά ξέρουμε που τονίζουμε, ξέρουμε που σταματάμε. Και ο κόσμος που είναι από κάτω αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτά που λέμε. Και συμμετέχει βέβαια. Αν εμείς κατανοούμε ό,τι διαβάζουμε, θα το αποδώσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε θα το κατανοήσει και ο λαός που συμμετέχει. Ο οποίος, όπως είπα πριν, δεν έχει μπροστά του γραπτό κείμενο, αλλά μόνο ακροάται. Μετά την εκφώνηση και έστετα ελέη, έχουμε και πάλι μία άλλη σειρά εκφωνήσεων ετοιμάτων. Θυμηθείτε το λόγο. «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», σε απλή μετάφραση. «Αφού θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι, έτη και έτη, πάλι και πάλι, με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Εδώ τώρα θέλω να σας διαβάσω κάτι από έναν Άγιο, τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Θέλω να δούμε στο σημείο που είμαστε πόσο Άγιος το ερμηνεύει. «Αφού δηλαδή ευχηθεί σε όλους να έχουμε ομόνοια, ώστε με ένα στόμα και μία καρδιά να δοξάζουμε το Θεό, και αφού σε αυτή την κατάσταση τους υποσχεθεί τα ελέη του Μεγάλου Θεού, κατόπιν παραγγέλει να δεηθούν στο Θεό εκείνη την ευχή που και ο ίδιος προσευχήθηκε, και να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους». Ακούστε, να καλέσουν σε βοήθεια όλους τους Αγίους, πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. «Διότι αυτό σημαίνει το πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, να τους καλέσουμε να δεηθούμε σε αυτούς». Και τι λέει ο ιερέας? «Υπέρ των αγιαστέντων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν». Υπέρ των αγιαστέντων δώρων. Ποια είναι τα δώρα? Το σώμα και το αίμα. Τώρα λέει να προσευχηθούμε για τα δώρα. Για τα τίμια αυτά δώρα. Τι να προσευχηθούμε? Αφού αυτά είναι ήδη σώμα και αίμα Χριστού. Χρειάζονται αυτά προσευχή? Ήδη είναι τετελεσμένα. Ήδη έχουμε μπροστά μας τον Χριστό. Απάντηση του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα. Όχι για να δεχτούν τα τίμια δώρα τον αγιασμό. Γι' αυτό εξάλλου είναι ήδη αγιασμένα. Αλλά για να μπορέσουν να μεταδώσουν σε εμάς τον αγιασμό. Καταλάβατε τι προσευχόμαστε? Το έχεις σκεφτεί έτσι?
1: Όχι.
0: Να. Μπορεί να έχουμε πάει τόσες φορές στη λειτουργία, τόσες φορές να έχουμε πάει σε μια λειτουργία και να μην ξέρουμε βασικά πράγματα όλοι μας. Γι' αυτό είναι καλό που μαζευόμαστε όλοι εδώ. Όλοι μαθαίνουμε. Και εγώ μαζί σας. Αυτό σημαίνει το «όπως ο φιλάνθρωπος Θεός, ο προσδεξάμενος αυτά», λέει παρακάτω, «αντικαταπέμψει ημίν την χάριν». Ο Θεός τα δέχτηκε και μας μεταδίδει τώρα, μας αντιδορίζει τι, χάρη. «Ας παρακαλέσουμε», λέει, «για τα τίμια δώρα να γίνουν σε μας ενεργά, να μην γίνουν ανίσχυρα για αυτή τη χάρη. Όπως τότε που το παντοδύναμο αυτό σώμα του Κυρίου φαινόταν μεταξύ των ανθρώπων και σε μερικές πόλεις δεν μπορούσε να κάνει θαύματα εξαιτίας της απιστίας τους». Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 13ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί? Ο Χριστός έκανε παντού θαύματα. Αλλά όπου δεν έγινε, δεν έγινε επειδή είχε αδυναμία ο Χριστός να κάνει θαύματα, αλλά έλειπε η πίστη των ανθρώπων για να γίνει το θαύμα. Και πολλές φορές ρωτούσε πριν και έλεγε, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις?» έλεγε στον άνθρωπο, είναι τον παράλυτο, τον τυφλό, «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω?» Και έλεγε αυτός, «Πιστεύω, Κύριε. Από τώρα να βρεις το φως σου, από τώρα να θεραπευτείς». Είχε μια προϋποθέτη την πίστη και όντως έτσι είναι. Μπορείς έναν άνθρωπο να πας, ας πούμε, μια εικόνα ή αγιασμό που παίρνουμε από κάποια προσκυνήματα και πας σε έναν άνθρωπο και λες, έγινε θαύμα με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ασθενής, έβαλε από αυτό, από το εικόνισμα, ας πούμε, το μύρο και τα λοιπά, και έγινε καλά. Και είναι ο άλλος, ας πούμε, ο οποίος το χλεβάζει, το κοροϊδεύει. Δεν μπορεί να βοηθηθεί έτσι. Άμα δεν το πιστεύεις. Αφού πει αυτά ο ιερέας με δυνατή φωνή, κατόπιν εύχεται και ο ίδιος χαμηλόφωνα και οικετεύει το Θεό για το ίδιο θέμα. Ώστε όλοι, πάλι ο ιερέας για σας εύχεται. Για σας εύχεται. Εκεί το τοποθετήσατε εσείς μέσα στο ιερό βήμα. Και μάλιστα στη χειροτονία του μαζευτήκατε όλοι και φωνάζατε άξιος. Ναι, εσύ να προχωρήσεις. Λοιπόν, και εύχεται λοιπόν ώστε όλοι να μεταλάβουν το φρικτόν μυστηρίον. Πώς μεταλαμβάνω? Με καθαρή συνείδηση. Και να λάβουν από την ιερή αυτή τράπεζα την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και να μην κοινωνήσουν εις κρίμα και κατάκριμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να κοινωνιάει και αντί να είναι βοήθειά του να είναι κρίμα και κατάκριμα? Ναι, έτσι λέει η ευχή. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν προετοιμάστηκε. Η εξομολόγηση είναι από αυτό, η νηστεία, όλα αυτά, η αγάπη με τους άλλους ανθρώπους, πρέπει να υπάρχει η συμφιλίωση, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για να προσέρθω στο Άγιο Ποτήριο. Διαφορετικά λέει, εδώ γίνεται κρίμα και κατάκριμα. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολλές γυναίκες οι οποίες πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν, ας πούμε, παιδιά στην εφηβεία ή και μεγαλύτερα παιδιά, σπουδάζουν στα πανεπιστήμια ή εργάζονται. Αναλαμβάνουν λοιπόν αυτές οι γυναίκες κυρίως, νομίζω όχι οι άνδρες, νομίζω κυρίως οι γυναίκες, αναλαμβάνουν να προτρέπουν τα παιδιά τους να κοινωνήσουν και νομίζουν ότι αυτό είναι το καλύτερο που κάνουν, χωρίς να ξέρουν πώς ζει το παιδί τους. Πώς αναλαμβάνεις τέτοια ευθύνη? Λέει, μα Χριστούγεννα έρχονται, Πάσχα έρχεται, το βλέπει δηλαδή σαν μία, πώς να την πω, σαν μία παράδοση, σαν μία, ένα έθιμο, ένα τέτοιο τρόπο. Και λέει, να νηστέψετε, λέει, μερικές μέρες να πάτε να κοινωνήσετε. Μα δεν είσαι υπεύθυνη εσύ γι' αυτό. Δεν έχεις αυτή την εξουσιοδότηση. Θα κρίνει ο ιερέας, στον οποίο ήδη πρέπει να έχεις πάρει τα παιδιά σου από μικρή ηλικία, για το αν θα πρέπει να κοινωνήσουν ή όχι. Και θα το κάνει αυτό για φροντίδα και προστασία του ίδιου του παιδιού, όχι για τιμωρία, για φροντίδα για το ίδιο το παιδί. Γι' αυτό μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή μην προτρέπετε ανθρώπους που δεν ξέρετε τη ζωή τους να κοινωνούν. Υπάρχει για όλα τα πράγματα κάποιος υπεύθυνος γι' αυτό. Για το ποιος θα κοινωνήσει καταλαβαίνετε ότι θα είναι ο ιερέας αυτός που γνωρίζει υποτίθεται όλη τη ζωή του ανθρώπου και μετά κρίνει ή του λέει ότι όχι τώρα, λίγο αργότερα και από κοινού αποφασίζουν και προετοιμάζονται για τη Θεία Κοινωνία. Το είπα σαν μια παρένθεση αυτό, αλλά επειδή το έχω δει να γίνεται από γονείς, που έχουν ένα πόθο βέβαια οι άνθρωποι που βλέπουν τα παιδιά τους, λέει όταν ήταν μικρά ήταν κοντά στο Θεό, τώρα που μεγάλωσαν εξαφανίστηκαν. Και το ότι εξαφανίστηκαν πάλι έχει αιτία, που μάλλον θα πρέπει να κάνει ενδοσκόπηση να τη βρει την αιτία ο γονιός.

Κατόπιν, αφού ευχηθεί σε όλους τη βοήθεια και την προστασία του Θεού, τους καλεί να προσευχηθούν, να περάσουν όλη την ημέρα. Πώς να περάσουμε την ημέρα, σήμερα κοινώνησα. Να το έχουμε σημαντική την ημέρα που κοινωνήσαμε. Δηλαδή και με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με ανθρώπους, να νιώθετε ότι αυτή η ημέρα είναι ξεχωριστή που κοινώνησα. Και όποιοι έχουν παιδιά, να τα συνδυάζουν τη Θεία Κοινωνία και με ένα κέρασμα μετά. Μετά τη Θεία Κοινωνία θα έχει και ένα κέρασμα, θα έχει ένα κάπου να πάτε. Δηλαδή να είναι όλο χαρμόσυνο, να είναι όλος ιδιαιτέρος, ιδιαίτερη ημέρα εκείνη, ειδικά η Κυριακή ημέρα. Τι εύχεται εδώ πέρα, τι μας λέει ευχή, πώς να είναι η μέρα, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν, αναμάρτητον. Έχοντας φρουρό και φρουρό, άγγελων ειρήνης, πιστών φύλακα, πιστών εξαιτίας του αγγέλου του ψεύδους, στον οποίο δεν είναι ασφαλές να εμπιστεύονται τα σχετικά με αυτούς. Υπήρχε άγγελος, ήταν λέει ο διάβολος, άγγελος ήταν, αλλά εξέπεσε. Λοιπόν, εμείς λέει να έχουμε τον άγγελο το δικό μας, ο οποίος είναι δώρο του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Όταν βαπτίστηκε ο καθένας από εμάς, έλαβε δώρο από τον Θεό έναν άγγελο. Είναι ο φύλακας άγγελος για τον οποίο υπάρχει ευχή κάθε βράδυ στο απόδειπνο για τον φύλακα άγγελο. Παρακαλούμε δε για τον άγγελο φύλακα, όχι να μας δοθεί τότε, διότι εξ αρχής έχει δοθεί άγγελος στους πιστούς, αλλά για να είναι ενεργός ο άγγελος και να εκτελεί την αποστολή του και να μας φρουρεί και να μας οδηγεί στον ίσιο δρόμο και να μην απομακρυνθεί από μας θυμωμένος για τις αμαρτίες μας. Μιλάει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τι μας λέει εδώ? Ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, τι κάνει τον άγγελο? Ανενεργό. Απομακρύνεται. Γι' αυτό και τον καλούμε πάλι με την ευχή, το Άγιο Άγγελε, έλα, έλα πάλι. Μα δεν ήταν μαζί, δεν ήταν μαζί. Τον διώγνεις με τη συμπεριφορά σου. Εκτός από αυτά, τελειώνω με αυτό, εκτός από αυτά ο ιερέας μας καλεί να προσευχηθούμε για την άφεση των αμαρτιών και για όλα τα καλά και συμφέροντα στις ψυχές μας, για την ειρήνη στον κόσμο και ακόμα για την ασφάλεια στο μέλλον, για να περάσουμε με ειρήνη και μετάνοια τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Γιατί μας δίνει παράταση ζωής? Μας δίνει παράταση ζωής για να γνωρίσουμε το Θεό. Γιατί πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες και ακόμα είμαστε σε μία νηπιώδη κατάσταση. Δεν τον έχουμε γνωρίσει. Όπως ήσουν πριν τόσο καιρό είσαι και μετά, όχι. Στην πνευματική ζωή υπάρχει πρόοδος. Πρέπει να υπάρχει πρόοδος. Φανταστείτε ένα μαθητή να είναι 6 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Δεν είναι και το καλύτερο. Έτσι είμαστε κι εμείς. Πολλές φορές παραμένουμε σε μια ίδια κατάσταση για πολλά χρόνια. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτό και να μας βάλει σε μια εγρήγορση να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Τι άλλο εύχεται εδώ πέρα? Ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόζει σε χριστιανούς. Τι ωραίο αρμόζει σε ένα χριστιανό ιερέα. Να παραδώσει την ψυχή του μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Αυτή που αγάπησε. Δεν είναι ωραία χριστιανά τέλη αυτά? Δεν είναι ωραία αυτό που έγινε σε έναν άνθρωπο στη Μεγαλόπολη, ο οποίος αγαπούσε πάρα, σας το έχω πει άλλη φορά, δεν θυμάμαι, αγαπούσε πάρα πολύ το να προσκυνά τις εικόνες και προσκυνούσε όλες τις εικόνες της εκκλησίας. Μιλάμε για μεγάλη εκκλησία τώρα, στον Άγιο Νικόλαο. Θέλεις μισή ώρα να τις προσκυνήσει και ξεκινούσε μία-μία. Ξέρετε πώς πέθανε? Προσκύνησε την Παναγία στο τέμπλο και έπεσε εκεί μπροστά. Δεν είναι χριστιανά τέλη αυτά? Έτσι, χριστιανά τέλη. Λοιπόν,
ώστε τα τέλη του βίου μας να είναι όπως αρμόνισε χριστιανούς, κατόπιν να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας και αλλήλους και όλη μας τη ζωή. Να το φάρμακο για το άγχος. Όλοι έρχεστε και μου λέτε έχουμε άγχος. Πώς να περάσω το μάθημα στο πανεπιστήμιο, πώς να πληρωθεί αυτό. Άγχος συνεχώς. Και κοιτάξτε, το άγχος δεν παράγεται εκεί από κάποια λέξη. Όλες οι λέξεις έχουν μια ρίζα. Το άγχος παράγεται από το αχ. Από αυτό το πόνο που βγάζει ο άνθρωπος. Ναι, όταν πονάει βγάζει αυτή την κραυγή. Από εκεί βγαίνει το άγχος. Εδώ πέρα μας έδωσε ο Χριστός το φάρμακο για το άγχος. Αλλά μάλλον δεν τα προσέχουμε. Δεν τα βλέπουμε έτσι. Λέει να αναθέσουμε στο Θεό τους εαυτούς μας αλλήλους τους άλλους και όλη μας τη ζωή στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μόνο αυτό αν το πιστεύεις, είσαι ήσυχος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι άεργος, θα εργάζεσαι, θα είσαι σωστός, αλλά από την άλλη μεριά, όχι με ένα άγχος που κατατρώει την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι σαν να πριονίζεις το κλαδάκι που κάθεσαι. Στέκεται ένα πουλάκι πάνω σε ένα κλαδί, κάποιος πριονίζει το κλαδί που κάθεται. Καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Αντί να εμπιστευτεί και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, να εμπιστευτεί απόλυτα το Θεό και να πει ότι για κοίτα τα πουλιά, το λέει το Ευαγγέλιο, κοίτα τα πουλιά. Έχει πεθάνει, έχασε τη ζωή του κανένα πουλί επειδή δεν βρέθηκε ένα σποράκι να φάει. Με ρημνάει για όλα. Εάν αυτό γίνεται για τη φύση, πόσο περισσότερο θα γίνει για τον άνθρωπο όταν εσύ δώσεις το δικαίωμα στο Θεό να έρθει στη ζωή σου. Να μην τον κρατάς εσύ σε απόσταση. Και λέει εδώ στο τέλος αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει η ενότητα της πίστος και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και για ποιο λόγο παρακαλούμε τώρα εδώ για αυτά. Το έχουμε πει, λέει, γιατί υπάρχει η ίδια κατάληξη και σε άλλο σημείο. Το έχουμε πει, λέει, σε άλλο σημείο. Ο Άγιος Νικόλας ο Καβάσιλας, ο μεγάλος αυτός Άγιος, άγνωστος σε πολλούς. Ξέρουμε δυστυχώς μόνο μερικούς Αγίους, αλλά αυτοί είναι πολύ σημαντικοί Άγιοι που ερμήνευσαν τα μυστήρια και κυρίως αυτό το μυστήριο που λέγεται Θεία Λειτουργία. Να μου δώσετε μερικά λεπτά ακόμα, να μην σας κουράσω περισσότερο, αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας πω. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, συνεχίζει το αίτημα, ακούστε λίγο, θα καταλάβετε τι λέει. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, πια, τα δώρα, τα τίμια δώρα, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν τη Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Αυτό το αίτημα λέει με απλά λόγια ότι εμείς προσφέρουμε τη θυσία μας στο Θεό και ζητούμε εκείνος να μας αντιδωρήσει τη Θεία Χάρη. Θυμηθείτε ότι το ίδιο κάνουμε και με το θυμίαμα. Βάζετε εσείς όλοι, δεν βάζετε εσείς και στο σπίτι σας θυμίαμα. Τι κάνουμε όταν βάζουμε θυμίαμα? Πηγαίνει προς τα πάνω αυτό το θυμίαμα, ανεβαίνει στον ουρανό και λέμε όπως ανεβαίνει αυτός ο καπνός στον ουρανό, έτσι να ανεβαίνει και η προσευχή μας προς εσένα.
Και όπως εμείς σου στέλνουμε το θυμίαμα, έτσι εσύ να μας στέλνεις τη Θεία Χάρη. Όταν θα θυμιάζετε να το σκέφτεστε αυτό. Να μην γίνετε τυπικά. Ανάβετε ένα κερί. Έχει αξία. Γιατί το ανάβεις το κερί εκείνη την ώρα. Ανάβεις το κερί μες στην εκκλησία. Το κερί είσαι εσύ. Εγώ είμαι το κερί. Ο καθένας μας. Και πάω το κερί τον εαυτό μου και τον βάζω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και τι του λέω. Είμαι δικό σου. Και αν έχω κι άλλο ένα κερί, θυμάμαι κι άλλα πρόσωπα και λέω και αυτή είναι δική σου. Να με ρυμνήσεις για αυτούς. Ζώντες και κοιμημένους όλα. Είδατε τι ιερή πράξη είναι αυτή. Εμείς είμαστε το κερί. Όταν βάζουμε λοιπόν το θυμίαμα είναι αυτό. Δηλώνω κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Να είναι η προσευχή μου σαν το θυμίαμα που έρχεται μπροστά σου. Εδώ, στο αίτημα που βρισκόμαστε, ζητούμε και πάλι τη χάρη του Θεού. Αλήθεια, έρχεται η χάρη του Θεού από τον Θεό σε μας. Έρχεται. Και τη λαμβάνουν όλοι. Όχι όλοι ή ίσως όχι, το είπαμε και στην αρχή, αλλά καθώς η δύναντο. Όσο αντέχεις. Θυμάστε όταν ανέβηκαν οι μαθητές επάνω στο όρος Θαβόρ και ο Χριστός μεταμορφώθηκε μπροστά τους, έγιναν τα ημάτια του λευκά σαν το φως, σαν τον ήλιο και έπεσαν κάτω οι τρεις μαθητές. Γιατί δεν άντεξαν να δουν τη θεότητά του. Το ίδιο γίνεται και με εμάς. Είναι κάποιοι οι οποίοι έχουν δυνατά μάτια και όταν βλέπουν το φως, αντέχουν και το χαίρονται κιόλας. Και είναι κάποιοι που έχουν ασθενικά μάτια που δεν αντέχουν καθόλου το φως. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάω για τα εσωτερικά μάτια. Σημαίνει ότι αυτός ετοίμασε τον εαυτό του. Έδιωξε από μέσα του τα πάθη του, τα εντόπισε και τα έδιωξε και τώρα μπορεί να ατενίσει το Θεό και να χαίρεται. Ενώ ο άλλος που δεν αντέχει, δεν έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Σαν να μας δίνει ένα ωκεανό χάριτος ο Θεός μέσα στη λειτουργία. Ωκεανός ολόκληρος. Και εμείς τώρα πώς θα πάμε στον ωκεανό να πάρουμε. Πώς θα προσεγγίσουμε να πάρουμε χάρη στον ωκεανό. Άλλος έχει ένα μικρό ποτηράκι. Άλλος έχει ένα μεγαλύτερο. Ανάλογα. Το θυμάμαι αυτό, έλεγε κάποιος, δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει ο Θεός. Μα τι είναι αυτά που λες? Επειδή είναι δυνατόν να το λες εσύ αυτό, έχεις τόσο μικρό ποτηράκι και θες να χωρέσεις έναν ωκεανό. Ο ωκεανός υπάρχει. Το δικό σου είναι μικρό το ποτηράκι και δεν μπορεί να αντιληφθεί τι γίνεται. Ή, λέει ο άλλος, δεν υπάρχει Θεός. Είναι σαν να λέει ο τυφλός δεν υπάρχει ήλιος. Ο τυφλός λέει δεν υπάρχει ήλιος. Αλλά ο ήλιος υπάρχει. Εσύ είσαι τυφλός και δεν το βλέπεις. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι πολλοί άνθρωποι που λέει, το λένε και με μία έτσι, με έναν τρόπο λες και το γνωρίζουν καλά. Δεν υπάρχει Θεός λέει. Μα πώς το λες αυτό? Πόσοι άνθρωποι προσεγγίζουν το Θεό? Πόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή του στο Θεό? Μικρά παιδιά, 2 ετών, ο Άγιος Κήρυκος, 3 χρονών, μωρό, άλλοι νέες κοπέλες, γέροντες στην ηλικία. Το αίμα των μαρτύρων είναι ένα ποτάμι μεγάλο. Όλοι αυτοί έτσι για κανένα λόγο πιστεύω ότι έχασαν τη ζωή τους. Θυσίασαν τη ζωή τους έτσι για το τίποτα. Κάτι έζησαν, κάτι ένιωθαν και το έκαναν αυτό. Και εσάς όταν σας έρχεται καμιά φορά κανένα τέτοιος λογισμός, να σκέφτεστε αυτό το πράγμα. Τόσοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους, θυσίασαν τον πλούτο τους, την περιουσία τους, τα πάντα, τα νιάτα τους, τα πάντα για το Θεό. Δεν το έκαναν χωρίς λόγο.
Άλλος λοιπόν, ανάλογα με το άντλημα που έχει, μπορεί να παίρνει από τη δεξαμενή αυτή χάριτος που δίνεται στα μυστήρια και ιδιαίτερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και προσέξτε, η δωρεά γίνεται από τον Θεό στον άνθρωπο χωρίς να αναγκάζει τον άνθρωπο για τίποτα. Τι ωραίος Θεός ελευθερίας είναι αυτός που υπάρχει. Δεν σε ανάγκασε ο Θεός να τον πιστέψεις. Ο Θεός μέχρι σου δώσε τη δυνατότητα να τον αμφισβητήσεις. Και αυτόν που τον αμφισβήτησε ακόμα.

Και ο Χριστός και ο Θεός δεν πήγε από πάνω από τα χέρια τους να τα χτυπήσει και να τους πει γιατί το κάνετε αυτό. Τι σας έχω πει. Όχι. Δεν κάνει αυτό. Είναι Θεός ελευθερίας. Σε προειδοποιεί βεβαίως. Τους είπε αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και είναι οι μόνοι που δικαιολογούνται. Ας το πω έτσι. Γιατί δεν ήξεραν τι είναι ο θάνατος. Δεν υπήρχε ακόμα ο θάνατος. Λέει αν θα φάτε θα πεθάνετε. Και τι σημαίνει να πεθαίνω. Εμείς το ξέρουμε αυτό. Έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο, σε συγγενή μας, που του πιάνει το χέρι και λες τώρα πάγωσε. Δεν μιλάει. Δεν αποκρίνεται. Τι γίνεται τώρα. Εμείς ξέρουμε την τραγικότητα του θανάτου. Έτσι. Κι όμως και σε αυτό το σημείο ακόμα δεν τους επιτιμά. Δηλαδή δεν τους εξαναγκάζει να κάνουν που λέμε το σωστό. Έτσι. Είπα ένα παράδειγμα από τη γέννηση. Θέτει ο Θεός τα όρια, το πλαίσιο και μας αφήνει ελεύθερους μετά. Μας λέει τα όρια μας και μετά μας αφήνει ελεύθερος. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο και δημιουργεί χώρο μέσα του για να έρθει ο Θεός. Όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, τόσο κάνει χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα του. Και αυτή που έκανε τον μεγαλύτερο χώρο για να έρθει ο Θεός μέσα της είναι η Παναγία. Πώς λέει εκεί πέρα, αγαπητέ Ιεροψάλτη, ο αχώρητος παντί, πώς εγχωρήθη εν γαστρή. Αυτός που δεν χωράει πουθενά, λέμε τα Χριστούγεννα, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, πώς χωράει μέσα σε μια κοιλία. Τι θαύμα έκανε ο Θεός. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα. Αυτό είναι το θαύμα. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Θεός. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο που πρέπει να παλέψουμε. Προσέξτε, μην μπερδεύεστε στη ζωή σας. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές οι σιρήνες που ακούγονται. Είναι ο τρόπος ζωής μας που δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Κατά βάση αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Πώς θα κάνουμε χώρο για να χωρέσει ο Θεός και να συγχωρέσουμε τους άλλους. Για να μην έχουμε στενοχώρια. Να, τι σημαίνει στενοχώρια. Στενοχώρια σημαίνει στενός χώρος. Δεν τους αγαπάς όλους. Η καρδιά σου είναι για να τους αγαπάει όλους και εσύ στενεύεις το χώρο σου. Δεν θες τον έναν, δεν θες τον άλλον. Στένεψες το χώρο σου, άρα έχεις στενοχώρια. Εύκολη η ερμηνεία. Θες να φύγεις στενοχώρια. Προσπάθησε να χωρέσουν όλοι μέσα σου. Μέχρι και κάποιος μπορεί να σου έκανε κακό. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέλω να σας πω αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Θεός για όλα ρωτάει τον άνθρωπο. Και μάλιστα στην προτροπή του, εκεί στο Ευαγγέλιο μας λέει, ως τη στέλη ο πίσω μου ελθύν. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει όμως και τελικά ακολουθήσει, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού. Αν θα έρθεις όμως τελικά, θα σηκώσεις και το σταυρό σου. Δηλαδή, το καταλάβατε, είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι λένε τι ωραία να πιστεύουμε στο Θεό για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιος θα είναι κοντά στο Θεό δεν θα αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είναι άνεργος ποτέ και όλα τα άλλα. Ένα κουράγιο θα έχει. Ένα κουράγιο θα έχει και θα φέρει εις πέρα στη δυσκολία και το βουνό που εμφανίστηκε μπροστά του ως πρόβλημα. Για όλα ο Θεός ρωτά τον άνθρωπο. Υπάρχουν όμως

0: και άλλα για τα οποία δεν ρώτησε ο Θεός τον άνθρωπο. Για το ότι τον δημιούργησε πρώτα. Ήτανε απάβγασμα της αγάπης του, του Θεού. Ήταν απάβγασμα της αγάπης να κοινωνήσει. Και δεν ρώτησε και για την Δεύτερα Παρουσία, στην οποία εμείς οι χριστιανοί την πιστεύουμε και τη λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Πώς το λέει εκεί πέρα στο σύμβολο της πίστεως? Και πάλι ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ήρθε την πρώτη φορά για να δώσει τον νόμο. Και έρχεται τη δεύτερη φορά, θα έρθει τη δεύτερη φορά για να δει ποιοι ακολούθησαν αυτό τον νόμο. Πάλι με αγάπη γίνεται αυτό. Έχουμε και κάποιους οι οποίοι αρχίζουν και λένε ημερομηνίες, πότε θα έρθει πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Περιμένετε τον Απρίλη του 2020, τον Σεπτέμβρη. Σας παρακαλώ πολύ να μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε κάποια στοιχεία μέσα στην Αγία Γραφή που μας λέει σημεία που θα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν έχουμε ούτε μέρες ούτε ημερομηνίες. Και πολλοί άνθρωποι βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, ανακρίβειες, και πάρα πολλοί άλλοι ακολουθούν και αναμασούν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε έτοιμοι, γιατί η Δευτέρα Παρουσία για μας μπορεί να είναι και σήμερα το βράδυ. Αν σήμερα ένας από εμάς φύγει από τη ζωή, τι Δευτέρα Παρουσία περιμένει? Ήδη έχει πάει, έχει προγευτεί τη Δευτέρα Παρουσία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα σας περιμένω την επόμενη φορά για να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο της λειτουργίας, που το περιμένω έτσι χαρά να το κάνουμε, να ερμηνεύσουμε το Πάτερ Ημών. Και θα δείτε ότι για κάθε μία λέξη από το Πάτερ Ημών, τι ωραία νοήματα θα βγει. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δέλεαρ, για να ξανάρθετε την επόμενη. Λοιπόν, σας αναμένω την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Περί εμπειρίας Θεού. Ομιλητής Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης Καψάνης.
2: Υπάρχει στο θέμα αυτό της εμπειρίας Θεού άγνοια, σύγχυση και πλάνη. Με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί να μην έρχονται ποτέ σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό και να μην λαμβάνουν ποτέ εμπειρία του Θεού. Άλλοι πάλι που παίρνουν κάποιες εμπειρίες και νομίζουν ότι οι εμπειρίες αυτές είναι από Θεό, πλανώνται, διότι τελικά οι εμπειρίες αυτές δεν είναι θείες εμπειρίες, αλλά είναι ή ψυχολογικές ή δαιμονικές. Γι' αυτό λοιπόν δεν διάλεξα αυτό το θέμα, με την ευχή του Σοβαρνιωτάτου, να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό το σοβαρότατο, και τελικά είναι ζήτημα για μας σωτηρίας και ζωής αιωνίου. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό να έχει κοινωνία μαζί του και άρα εμπειρία. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, ο Θεός δεν είναι ιδέα, αλλά είναι προσωπικός. Είναι τρία πρόσωπα, το Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αφού ο Θεός είναι προσωπικός Θεός και εμείς είμαι τα πρόσωπα, οι άνθρωποι, άρα με τον Θεό μπορούμε να έχουμε προσωπική κοινωνία. Κοινωνία προσώπων, του ανθρωπίνου προσώπου και των θείων προσώπων. Και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να είναι χωρίς εμπειρία. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γέννηση, εκεί που ομιλεί για την πλάση του ανθρώπου, διαβάζουμε ότι όταν ο Πανάγιος Θεός έπλασε τις πρωτοπλάτες του και έβαλε στον Παράδεισο, που ήταν η κατάσταση της ενώσεως με τον Θεό, εκεί οι πρωτόπλαστοι συνομιλούσαν με τον Θεό. Δηλαδή είχαν εμπειρία του Θεού, έβλεπαν τον Θεό. Όταν όμως αμάρτησαν, όταν μπήκε ο εγωισμός στη ζωή τους, τότε χωρίστηκαν από τον Θεό, νεκρώθηκαν οι πνευματικές αισθήσεις και δεν μπορούσαν πια να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Σκοπός της ζωής του ανθρώπου ήταν η θέωση. Ο Θεός έφερε στον άνθρωπο να μπορεί ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Όχι απλώς ηθικότερος ή καλύτερος, αλλά Θεός κατά χάρη. Και αφού ο άνθρωπος θα ελάμβανε το δώρο της θεώσεως, μπορούσε αυτό το δώρο να μην το αισθανθεί, μπορούσε να γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη, χωρίς να αισθάνεται τη θέωση, χωρίς να λαμβάνει δηλαδή εμπειρία της θεώσεως. Άρα λοιπόν η εμπειρία του Θεού ήταν θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Άλλωστε και τα τρία αξιώματα με τα οποία ο Πανάγιος Θεός επρίφησε τον άνθρωπο και τον έκαμε ιερέα, βασιλέα και προφήτη μέσα στη δημιουργία του, και αυτά προϋποθέτουν εμπειρία του Θεού. Τον έκαμε βασιλέα για να βασιλεύει στην φύση. Τον έκαμε ιερέα για να ιερατεύει στην φύση. Να δέχεται όλη την φύση του Θεού ως δώρο και να αντιπροσφέρει στο Θεό την ευχαριστία. Να ζει δηλαδή ευχαριστιακά και όχι εγωκεντρικά. Και τον έκαμε και προφήτη για να μπορεί να διακρίνει το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων, δηλαδή το θεολογικό νόημα των πραγμάτων, και να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού. Αυτή η γνώση των μυστηρίων του Θεού προϋποθέτει επίσης εμπειρία του Θεού. Πώς θα μπορούσε άνθρωπο να γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού, άμα δεν είχε εμπειρία του Θεού. Όταν όμως, όπως είπαμε, ο άνθρωπος αμάρτησε, εξέπεσε και από τα τρία αυτά αξιώματα, και πλέον μετά την πτώση οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έχουν εκείνη τη ζωντανή εμπειρία του Θεού, δεν μπορούσαν πια να συνομιλούν τον Θεό, να βλέπουν τον Θεό, να ακούνε τον Θεό, να αισθάνονται τον Θεό. Και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι εξόριστοι πλέον στη γη αυτή, εκτός του Παραδείσου, είχαν ακόμα ευσέβεια και πίσω στον Χριστινό Θεό, είχαν και κάποια εμπειρία του Θεού, αμυδρά όμως εμπειρία του Θεού, όχι εκείνη την εμπειρία που είχαν μέσα στον Παράδεισο. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έλαβαν κάποια περισσότερη εμπειρία και γνώση του Θεού και των μυστηρίων του Θεού, αλλά αυτή η γνώση του Θεού που έλαβαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν περιορισμένη και για ορισμένο σκοπό. Δεν ήταν για όλο το λαό, ήταν μόνο για τους προφήτες και πάλι, όπως είπα, για κάποιο ορισμένο σκοπό, να προφητεύσουν για ορισμένα γεγονότα που ο Θεός ήθελε να εξαγγείλουν εξ ονόματός του. Έπρεπε να σαρκωθεί ο Χριστός. Έπρεπε να ενωθεί δια του Θεανθρώπου Χριστού η ανθρωπίνη φύση με τη Θεία φύση, ώστε να μπορεί η ανθρωπίνη φύση να ξαναδεί τον Θεό. Εάν ο Χριστός δεν γινόταν άνθρωπος, εάν δεν προσελάμβανε την πεσούσα και αρρωστημένη και την πλήρη ανθρωπίνη φύση, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να ξαναδεί τον Θεό, να λάβει εμπειρία του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έκανε αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι πρωτόπες. Ήταν ο αληθινός βασιλεύς, ιερεύς και προφήτης. Και τώρα, όποιοι ενώνονται με τον Ιησού Χριστό, τον αληθινό βασιλέα, ιερέα και προφήτη, μπορούν διά του Ιησού Χριστού να ξαναδούν τον Θεό, να λάβουν εμπειρία Θεού. Αυτή πλέον μετά τη σάρκωση του Χριστού, όχι ορισμένοι άνθρωποι όπως οι προφήτες, αλλά όλοι οι χριστιανοί, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να λάβουν εμπειρία της Θεώσεως και της Θείας Χάρης. Αυτό είχε προφητεύσει και ο προφήτης Ιωήλ στη γνωστή του προφητεία, την οποία διαβάζουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Είχε πει ο προφήτης Ιωήλ: «Ευχαιώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσι η ή ημών και θυγατέρες ημών και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι ανεπνιαστήσονται και η νεανής ημών οράσιν όξον». Τώρα όλος ο λαός του Θεού γίνεται βασίλειο ιεράτερο, έθνος άγιο, μετέχει στο βασιλικό, προφητικό και ιερατικό αξίωμα του Χριστού δια του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Ενώ λοιπόν όλοι μέσα στην Εκκλησία τώρα μπορούμε με τη χάρη του Θεού να έχουμε εμπειρία του Θεού, ο Θεός για μας να μην είναι κάτι το οποίο σκεπτόμεθα ή κάτι για το οποίο μιλάμε, κάτι διανοητικό δηλαδή, κάτι εξωτερικό, αλλά είναι, να είναι ο προσωπικός Θεός με τον οποίο έχουμε κοινωνία ζωντανή, ένωση και του οποίου λαμβάνουμε εμπειρία της παρουσίας και της χάρητος. Υπάρχει ο φόβος να μην λάβουμε τις ορθές εμπειρίες, αλλά να λάβουμε εμπειρίες λαθασμένες, οι οποίες και να μας στερήσουν τη δυνατότητα των ορθών εμπειριών. Γι' αυτό θα ήθελα να προχωρήσω στο θέμα ποιες είναι οι μορφές γνησίας εμπειρίας του Θεού και ποιες είναι οι μορφές νόθων εμπειριών του Θεού. Και αρχίζω από τις γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Οι εμπειρίες του Θεού είναι ανάλογες με τη δεκτικότητα του ανθρώπου. ανάλογα με το άνοιγμα του ανθρώπου προς τον Θεό. Όσο ο άνθρωπος με την ταπείνωση, με την προσευχή, με τη μετάνοιά του, με τον αγώνα του ανοίγεται προς τον Θεό, τόσο και ο Θεός του φανερώνεται περισσότερο. Όσο καθαρίζει περισσότερο τα μάτια της ψυχής του από τα πάθη, τόσο βλέπει καλύτερα τον Θεό. Και οι εμπειρίες αυτές κλιμακώνονται από κατώτερες εμπειρίες του Θεού σε ανώτερες εμπειρίες του Θεού, ανάλογα, όπως είπα, με την πνευματική κατάσταση του κάθε χριστιανού. Μια πρώτη μορφή εμπειρίας του Θεού είναι μια εσωτερική πληροφορία την οποία λαμβάνει ο άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός λυτρωτής και σωτήρας των ανθρώπων και ότι ο Ιησούς Χριστός και η πίστη στον Χριστό δίνει αληθινό νόημα στη ζωή. Βλέπετε, μπορεί να έχουμε κάποια σχέση με την Εκκλησία, να πιστεύουμε κάτι, αλλά όταν δεν αισθανθούμε μέσα μας βαθιά την πίστη στον Χριστό και ότι ο Χριστός είναι το νόημα της ζωής μας, ακόμα δεν έχουμε λάβει κάποια εμπειρία της χάρης του Θεού. Μόλις αισθανθούμε τον Χριστό με την καρδιά μας, λαμβάνουμε μια πρώτη εμπειρία της Θείας Χάριτος, της παρουσίας του Θεού εν Χριστώ. Μια άλλη εμπειρία της Χάριτος του Θεού είναι όταν ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Θεό, σε μια αμαρτωλή ζωή, ακούει την πρόσκληση του Θεού που τον καλεί σε μετάνοια και αποφασίζει να μετανοήσει, να αφήσει τα νεκρά έργα της αμαρτίας, να εξομολογηθεί και να αρχίσει μια νέα ζωή. Εξομολογείται με μετάνοια, με δάκρυα και μετά την εξομολόγηση αισθάνεται μια βαθιά ανακούφιση στην ψυχή του. Μια βαθιά ειρήνη, μια ανεκλάδητη χαρά, την οποία ποτέ στη ζωή του δεν είχε αισθανθεί. Αυτή η χαρά είναι εμπειρία της χάριτος του Θεού που τον επισκέπτεται και τον παρηγορεί. Είναι εκπλήρωση της υποσχέσεως του Κυρίου. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσουν. Αυτός που πενθεί για τις αμαρτίες του και θα παρηγορηθεί. Τα δάκρυα λοιπόν της μετανοίας, που είναι πολύ ανακουφιστικά, είναι δάκρυα που φανερώνουν επίσκεψη της Θείας Χάριτος στην ψυχή του ανθρώπου, εμπειρία του Θεού. Και όσο προχωρεί ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή και συνδέεται περισσότερο με τον Θεό, τόσο αρχίζει μέσα του και γεννιέται μια αγάπη προς τον Θεό, ένας έρωτας προς τον Θεό, που πολλές φορές αυτή η αγάπη στην προσευχή φέρνει και δάκρυα αγάπης προς τον Θεό, και αυτά τα δάκρυα, λένε οι πατέρες, είναι ανώτερα από τα δάκρυα της μετανοίας και είναι ανωτέρα εμπειρία της χάριτος του Θεού και της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Άλλοτε πάλι ο χριστιανός αισθάνεται τον Θεό, λαμβάνει εμπειρία της χάριτος του Θεού όταν προσεύχεται, όταν εκκλησιάζεται, όταν κοινωνεί τα άγραντα μυστήρια και τότε τον επισκέπτεται τη χάρη του Θεού, εάν αξίως όλα αυτά τα κάνει και αισθάνεται μία ουράνια χαρά και παρηγορία την οποία άλλοτε στη ζωή του δεν έχει αισθανθεί. Αυτή η χαρά είναι επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Η ανωτάτη εμπειρία της χάριτος του Θεού είναι το άκτιστον φως. Αυτό το φως το οποίο είδαν οι μαθητές του Κυρίου στο όρος Θαβόρ, όταν μετεμορφώθηκε ο Κύριος, τέλαμψε, όπως ξέρετε, ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά ως το φως. Εκείνο το φως που έβλεπαν οι μαθητές ήταν το φως της Αγίας Τριάδος. Ήταν η δόξα και η βασιλεία του Θεού. Και αυτό το φως αξιώνονται και το βλέπουν σε κάθε γενεά. Πολύ ολίγοι βέβαια, αλλά το βλέπουν οι καθαροί του καρδία, οι τέλειοι χριστιανοί, οι άγιοι, αυτοί οι οποίοι έφτασαν υψηλά, αυτοί οι οποίοι απέκτησαν την καθαρά προσευχή και την απάθεια, αυτοί βλέπουν τον Θεό με αυτό το φοβερό όραμα και θέαμα του ακτίστου φωτός της Αγίας Τριάδος, για το οποίο, όπως ξέρετε, θεολόγησε ο μέγας πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τότε, μάλιστα, το 14ο αιώνα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θεολόγησε για το άκτιστο φως, έλαβε την αφορμή από τους δυτικούς μοναχούς και ιδίως τον Βαρλάμ, ο οποίος εδίδασκε ότι τον Θεό τον προσεγγίζουμε διανοητικά, με τη σκέψη, με τη φιλοσοφία, και ότι όσο σοφότερος γίνεται ο άνθρωπος, τόσο καλύτερα μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Ο Άγιος όμως Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ήταν και αυτός σοφός κατά το ανθρώπινο, αλλά ήταν περισσότερο σοφός κατά Θεόν, απήντησε ότι δεν είναι η ανθρωπίνη σοφία, η γνώση, η διανοητική με την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό. Είναι η κάθαρση της καρδιάς. Άμα ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη, τότε μπορεί να δει τον Θεό. Ανεξάρτητα αν είναι σοφός ή αγράμματος. Όπως είπε ο Κύριος, μακάρι η καθαρίσει καρδία ότι αυτή τον Θεό όψε. Και από τότε μέχρι σήμερα αυτή είναι η διαφορά μας με το δυτικό χριστιανισμό. Ότι ο δυτικός χριστιανισμός προσπαθεί με τρόπους διανοητικούς, ορθολογιστικούς, να πλησιάσει το Θεό, δια της ανθρωπίνης σοφίας, ενώ εμείς οι Ορθόδοξοι, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θεολογούμε όχι αριστοτελικός, αλλά αλλιευτικός, κατά τη μέθοδο των αλλιέων, των Αγίων Αποστόλων. Και θέλουμε να δούμε τον Θεό και τον βλέπουμε τον Θεό και λαμβάνουμε εμπειρία της χαριτός Του δια της καθαρότητος της καρδίας και του αγώνας τον οποίο κάνουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της θνησίας εμπειρίας του Θεού? Η πρώτη και η βασική προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Ο άνθρωπος να ζει εν μετανοία. Εάν δεν ζει εν μετανοία, πώς θα δει τον Θεό? Πώς θα λάβει η εμπειρία του Θεού? Και αν δεν ζει εν μετανοία και έχει κάποιες εμπειρίες του Θεού, αυτές οι εμπειρίες είναι ή ψυχολογικές ή δαιμονικές. Οι Άγιοι Πατέρες λένε, ακολουθώντας βέβαια το πνεύμα της Αγίας Γραφής, δώσε αίμα και λάβει πνεύμα. Εάν ο άνθρωπος δεν δώσει το αίμα της καρδιάς του, με την άσκησή του, με τον αγώνα του, με την προσευχή του, δεν μπορεί να δει τον Θεό. Αυτό το γνωρίζετε κι εσείς. Όταν κάνουμε μια σύντομη προσευχή, μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού. Όταν όμως κοπιάσουμε την προσευχή, όταν προσευχηθούμε 2-3 ώρες, όταν κάνουμε μετάνοια, όταν κάνουμε νηστεία, όταν κάνουμε κάποια αγρυπνία, μετά αισθανόμεθα πολύ την παράκληση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας. Άρα λοιπόν θέλει αγώνα και μετάνοια η εμπειρία του Θεού στη ζωή μας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο να έχουμε εμπειρίες του Θεού. Διότι όταν πηγαίνουμε υπερηφάνειες του Θεού, Θεέ μου, θέλω εμπειρίες. Ποιος είμαι, ποιοι είμαστε εμείς να απαιτούμε από τον Θεό εμπειρίες της χάριτος. Πρέπει να πηγαίνουμε μια βαθιά ταπείνωση και να λέμε, Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες. Εγώ ζητώ από Θεέ να μου δώσεις πραγματική μετάνοια. Δάκρυα μετανοίας. Να δω καλά τον εαυτό μου, δεν τον ξέρω. Να καθαριστώ από τα πάθη μου, να αποκτήσω την πραγματική ταπείνωση. Και αν αυτά ζητάμε από τον Θεό, τότε ο Θεός θα μας δώσει και εμπειρίες της χαριτός του. Και θα επισκεφθεί τις καρδιές μας που πονάνε και αναζητούν τον Θεό και θα τις παρηγορήσει, γιατί ο Θεός μας είναι φιλάνθρωπος Θεός. Και εκείνους οι οποίοι τον εξητούν και εκείνους οι οποίοι πονούν για να τον βρουν, δεν τους αφήνει απαρηγόρητους και αναπάντητους. Και ακόμα, προϋπόθεση απαραίτητη. Για να λάβουμε εμπειρία της χάρης του Θεού, είναι να είμαστε μέλη συνειδητά και ενεργά της Εκκλησίας του Χριστού, της Ορθοδόξου Αγίας μας Εκκλησίας. Η χάρη του Θεού δίδεται στους ανθρώπους δια των Αγίων Μυστηρίων, Και γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, όταν ζητούμε τη χάρη του Θεού, δεν ψάχνουμε έξω από τον εαυτό, αλλά στρεφόμεθα προς τον έσω άνθρωπο, όπου ελάβαμε τη χάρη με το Άγιο Βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, με τη Θεία Κοινωνία. Μέσα μας είναι η χάρη. Δεν την αισθανόμεθα, γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις την αισθανθούμε. Μόλις καθαρίσουμε όμως τα μάτια της ψυχής μας, τότε αισθανόμεθα τη χάρη που έχουμε μέσα μας και που ελάβαμε δια των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό και θα έχετε προσέξει ότι στις εικόνες τις Ορθόδοξες το φως δεν βγαίνει από μία πηγή έξω από τα πρόσωπα των Αγίων, αλλά βγαίνει μέσα από τους Αγίους και φωτίζει τα πρόσωπά τους γύρω-γύρω. Διότι Άγιοι είχαν μέσα τους το φως του Θεού και από μέσα τους ακτινοβολούσε προς τα έξω. Με το να είμαι θα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού ζωντανά και ενεργά, εξασφαλιζόμεθα και από τις πλάνες τις οποίες ο άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να πέσει όταν προσπαθεί μόνος του να βρει τον Θεό. Ποτέ ο Θεός δεν μίλησε σε άτομα που ήσαν αποκεπωμένα από τον λαό του, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη ή από την Εκκλησία του στην Καινή Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Σάκης ο Θεός μίλησε με κάποιο δίκαιο άνθρωπο, αυτός ήταν μέλος του λαού του, της Εκκλησίας δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και στη νέα περίοδο της Χάριτος πάλι ο Θεός ομιλεί σε αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία του. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι ταπεινοί. Ένας που μένει μέσα στην Εκκλησία σημαίνει ότι έχει ταπείνωση και σε αυτόν ο Θεός θα ομιλήσει. Και τελευταία προϋπόθεση αναγκαία για να λάβουμε εμπειρία της χάρης του Θεού είναι η καθαρά προσευχή. Είναι μεγάλο το θέμα πότε η προσευχή είναι καθαρά και ίσως άλλοι ομιλητές σας έχουν εξηγήσει αυτό το θέμα. Το αναφέρουν τα πατερικά βιβλία και είναι κάτι που πρέπει να μας αποστολίσει όλους ως χριστιανοί, ως χριστιανούς. Πώς η προσευχή μας μπορεί να είναι καθαρά για να είναι και ευπρόσδεκτη από τον Άγιον Θεό. Τότε λοιπόν την ώρα της καθαράς προσευχής δίδονται και οι περισσότερες εμπειρίες του Θεού. Και μάλιστα της προσευχής η οποία βοηθάει στη συγκέντρωση του νου και την οποία και εσείς τα γνωρίζετε και την οποία παραδίδει το Άγιον Όρος δια των αιώνων, της προσευχής Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Που όταν αυτή η προσευχή γίνει καρδιακή, τότε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή στο κέντρο της υπάρξης του ανθρώπου, έρχεται η παράκληση και η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος και η επίσκεψη και εμπειρία της Θείας Χάριτος. Ας πούμε όμως τώρα και λίγα λόγια για τις νόθες και ψευδείς εμπειρίες του Θεού. Τέτοιες εμπειρίες υπάρχουν στις λεγόμενες ανατολικές θρησκείες και αιρέσεις, οι οποίες δυστυχώς στην ταλέπορο πατρίδα μας επλεώνασαν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 500 αιρέσεις ανατολικών και ινδουιστικών θρησκειών και προελεύσεων. Όπως είναι η αίρεση, η κίνηση γιόγκα, αποκρυφιστικές αιρέσεις, μυστικιστικές, γνωστικές, εσωτερισμού, διαλογισμού και πλήθος άλλων ονομάτων ή και γνωστικές. Τελευταία και σε επαρχιακές πόλεις κάνουν την εμφάνισή τους, φτιάχνουν παραρτήματα. Πίσω από αυτούς υπάρχουν οργανώσεις παγκόσμιες με τεράστια συμφέροντα και πλανούν τον καημένο τον κόσμο, ο οποίος μη γνωρίζοντας ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η αληθινή εμπειρία του Θεού, τρέχουν εκεί να βρουν κάτι, να ξεδιψάσουν και αντί να βρουν το γάργαρο νερό, πίνουν τα μολυσμένα και δηλητηριασμένα νερά και αρρωσταίνουν χειρότερα από ό,τι ήταν πριν καταφύγουν σε αυτές τις αιρέσεις. Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των αιρέσεων είναι ότι δεν προϋποθέτουν τη μετάνοια. κάποτε συζητούσε ένας εκπρόσωπος μιας τέτοιας αιρέσεως με έναν ορθόδοξο χριστιανό. Τον ρωτούσε λοιπόν ο ορθόδοξος αυτόν που ανήκε σε αυτές τις αιρέσεις. Έχετε την νηστεία? Έχουμε, είπα. Έχετε την άσκηση? Έχουμε. Έχετε τη συγκέντρωση του νου? Έχουμε. Το λένε διαλογισμό αυτή. Έχετε τη μετάνοια? Τι είναι αυτό, λέει, δεν μπορεί. Λοιπόν, δεν προϋποθέτει τη μετάνοια. Είναι μια υπερήφανη προσπάθεια του ανθρώπου να ζήσει κάποιες υπερφυσικές εμπειρίες, χωρίς όμως να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Και ακόμα δεν προϋποθέτουν τη Θεία Χάρη. Δεν ζητούν τη Χάρη του Θεού να έρθει σε αυτούς και η Χάρη του Θεού να δώσει τις εμπειρίες. Αλλά προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις να αισθανθούν κάτι ανώτερο, εξολογικό, υπερλογικό, το οποίο δεν αισθάνονται στην καθημερινή ζωή. Είναι δηλαδή προσπάθειες ανθρωποκεντρικές. Δεν ανοίγουν τον άνθρωπο προς τον Θεό. Κλείνουν τον άνθρωπο στον εαυτό του. Δεν είναι συνομιλία με τον Θεό αυτές οι προσπάθειες. Είναι συνομιλία του ανθρώπου με τον εαυτό του. Και γι' αυτό δεν είναι όλα αυτά συστήματα που λυτρώνουν δια της χάριτος του Θεού, αλλά είναι συστήματα αυτολυτρωτικά. Τι επιτυχάνουν σε αυτές τις αιρέσεις, το οποίο αυτοί θεωρούν ως εμπειρίες ουράνιες και θείες? Επιτυχάνουν μία χαλάρωση του σώματος, με ορισμένες ασκήσεις που κάνουν. Αυτό γίνεται στην κίνηση γιόγκα. Πολλοί νομίζουν ότι η κίνηση γιόγκα είναι μία κίνηση ουδέτερη θρησκευτικά. Και ότι μπορεί και ένας ορθόδοξος να πηγαίνει στους γιόγκα και να κάνει αυτές τις ασκήσεις για να επιτυχάνει αυτή τη χαλάρωση του σώματος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Από ό,τι έχω εξετάσει, είδα ότι πίσω από την κίνηση γιόγκα και τους τρόπους της ασκήσεως που χρησιμοποιεί ευρίσκονται θεολογικές προϋποθέσεις μη ορθόδοξες, ινδουιστικές. Γι' αυτό πρέπει οι ορθόδοξοι της κοινωνίας να αποφεύγουν και την κίνηση γιόγκα που εμφανίζεται σαν μια κίνηση ουδέτερη. Επίσης, αυτές οι κινήσεις προσπαθούν να συγκεντρώσουν το νου με τον λεγόμενο διαλογισμό. Αλλά, όπως είπαμε, αυτή η συγκέντρωση δεν είναι για να συνομιλήσουν με τον Θεό, αλλά για να συνομιλήσουν με τον εαυτό τους. Ακόμα σε αυτές τις κινήσεις προσπαθούν να αξιοποιήσουν λανθάνουσες δυνάμεις που υπάρχουν στον άνθρωπο και τις οποίες δεν χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή, διότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή ορισμένες μόνο δυνάμεις, αλλά όχι όλες τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτοί κάνοντας ορισμένες ψυχοσωματικές ασκήσεις αξιοποιούν αυτές τις δυνάμεις και τις χρησιμοποιούν. Αλλά και εδώ δεν πρόκειται περί εμπειρίας της Θείας Χάριτος, αλλά περί ανθρωπίνων δυνάμεων που χρησιμοποιούν. Δηλαδή κάνουν ό,τι κάνει ένας ακροβάτης, ο οποίος μαθαίνει, κάνει φοβερή άσκηση για να μπορεί να περπατάει πάνω σε ένα σκηνή και να μην πέφτει κάπου. Αξιοποιεί δυνάμεις που έχει μέσα του, αλλά ανθρώπινες δυνάμεις. Δεν πρόκειται λοιπόν περί λυτρώσεως που δίνει ο Θεός, αλλά περί ικανοτήτων ανθρωπίνων που αναπτύσσονται εις το έπακρο. Ακόμα καλλιεργούν διάφορα ευάρεστα συναισθήματα και ερεθισμούς, κάνοντες με ορισμένους τεχνητούς τρόπους. Κάποιο παιδί νέος που πέρασε από τις σκηνές αυτές και μετά έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος, μου εξήγησε μερικές εμπειρίες που έχουν σε αυτές τις αιρέσεις. Παραδείγματος χάρη, προκειμένου να ακούσουν ορισμένους ήχους, κάπως ας πούμε παράξενους, εξωτικούς θα λέγαμε, τρίβουν με ορισμένο τρόπο τα αυτιά και ακούν κάποιους ήχους. Αυτό τους αναπαύει ότι είναι κάποια εμπειρία μη συνηθισμένη, η οποία δίνει στη ψυχή ένα ευχάριστο συνέστημα. Ή θέλοντας να δουν κάποια φώτα, τρίβουν τα μάτια τους με ορισμένο τρόπο και βλέπουν κάποια φώτα. Αλλά αυτά τα φώτα δεν είναι της Θείας Χάριτος, δεν είναι το άκτιστο φως. είναι ένας ερεθισμός του ματιού που ο καθένας μπορεί να τον επιτύχει χωρίς μετάνοια, χωρίς άσκηση, χωρίς προσευχή, απλώς με τεχνικούς τρόπους. Είναι δηλαδή κάτι σαν τα ναρκωτικά. Ο Θεός κάνει πολύ κακό στον άνθρωπο, είναι κατά βάθος αφιλάνθρωπες, αφανθρωπες και στο τέλος δίνουν και στον διάβολο ευκαιρία να πει στον άνθρωπο. Διότι αφού ο άνθρωπος δεν έχει την αληθινή εμπειρία του Θεού, δεν ταιριάζει με τη Θεία Χάρη, είναι φυσικό μετά άδειος όπως είναι, να είναι εκτεθειμένος στην ενέργεια του διαβόλου και ο διάβολος να μπορεί να μπει μέσα. Παρόμοιες εμπειρίες αναζητούνται και στις χριστιανικές αιρέσεις. Φεύγουμε τώρα από τις μυστικές αιρέσεις και πάμε στις χριστιανικές αιρέσεις και μάλιστα αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πεντηκοστιανές αιρέσεις, τις οποίες είναι η πεντηκοστιανή, όπως ξέρετε, είναι ένας κλάδος των Προτεσταντών. Από τους χιλιάδες, από τις χιλιάδες αιρέσεις προτεσταντικές, μία ομάδα αιρέσεων είναι η πεντηκοστιανή, η οποία τελευταία του μεγάλη δράση στην πατρίδα τους. Και κάποια κομμόπολη κοντά στο Άγιον Όρος έγιναν 40 τελευταία, φτιάξαν και κτίριο οίκο και παρακαλώ είναι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου και ένα δάσκαλος πεντηκοστιανός. Λοιπόν, αυτοί οι πεντηκοστιανοί μαζεύονται σε συγκεντρώσεις, σε σπίτια, στους ευκυρίους οίκους που έχουν και εκεί με τρόπους ψυχολογικούς προσπαθούν να έχουν κάποιες εμπειρίες του Θεού, οι οποίες όμως, όπως διαπίστωσα και εγώ προσωπικά από μία επίσκεψη που έκανα σε μία συνάθρηση πεντηκοστιανών στην Αμερική, δεν είναι εμπειρίες του Θεού, αλλά είναι ομαδική υποβολή και ομαδική νεύρωση. Φαινόμενα ιστερίας δηλαδή στην πραγματικότητα. Τότε λοιπόν που παρακολούθησα μια τέτοια συνάθρηση στην Αμερική για να δω τι είναι αυτή η πεντηκοστιανή, θα σας μεταφέρω τη σκηνή που είδα. Ένα ολόκληρο εκκλησίασμα, το οποίο άρχισε να ακούει μια απαλή μουσική. Σιγά σιγά με όργανα διάφορα. Σιγά σιγά η μουσική γινόταν πιο έντονη, πιο έντονη, πιο έντονη και έφτανε σε σημεία εντάσεως μεγάλη που τελικά προκαλούσε όλο τον κόσμο ένα είδος εκνευρισμού, εξάψεως και ερεθισμού. Μετά άρχισε ο ιεροκήρυκας. Άρχισε και αυτός απαλά, σιγά σιγά σιγά και όσο προχωρούσε δυνάμωνε, δυνάμωνε, δυνάμωνε και στο τέλος έφτασε και αυτός το διαπασόν και δημιούργησε και αυτός μια κατάσταση εξάψεως και ιστερίας. Τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι έπαθαν κάτι σαν ομαδική ιστερία και άρχισαν να φωνάνε, να σηκώνουν τα χέρια ψηλά, να τρέμουν, να πέφτουν κάτω, να βγάζουν άνθρωποι σκραβιές, να λένε ο Χριστός ήρθε, το Άγιο Πνεύμα ήρθε και αυτό τον όνειζαν επίσκεψη του Αγίου Πνεύμα. Είναι δυνατόν ποτέ το Πνεύμα του Θεού να έρχεται με τέτοιους τρόπους? Είναι δυνατόν ποτέ το Πνεύμα του Θεού να έρχεται και αντί να φέρνει ειρήνη, να φέρνει ταραχή και φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται στις αρχαίες ιδωλατρικές θρησκείες και καταστάσεις? Λέγουν ότι έχουν προφήτες και κάποιος εκεί αρχίζει τις συνάξεις να προφητεύει. Δεν είναι όμως προφήτες, είναι ψευδοπροφήτες. Είναι φαινόμενα παρόμοια με τα μέντια. Θα έχετε ακούσει. Άλλωστε αυτό έχει προφητευτεί και από τον Κύριό μας. Εργευθήσον δε γάρ ψευδόχριστη και ψεύδο προφήτε και δώσου σημεία μεγάλα και τέρα, λέει ο Κύριος. Και ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέει, αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε. Μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα. Δεν είναι όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Μπορεί να παρουσιάζονται ότι είναι εκ του Θεού, να δίνουν να κάνουν κάποια σημεία. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει σημεία είναι εκ του Θεού, μπορεί να είναι εκ του διαβόλου. Κάποιος νέος, ο οποίος ήταν πεντηκοστιανός επιστήμον και μετά επέστρεψε στην Εκκλησία και εξομολογήθηκε στο Άγιον Όρος και τον εχρήσαμε, διότι πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτές όλες τις αιρέσεις και τις συνειδηστικές και τις πεντηκοστιανές τους κάνουν και ένα είδος μοιήσεως ή βαπτίσματος με το οποίο κατά βάση αρνούνται το Άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας. Και άρα όταν επιστρέψουν στην Εκκλησία πρέπει να χρηστούν με Άγιον Χρίσμα και μετά να γίνουν δεκτοί στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μου έλεγε λοιπόν αυτό το παιδί, σοβαρό παιδί, ότι όσο ήμουνα στην αίρεση των Πεντηκοστιανών, την ώρα που άρχισε να προφητεύει οι ψευδοπροφήτες, που είχαν μία γυναίκα, την είχαν προφήτη, εγώ αισθανόμουν μία φοβερή ταραχή στην καρδιά μου. Σημείο ότι δεν ήταν το Πνεύμα του Θεού. Και ακόμα, όταν συνείδησε μία γυναίκα η οποία ήταν δαιμονισμένη και την εθεράπευσε η Παναγία, η θαυματουργός του Πόντο Άξιον Εστί, που είχε βγει στη Θεσσαλονίκη προετών, και συνείδησε αυτός ο νέος, ο πρώην Πεντηκοστιανός, αυτή την πρώην δαιμονισμένη και θανατωμένη από την Παναγία, αυτή του είπε τι εκδηλώσεις είχε όσο ήταν δαιμονισμένη. Και το παιδί αυτό μου είπε, τα ίδια είχαμε κι εμείς όσο ήμασταν στους Πεντηκοστιανούς. Δεν μπορεί λοιπόν οι Πεντηκοστιανοί και όλες αυτές οι αιρέσεις να είναι εκ Θεού για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί βγάζουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Μπορεί να είναι εκ Θεού όταν αντί να βάλουν τους ανθρώπους στην Εκκλησία, τους βγάζουν από την Εκκλησία. Δεύτερον, διότι είναι κατατεμαχισμένοι, είναι χιλιάδες αιρέσεις όπως σας είπα. Και οι Προτεστάντες και οι Πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν 50 διαφορετικές πεντηκοστιανές αιρέσεις. Και στην Ελλάδα, όσοι είναι τώρα, δεν είναι ενωμένοι. Διαφορετική ομάδα είναι ο κάθε ένας. Τρίτον, γιατί είναι επιρμένοι. Ακούτε τι λέει ο Μιχαήλ Γούνας, ο ιδρυτής των Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα, αυτός που έφερε τους Πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα. Μετά από τόσους αιώνες, έγινε πάλι στην Ελλάδα απαρχή της επίσκεψης του Θεού, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή, 2.000 χρόνια η Ελλάδα δεν είχε το Άγιο Πνεύμα. Ο Γκούνας το έφερε το 1920 και τότε για πρώτη φορά επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα τη χώρα της Ελλάδας. Σκεφτείτε, σατανικός εγωισμός. Και όπως είπα, ακόμα ένας λόγος, διότι οι εκδηλώσεις τους δεν είναι εκδηλώσεις που φέρουν ειρήνη στον άνθρωπο, αλλά φέρουν ταραχή, βγάζουν άναθρες κραυγές. Και αυτό το ότι βγάζουν άναθρες κραυγές, το θεωρούν ότι είναι το φαινόμενο της γλωσσολαλίας, το οποίο διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, και το θεωρούν και ως μία απόδειξη ότι όντως αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία και έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η γλωσσολαλία ή τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες, να ακούσουν όσοι δεν εγνώριζαν τα εβραϊκά και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Δεν ήταν άναθρες κραυγές και σπαθμωδικές κινήσεις, αλλά ήταν χάρισμα ιεραποστολικό που δόθηκε τότε στους Αγίους Αποστόλους. Ακόμα δεν μπορεί να είναι εκ του Θεού, διότι απομονώνουν ένα στοιχείο της πίστεως και της γραφής και της παραδόσεως, το υπερτονίζουν εις βάρος των άλλων στοιχείων της πίστεως και της παραδόσεως. Παραδείγματος χάρη, οι Πεντηκοστιανοί παίρνουν την Πεντηκοστή. Υπερτονίζουν την Πεντηκοστή και αφήνουν όλα τα άλλα στοιχεία της πίστεως και της παραδόσεως. Το ίδιο και οι Ευαγγελικοί λεγόμενοι, που δυστυχώς έγινε και εδώ στην Εκατερίνη, με την από παλιά. Και αυτοί. Άλλοι είναι Πρεσβυτεριανοί, άλλοι είναι Λουθυρανοί, άλλοι είναι Επισκοπελιανοί. Παίρνουν κάτι από την παράδοση, το υπερτονίζουν και χάνουν το πλήρωμα. Μόνο η Αγία μας Ορθόδοξης Εκκλησία έχει το πλήρωμα, την καθολικότητα της πίστεως και γι' αυτό και το πλήρωμα της χάρης. Και ποτέ η Εκκλησία μας δεν έχει μονομέρειες, αλλά έχει μία αρμονία σε όλα τα θέματα της πίστεως. Η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Ευαγγελική Εκκλησία, διότι η Εκκλησία μας έχει ανώθευτο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής, διότι συνέχεια ζει την Πεντηκοστή. Σε κάθε σύναξη της Εκκλησίας, Πεντηκοστή έχουμε. Σε κάθε βάπτιση Ορθοδόξου Χριστιανού, Πεντηκοστή έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα τελεί το μυστήριο. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, Πεντηκοστή έχουμε. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και μεταβάλλει τον άρτο και ίνο στο σώμα και αίμα Χριστού. Σε κάθε χειροτονία, διακόνου, ιερέως και μάλιστα επισκόπου, Πεντηκοστή έχουμε. Και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί διάφορους λειτουργούς της Εκκλησίας, τους υποψηφίους τους διαφόρους βαθμούς της Εκκλησίας, των λειτουργών της Εκκλησίας. Κάθε άγιος άνθρωπος ορθόδοξος είναι πνευματεμφόρος, είναι γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Όλα στην Εκκλησία μας είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα Άγια Λείψανα. Γιατί τα Άγια Λείψανα διατηρούνται άθικτα και βοδιάζουν αιώνες? Διότι είναι σημεία της χάρης του Θεού, διότι είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Γιατί στην Εκκλησία μας υπάρχουν οι Άγιες εικόνες που μυροβλίζουν και θαυματουργούν? Γιατί ο αγιασμός διατηρείται άθικτος? Μόνο ο αγιασμός των Ορθοδόξων. Κανενός άλλος δεν διατηρείται άθικτος και αναλύωτος. Γιατί είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Η αληθινή λοιπόν Εκκλησία της Πεντηκοστής είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και ακόμα δεν μπορεί να είναι αυτές οι αιρέσεις αληθινές εκφράσεις του Θεού και της εμπειρίας του Θεού, διότι αρνούνται το Σταυρό του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς να σταυρώσει τα πάθη του να ζήσει τον Θεό. Αυτοί ζητούν εμπειρίες με τεχνητούς τρόπους, ψυχολογικούς τρόπους, χωρίς όμως να περάσουν από τη διαδικασία της σταυρώσεως των παθών που γίνεται δια της μετανοίας και της ασκήσεως που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Καμία εκκλησία στον κόσμο δεν έχει την άσκηση, την νηστεία, τον αγώνα των Ορθοδόξων. Τελευταία ο Πάπας με εγκύκλειό του καθιέρωσε μία ώρα μόνο νηστεία πρώτης κοινωνίας. Μία ώρα είναι υποχρεωμένα να νηστεύουν οι καθολικοί πρώτης κοινωνίας. Συγκρίνεται τώρα τις νηστείες που έχουμε εμείς, τη μεγάλη τεσσαραμποστή που έχουμε εμείς, όλες τις νηστείες με τις οποίες καθαριζόμαστε από τα πάθη, αγωνιζόμαστε, σταυρώνουμε τον παλιό άνθρωπο για να γίνουμε άξιοι να δεχτούμε τη χάρη του. Πώς χωρίς σταυρό θα λάβουμε εμπειρία της Θείας Χάρης? Γι' αυτό όλες αυτές οι αιρέσεις, και οι Ινδουιστικές και οι Προτεσταντικές, καλλιεργούν ένα πνεύμα ευπόλου χριστιανισμού, ανέξοδου χριστιανισμού, όπου χωρίς πόνο και κόπο ζητούν τον Θεό και γι' αυτό δεν λαμβάνουν και γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Υπάρχει ένα ωραίο κείμενο, το οποίο δεν θα σας διαβάσω απόψε γιατί πέρασε η ώρα, θέλω να σας ταλαιπωρήσω, αλλά σας συνιστώ εσείς να το διαβάσετε. Είναι στο βίο του Αγίου Ακακίου του Καψοκαλυβίτη, ο οποίος εορτάζει τον μήνα Ιανουάριο. Είναι από τους ωραιότερους βίους που έχουμε στην Εκκλησία μας και νομίζω και ο πατήρας στην Αγόρα σας έχει γράψει ένα βιβλιαράκι ωραίο. Δεν γράψω το βιβλιαράκι. Στο Αγίου Ιησού γράψουμε. Υπάρχει και ένα βιβλιαράκι, ποιος το έχει γράψει? Ο πατήρ Ιωαννίδη, το οποίο σας συνιστώ να διαβάσετε, και εκεί μέσα έχει τη συνομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου και του Αγίου Μαξίμου, με συγχωρείτε, Μαξίμου του Καψοκαλυβίτη. Ο Άγιος Μάξιμος, το 14ο αιώνα, ήταν ένας ασκητής στην περιοχή της Μονής της Μεγής της Λάβρας, ο οποίος δεν είχε μόνιμο τόπο ασκήσεως, έφτιαχνε μια πορτοκαλίβα σε ένα μέρος, καθόταν λίγο καιρό, μετά για να μην αποκτήσει προσπάθεια προς το μέρος, να μην κολλήσει καρδιά του δηλαδή στο μέρος, και πήγε από την αγάπη του Θεού, έκυγε την καλύβα αυτή και πήγαινε σε άλλο μέρος και έφτιαχνε άλλη καλύβα. Και μετά έκυγε εκείνη την καλύβα και πήγαινε σε άλλο μέρος. Γι' αυτό ονομάστηκε Καψοκαλύβη. Αυτός λοιπόν, που μάλιστα και οι άνθρωποι τον είχαν ως πλανεμένα, διότι δεν εγνώριζαν το βάθος της ασκήσεώς του και της εμπειρίας του Θεού που είχε, αυτός έφτασε μεγάλες εμπειρίες του Θεού. Όταν ήρθε ο Άγιος Γρηγόριος Σιναήτης στο Άγιον Όρος, και αυτός ήταν πολύ προχωρημένος στην εμπειρία του Θεού, έμαθε για τον Άγιο Μάξιμο τον Καψοκαλυβίτη και ήθελε να τον συναντήσει. Έψαχνε λοιπόν, άρχισε να περπατάει τον Άγιο Όρος, μήπως βρει πουθενά σε κάνα δάσος, σε κανένα σπήλαιο, τον Άγιο Μάξιμο τον Καψοκαλυβίτη. Και έκανε την προσευχή να του φανερώσει ο Θεός τον Άγιο Μάξιμο. Επιτέλους τον βρήκε πάνω. Και εκεί άρχισε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Σιναήτης, να ερωτά τον Άγιο Μάξιμο ποιες εμπειρίες του Θεού είναι αληθινές και γνήσιες και ποιες είναι τις πλάνες. Και ο Άγιος Μάξιμος του εξήγησε ότι οι εμπειρίες, οι κρίσεις του Θεού είναι αυτές που γίνονται με βαθιά ταπείνωση, αυτές που φέρουν πολύ ειρήνη στην ψυχή, αυτές που φέρουν μετάνοια, αυτές που φέρουν τον φόβο του σχολάσεως και τον πόθο του παραδείσου. Αυτές είναι γνήσιες εμπειρίες του Θεού. Οι άλλες εμπειρίες που φέρουν στην ψυχή, υπερηφάνεια, έπαρση, ταραχή, φόβο, σκότος, αυτές είναι του διαβόλου. Αλλά διαβάστε αυτό το βιβλίο, θα δείτε όλα αυτά που σας λέω να αναλύουν. Έχουμε την ευλογία εμείς οι Ορθόδοξοι να έχουμε την αληθινή πίστη του Χριστού και τις αληθινές εμπειρίες του Θεού. Είναι λυπηρό ότι σήμερα ο Ορθόδοξος λαός μας, ο οποίος έχει τέτοια πλούσια και ευλογημένη παράδοση, καταφεύγει σε υποκατάστατα για να ζήσει κάτι το γνήσιο και αληθινό. Και αντί να ελευθερωθεί, μπερδεύεται χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία που έχει τον αληθινό μυστικισμό, την ωερά προσευχή, την καρδιακή προσευχή, τη φιλοκαλία, που είναι η συλλογή των βιβλίων, των έργων των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι διδάσκουν το γνήσιο ορθόδοξο μυστικισμό. Η Εκκλησία μας έχει το Άγιον Όρος, που μέχρι σήμερα διατηρεί την παράδοση του Ορθοδόξου μοναχισμού. Δεν χρειάζεται λοιπόν να καταφεύγουμε σε μολυσμένα νερά. Έχουμε το ανώθεκτο και γάργαρο νερό της Ορθοδόξου πνευματικότητας. Η Εκκλησία μας είναι εκείνη που έχει τη χάρη του Θεού, διότι διατήρησε ανώθεκτη

χαρακτηρίσμα στη, δεν είναι κατευθείαν διάδοχη των Αγίων Αποστόλων. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία η αρχιερίσμα, η επίσκοπή μας είναι κατευθείαν διάδοχη των Αγίων Αποστόλων. Τη χάρη που κάνει οι Άγιοι Απόστολοι για τον Χριστό έχουν και οι σημερινοί αρχιερίσματα και αυτοί μεταδίδουν στους ιερείς μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας, μόνο στην Εκκλησία μας υπάρχει ζωντανή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία μας μέχρι σήμερα φανερώνονται νέοι μάρτυρες, νέοι σημειοφόροι, άνδρες, άγιοι και θαυματουργοί, όπως επεσχάτων ο Άγιος Νεκτάριος, ο θαυματουργός. Στην Εκκλησία μας υπάρχουν πολλά τα σημεία της χάρης του Θεού, με τα οποία και πολλά από αυτά θα σας ανέφερα. Είναι μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, που έχουμε τέτοια ευλογημένη και αγία παράδοση, να γίνομαι αποστάτη και Ιούδε, να προδώσουμε αυτή την πίστη, την οποία μας παρέδωσαν οι ευσεβείς πατέρες και πρόγονοί μας, με μαρτύριο και αίμα, όχι χωρίς σκόπο και αγώνα. Ο Θεός θα μας φυλάξει από την μεγίστη και ασυγχώρητη αυτή αμαρτία, που είναι και η ασυγχώρητη κατά την Αγία Γραφή και η αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, λέει ο Απόστολος, δίκαιοι αιρέσεις είναι, οι ναηδόκιμοι, οι δόκιμοι φανεροί γίνονται εν ημίν. Πρέπει να υπάρχουν και αιρέσεις για να φαίνονται αυτοί που είναι στερεοί στην πίστη. Και η αλήθεια είναι ότι όσοι μείνουν πιστοί στη γενεά μας και δεν παρασυρθούν από τους ψεύδοθεούς, τις ψεύδοθρησκείες και τις ψεύδοεμπειρίες του σημερινού αιώνος, αυτοί θα είναι μακάριοι και αυτοί θα ευλογηθούν ιδιαίτερα από τον Χριστό ως γνήσιοι μαθητές. Γι' αυτό, αδελφοί, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, ας αγωνιστούμε όλοι να φυλάξουμε ανώθευτη και απαραχάρακτη την Αγία μας πίστη. Τότε θα έχουμε και ελπίδα σωτηρία. Ως άνθρωποι μπορεί να αμαρτάνε, αλλά εφόσον εξομολογούμε, εφόσον μετανοούμε και εφόσον είμεθα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Αν βγούμε από την Εκκλησία του Χριστού, και καλοί άνθρωποι να είμεθα, δεν έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Διότι δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα παρά μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Διότι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και όσο ζούμε, μας αγιάζει δια των Αγίων της Μυστηρίας, αλλά και όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, θα μας συνοδεύει με τις ευχές της και με τις προσευχές της και θα δέεται για μας προς τον Ικτήρμονα Θεόν. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας βοηθήσει να σωθούμε από όλες αυτές τις φοβερές επιθέσεις που υφίσταται σήμερα ο λαός μας ο Ορθόδοξος. Μέσω του αθεϊσμού, μέσω του ευδαιμονισμού και της αρκολατρίας, την οποία τόσο άφθονα και σατανικά διαδίδουν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα και ο τύπος, μέσω των αιρέσεων και τελευταία μέσω και κάποιων φαινομένων νεοειδωλολατρίες, τις οποίες ορισμένοι κύκλοι των Αθηνών θέλουν να επαναφέρουν. Είναι και αυτό σημείο των καιρών. Μετά από 2.000 χρόνια χριστιανισμού και ορθοδοξίας, να θέλουν να ξαναφέρουν την ειδωλολατρία και όπως ξέρει και ο Σεβασμιότατος, να θέλουν στον Όλυμπο να ιδρύσουν κάποιους ναούς ειδωλολατρικούς. Σκεφτείτε βλασφημία των Ορθοδόξων Ελλήνων και αποστασία να ξαναφέρουν τους ψευδείς θεούς των δαιμονίων στην Ορθόδοξη χώρα μας και μάλιστα στον Όλυμπο, τον οποίον αγίασε ο Όσιος και Θεοφόρος Πατήρ ημών Διονύσιος ο εν Ολύμπο. Αλλά πιστεύω ότι ο Σεβασμιότατος και εσείς ο Ιερός Κλήρος και ο πιστός λαός δεν θα το επιτρέψετε και θα έρθουμε και εμείς εδώ αν μας καλέσετε να αγωνιστούμε και δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγίνει ο Όλυμπος κέντρο της ειδωλολατρίας, αλλά να είναι κέντρο της Ορθοδόξου πίστεώς μας και παραδόσεώς μας. Ο Θεός λοιπόν να δώσει τη χάρη Του, με τις ευχές του Βασιλιωτάτου, όλοι εμείς και όλος ο λαός μας να μείνουμε πιστοί στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη με ένα Άγιο πίστη. Πιστοί μέχρι

Αμυντός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε στη μελέτη της πρώτης ευχής των πιστών, όπως λέμε, και στο μέσο της ευχής αυτής, αφού προηγουμένως είδαμε ότι ο ιερέας ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος τον καταξίωσε να σταθεί και τώρα μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο και να καταφύγει στην εσπλαχνία του Θεού για τα δικά του αμαρτήματα, αλλά και για τα αγνοήματα του λαού. Λέει στη συνέχεια, «Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρηση δεήσεις και εκεσίας και θυσίας ανεμάχτους, υπερπαντός του λαού σου, και εκάνωσον ημάς σου έθου στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρότος το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, είναι εισακούον ημών ηλαιός ημίν ιείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος». Δηλαδή λέει ο Θεός προσευχόμενος εις τον Θεό, ο ιερεύς προσευχόμενος εις τον Θεό, τον παρακαλεί να δεχθεί ο Θεός την δέησή μας. Ο Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να δέχεται τις δεήσεις μας. Εμείς έχουμε ανάγκη να τον παρακαλούμε.